να τη φοράω τις μουτές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και κυρίως να μπορείς και

θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιδα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να εδοξευθώ ψυχή μου ως το άπειρο. Να σκίσω εθέρες και στρατόσφαιρα, να γίνω ήλιος άστρο διάπειρο.

προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Το 97,8.

0: 16500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες, σε όλους.
1: Εδώ είμαστε, καλό τετραήμερο για όσους φεύγετε, καλό τριήμερο για όσους φύγετε αύριο.
0: Όσοι φύγετε σωστά, γιατί έχει αρκετή κίνηση, σας το πει, στη συνέχεια και Παναγιώτης Βολάνιος, κυρίως βέβαια στην Αττική Οδό,
1: που τα Παναής.
0: Είναι ακίνητοι οι άνθρωποι, είναι 20-25 λεπτά για 4-5 εξόδους. Είναι πραγματικά πάρα και στον Πειραιά έχει πολύ μεγάλη κίνηση.
1: Ναι, μέχρι τις 12 εμείς θα είμαστε παρέα εδώ. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και ό,τι θέλει ας γίνει.
0: Και ο Γιώργος Τσιβελεκίδης στον ήχο. Η Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής είναι η Δήμητρα Πανανού.
1: Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά της Φράνσις, του Ιωσήφ, του Καλαμαράκη.
0: Σε όλα τα παιδιά.
1: Σε όλα τα παιδάκια τα οποία δίνουν εξετάσεις.
0: Σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία. Νομίζω ότι έχω ξυπνήσει από το πρωί και ότι δίνω ξανά πανελλαδικές ή πανελλήνιες όπως λέγαμε εμείς όταν είμαστε νέοι. Έχω αυτό το ίδιο συνέστημα στο στομάχι.
1: Είναι λιγάκι. Ναι. Είναι λίγο κουμπωμένο το στομάχι.
0: Ναι, δηλαδή λες και αυτή η μνήμη που έχει γραφεί στο σώμα δεν σβήνει. Νομίζω ότι την δίνω και εγώ πραγματικά κάθε φορά.
1: Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Τα παιδιά ξεκίνησαν στις 8.30 το πρωί. Οφείλουν να βρίσκονται.
0: Καλά, έχουν γράφουν τώρα. Γράφουν,
1: μέχρι μία ώρα νομίζω είναι το ελάχιστο.
0: Δεν θα βγει κανείς στην ελληνική γλώσσα.
1: Ναι, οι πρώτοι μπορούν να φύγουν στις 9.30. Δεν νομίζω όμως, θα γράψουν.
0: Στην ελληνική ειδικά δεν μπορείς να φύγεις, γιατί πρέπει να αναπτύξεις ένα θέμα. Θα δούμε ποιο είναι το θέμα που έπεσε φέτος.
1: 100.000 είναι οι υποψήφοι.
0: Ναι, 100.000.
1: Και διεκδικούν, πρέπει να πούμε, 68.800 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 26.
0: Καλή επιτυχία να έχουν. Ηρεμία όσο μπορεί κανείς να έχει, και οι μαθητές και οι γονείς.
1: Οι γονείς περισσότερο.
0: Το λέω κι εγώ. Έχει δίκιο απόλυτο, Νίκο. Αλλά επειδή από το πρωί που έχω ξυπνήσει, νομίζω ότι δίνω κι εγώ ξανά. Πάω να πει ότι κι εμείς δεν σβήστηκε από μέσα.
1: Μην είχαν ρωτήσει κάποτε, λέει, θα ξανά δίνεις, λέει, από το να δουλεύεις αυτά να δώσεις ξανά, λέει, πανελλαδικές.
0: Ποτέ. Πανελλαδικές.
1: Λοιπόν, να βάλουμε και ένα τραγουδάκι να βρούμε για τα παιδιά, μα βρούμε κάτι ωραίο.
0: Για βίου μάθηση είναι ωραίο πράγμα.
1: Ωραίο.
0: Ναι. Διαβίου μάθηση είναι πολύ ωραίο πράγμα, αλλά χωρίς πανελλαδικές. Διαβίου μάθηση, ναι.
1: Διαβίου μάθηση.
0: Όσο μπορεί κάποιος να μαθαίνει και όσο μπορεί και να συνεχίζει και όσο μπορεί να πηγαίνει σε σχολές, αλλά μέχρι εκεί.
1: Παιδιά, εντάξει, τώρα είναι και το σύστημα τώρα αυτό. Το οποίο εδώ και 30-40 χρόνια το αλλάζουμε.
0: 50.
1: Και ποτέ δεν αλλάζει. Δηλαδή τα παιδιά τα βάζουμε
0: τώρα,
1: σε μια διαδικασία των τριών ωρών. Δηλαδή, ωραία, δεν πήγαμε καλά τις τρεις ώρες.
0: Και λοιπόν, 50 χρόνια ισχύει.
1: Λοιπόν, και ο τρόπος που διδάσκονται τα μαθήματα, δηλαδή η Παπαγαλία, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την ιστορία, τη μαθαίναμε απ' έξω. Απ' έξω την ιστορία, μέχρι και το κόμμα.
0: Ναι.
1: Και αν σου έλεγε ποια είναι η συνθήκη του Λονδίνου, που ήταν καμία δεκαριά οι συνθήκες, και δεν ήξερες την ημερομηνία, έγραφες άλλη συνθήκη.
0: Σκέψου εσύ.
1: Γιατί την ήξερες στην Παπαγαλία.
0: Εσύ μάθανε ιστορία, για σκέψου εμένα που ήμουν στη χημεία και στη φυσική και στα μαθηματικά.
1: Εσύ ήσουν με τον Αϊνστάιν.
0: Ναι, με τον Αϊνστάιν. Απ' έξω τον είχα δει σε φωτογραφία. μια φορά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Αυτό
1: καλή
0: είναι.
1: Επιτυχία στα παιδιά.
0: Ό,τι είναι, ξεκίνησε τώρα.
1: Ναι, ναι. Πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά και βεβαίως να πούμε ότι τίποτα δεν τελειώνει. Το λέμε, το ξαναλέμε.
0: Εννοείται. Όλοι μας είμαστε παραδείγματα του τίποτα δεν τελειώνει.
1: Έτσι.
0: Από λάθος επιλογές, από λάθος στιγμές. Οι τρεις ώρες που λέει και ο Νίκος δεν καθορίζουν τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Όχι, καλέ. Είσαι καλά, με τίποτα. Μπαίνουμε μέσα, γράφουμε αυτό και τα λοιπά. Και δεύτερη φορά και τρίτη φορά και άλλα πράγματα θα κάνουμε στη ζωή μας.
0: Έτσι κι αλλιώς νομίζω στα επόμενα 5 χρόνια θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, οπότε θα υπάρχει μια ψυχραιμία.
1: Εγώ θα ξαναπώ ότι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο και έχουν τελειώσει μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Θα αναφέρω ονόματα.
0: Έχει δίκιο, μα έχει
1: όταν
0: δίκιο.
1: Έρθει η ώρα. Οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.
0: Έχει δίκιο.
1: Και πολλοί δεν έχουν μπει ούτε καν.
0: Λοιπόν,
1: πάμε, συνεχίζουμε.
0: Ο καιρός δεν είναι και στα καλύτερά του. Βέβαια, θα
1: τώρα
0: δείξει,
1: ανοίγει λίγο.
0: Μέχρι να ανοίξει λίγο.
1: Στον άλυμο βλέπω, δώσ' του πάνε οι άνθρωποι, κάνουν τον πανάκι τους.
0: Στον άλυμο, δώσ' του. Χειμερινοί κολλητές κάνουν όλο τον καιρό, Νίκο.
1: Τώρα δεν είναι χειμερινή.
0: Τώρα.
1: Μάη, μήνα, Ιούνι.
0: Βέβαια, έχει πολύ ψηλή θερμοκρασία, έχει αυτό που λέμε κουφόβραση.
1: Ναι.
0: Έχει κουφόβραση.
1: Έτσι. Να πιο ελαφρά να ντυνόμαστε στην κουφόβραση, να μην ζεσταθούμε, να πηγαίνουμε.
0: Έτσι πιο ελαφρά να το θαυμάσουμε κι εμείς. Δεν είναι πιο ελαφρύ αυτό.
1: Ελαφρύ είναι το που
0: κάνεις. Καθόλου δεν είναι.
1: Ελαφρύ, τι να μπέχονο είναι. Τι έγινε.
0: Το μάθημα. Το θέμα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων είναι η μοναξιά και η τρίτη λυκεία. Το λογοτεχνικό κείμενο που συνοδεύει την εξέταση είναι ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της λογοτεχνικής ανάλυσης και της ερμηνευτικής προσέγγισης του θέματος.
1: Πάρα πολύ. πολύ ωραίο.
0: Εγώ λατρεύω τον εμπειρικό, βέβαια δεν είναι και ο πιο απλός.
1: Είναι δύσκολος ο εμπειρικός.
0: Πάρα πολύ δύσκολο είναι, έτσι που το βλέπω
1: παιδιά,
0: εγώ.
1: Είναι πάρα πολύ, πολύ ωραίο θέμα όμως. Η μοναξιά και η τρίτη ηλικία.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να δώσεις και να αποδώσεις τον Ανδρέα εμπειρικό. Το ξαναλέω, δεν είναι κάτι που το κάνουμε πολύ εύκολα.
1: Θα πάνε καλά τα παιδιά όλα. Μια χαρά θα πάνε, άστον Ανδρέα εμπειρικό.
0: Και να μην πάνε και να πάνε, μια χαρά, ξεκίνησε τώρα.
1: Όχι, μια χαρά θα πάνε, μια χαρά γενικά, ρε παιδί μου.
0: Πάντως είναι δύσκολος, έτσι. Ο Ανδρέας εμπειρικός, το ξαναλέω, επειδή έχω διαβάσει πάρα πολύ, δεν είναι.
1: Εμπειρικός, εμπειρικός.
0: Ναι, εύκολο πράγμα.
1: Δύσκολος.
0: Αυτό είναι το θέμα, λοιπόν. Μας το έφερε η Ελισάβετ τη Σαλαμάρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμπειρικός Ανδρέας, λοιπόν. Όχι εφοπλιστής, ο εμπειρικός, ο ποιητής, ε.
0: Το ξέρω, είναι τον εμπειρικό Ανδρέα. Τον εμπειρικό Ανδρέα, μου λέει. Δεν είναι στρατιώτης, είναι Ανδρέας εμπειρικός. Είναι καταπληκτικός, οι περίφημοι ασπάλαθοι έχουν γράψει ιστορία, αλλά δεν είναι εύκολος να μεταφέρεις τους ασπάλαθους στο χαρτί.
1: Εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Πάμε,
0: κατά τα άλλα, είμαστε κοντά σε συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνης.
1: Είμαστε κοντά.
0: Κοντά.
1: Ποιος το λέμε.
0: Κοντά. Και οι δύο πλευρές.
1: Εδώ κοντά είμαστε μια εβδομάδα, ρε Ρίτσα, μου το λέει.
0: Είναι κοντά.
1: Κοντά. Κοντά μακριά.
0: Προσέξτε, όταν λέμε συμφωνία,
1: ναι,
0: δεν λέμε ειρήνευση.
1: Ναι.
0: Λέμε κατάπαυση του σουπηρός για 60 μέρες.
1: Αυτό λέμε.
0: Και χειρία, δεν λέμε συμφωνία για να σταματήσει ο πόλεμος. Όχι. Συμφωνία για να πάμε σε 60 μέρες και να το συζητήσουμε για το αν θα λήξει ο πόλεμος.
1: Ναι, θα δούμε. Δεν είναι. Τώρα δεν τον βλέπω ότι είναι δύσκολος ο άνθρωπος εκεί. Και ο Τραμπ και το Ιράν. Πρόσεξε, μην αφήνουμε το Ιράν απ' έξω.
0: Όχι, καθόλου.
1: Γιατί λέμε συνέχεια για τον Τραμπ. Ότι ο Τραμπ είναι δύσκολος και δεν δέχεται. Γιατί και οι άλλοι δεν κάνουν ένα βήμα πίσω.
0: Όχι, κανείς δεν κάνει. Αυτό που είναι μέσα στα υποσυζήτηση είναι η σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς,
1: ναι,
0: και η άρση των περιορισμών στα ιρανικά λιμάνια αντίστοιχα.
1: Σωστό.
0: Το πυρηνικό πρόγραμμα δεν υπάρχει στο τραπέζι.
1: Όχι. Όχι, δεν έχει βγει.
0: Γιατί γι' αυτό έγινε ο πόλεμος, λέμε.
1: Ναι.
0: Και το πυρηνικό πρόγραμμα μας βγάλαν την ψυχή.
1: Ναι, αλλά χωρίς αυτό να ξέρεις δεν θα ήρθε και συμφωνία. Αν δεν συμφωνήσουν να χαμηλώσουν.
0: Λες ότι εκτός από την ακεχηρία δεν πρόκειται να γίνει τίποτα άλλο. Σωστό, συμφωνώ.
1: Δεν πρόκειται.
0: Έχει δίκιο.
1: Για να δούμε λίγο.
0: Έχω συμφωνήσει πάρα πολλές φορές μαζί σου και αυτό δεν
1: είναι. Είναι δύσκολο αυτό. Κάτι
0: κρύβω.
1: Προβληματίζομαι λιγάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Στο Κανάβεραλ, ένας πύραυλος της Blue Origin εξεράγει στο ακροτήριο.
0: Είναι η βάση που θα δημιουργούσε.
1: Προβληματίζομαι λιγάκι.
0: Ναι, ναι.

0: Εννοείται σε όλα. Εντάξει.
1: Τη συνάδελφο δημοσιογράφου που παντρεύτηκε, εννοεί.
0: Ναι, τη συνάδελφο δημοσιογράφου, βέβαια.
1: Αυτό εννοεί, ναι.
0: Είχαμε χθες μια πολύ ωραία συνέντευξη Κατερίνας Λιόλιος στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεν ξέρω αν την είδες. Πάρα πολύ ωραία, από καρδιάς.
1: Με παίρνει ο ύπνος, μην νομίζεις, δεν είμαι για τα πολλά εγώ.
0: Ήταν μια ωραία συνέντευξη και ο σύντροφός της συζήτησε συγγνώμη για όλα. Πολύ ωραία συνέντευξη και μπράβο, μπράβο.
1: Και είναι ωραίο αυτό που είπε, ότι οι περισσότεροι με μαθαν από την ώρα που παίχτηκε το όταν νοικιάστηκε, παίχτηκε για το ευρωπαϊκό.
0: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Νίκο μου, άμα
0: το πάω καλά.
1: Το πας καλά, αλλά άμα χρειαστείς δουλειά.
0: Το πας καλά, αλλά τώρα παίχτε.
1: Άμα χρειαστείς δουλειά βράδυ, εμείς εδώ είμαστε. Κάπου θα συνταχτοποιήσουμε.
0: Θεωρίζω ότι δεν θα μπορούσα να πω και εγώ ένα τραγούδι με τη Λιόλιου.
1: Μπορείς. Η φωνή σου είναι εξαιρετική. Λοιπόν, φυσικά μπορείς. Αλλά ας το πάμε πιο αργά, δηλαδή.
0: Θα το πάμε σιγά-σιγά.
1: Αν χρειαστεί, θα σου βρούμε εμείς για δουλειά.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, και φεύγουμε από την κυρία Λιόλιου που έδωσε την συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και πάμε στον Αλέξιο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Δεν συζητήσαμε καθόλου, Λέτιτσα. Πώς την είδες την παρουσίαση της Ελλάδας?
1: Μια χαρά, εξαιρετική παρουσίαση είχε.
0: Ναι.
1: Η παρουσία
0: γιατί
1: ήταν εξαιρετική
0: κάτω.
1: Και νομίζω ότι αναγνωρίστηκε από όλους.
0: Γιατί κοίταγε
1: δηλαδή, ακόμα
0: κάτω,
1: και η κυβέρνηση
0: όμως,
1: λέει ότι ήταν μια πολυδάπανη παρουσίαση. Εκεί επικεντρώνεται. Ήταν εντυπωσιακή. Κέρδισε. Τηλεοπτικά εννοώ, κατάλαβε.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Τηλεοπτικά.
0: Αλλά γιατί του είχαν του ανθρώπου και κοίταγε κάτω. Του είχαν, ας πούμε, τα μόνιτορ. Θες να το κάνεις κάτω, σωστά. Βάλτε το αμερικανικό τύπο, είδες τον Τραμπ με τα
1: ναι,
0: διάφανα.
1: Εντάξει, τα διάφανα.
0: Κοίταγε τώρα, διάβαζε κάτω. Πες το από καρδιάς.
1: Ήταν καλή εκδήλωση, Νικό.
0: Πολύ καλή ήταν, δεν το συζητώ.
1: Δηλαδή, αν είναι αυτό το κριτήριο, ως εκδήλωση ήταν καλά στημένη, ναι. Σκηνοθετικά στημένη, τηλεοπτικά στημένη. Αυτό είναι άλλο.
0: Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ.
1: Τηλεοπτικά λέω τώρα εγώ. Τώρα
0: μια
1: η
0: χαρά.
1: Ουσία είναι άλλο πράγμα.
0: Τι είπε τώρα ο Αλέξιος Τσίπρας, ότι θέλουμε να έρθουμε.
1: Ναι.
0: Είμαστε λίγο αριστεροί, λίγο κεντρώοι, λίγο κεντρώοι.
1: Δεν είπε ότι είμαστε λίγο αριστεροί, λίγο κεντρώοι.
0: Τη μετάφραση ποτά. Κάνω εγώ.
1: Μην κάνεις τη μετάφραση.
0: Είπε, λέει, σύντροφοι, συντρόφισσες.
1: Ναι.
0: Ξέχασα, λέει, να το πω.
1: Ναι.
0: Να πω, λέει, όχι μόνο κυρίες και κύριοι, και σύντροφοι και συντρόφισσες.
1: Ναι, νομίζω το παλμό το δίνει αυτό που είπε χθες όταν κατέθεσε τις 300 υπογραφές στον Άριο Πάγο για την δημοκρατία. Αυτό ναι. Είναι. Για τη δημοκρατία. Ο αγώνας για τη δημοκρατία.
0: Για τη δημοκρατία, ρε γαμώτο.
1: Ναι, για τη δημοκρατία.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν κατάλαβα αυτά τα 7, οι 7 δεσμεύσεις, ρε παιδί μου, του Αλέξη. Που είπε, ας πούμε.
1: Είπε, ναι, ωραία. Πού θες να
0: καταλήξεις. Έχουμε καλή ζωή.
1: Καλή ζωή. Πες μου παρακάτω, πού θες να καταλήξεις.
0: Ότι πολύ γενικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
1: Θα μπορούσε σε μια εκδήλωση στην πρώτη που είναι η διακήρυξη του κόμματος να κάνει ανάλυση στο να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που λέω και εγώ τι θα μπορούσε να κάνει.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά τώρα ξέρεις, μου φάνηκε λιγάκι απλοϊκό. Δηλαδή τώρα δημοκρατία, δικαιοσύνη και τα λοιπά. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι το θέλουμε.
1: Η ιδρυτική διακήρυξη είναι, παιδάκι μου. Αυτό είναι η ιδρυτική διακήρυξη. Όταν θα παρουσιάσει, φαντάζομαι, θα παρουσιάσει τις θέσεις ανατομέα, οικονομία, διεθνή.
0: Ας πούμε τώρα, λέει ρε παιδί μου, δεσμευόμαστε για ζωή και αξιοπρέπεια. Με αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Αξιοπρέπει μισθή, συμπερίληψη και ισότητα.
1: Ναι.
0: Ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία κτλ. Δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Μάλιστα. Δεσμευόμαστε για οικονομία, δίκαιες ανάγκες και αξιοπρέπειας. Μάλιστα. Ωραία.
1: Η ιδρυτική διακήρυξη είναι, Νίκο. Τι να κάνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή κάτι ήθελα να ακούσω. Κάτι.
1: Θα στα πει αυτά που θες να ακούσει με μεγάλη αγωνία.
0: Μπορεί να το πει ένα πιτσικάτο κάτι.
1: Το πιτσικάτο που θέλεις και έχεις μεγάλη αγωνία να το ακούσει, θα το πει σε μια συνέντευξη τύπου παρουσιάζοντας τις θέσεις του κόμματος ανατομέα. Δεν θα το πει επάνω εκεί που είναι στο Θησείο, στην πλατεία, να πει παιδιά να σας πω.
0: Ρε παιδί μου, πες
1: κάτι. Τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν είναι πραγματικά.
0: Πες,
1: η γαλάζια πατρίδα τα κατατρώει.
0: Πες κάτι για αλλαγή, κάτι. Δηλαδή είναι το ίδιο, είδα το ίδιο πράγμα τώρα εγώ εκεί.
1: Πολιτική αλλαγή είπε. Και η αλλαγή της πολιτικής.
0: Δεν τη βλέπω αυτό είπε, λέω, ακόμα δεν το είδα.
1: Πολιτική αλλαγή και η αλλαγή της πολιτικής. Πολιτική.
0: Δεν το βλέπω λιγάκι.
1: Και το πολιτική βλέπω. Αλλαγή να θυμίσουμε ότι είναι το σύνθημα.
0: Ποια είναι η πολιτική, δηλαδή τι πρεσβεύει ας πούμε ο Τσίπρας, να τη σου δείξω ότι πρεσβεύει τι. Την αριστερά, το κέντρο, την κεντροδεξιά.
1: Μα δεν τοποθέτησε τον εαυτό. Είπε για πολλά. Είπε και
0: όχι,
1: για αριστερά.
0: Όχι, είχε το σήμα του Μάου.
1: Εντάξει, το.
0: Είχε το σήμα του Μάου.
1: Χρήσιμη στο λαό και στην πατρίδα.
0: Φιλοδοξή και εγώ μπορώ να γίνω χρήσιμο. Δεν πήγα να κάνω.
1: Ξεκίνα λοιπόν, αγάπη μου, καρδούλα.
0: Δεν πήγα να κάνω και εγώ χρήσιμο θέλω να γίνω.
1: Δεν κάνει ένα ακόμα. Θα σε βάλω εγώ στην πλατεία.
0: Όχι, γιατί είδαμε τη χρησιμότητα του 15-19. Θέλω να πω, υπάρχει μια σύγκριση.
1: Άλλαξε. Πάνε εποχές.
0: Πάνε αυτά.
1: Πάνε αυτά.
0: Μάθανε.
1: Μιλήσαν, δώσανε συνεντεύξεις, εξηγήσανε. Τελείωσε αυτό. Τελείωσε.
0: Πάει αυτό. Δεν διαγράφεται.
1: Last year.
0: Διαγράφεται αυτό.
1: Δεν διαγράφεται τίποτα. Γιατί εμείς το περάσαμε στις πλάτες μας.
0: Μα γι' αυτό στα λέω.
1: Αλλά δεν μπορεί να πηγαίνει.
0: Θα στα βγάλω. Με τη μευτική θα στα βγάζω.
1: Δεν μου λες σαν το Χριστό με το Σταυρό θα πηγαίνει.
0: Θα σε σταυρώσω. Σταυρώστε με στα χέρια σας.
1: Σαν το Χριστό με το Σταυρό θα πηγαίνει πίσω και θα στέρνει το 15. Θα το σέρνει πάνω να ξεκινήσει την Κηφισία με ένα σταυρό.
0: Τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
1: Τι θες

0: αυτό. Τι θέλεις, είμαστε στα στερνά τώρα. Ας τα πρώτα.
1: Κάτσε ρε, και έχουμε την ίδια ηλικία.
0: Γι' αυτό λοιπόν.
1: Τα στερνά και εσύ. Το τραγουδάκι θα πες, γιατί είχαμε το Ιχνέ, η οποία κάνει τα καλύτερα βίντεο.
0: Ήταν εξαιρετικό βίντεο.
1: Και τα,
0: λέει, πολύ χιούμορ, να το πούμε έτσι.
1: Απάντησαν όλοι στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Και απάντησαν ο καθένα με τον τρόπο του.
0: Ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, μπαίνουμε τώρα σε μια περίοδο, όπως καταλαβαίνεις, εδώ έχει να γίνει από,
0: από εδώ και πέρα.
1: Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε το σποτ της ΚΝΕ. Ναι. Για πάμε.

0: είναι το Ισραήλ. Ξέρετε, εγώ ήμουν από αυτούς που όχι μόνο συνέχισα, αλλά ανέπτυξα αυτές τις σχέσεις.
1: Βρισκόμαστε σε μια ουσιαστική τροχιά στρατηγικής συνεργασίας. Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
2: Στις τρεις κυβερνήσεις των πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Και στόχος δικός μας είναι αυτούς τους ανθρώπους που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή, να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε.
4: Τούτη την ώρα που δεν θέλω να μιλήσω για ευθύνες.

0: καλά, εδώ μιλάμε.
1: Είναι
0: τώρα
1: ένα σποτάκι με πολύ χιούμορ, εντάξει, πραγματικά. Είναι φάνταστο, έχει χιούμορ πολύ.
0: Δεν είπε ψέματα στο σποτ. Σε τίποτα από ό,τι είπε στο σποτ.
1: Στα
0: το σποτ είναι καυστικό, βέβαια.
1: Ναι, στα κομμάτια που έχει βάλει μέσα στο σποτ. Λες, στα οποία...
0: Και είναι ενδεικτικό τη αντιπολιτευτική στάση που θα κρατήσει όχι μόνο το κουκουέ. Όλοι. Αυτά είναι τα σημεία, θα πατήσουν πάνω όλοι.
1: Και όχι μόνο αυτά. Υπάρχει, ναι, υπάρχει υλικό, άμα θες να πατήσεις, ναι, υπάρχει. Απλώς σου λέω ότι έχει μια σημασία ότι ήταν μια απλή ιδρυτική διακήρυξη.
0: Τούτη μπάτσι που ήρθαν τώρα.
1: Άστα, Νίκο, με τους μπάτσους.
0: Το τραγούδι μου άρεσε εμένα, το Τσιφτετέλο, είδες. Το Τσιφτετέλη. Πώς το έλεγε, πώς το είπε.
1: Δεν το
0: θυμάμαι. Πάρτε τηλέφωνο για βρες το ακριβώς αυτό το Τσιφτετέλη που έβαλε η ΚΝΕ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Χθες χορεύαμε όλοι. Το Βαλουτσακίρι στο θέμα. Γινόταν κάτω στο στούντιο.
1: Εσύ δεν θες και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να χορέψεις, Νίκο.
0: Όχι, όχι, γιατί είμαι και λαϊκό παιδί.
1: Ναι, σηκώνεσαι αμέσως στο τραπέζι. Είσαι έτοιμος, Καρδουλά.
0: Λοιπόν, άντε, σας αφήσουμε τον Αλέξη τώρα, γιατί.
1: Θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Έτσι,
0: καλά, ξυπακούεται. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Α, την είδες την 7χρονη Σοφία.
1: Την είδα.
0: Με το σκάκι.
1: Την είδα και είναι εξαιρετική.
0: Μ' αρέσει, λέει, η πριγκίπισσα, η Βασίλισσα.
1: Η Βασίλισσα. Πριγκίπισσα δεν υπάρχει στο σκάκι.
0: Η Βασίλισσα στο σκάκι.
1: Τα βγω στους δρόμους. Ναι. Λοιπόν.
0: Η Βασίλισσα.
1: Είναι αξιοθαύμαστο, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι στρατηγικής, ένα παιχνίδι δύσκολο, έτσι. Θες να έχεις και λίγο μαθηματικό.
0: Μα πανευρωπαϊκά. Το αγαπημένο μου πιόνι.
1: Έχει λιώσει ο άλλος εδώ με την πριγκίπισσα.
0: Το βρήκες. Βρες το εσύ εκεί, άστε την πριγκίπισσα. Λοιπόν, πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σχολικό πρωτάθλημα. Και μπράβο στο κορίτσι μας. Λοιπόν, τώρα έχουμε και άλλα θέματα όμως, ο Σπίλμπεργκ, το ξέρεις ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.
1: Κάτι θα ακούσει λίγο.
0: Φωτιά έβαλε στις θεωρίες με εξωγήινους.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει κι αν υπάρχουν. Δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια? Για τους εξωγήινους δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μήπως έχει δει ο Στίβεν.
1: Έχει δει, έχει κάνει για τους εξωγήινους,
0: ναι,
1: συγκλονιστικές ταινίες.
0: Ναι, αλλά μην έχει δει.
1: Και εγώ βλέπω, Νίκο.
0: Εξωγήινους.
1: Ναι, ναι.
0: Πού, παίζουν και εμένα.
1: Το βραδάκι, Νίκο.
0: Γιατί εγώ μονογήινους βλέπω τώρα.
1: Το βραδάκι, Νίκο.
0: Μάλιστα. Άλλο θέμα. Η Ροντρίγκο, την ξέρεις την Ολίβια Ροντρίγκο.
1: Ναι.
0: Εκνευρίστηκε, λέει, γιατί κάναν σχόλια για τον baby doll που ανέβηκε επί σκηνής, κοπέλα. Φορά για ένα baby doll.
1: Δεν το είδα αυτό, δεν το ξέρω, ναι, ανέβηκε.
0: Ανέβηκε και τι έκανε, εκνευρίστηκε γιατί κάναν σχόλια, γιατί πήγε ένα baby doll η κοπέλα. Και λέει, μα είναι δυνατόν, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Πρέπει να βγαίνει με τον baby doll, δηλαδή.
0: Εντάξει, παιδί μου, είναι ένα αντίστοιχο τέλο πάντων.
1: Το baby doll είναι ανάλαφρο, Νίκο, για σκηνή. Δεν ξέρω, βέβαια, τι προβλέπει ο ρόλο, αλλά δεν.
0: Ναι, νιώθω, λέει, ότι έχουμε κανονικοποιήσει, λέει, την παιδοφιλία, λέει και αυτή. Καλά, ποια παιδοφιλία.
1: Καλά, μην το φτάνουμε και στο άλλο
0: άκρο.
1: Παναγιώτη Βολάνιο, άστο να μιλήσει, να μα πει την κίνηση.
0: Έλα, ρε Παναγιώτη.
2: Γεια σα, καλημέρα.
0: Καλώ το.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου. Στο ίδιο ρεύμα αυξημένη κυκλοφορία από Παλαιό Φάλιρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό ομαλοποιήθηκε κάπως η κατάσταση. Έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στους εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μπράβο, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Τα βλέπεις έτσι. Αυτό είναι το τραγούδι λοιπόν που φύγει
2: εκ νέ. Ναι, εντάξει, μας
1: είναι ο Χριστοφόρου.
2: Εντάξει.
1: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ξεχάσαμε να πούμε ότι σαν σήμερα εάλλω η πόλη.
2: Βεβαίως.
1: 29 Μαΐου του 1353 οι Οθωμανοί Τούρκοι με τον Σουλτάνο του Μάμε τον Δεύτερο μπήκαν στην Κωνσταντινούπολη.
2: Λοιπόν, βλέπω εδώ το κείμενα αυτά που δόθηκαν τώρα πριν από λίγο για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το δεύτερο κείμενο είναι ένα κείμενο του Παπανούτσου από την πρακτική φιλοσοφία από το κεφάλαιο Τα Γυρατιά. Και το ποίημα του Εμπειρίκου, που είναι το τρίτο κείμενο, είναι από το ποίημα Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Και λέει το ποίημα: Αρκεί, χτύπα τη θλίψη κατά γης και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια. Πρέπει να πολεμήσεις να χαρείς και ακόμη να χαρείς και όχι να πίνεις ξύδι, όποιος και αν στο δίνει. Τώρα σου πρέπει μέλι και ένα ποτήρι γιωμάτο δε με μέλι, ορθό, κοφτό, σαβλίμα, κραυγής γλάρου. Πρέπει να γυμνοθείς και αν στολιστείς, να στολιστείς μαχάτι. Πρέπει να νιώσεις όλες τις ειδονές που σε τραβάνε, μα πρώτα πρέπει να ανασάνεις μπροστά στον ήλιο. Και αφού λυτρώσεις στην ψυχή σου τον ίστρο του βαρβάρου, έβγα στο δρόμο και εκεί, προπάντων, μη φοβηθείς το πάτημά σου. Αυτό είναι το ποίημα που βάλαν στο τρίτο κείμενο. Mm-hmm. Επειδή έλεγα ότι είναι δύσκολο, mm-hmm. να το.
1: Έβαλαν και τον Παπανούτσο, ε.
2: Ναι.
1: Βάλαν τον Παπανούτσο.
2: Ναι, το
1: εύκολο.
2: Τα Γυρατιά είναι από Τα Γυρατιά. Mm-hmm. Εντάξει, Παπανούτσο κάναμε από τα δικά μας χρόνια. Mm-hmm. Όπως θυμάσαι.
1: Αυτό υποθέτω ότι αυτό που θέλει να πει ο Παπανούτσος είναι ότι θέλουν εμπειρίες οι νέοι. Mm-hmm. Πρέπει όμως να μαθαίνουν, έτσι.
2: Mm-hmm.
1: Δυναμική αλλαγή, ας πούμε, τη σοφία της εμπειρίας. Ο Παπανούτσος αυτό νομίζω βάζει.
2: Λοιπόν, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην Κατερινούλα που μας έχει στείλει μήνυμα. Την Κατερίνα την Κάβουρα, την ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είναι καλά.
2: Να είναι καλά.
1: Εύκολο διαχειρίσιμο διαβάζω τα πρώτα σχόλια το κείμενο του Εμπειρίκου.
2: Μακάρι να είναι έτσι.
1: Στα νοήματά του, τώρα όπως το διάβασες, εύκολο, έφεπτο είναι το νόημά του.
2: Μακάρι να είναι έτσι, όπως το λένε τα παιδιά ή όπως το λένε αυτοί που το διατυπώνουν. Ο Νικόλαος λέει: Οι πανελλαδικές θα καταργούνταν έτσι κι αλλιώς, διότι δημιουργούσαν θέμα με τη βάση του στην είσοδο μαθητών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ότι αυτός είναι ο λόγος. Ο Δυτικός λέει ότι συντριπτικά περισσότεροι από τους πλούσιους ανθρώπους του κόσμου έχουν πλούσιους μπαμπάδες.
1: Ποιος?
2: Τι λέει. Ότι περισσότεροι, οι συντριπτικά περισσότεροι, ναι, από τους πλούσιους, ναι, ανθρώπους του κόσμου είχαν πλούσιους μπαμπάδες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για τους αυτοδημιούργητους τώρα μίλησα εγώ έτσι.
2: Ναι, εσύ μιλάς για συγκεκριμένη κατηγορία, ναι, το ξέρω τώρα.
1: Η Κατερίνα Κάβουρα.
2: Τώρα το είπαμε, Νίκο μου. Καρδουλά.
1: Καλημέρα, την είπε στην Κατερίνα.
2: Ναι, ναι.
1: Την Άννη, ευχόμαστε περαστικά, λέει.
2: Ναι,
1: τον
2: δεν
1: Ολυμπιακό.
2: Το ξέρω, το έχουν στείλει στον Ιωσήφ.
1: Αντε.
2: Ναι. Ο Θοδωρής λέει τώρα εξηγείται γιατί δεν έχω λεφτά, γιατί πέρασα στο πανεπιστήμιο.
1: Σωστό και αυτό. Ο Κώστας, στροφές τροφάλων Νίκων Ρογκάκων. Τι λέει ο Κώστας.
2: Και ο Χρήστος λέει για το Μέγα Ανατολικό του Εμπειρίκου. Δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του. Αν θυμάμαι καλά, 7-8 τόμοι.
1: Δηλαδή λέει πόσο κοντά είναι ο Παναγιώτης. Από εδώ μέχρι την Τεχεράνη και από εδώ μέχρι τη Σαλαμίνα. Ποιο εννοεί?
2: Πόσο κοντά είναι στη συμφωνία.
1: Α, στη συμφωνία.
2: Αυτό μάλλον είναι.
1: Μέχρι την Τεχεράνη. Από εδώ μέχρι την Τεχεράνη είναι. Πράγματι λέει ο Δυτικός, οι πανελλήνιες δεν είναι το τέλος. Αλλά είναι διαφορετικό να μπορεί να στηριχθεί στην οικονομική επιφάνεια της οικογένειά σου και άλλο να μην έχει τον ήλιο μοίρα.
2: Α, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Λοιπόν, μας έστειλε εδώ ο κύριος Παπαηλιόπουλος.
2: Ναι, για πες.
1: Για τους γνωρίζοντες, λέει, σαν σήμερα ο Ολυμπιακός πήρε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στη Νέα Φιλαδέλφια.
2: Ναι,
1: εδώ τώρα.
2: Ναι,
1: σαν
2: πρόδρομο.
1: Σήμερα έγινε ύμνος το τραγούδι της Κατερίνας Λιόλη, το δικό μας στο σπίτι νοικιάστηκε.
2: Ναι, πρόδρομο.
1: Επειδή μια στη Φιλαδέλφια.
2: Ναι.
1: Και συνεχίστηκε την Κυριακή, λέει, στο ΆΚΑ. Γεια σου, πρόδρομε.
2: Μια καλημέρα, πρόδρομε, και σε σένα. Λοιπόν, μαζί μας είναι, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα η Κοσμοτέ Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι, η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο το Box μπορεί να εξαργυρώσει σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.

0: Είναι εκ της Now και Adam Consulting Firm, διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σεβάδος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται και διαρκώς.
1: Ο Γιάννης έχει στείλει ένα μήνυμα, είναι το δεύτερο δηλαδή mail που στέλνει. Γιατί δεν έχουν μπει τα χρήματα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που ήταν κανονικά η πληρωμή του χθες. Ξέρουμε κάτι, Νίκο, υπάρχει, μπορεί να έχει κάνει λάθος ο ίδιος ή είναι γενική. Ναι, γιατί δεν έχουν μπει που ήταν κανονικά η πληρωμή του χθες.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή, μήπως έχει να κάνει με τον ίδιο, κανονικά έχουν μπει ή έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: κανονικά.
0: Ναι, έχουν πιστωθεί. Αλλά νομίζω συνεχίζουν και σήμερα και αύριο.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Άρα να ξέρει ο Γιάννης ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, μπορεί να μπουν σήμερα τα χρήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Ο Real Blogger, καλημέρα, RMB, λέει. Ναι, Νίκο, λέει διόρθωση. Ο Τραμπ δεν είναι δύσκολο, αλλά ανισόρο. Ο Τόρπι. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Για σας και το καλύτερο ραδιόφωνο της Ελλάδος που μας ενημερώνει σωστά για όλα τα συμβάντα μέσα και έξω. Σήμερα ο Άγγελος μας έχει γενέθλια και γίνεται 17 χρονών. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια του πολλά. Να είναι γερός, να είναι τυχερός.
0: Χρόνια
1: τυχερός,
0: πολλά.
1: Παιδιά, τύχη, τύχη, μην την ξεχνάμε την τύχη.
0: Χρόνια πολλά, παιδιά. Γιορτάζουν τα όσα παιδιά έχουν γενέθλια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για τη συντροφιά. Να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης. Μπορείς να πεις, λέει, μαζί με τη Λιόγιου του έχετε για βρυσούλες, λέει, Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Ωραία, ωραία, πάμε μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα. Θα γυρίσουμε με την Ευρωβουλευτή μας.
1: Με την κυρία Μελέτη θα γυρίσουμε, τη συνάδελφο. Μελέτη. Εντάξει, δύσκολο να τη λέμε κυρία Μελέτη, αλλά.
0: Εντάξει, παιδί μου.
1: Ναι, την Ελλάδα.
0: Η οποία κάνει μια εξαιρετική δουλειά στην Ευρώπη. Και
1: θα μας την παρουσιάσει.
0: Εδώ πολλές φορές δεν παίρνουμε μυρωδιά για το τι γίνεται έξω.
1: Θα μας την παρουσιάσει συνέχεια.
0: Έτσι. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελενόρα Μελέτη, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Γεια σου, Ελενόρα, εμείς ευχαριστούμε. Τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Εσείς πώς είστε?
2: Καλά, μωρέ. Εκεί γίνονται στην Ευρώπη πράγματα.
0: Ξέρεις, και... δεν έχει καλό ήχο. Μήπως είναι hands free?
1: Είμαι με το κινητό μου, αλλά όχι με hands free.
0: Ωραία, εντάξει, θα σταθεροποιηθεί ο ήχος.
2: Πιο κοντά λίγο έτσι στο στόμα για να είναι ο ήχος.
0: Ναι. Ωραία.
2: Λέγαμε λοιπόν ότι γίνονται πράγματα στην Ευρώπη και εμείς δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Και αφενός δεν τα παίρνουμε χαμπάρι, αφετέρου ο κόσμος δεν τα βλέπει, δεν τα νιώθει. Δηλαδή είχαμε τη μελέτη σου για τους φροντιστές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο πρώτα τι είναι αυτό και εμείς δεν το καταλάβαμε.
1: Λοιπόν, θα σας το πω και προσπαθώ. Η αλήθεια είναι καταβάλω μεγάλη προσπάθεια έτσι, να τα εξηγώ και στον κόσμο πολύ απλά για να μπορέσουν να γίνουν και κατανοητά. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι λίγο σύνθετος ο τρόπος που δουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται λοιπόν για μια έκθεση στην οποία ήμουν εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για λογαριασμό της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Ζητημάτων και υπερψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και ουσιαστικά μέσα από αυτή την έκθεση ασκούμε μια πολύ σημαντική πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βάλουμε τις βάσεις για μια νομοθεσία που θα έρθει για τους επαγγελματίες φροντιστές και τους άτυπους. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι άτυποι φροντιστές είμαστε εν δυνάμει όλοι, γιατί αφορά σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που κάποια στιγμή στη ζωή τους καλούνται να φροντίσουν κάποιον δικό τους άνθρωπο, είτε αυτός είναι ένας ηλικιωμένος γονέας, ένας συγγενής που δίνει τη μάχη με μια χρόνια νόσο, μια μητέρα που φροντίζει το παιδί της με αναπηρία, ένας έφηβος που μπορεί να γίνεται και να χρειάζεται να γίνει φροντιστής των γονέων του γιατί έχουν ανάγκη φροντίδας.
0: Α, είναι τόσο μεγάλη η κατηγορία, τόσο μεγάλο το φάσμα.
1: Είμαστε σχεδόν όλοι, αφορά σε όλους. Κάποια στιγμή στη ζωή μας όλοι στατιστικά θα χρειαστούμε φροντίδα, είτε να δώσουμε είτε να παράσουμε φροντίδα.
2: Βέβαια, και ξέρεις τώρα, παιδί μου, αυτό λέγοντας φροντιστές, ο κόσμος ξέρεις, δεν το πολύ καταλαβαίνει.
0: Νόμιζα ότι ήταν κάτι για άλλο, αλλά είναι πολύ πιο γενικό, πολύ πιο μεγάλο.
2: Οι άνθρωποι που φροντίζουν ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Αυτό είναι ουσιαστικά.
1: Αφορά σε περισσότερα από 60 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες.
2: 6-6-36, δηλαδή στο 15-17% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, Ελεονόρα.
1: Ακριβώς. Και να ξέρετε ότι για τους επαγγελματίες ζητήσαμε σαφώς βελτίωση καλύτερη των συνθήκων εργασίας, να αντιμετωπιστεί η εξουθένωση, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Και καθώς είμαστε και σε μια έτσι εποχή μεγάλης πρόκλησης και με το δημογραφικό, οι ανάγκες της φροντίδας θα αυξηθούν. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα λοιπόν για τους επαγγελματίες, αλλά έχουμε εστιάσει πάρα πολύ και στην ομάδα των άτυπων φροντιστών, που είναι μια αδικημένη μερίδα ανθρώπων, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ακριβώς επειδή δεν είναι επαγγελματίες, καλούνται να αποκτήσουν δεξιότητες μέσα από την εμπειρία τους, μέσα από την ίδια τη ζωή. Εγκαταλείπουν πολλές φορές την εργασία τους, γιατί πρέπει να είναι σε 24-ωρη παροχή φροντίδας στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οπότε ζητάμε μέσα από προτάσεις αυτοί οι άνθρωποι να έχουν κάποια πιστοποίηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτούν για να μπορούν μετά να βιοποριστούν και με αυτές. Mm-hmm. Ζητάμε να υπάρχει αντίκρισμα της προσφοράς τους στις συντάξεις και στην ασφάλιση.
0: Αναπροσμετράτε κανονικά δηλαδή, ω συντάξιμα χρόνια. Ότι κάνω δουλειά. Ακριβώς. Αυτό που οι παρεχόμενες υπηρεσίες μου είναι δουλειά, κανονική.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, αν εγώ φροντίζω τη μητέρα μου, αυτό να αναγνωρίζεται και σαν ασφαλιστικός βίος, ας πούμε.
1: Εάν εσείς βεβαίως χρειαστεί να φύγετε από την εργασία σας για αρκετό χρονικό διάστημα, έχουμε ζητήσει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προστασίας έτσι ώστε να μην χάνεται η εργασία. Αν η επιλογή ωστόσο είναι η απομάκρυνση από την εργασία, να υπάρχουν οι προδιαγραφές για επιστροφή, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει και εκπαίδευση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων, αλλά και αν δεν γίνεται αυτό, ή μπορεί κάποιος να μην έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και παρόλα αυτά να φροντίζει ένα παιδί με αναπηρία για πάρα πολλά χρόνια, είτε να της γίνεται πιστοποίηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων αυτών και βέβαια να υπάρχει και αντίκρισμα στη σύνταξη και στην ασφάλιση. Δεν μπορούν δηλαδή όλες αυτές οι ώρες που μιλάμε τώρα για μια παροχή υπηρεσία σε 24-ωρη βάση όλα αυτά τα χρόνια να είναι σαν να μην έχουν...
0: Πλήρους απασχόλησης είναι. Yeah. Για όσους το έχουν κάνει ή έχουν βρεθεί σε αυτή την πόρτα, είναι πλήρους απασχόλησης.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν πρόκειται για γονείς, δηλαδή για γονείς προς τα παιδιά, είναι ακόμα περισσότερο πιο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή αντίστροφη πορεία, λέω.
2: Κοίτα όμως τι σπουδαίο.
0: Ναι.
2: Πολύ σπουδαίο.
1: Και ξέρετε ότι υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα νέων παιδιών, ανήλικων παιδιών και φίβων που χρειάζεται να κάνουν το ίδιο πράγμα. Και αυτά τα παιδιά σαφώς καταλαβαίνετε ότι αυτομάτως καλούνται να οριμάσουν απότομα, να αναλάβουν σκληρούς ρόλους. χάνουν την επαφή με την παιδικότητα και την αυτότητα της ηλικίας και βέβαια και με την εκπαίδευση.
2: Αλλά
1: και εκεί ζητάμε να υπάρχουν ευέλικτες.
0: Και πώς το βλέπουν αυτό στην Ευρώπη? Ως πρόταση πραγματικά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πώς το βλέπουν, πώς το είδαν αυτό το πράγμα?
1: Ζεστότατα, πέρασε με άνετη, υπερψηφίστηκε πολύ άνετα ο φάκελος και τώρα από τη στιγμή που η θέση του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί αυτό κάναμε εμείς, εκφράσαμε τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου, φεύγει, πάει στην Ευρώπη, είμαι σίγουρη ότι θα επανέλθει με στρατηγική κιόλας όσον αφορά στην φροντίδα. Η φροντίδα όλοι έχουν αντιληφθεί και μάλιστα από όλες τις πολιτικές ομάδες ότι θα είναι το ζητούμενο των επόμενων ετών και αυτό και λόγω του δημογραφικού που είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο σύνολό της. Επομένως, εστιάζουμε πάρα πολύ σε αυτό.
0: Απλώς, ξέρετε, κυρία Μελέτη, είναι το ζείτε εσείς στην Ευρώπη για να καταλήξει κάτι να γίνει απόφαση. Περνάει από 40 κύματα εδώ που τα λένε. Από συζήτηση στη συζήτηση, επιτροπή της επιτροπής, παραεπιτροπή και
2: πάμε. Ας πάρουν και τα κράτη από μόνα τους πρωτοβουλία. Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί πρώτα και να γίνει. Ας πάρουν και τα κράτη πρωτοβουλία.
0: Σωστό.
1: Καταλαβαίνετε ότι επειδή ακριβώς όταν έρχεται κάτι από την μαμά Ευρώπη, mm-hmm. είναι πολύ πιο συντονισμένο, καλά οργανωμένο, πιο λειτουργικό. Γιατί πολλές φορές οι χώρες χρειάζεται να συνεργαστούν και στο κομμάτι της φροντίδας. Έτσι έχουμε δει και πολλές φορές ανθρώπους που έρχονται, πολίτες από άλλες χώρες, που έρχονται νόμιμα, πηγαίνουν νόμιμα σε άλλες χώρες για να δουλέψουν στον τομέα αυτό. Υπάρχουν χώρες όπως η Σουηδία, για παράδειγμα, που το 60%-70% του συστήματος υγείας τους και φροντίδας βασίζεται σε πολίτες που έχουν έρθει από άλλες χώρες. Επομένως, χρειάζεται ένας πολύ καλά οργανωμένος συντονισμός και σε αυτό το θέμα και θεωρώ ότι ούτως ή άλλως οι ευρωπαϊκές πολιτικές πάντα ανεξάρτητα μπορούν να αποτελέσουν μια καλή δεξαμενή για καλή.
2: Βέβαια. Τώρα έχουμε 2-3 λεπτά. Θέλω να σε ρωτήσουμε ας πω μια ερώτηση για την εσωτερική επικαιρότητα.
0: Σωστά,
2: τώρα.
0: Πολιτική,
2: κόμματα είχαμε. Ιδρύσανε κόμματα Τσίπρας, Καριστιανού. Προχωράει, βλέπουμε ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα.
1: Αλλάζει.
2: Οπ, να το, ερώτηση.
1: Επειδή αλλάζει η ταμπέλα, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι αλλάζει και το μαγαζί. Το αναφέρομαι περισσότερο στο κομμάτι της ίδρυσης του κόμματος Τσίπρα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, και εγώ το πιστεύω αυτό, στη ζωή γενικότερα, όπως η ουσία, ουσιαστικά δεν κρίνεται ποτέ στο περιπτήριο, αλλά στο περιεχόμενο. Τώρα, νομίζω ότι αυτές οι σκέφτονται και στην πολιτική. Και το περιεχόμενο είναι αυτό που έχουμε δει. Το περιεχόμενο αυτό το έχουμε ζήσει, δεν το ξεχνάμε. Είδαμε πως το περιεχόμενο αυτό μας έφτασε σε μια πολύ δυσμένη θέση ως χώρα. Mm-hmm. Είδαμε πόσα χρόνια χρειάστηκε για να υπάρξει σταθερότητα, για να βγούμε σε μια πιο θετική τροχιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν ξέρεις πώς λειτουργεί ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν είναι καιρό για να πειραματίζεται.
0: Φαίνεται ότι στις δημοσκοπήσεις όμως πάει πάρα πολύ. Δηλαδή, βέβαια είναι πολύ νωρίς, δεν έχει κάτι σκόνη, αλλά πάει πάρα πολύ καλά στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, η παρουσία του, αυτή η επιστροφή, το restart, όπως θέλει να το πει κανείς, έχει προκαλέσει αίσθηση και μάλλον γίνεται δεκτή.
2: Είναι πρόωρο ακόμα.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να απασχολεί άλλα κόμματα. Θα πρέπει να απασχολεί το Πασόκ ενδεχομένως, έτσι.
0: Ναι.
2: Στο 8-9 πόσο έδειξε το δημοσκόπηση?
1: Αλλά αυτό που εγώ γνωρίζω και πιο κοινωνικά και εξελικτικά είναι ότι ο άνθρωπος στρέφεται συνήθως στο πιο οικείο, έτσι. Οπότε υπάρχει μια μερίδα κόμμα που πιστεύει ότι ο Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός ηγέτης. Μικρή μερίδα βεβαίως, δεν θα τους αλλάξει νόμοι, αυτό θα στηρίξουν. Αλλά νομίζω ότι τα ποσοστά μέχρι στιγμής θα ήταν ανησυχητικά για άλλα κόμματα.
2: Μάλιστα. Για το Πασόκ, ορίστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε. Να είστε πάντα πολύ καλά.
2: Αλίμονο, και εσύ καλή δουλειά.
0: Γεια σου, Ελεονόρα. Γεια.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
1: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM, η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλή Παρασκευή σε όλες, σε όλους.
0: Η δεύτερη ώρα στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και Νίκος Ροκάκος.
0: Λιόλιου, χθες έδωσε τα ρέστα τη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ωραία συνέντευξη.
1: Ήταν ωραία συνέντευξη, ναι.
0: Τρομερή, τρομερή. Λοιπόν,
1: μην
0: ο Παναής.
1: Τα δόντια σου, άστα, κάστρα, Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Ήρθε ο Παναής.
1: Και στερό. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Ακόμα έχουμε κίνηση 11 και 5.
2: Ναι, και δυστυχώς αναγκαζόμαστε να διακόψουμε τον ύμνο που ακούγεται.
0: Ναι.
2: Αλλά να ενημερώσουμε.
0: Τα βλέπετε.
1: Ναι,
0: κάνω
1: είμαστε...
0: τον παλμό της νεολαίας.
1: Ναι, δεν είναι γι' αυτό το λέει, για τον Ολυμπιακό το λέει. Στο δικό σας το σπίτι και τα λοιπά.
0: Γι'
1: αυτό το λέει.
2: Για τον Ολυμπιακό. Είναι ένα τραγούδι και για την Λιόλου και για τον τραγούδι.
1: Και για τον Ολυμπιακό, έλα.
2: Για όλα, για όλα.
1: Για προχωρά.
2: Βρες σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Αυξημένη κυκλοφορία
0: στους... Πολύ ωραία ήτανε.
2: Και άλλη κίνηση. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Μάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο εκάθος της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στις Ομηρίδους Κυλίτσια, Λιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό συνεχίζονται καθυστερήσεις 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ο Δημήτρης Μιχαλέλης είναι δύο χρόνια σήμερα από το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού την κατάκτηση.
0: Εντάξει, εντάξει, ο Δημήτρης, ναι, θα τα πει στην εκπομπή του αυτά όταν έρθει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μας λέει για τον Ολυμπιακό.
1: Πάντως το τραγούδι γι' αυτό είναι. Γι' αυτό, εντάξει, έγινε, εντάξει, πολύ διάσημο, έτσι. Ναι. Γιατί έγινε πολύ διάσημο.
0: Ναι, τον Ολυμπιακό είχε στο μυαλό του η Λιόλιο.
1: Δεν τον είχε η Λιόλιο, δεν είχαν Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακή τον είχαν.
1: Ναι, ναι, και έγινε ύμνος.
0: Ωραία,
2: συνδέθηκε άμεσα.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, πολύ. Μας καλοκάρδισες.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν ξανά έχει κίνηση, τώρα κόβει κίνηση μετά τις 11.
1: Γιατί άμα παίρνεις φόρα, έρχεται κάτι φόρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Η Κάβουρα. Ναι. Εδώ είμαστε και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Βαραντούρη.
0: Τι
1: ο πρώτερος έτοιμος βίος λέει, αλλά δείχνει, κύριε Ρογκάου, κύριε Μπιζόγλιο, Τσίπρας λέει, δεν έχει φωτοστέφανο. Το ακούς?
0: Και ο Κώστας λέει, μπελάς το Ελλάς για το Πασόκ. Επί της ουσίας.
1: Πρόσεξε, ο Σταύρος λέει, καλημέρα, ας σταυρώσουμε και τη Νέα Δημοκρατία, λέει, και το Πασόκ για το πώς φτάσαμε για τα πρώτα μνημόνια.
0: Ναι, δηλαδή γιατί ναι, είπαμε δύο. Ρε παιδί μου, εντάξει, φτάνει, δεν, το είπαμε, το αναλύσαμε, okay.
1: Η Ελένη λέει, Ρογκάκο, καλέστε και τον Τσίπρα, λέει, όπως καλείτε τον Άδωνη Γεωργιάδη να σας τα εξηγήσει. Είναι ο μόνος πολιτικός που δεν έκλειψε τίποτα. Κυνηγήστε και γι' αυτό, λέει.
0: Καλημέρα, Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Και ο Δημήτρης αυτό αναφέρεται. Λέει, συγκρίνει τον Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία και λέει για τις καταστάσεις που βιώσαμε όλοι κατά τα τελευταία χρόνια. Από τα Τέμπη και όχι μόνο.
1: Ο Γιώργος λέει χαιρετισμούς, λέει, στην ΚΝΕ. Για να κάνεις, λέει, ο Μελέρα, πρέπει να σπάσεις αυγά. Τουλάχιστον κάποιος πάλεψε για την πατρίδα. Διόρθωσε πράγματα για τα οποία δεν έφταξε, λέει αυτός ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Η Αναστασία λέει: όλη η δεξιά πολυκατοικία προσπαθεί να τον κατηγορήσει. Εννοεί τον Αλέξη Τσίπρα με τον χειρότερο τρόπο. Η ουσία είναι μία. Ο Αλέξης είναι τίμιος. Να περνάτε καλά. Γεια σου, Αναστασία.
1: Η Φέη λέει: καλημέρα, τρελόπαιδα. Καλενόμιζα Άλεξ Σταθμός με το τραγούδι. Λέει: καλή εκπομπή και καλό τρίμηνο. Γεια σου,
0: Σπίδη. Γεια σου, γεια σου.

0: Στέλιος στέλνει ένα μήνυμα το οποίο απευθύνεται κυρίως στον Υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, και μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες καταγγελίες, τις οποίες θα τις μεταφέρουμε, που δεν έχουν να κάνουν με την διάβια και όχι μόνο.
1: Όταν μπαίνει στο γλυκό ύφος, λέει τρελαίνομαι, λέει ο Μερτζάνης. Ο Νίκος, καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο μας.
1: Μα είμαι κατά βάθος, είμαι γλυκός.
0: Πολύ, πολύ βάθος όμως, Νίκο, πολύ βάθος.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή
0: τον κύριο Φαραντούρη.
1: Τον
0: ευρωβουλευτή. Καλημέρα του Πασόκ. Γεια σας,
2: καλή
0: κύριε Φαραντούρη.
2: Καλή σας ημέρα. Μία μεγάλη ευχή για τα παιδιά και τους γονείς. Δύναμη, εύχομαι, και φώτιση. Και όλα τα καλά για τις Πανελλήνιες που ξεκίνησαν σήμερα. Χιλιάδες παιδιά, τα παιδιά μας και τα δικά μου παιδιά πέρασαν από αυτή τη διαδικασία και εμείς.
0: Όλοι μας.
2: Δεν είναι παρά ένα σκαλί. Ούτε το μόνο, ούτε το τελευταίο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Η μάχη και η συμμετοχή είναι το πιο σημαντικό. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή δύναμη και στους γονείς και στα παιδιά.
0: Κύριε Φαραντούρη, θα θέλαμε να δούμε, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε, η αλήθεια είναι, από την πολιτική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε μια δήλωση που την σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, από τον κύριο Δουδονή. Είπε λοιπόν ότι υπάρχει μυστική συμφωνία ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και το Μέγαρο Μαξίμου. Η αβάντα του Μεγάρου Μαξίμου στον κύριο Τσίπρα δείχνει τη μεγάλη συμφωνία. Συμφωνείτε και εσείς με αυτό, ότι υπάρχει
1: και συνεργασία μετά τις εκλογές ουσιαστικά?
0: Νομίζω για να γίνει κυβέρνηση. Και κάτι παραπάνω. Ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι είναι θεωρίες ψεκασμένων, ότι δεν έχουν σφίξει ζέστες κτλ. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, συμφωνείτε και εσείς, έχετε και εσείς αυτή την άποψη ότι υπάρχει μια μυστική συμφωνία Μεγάρου Μαξίμου με τον κύριο Τσίπρα?
2: Την ώρα που υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα, στην οικονομία, στην κοινωνία, στα εθνικά θέματα. Πριν από 5 λεπτά κατέθεσα και μία ερώτηση για τον αποκλεισμό της Κύπρου από την παγκόσμια συνδιάσκεψη, για το κλίμα από την Τουρκία χθες, για τα ζητήματα του κινδύνου περικοπών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης λόγω κράτους δικαίου, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Κομισιόν. Την ώρα λοιπόν που υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση στην κοινωνία και τα διέξοδα, βλέπουμε μια λισαλέα προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης, κακά τα ψέματα, και κυβερνητικών στελεχών κορυφαίων, να εκτοπίσουν το ΠΑΣΟΚ από τον βασικό συνομιλητή ή διεκδικητή της εξουσίας την επόμενη μέρα στο συλλογικό υποσυνείδητο. Ο ένας μετά τον άλλον κορυφαίοι υπουργοί μας λένε ποιον προτιμάνε αντίπαλο. Επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι δροσιρός ή επειδή με διάφορα αισιολογήματα σκαρφίζονται αποτελέσματα. Επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι δροσιρός ή επειδή με διάφορα αισιολογήματα σκαρφίζονται αποτελέσματα και προδικάζουν. Η ιδέα αυτή λισαλέα προσπάθεια.

0: αν το Πασόκ δεν μπορεί να πείσει, κύριε Φαραντούρη μου, και είναι κολλημένη η βελόνα και έρχεται ο Τσίπρας και του παίρνει το ψωμί μέσα από το σπίτι, αυτό τι σχέση έχει να κάνει?
1: Καταρχάς δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά. Χθες ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε πόσο προτιμάει άλλους ως αντίπαλους στον δρόμο προς την Κάλπη.
0: Δικαίωμά του είναι αυτό.
1: Σήμερα ο κύριος Πανάκης σε τηλεοπτικό πάνελ πριν από λίγο μαζί ήμασταν, επανέλαβε τα ίδια πράγματα.
0: Πάλι δικαίωμά τους. Λοιπόν, το θέμα είναι τι κάνει το Πασόκ για όλα αυτά, κύριε Φαραντούρη.
2: Κύριε Φαραντούρη, υπάρχει δηλαδή συμφωνία?
0: Μα μιλάμε γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε. Πρέπει να κάνουμε και μια ερώτηση. Μα ποιος πολεμάει πια το Πασόκ? Το Πασόκ μπορεί να το πολεμάτε εκ των έσω οι ίδιοι. Που δεν μπορείτε να πείσετε, κύριε Φαραντούρη.
1: Μισό λεπτάκι, κύριε Ρουκά.
0: Μα δεν μπορώ να τα ακούω.
1: Έχει ξεκινήσει. Εγώ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς γνωρίζω, υπάρχει ένα τμήμα στατιστικής επιστήμης. Οι συνάδελφοι εκεί, ούτε είμαι στατιστικολόγος, ούτε δημοσκόπος, γνωρίζουμε καλά ότι για να βγει μια δημοσκόπηση πρέπει να περάσουν 3-4 μέρες από ένα συμβάν, ένα γεγονός, να κάνεις μερικές τηλεφωνικές ερωτήσεις. Κάτι να κάνεις ή μια ηλεκτρονική δημοσκόπηση να πάρει 3-4 μέρες, να καλαθαρογραφεί και να αναλυθεί μια-δυο μέρες, να σου πάρει και μια μέρα να την ανακοινώσεις. Πώς είναι δυνατόν να ήταν έτοιμες όλες οι δημοσκοπήσεις πριν συμπληρωθεί το 24ωρο να μας κατακλείσουν για να μας πείσουν για αυτά που δεν συμβαίνουν?
2: Εκτίθεται. Άρα συμφωνείτε κι εσείς ότι υπάρχει μια σύμπραξη, δηλαδή Μεγάρου Μαξίμου με τον Αλέξη Τσίπρα? Γιατί αυτή είναι η αρχική ερώτηση.
1: Ναι. Ένα πράγμα με ενδιαφέρει. Ένα πράγμα ενδιαφέρει το Πασόκ. Εσείς επανέρχεστε. Εγώ όμως σας επαναφέρω, αν μου επιτρέπετε.
2: Παρακαλώ, δεν με ενοχλεί τίποτα εμένα, όπως ξέρετε, κύριε Φαραντούρη.
1: Στα βασικά ζητήματα. Είναι προφανές ότι υπάρχει λησαλέα προσπάθεια αποδόμησης και μάλιστα με προσωπικά χαρακτηριστικά και με έναν αντιπερισπασμό ιδέο και πρωτοφανή. Τον είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα προς το πρόσωπο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρου του Πασόκ. Εμείς όμως το Πασόκ λέμε το αυτονόητο που περιμένει να ακούσει ο κάθε ακροατής σας. Αδερφέ, έχεις πρόγραμμα για τα κόκκινα δάνεια? Τι είναι αυτό? 1, 2, 3. Αδερφέ, έχεις πρόγραμμα για τη μείωση της ακρίβειας? Τι θα κάνεις με το βρεφικό γάλα?
0: Μωρέ, τα λέτε, αλλά δεν ανεβαίνει ο δείκτης. Τα λέτε εσείς. Και όντως έχετε προτάσεις.
1: Θα μηδενίσω το ΦΠΑ. Αδερφέ, τι θα κάνεις με το στεγαστικό? Έχω προβλέψει έναν φορέα διαχείρισης ακινήτων υπό την εποπτεία του δημοσίου. 1, 2, 3, 4. Υπάρχει δημοσιευμένη πλατφόρμα Generation Rent. Μπείτε μέσα να τα δείτε. Αυτά μόνο το Πασόκ τα διαθέτει. Και επειδή τα διαθέτει, αγαπητοί φίλοι, μόνο το Πασόκ, δηλαδή έτοιμο κυβερνητικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα, για την ακρίβεια, για το στεγαστικό, για τα εθνικά θέματα, για τα κόκκινα δάνεια, γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία έχει φαγωθεί, έχει λιστάξει να πείσει τον κόσμο και όλους μας ότι το Πασόκ δεν είναι αυτός που θα είναι ο αντίπαλος.
0: Κύριε Φαραντούρη, το θέμα δεν είναι το τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία καλά κάνει και το κάνει. Εσείς όλο αυτό το πρόγραμμα, ακούστε κύριε Φαραντούρη, εγώ από εδώ το έχω πει και η Ρίτσα μαζί, ότι το πρόγραμμά σας είναι και κοστολογημένο και δομημένο και σοβαρές προτάσεις κάνει το Πασόκ. Μα δεν περνάνε στην κοινωνία, κάτι πρέπει να κάνετε γι' αυτό.
1: Δεν συμφωνήσω μαζί σας, διότι όσοι από εμάς κυκλοφορούν στην κοινωνία, εγώ το Σαββατοκύριακο ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, από τον Εύωσμο μέχρι την Καλαμαριά. Mm-hmm. Τη Δευτέρα ήμουνα στην Καλαμάτα, στο Δόριο και σε όλη τη Μεσσηνία. Αυτή την εβδομάδα θα είμαι στην Αργολίδα. Κάθε εβδομάδα είμαι σε όλη την περιφέρεια. Ο κόσμος πράγματι περιμένει, σταθμίζει, ακούει. Τεράστιο ποσοστό αναποφάσιστων. Το καταλαβαίνω. Αλλά όχι κιόλας να προσπαθούν κάποια φερέφωνα της εξουσίας με συγκεκριμένη ατζέντα να μας πείσουν ότι ο βασικός διεκδικητής της εξουσίας είναι όλοι οι υπόλοιποι πριν του Πασόκ.
2: Αυτό και το λέτε και για τις δημοσκοπήσεις που παρουσιάστε προηγουμένως, γιατί παρουσιάζεται και σήμερα μία, αν θυμάμαι καλά, και τις δύο προηγούμενες. Δηλαδή ότι είναι μια προσπάθεια χειραγώγησης, κύριε Φαραντούρη.
1: Εγώ λέω το εξής, ότι υπάρχει μια λυσαλαία προσπάθεια εκτοπισμού του Πασόκ από τη συνείδηση του λαού, γιατί αυτό συμφέρει την Δημοκρατία. Δεν μπαίνω σε επιμέρους ζητήματα, διότι δεν είμαι και ειδικός. Μου προξένησε όμως, και σας το είπα δημόσια και με ειλικρίνεια, τεράστιο, ας πούμε, αν θέλετε, τεράστια κατάπληξη, πως ήταν δυνατόν ομοβροντία δημοσκοπήσεων πριν συμπληρωθούν 24 ώρες. Αυτά δημιουργούν και την αίσθηση του άγχους μέρους αυτών που τα τέλος πάντων τα διοχετεύουν. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
2: Ο πρόεδρος του Πασόκ.
1: Το καταλαβαίνει και ο κόσμος ο απλός και η κοινή γνώμη και ο καθημερινός άνθρωπος. Δεν μπορεί αυτή η ομοβροντία να περίμεναν όλοι με τον τουφ.

0: Μητσοτάκη πριν συμπληρωθούν 24 ώρες να μας πλήξουν στις δημοσκοπήσεις.
1: Δήλωσε
0: κύριε
1: Φαραντούρη, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε χθες, αν θυμάμαι καλά, χθες το είπε, ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο, μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Έστω και με αυτές τις δημοσκοπήσεις που λέτε κι εσείς, πολύ γρήγορα βγήκαν ή όπως τις κρίνετε εσείς, θεωρείτε ότι θα είναι πρώτο για να κάνει την πολιτική αλλαγή το Πασόκ?
2: Ακόμα.
0: Θεσμικά, πολιτικά, κοινοβουλευτικά και κυρίως πολιτικά, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει έναν και μοναδικό στόχο. Να διαδεχθεί την νυν κυβέρνηση στη διακυβέρνηση του τόπου.
2: Κύριε Φαραντούρη.
0: Όταν είσαι στη μάχη, κύριε Ρογκάκο, όταν είσαι στη μάχη, κοιτάς μονάχα το νήμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Όταν χτυπάει το εναρκτήριο λάκτισμα η τουφεκιά και ξεκινάει ο αγώνας, δεν κοιτάς ούτε τι σορτσάκι φοράει ο διπλανός σου, ούτε τι φανέλα φοράει ο παραδιπλανός σου. Κοιτάς μόνο το νήμα.
2: Μάλιστα.
0: Εγώ λοιπόν,
2: εμείς το ευχόμαστε.
0: Ως ευρωβουλευτής του Πασόκ και με συγκεκριμένη ατζέντα για τα εθνικά θέματα, για την κοινωνία, για την οικονομία, για την ακρίβεια στις Βρυξέλλες και σε όλη την Ελλάδα, κοιτάζω και εγώ και οι συνάδελφοί μου και τα στελέχη του Πασόκ και όλο το στελεχειακό δυναμικό και η ηγεσία, μόνο το νήμα, δηλαδή το πρόγραμμά μας και την επόμενη μέρα της πολιτικής αλλαγής και τη διακυβέρνηση της χώρας, μέρα χοκοκαλιά, η δημοκρατική παράταξη που αυτή τη στιγμή εκφράζεται από το Κασό και από κανέναν άλλον, κοιτάμε το στόχο μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι περισπασμοί και η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί πρόχειρους και πολλές φορές χυδαίους αντιπερισπασμούς. Κοιτάμε μόνο το στόχο μας και είμαστε εδώ για να κοινωνήσουμε και είναι και ευθύνη μας βεβαίως. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι και ευθύνη μας σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι την επόμενη μέρα με Πασόκ θα μπορείς να αγοράσεις το δάνειό σου, φίλε, και να μην στο φάει το κοράκι. Να έχεις το δικαίωμα να σου κάνει προσφορά. Την επόμενη μέρα με Πασόκ τα βρεφικά είδη και το βρεφικό γάλα θα έχουν μηδενικό ΦΠΑ. Την επόμενη μέρα με Πασόκ θα υπάρχει μέρημνα για το στεγαστικό και δεν θα φτάνουν οι τιμές 50% επάνω και θα επικαλούμαστε τα στενά του Ορμούζ ή το βοδινό κρέας, ένα κιλό κιμάς 19 ευρώ τη στιγμή που στις Βρυξέλλες εγώ το βρίσκω 14.
1: Το έχουμε παρουσιάσει εδώ το πρόγραμμα του κ. Ανδρουλάκη από τη Θεσσαλονίκη, όχι μία και δύο φορές, πάρα πολλές φορές. Τα ξέρουμε τις προτάσεις.
2: Εγώ ξέρω να ρωτήσω, πώς είναι το κόμμα του Τσίπρα, δεν ρωτήσαμε. Πώς είναι τις απόψεις και τα λοιπά. Ρωτήσαμε δηλαδή κατευθείαν για το αν υπάρχει συνεργασία.
1: Σωστό.
2: Πώς είδατε, μήπως βιαστήκατε, κύριε Φαραντούρη, να φύγετε κι εσείς από την αριστερά-αριστερά και αν περιμένατε λίγο, όσο σας κάλυπτε ο κύριος Τσίπρας, πώς το βλέπετε?
0: Καταρχάς, να θυμίσω στους ακροατές σας, το γνωρίζετε εσείς πολύ καλά, ότι πριν από 6 μήνες, 7 μήνες, διεγράφην από το κόμμα στο οποίο εντάχθηκα, όχι επειδή ήμουν παδός της ριζοσπαστικής αριστεράς ή της κομμουνιστικής αριστεράς ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, υπάρχουν άλλα κόμματα που μπορούν να το εκφράσουν πιο γνήσια αυτόν τον χώρο. Εντάχθηκα ως κομμάτι μιας διεύρυνσης της δημοκρατικής παράταξης πριν από 2 χρόνια. Και φάνηκε ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να το εκφράσει ούτε να συσπηρώσει τη δημοκρατική παράταξη. Πρώτον, διεγράφει. Δεύτερον, τρίτον, εντάχθηκα στο Πασόκ με πολιτικά κριτήρια. Δεν περίμενα να κάτσει πηλιά για να ενταχθώ. Πράγματι, έχω μια θητεία μέχρι το 2029. Εντάχθηκα με συνειδητά πολιτικά κριτήρια και όχι με προσωπικά κριτήρια. Ποια είναι τα συνειδητά πολιτικά κριτήρια?
2: Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω να μας τα πείτε. Να μας απαντήσετε στην ερώτηση πώς βλέπετε το κόμμα Τσίπρα και Καριστιανού.
0: Με ρωτήσατε,
2: ναι,
0: με ρωτήσατε.
2: Αυτό,
0: όταν
2: βλέπετε
0: λοιπόν ερωτήσει πριν από 6 μήνες και πριν από 7 μήνες, και αυτή ήταν και η αφορμή της διαγραφής μου, αν θυμάστε.
1: Ναι, βέβαια, την είχαμε παρουσιάσει εδώ και είχαμε δώσει και λόγο.
2: Ναι, δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο. Μην κάνουμε αναδρομή.
0: Όχι,
2: πώς βλέπετε το κόμμα Τσίπρα? Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Φαραντούρη.
0: Σας είχα ήδη απαντήσει. Σας είχα πει τότε ότι κάθε κυοφορούμενος σχηματισμός και κάθε ένας που θέλει και κάθε μία να κατέλθει στο στίβο είναι καλοδεχούμενος και καλοδεχούμενη. Αυτή ήταν η αφορμή και για τη διαγραφή μου, για την τότε πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών. Σήμερα λοιπόν επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα, αγαπητοί φίλοι. Καλοδεχούμενοι όλοι. Το θέμα είναι τι λένε. Έχεις προτάσεις. Ποιες είναι οι προτάσεις σου? Τις έχεις καταθέσει? Έχεις τελεγγυακό δυναμικό για να τις υλοποιήσουν? Έχεις περιφερειακή συγκρότηση? Έχεις αρχή, μέση και τέλος? Διότι τελικά τον κόσμο αυτό τον ενδιαφέρει, να λύσει τα προβλήματά του. Λοιπόν, για να λύσει τα προβλήματά του, το μόνο κόμμα που έχει σταθερό, συγκροτημένο, σοβαρό πρόγραμμα είναι το Πασόκ. Με ρωτάτε να σχολιάσω πράγματα που δεν υπάρχουν καν στο τραπέζι για άλλα κόμματα και άλλους σχεδιασμούς και σχηματισμούς.
1: Κύριε μάλιστα. Φαραντούρη, σας ευχαριστούμε,
3: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάντα έχουμε μια ζωηρή, συζήτηση μαζί σας.
2: Είναι ζωηρός από μόνος του ο κύριος Φαραντούρης.
0: Και πάντα απολαμβάνω τη
1: συνομιλία. Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη, να είστε καλά. Γεια σας.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες, σε όλους.
1: Καλημέρα και θα είμαστε έως τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος. Και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γαβρίλ Σακελαρίδη, το γραμματέα της Νέας Αριστεράς.
1: Πολλά τα μηνύματά σας και καυστικά, ωραία μηνύματα. Να έχουμε διάλογο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας καταρχάς, που είναι το σημαντικότερο από όλους, από όλα, γιατί διατυπώνετε την άποψή σας σε κάτι που είπαμε ή κάτι που διατυπώθηκε στο δημόσιο διάλογο.
1: Σας έχει δει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Μαζί μας είναι πάντα η Κοσμοτέ Telecom. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Και βέβαια διαγωνισμός μας, τρεις ημέρες στον Ναύπλιο, Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στον Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό και ξενοδοχείο, αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Το Μάιο η GrecoStrom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικό Sleep Compos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο Real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.
0: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, δύο βιβλία και ένα περιοδικό, το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώματα και έξυπνες λύσεις, ακόμη Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά του 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Διαβάζω τώρα στο Real.gr,
0: ναι.
1: Ο κύριος Πλεύρης. Αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα, λέει ο υπουργός. Και επίσης διαβάζω μια στενάχωρη είδηση πάλι. Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας στην Κέρκυρα στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής.
0: Αυτά είναι σοβαρά, αυτά είναι πολύ σοβαρά και έχουμε και ένα περιστατικό με πατίνι πάλι στην Παιανία, αν θυμάμαι καλά, και ένα πιτσιρίκι πάλι τραυματίστηκε. Είναι σοβαρές περιπτώσεις.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τον κύριο Σακελαρίδη, γιατί έχουμε εδώ πολλά, έχουμε θέματα.
0: Καλά, μην δημιουργείς κλίμα, πάμε. Έλα, για πάμε.

0: FM.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γαβρίλ Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα που να είναι, θα ακουστεί και ο Ρογκάκος όταν παλουκωθεί κάτω. Λοιπόν, έχουμε πολλές αλλαγές και ή προσθήκες, ας το πούμε έτσι, στην πολιτική σκηνή του τόπου. Πριν τις δούμε μία-μία ή πριν τις σχολιάσουμε, θα θέλαμε να ζητήσουμε την άποψή σας. Ποια είναι η επόμενη μέρα σε αυτό το σκηνικό για τη Νέα Αριστερά? Σας άκουσα να λέτε ότι μεγάλο στοίχημα για ένα κόμμα είναι να μπορεί να εμπνεύσει ελπίδα στους πολίτες. Μπορεί η Νέα Αριστερά να εμπνεύσει ελπίδα στους πολίτες?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη Νέα Αριστερά, για να το πω κομψά. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε κι εμείς ένα εύλογο προβληματισμό σχετικά με τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Αριστεράς. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά όμως ότι δεν υπάρχει ένας χώρος, ένα πολιτικό ακροατήριο, ένα πολιτικό κενό, ακόμα και μετά την εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα της Ελλάς. Αν είναι αυτή η γενική, αυτή είναι η γενική, φαντάζομαι, του κόμματος. Δεν έχω συνηθίσει να το λέω γι' αυτό. Οπότε αυτό το πολιτικό κενό που υπάρχει, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να καλυφθεί από μια ευρύτερη ανασύνθεση που πρέπει να υπάρξει στο χώρο της αριστεράς, των κοινωνικών κινημάτων, το χώρο της οικολογίας, έτσι ώστε να μπορέσει να εκφραστεί ένας κόσμος ο οποίος όλα τα προηγούμενα χρόνια απογοητεύτηκε από την αριστερά.
0: Αστέγαστη είναι αυτή, να το πούμε έτσι.
1: Υπάρχει κόσμος, ναι, ο οποίος εμπνεύστηκε, κινητοποιήθηκε, πίστηκε από την αριστερά όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα παρακολουθεί τις εξελίξεις με μια σχετική αμηχανία, με μια σχετική απογοήτευση και είτε υποστηρίζει κόμματα της αντιπολιτικής και του λαϊκισμού, θα μπορούσα να σας πω, είτε απλά δεν συμμετέχει καν στις εξελίξεις. Αυτός όλος ο κόσμος εκφράζεται από διαφορετικά κόμματα. Μπορεί να εκφράζεται και από διαφορετικά κόμματα αυτή τη στιγμή που κινούνται στο χώρο της αριστεράς και της οικολογίας. Όλο αυτό πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία πραγματικά που να είναι ανασυνθετική, κοινής δράσης, διαλόγου, μεταξύ που και πολιτικών δυνάμεων, αλλά και με τον κόσμο αυτό να έρθουμε σε επαφή, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση της αριστεράς στις επόμενες εκλογές, γιατί είναι αναγκαίο και κρίσιμο και χρήσιμο πραγματικά για την κοινωνία μέσα σε αυτή τη συνθήκη του επελάβνοντος συντηρητισμού, του παραλογισμού του πολέμου, της κλιματικής κρίσης και των κοινωνικών αδικιών, να υπάρχει ισχυρή αριστερά που να πιέζει σε μια άλλη κατεύθυνση τα πολιτικά πράγματα.
2: Πάντως, κύριε Σακελαρίδη, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Ρογκάκο.
2: Καλά. Λοιπόν, καλά. Πάντως, πρώτα θέλω να πω, ήθελα να το πω αυτό, το τρολάρισμα στο Μητσοτάκη, απίστευτο η κυβέρνηση, βγήκε το μισκό της αντιγύρανσης, το άκουσα αυτό, Ρίτσα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
2: Ότι όταν δουλεύουν οι μεγάλοι άνθρωποι, τέλος πάντων.
1: Τώρα είναι.
2: Ναι. Αυτό που θέλω να πω, κύριε Σακελαρίδη, είναι το εξής. Βλέπουμε τον Τσίπρα, ανακοίνωσε το κόμμα του, πήγε στον Άρειο Πάγο κτλ. Βλέπουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος παραπέει. Είναι στο μισό 1%, κάτω από τη Νέα Αριστερά τον έδειξε μια δημοσκόπηση. Η ερώτησή μου εμένα είναι, εάν οι άνθρωποι οι οποίοι έμειναν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, αν θα μπορούσαν να βρουν ένα κοινό βηματισμό, δηλαδή Πολάκης, Παπάς, Δούρου, δεν ξέρω ποιος, εάν μπορείτε να κάνετε ένα νέο σχηματισμό όλοι μαζί.
1: Εγώ δεν θα το, σε επίπεδο προσώπων έτσι όπως το θέτετε, μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
2: Γιατί?
1: Κανείς
2: δεν τους μιλάει αυτονόν, δηλαδή.
1: Δεν θέλω
2: του Πολάκη, του Παπά και τους Δούρου δεν τους μιλάει κανένας.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να ονοματίζω και να λέω ναι ή όχι. Δεν θέλω να ρίχνω κόκκινες κάρτες ή κίτρινες κάρτες ή πράσινες κάρτες. Δεν είναι και ο ρόλος μου, δεν είναι και η θέση μου. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι κάποια πράγματα δεν είναι καλό για κανέναν να συμβούν, ούτε σίγουρα για την αξιοπιστία οποιοδήποτε πολιτικού σχηματισμού. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και κόσμος, υπάρχουν και εκφράσεις πολιτικές, είτε ως συλλογικότητες είτε ως πολιτικά κόμματα, που πρέπει να κάτσουμε, να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε σε μια κατεύθυνση διαφορετική σίγουρα, επειδή χρειάζεται να εκφραστεί ο κόσμος της αριστεράς, και ιδιαίτερα σε μια κατεύθυνση που θα βγαίνει από αυτή την κορομαχία η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο πιο έτσι δυνατών, θα μπορούσαμε να πούμε, πολιτικών εκφράσεων του προοδευτικού χώρου, του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, του Πασόκ και της Ελλάς, στην πραγματικότητα, κοκορομαχία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή για τη δεύτερη θέση.
2: Με τον Τσίπρα.
0: Ένα λεπτό, Νίκο, επειδή το είπε δύο φορές ο κύριος Σακελαρίδης, να υπάρχει ισχυρή αριστερά, να εκφραστεί ο κόσμος της αριστεράς. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι αριστερά, αυτό που.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Το Ελλάς.
2: Γιατί να μην υπάρχει.
0: Όπως και εσείς, ούτε και εμείς έχουμε βρει ακόμα τα πατήματά μας για την εκφορά του κόμματος. Ακόμα δεν την έχουμε βρει. Τι, δεν είναι αριστερά.
2: Είχε και το σήμα του ΜΑΟ εκεί, το Α. Ναι, ελάτε κύριε Σακελαρίδη.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν θα χρήσω εγώ κάποιον αριστερό ή όχι αριστερό ή δεξιό ή κεντρό. Νομίζω στην πράξη θα κρίνονται όλα αυτά. Και δεν είμαι εγώ αυτός τέλος πάντων που θα πω ότι δεν είναι κόμμα της αριστεράς ή οτιδήποτε. Εγώ επαναλαμβάνω, το έχω κάνει μια κριτική εδώ και το λέω πολλές φορές και είμαι όλο και πιο πεπισμένος παρακολουθώντας και τα βήματα της πολιτικής αυτής πορείας. Ότι το πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα στην πραγματικότητα δεν είναι ότι είναι πιο αριστερός ή πιο δεξιός από ό,τι θα θέλαμε. Είναι ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα να λέει και να απευθύνεται και στα αριστερά και στα δεξιά ακροατήρια, λέγοντας διαφορετικά πράγματα σε κάθε ακροατήριο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που στην πραγματικότητα.
2: Δηλαδή είναι λίγο δεξιός, λίγο αριστερός, λέτε. Είναι δηλαδή από όλα. Προκειμένου να πάρει σταυρούς.
1: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας, κατά την άποψή μου. Ότι νομίζω το πλήρωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα την περίοδο του 19-23. Δηλαδή σε μια προσπάθεια διεύρυνσης του ακροατηρίου τότε, όπως ονοματιζόταν εκείνη την περίοδο, το αποτέλεσμα ήταν τελικά να συρρυκνωθεί η εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ο κόσμος αντιλαμβάνεται αυτού του τύπου την αναξιοπιστία.
0: Τώρα υπάρχει λέξη συμπαράταξη όμως. Τώρα βέβαια υπάρχει λέξη συμπαράταξη μέσα στο.
1: Υπάρχει λέξη συμπαράταξη.
0: Που είναι πολύ, οποίο, για την αριστερά πολύ σημαντική αυτό θέλω να πω. Η λέξη συμπαράταξη.
1: Είναι πολύ σημαντική, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ οξύμορο όταν το ίδιο βράδυ της ανακοίνωσης του κόμματος της Ελλάς από το Θησίο. Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου, βγήκε και είπε ότι παρότι το κόμμα λέγεται συμπαράταξη, εμείς δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με κανέναν και θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμη κυβέρνηση.
2: Μα είπε και ο κύριος Σακελαρίδης, είπε: δεν θα αργήσουμε να δούμε το δεξιφλάς του κυρίου Τσίπρα. Το είπε.
1: Αυτό το είπε γιατί το πιστεύει καταρχήν ο κύριος
0: Σακελαρίδης. Παιδιά, μιλάτε ο καθένας. Μιλάτε ξεχωριστά για τον εαυτό.
1: Ναι, θα μας περάσουν.
0: Θα χαθώ κι εγώ μαζί σας. Ναι, λοιπόν.
2: Τέλος πάντων, εσείς μια συνεργασία με το Πασόκ, ας πούμε.
1: Εντάξει, όχι. Όχι όμως σε ποια λογική. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί η Νέα Αριστερά να κάνει είναι ότι θέλει να έχει ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνεται και για την τη ρευστοποίηση αυτή που έχει δει στα ποσοστά της Νέα Αριστερά ήταν το γεγονός ακριβώς ότι ως τώρα βολόδερνε στην πραγματικότητα μέσα από ως ένα κόμμα το οποίο δεν φαινόταν να έχει προοπτική, να είναι ένα μεταβατικό κόμμα στην πραγματικότητα για να κουμπώσει πάνω σε κάποιες πολιτικές συμμαχίες με κάποια πολύ μεγαλύτερα κόμματα, να γίνουμε δηλαδή ένας δορυφόρος. Η Νέα Αριστερά έχει προστιθέμενη αξία στο πολιτικό σύστημα. Είναι μια δύναμη πολιτική που όταν δεν μιλάει γενικά και αόριστα για φορολογική δικαιοσύνη, λέει από ποιους πρέπει να ελαφρύνουμε φορολογικά, κύριε Ρογκάκο, που είναι και τα θέματά σας, και από ποιους πρέπει να επιβαρύνουμε φορολογικά για να επιτευχθεί αυτή η κοινωνική δικαιοσύνη, η φορολογική δικαιοσύνη. Η Νέα Αριστερά λέει όχι στις υπέρμετρες πολεμικές δαπάνες για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Είμαστε μια δύναμη η οποία βάζει τα ζητήματα να καταγγείλουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, γιατί με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα η εξωτερική μας πολιτική διαμορφώνεται από το Ισραήλ και δεν έχουμε, χάνουμε και την αυτονομία μας σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή της Ανατολικής
0: Μεσογείου. Άρα
1: άμα
0: δεν έχει να κουμπώσει πουθενά, δηλαδή, θα κατέβει μόνη της η Νέα Αριστερά. Δηλαδή, το είπατε κι εσείς για τις δημοσκοπήσεις ότι δεν είναι.
1: Όχι, το αντίθετο σας λέω ακριβώς. Ότι εμείς ακριβώς επειδή βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κενό στον κόσμο της αριστεράς, κενό πολιτικής έκφρασης, εμείς βάζουμε απλά πράγματα μπροστά για να υπάρχει κοινή δράση και διάλογος με όποιες πολιτικές δυνάμεις επιθυμούν. Δηλαδή, όποιες πολιτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι είναι σημαντικό και απαραίτητο να έχουμε μια καθαρή, ξεκάθαρη στάση απέναντι στον πόλεμο, απέναντι στις.
0: Για παράδειγμα, έχετε κάτι στο μυαλό σας, εσείς.
2: Μα δεν έχουν μείνει και πολλές.
0: Γι' αυτό λέω. Μπορεί να έχει εκείνος κάτι στο μυαλό του, κάτι πιο συγκεκριμένο.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις εκεί έξω. και πρέπει να υπερβούμε διαφορές και διαφοροποιήσεις και αντιθέσεις οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν και ενδεχομένως να συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα, και να απαντήσουμε στα προβλήματα της κοινωνίας εν έτη 2026, να απαντήσουμε στην πραγματική αγωνία του κόσμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή βλέπει ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από μια νέα κανονικότητα που είναι στην πραγματικότητα νέα βαρβαρότητα. Το πολέμο της κλιματικής κρίσης και της κοινωνικής αδικίας.
2: Αν καταλαβαίνω, κύριε Σακελαρίδη, αναφέρεστε εξοκοινοβουλευτικά, δηλαδή μήπως αναφέρεστε ανταρσία κτλ. Κτλ.
1: Δεν
2: σε όλες αυτές τις δυνάμεις.
1: Δεν θέλω να ονοματίσω πολιτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι εύκολα όσοι έχουν τις ίδιες απόψεις με αυτά τα οποία λέμε και δημοσιοποιούμε μέσα από τις ανακοινώσεις μας, μπορούμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να αναπτύξουμε κοινή δράση και να αναπτύξουμε και ένα διάλογο, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση στις εκλογές που να
0: αυτό
1: δίνει
0: νομίζω ότι είναι μεγάλη σημασία, κύριε Σακελαρίδη.
1: Για να υπάρχει ισχυρή αριστερά μέσα και έξω από την Βουλή.
0: Η σημασία έχει να μπει στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι απόψεις σας, τις οποίες μπορεί να συμμερίζεται ένας κόσμος, πρέπει να μπουν στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, και ο χρόνος ήδη τρέχει αρνητικά. Δεν είναι σύμμαχός σας αυτή τη στιγμή.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Και προφανώς και εμάς, στόχος μας είναι η εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο. Και πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν αυτές οι ανασυνθετικές διαδικασίες στον χώρο της αριστεράς και της οικολογίας, όπου θα δείτε μια πολιτική έκφραση η οποία πραγματικά θα μπορέσει να αντιπροσωπεύσει την ανησυχία του κόσμου για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Ποιος θα συγκρουστεί με το καρτέλ της ενέργειας, ποιος θα μιλήσει για την ανάγκη να φορολογηθούν οι πλούσιοι για να ενισχυθεί η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία, ποιος θα βάλει τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης. Τα ζητήματα να μην γίνεται τσιμέντο κάθε παραλία για να έχουμε τουριστική ανάπτυξη.
2: Είναι σημαντικά αυτά. Είναι σημαντικά αυτά. Αχτιόγλου, Χαρίτσης και τα λοιπά που φεύγουν, πάνε προς Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι.
2: Δηλαδή ο πρόεδρος τώρα να φεύγει του κόμματος να πηγαίνει. Θέλω να πω, καταλαβαίνω το πρώην.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Πώς αυτό, πώς. Πόθεν προκύπτει.
1: Κοιτάξτε, νομίζω. Εντάξει, είναι κάτι που. Από τη δική μου την πλευρά, αυτό που λέω και το λέω διαρκώς και δημόσια και ιδιωτικά, είναι ότι αν υπάρχουν ηλυμένες αποφάσεις, που έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν ηλυμένες αποφάσεις, πρέπει να επιταχυνθούν διαδικασίες και αυτές οι ηλυμένες αποφάσεις να γίνουν πράξη. Μάλιστα. Δεν μπορεί να σέρνεται άλλο αυτή η διαδικασία. Δεν είναι καλό ούτε για τη μία αριστερά, αλλά
0: για κανέναν. Για κανέναν, έτσι.
1: Δεν μπορεί να είμαστε τώρα αντικείμενο της παραπολιτικής και αντικείμενο μια συζήτηση. Μεταγραφολογίας δεν κάνει καλό σε κανέναν. Όμως ιδιαίτερα μέσα σε αυτή την περίοδο θέλω να πω της πολιτικής ρευστότητας, της πολιτικής αδιαφάνειας σε σχέση με την Ελλάς, του κόμματος δηλαδή του κ. Τσίπρα, σε σχέση με τις προθέσεις του, θεωρώ αυτή, ότι είναι μια περίοδος όπου πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί σημαντικά και αξιόλογα στελέχη και καλοί φίλοι και σύντροφοι όπως τα στελέχη που αναφέρατε να κάνουν αυτή την κίνηση. Άπαξ όμως και το έχουν αποφασίσει, νομίζω το καλύτερο για όλες τις πλευρές είναι να προχωρήσουν άμεσα σε αυτή την κίνηση.
0: Κύριε Σακελαρίδη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ήταν ο κύριος Γαβρίλη Σακελαρίδης, ο γραμματέας της Αριστεράς, και εδώ εμείς σας αφήνουμε. Έρχεται ο κύριος Νιφλής και ο κύριος Παδημητρίου.
0: Κόψτε το. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Με πια την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα προτέρειας στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.

0: κανάλι μου, κανονικά, όπως και οι περισσότεροι στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ευχές για ένα όμορφο τριήμερο, να κάνετε κάτι διαφορετικό, να αλλάξετε την καθημερινότητά σας και να περάσετε όμορφα, γιατί πράγματι από σήμερα πέφτουν οι βουριάδες. Θα μας τα πει ο κύριος Καντερές αναλυτικά και θα έχει ηλιοφάνεια σχεδόν παντού σε όλη τη χώρα. Πιστή στο ραντεβού και σήμερα, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου, καλημέρα Γιώργο. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα και η κυρία Χρύσα Κλησιώτη θα την ακούτε από τις 7.30 και μετά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Με όλη την επικαιρότητα απλωμένη εδώ στον πάγκο, στο γραφείο του Real FM, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Και σήμερα θα διαβάσουμε στην αρχή μηνύματα, πολλά μηνύματα, και εννοείται ότι θα πάμε με καλή ελληνική μουσική. Όχι απλά ελληνική μουσική, αλλά καλή ελληνική μουσική. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και σήμερα Σάββατο. Μας τελείωσε και αυτός ο μήνας. Πάμε για καλοκαίρι, εύχομαι υγεία και χαμόγελα σε όλους. Μου στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από το ferry boat με θέα το νησί των Ονείρων, την Ερέτρια, η κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα κυρία Δελούδη. Καλημέρα στην κυρία Θεανό, να είστε καλά, καλημέρα κυρία Θεανό. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή που μου στέλνει την καλημέρα της από τη... και μου εύχεται όμορφο πρωινό Σαββάτου από την υπέροχη Σαντορίνη. Καλημέρα κυρία Αποθητή, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, οδηγό από τα μπλε λεωφορεία, να είστε καλά Σπύρο. Καλημέρα στο Γιώργο το Μωυσόγλου. Καλημέρα Γιάννη, εύχομαι ένα όμορφο Σάββατο σε μια εκπομπή αγαπημένη για όλους μας. Ένα μόνο έχω να πω, ειρήνη στον κόσμο επιτέλους. Τα μηνύματα που σας διαβάζω έχουν έρθει του Σπύρου από τις 5 παρα 5, γιατί οδηγάει ο άνθρωπος και τα έστειλε νωρίτερα. 5 και 10 ο Γιώργος ο Μωυσόγλου, 5 και 17 πρώτα λεπτά η κυρία Βασιλική Στεργιοπούλου, για να δείτε πώς αγαπάνε οι φίλοι μας την εκπομπή. Καλημέρα κυρία Στεργιοπούλου. Καλημέρα κυρία Παπαγιάννη, καλή εκπομπή με ευχάριστες ειδήσεις. Μακάρι. Καλημέρα σας κυρία Στεργιοπούλου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη. Ο φίλος ο Λάμπρος. Καλημέρα Γιάννη, χρόνια πολλά και ευχές για ένα όμορφο τρίμερο. Να είσαι καλά Λάμπρο, την αγάπη μας φίλε, και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα. Καλημέρα μας. Να είστε καλά κυρία Καλαϊτζάκη. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Και σε εσάς καλημέρα κυρία Αλεξάνδρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την αγάπη και τις ευχές. Καλημέρα Γιάννη. Επιτέλους ο πιο συνεπής σε παρουσίες στην κορυφή της Ευρώπης σύλλογος κατέκτησε αυτό που άξιζε εδώ και χρόνια. Γράφει ο φίλος ο Δημήτρης από πού αλλού, από τον Πειραιά. Όσο για τον αιώνιο αντίπαλο, ελπίζω να καταφέρει να βγει από το μονοπάτι της τοξικότητας για να μην του συμβεί ό,τι και στο ποδόσφαιρο. Μου στέλνει ένα υστερόγραφο ο φίλος ο Δημήτρης. Γιάννη, η αλήθεια είναι ότι δύο ευρωπαϊκά σε ολοκένουργες έδρες των αντιπάλων και μάλιστα η μία στο ποδόσφαιρο είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας που το ζήσαμε στην πραγματικότητα. Πάντως το είχα προβλέψει, δεν έχει παραπονό. Είχα πει ότι ο νικητής του ζευγαριού, γιατί δεν τα έχουμε πει από την προηγούμενη Κυριακή το πρωί, ο Ολυμπιακός Φενέρ θα είναι αυτός που θα σηκώσει την κούπα. Πιστεύω πως αν δεν περνούσε ο Ολυμπιακός, πέρασε βέβαια, θα το σήκωνε η Φενέρ. Ήταν δηλαδή, πιστεύω, το ζευγάρι αυτό για να σηκώσει την κούπα. Τέλος πάντων, η ιστορία γράφηκε ότι σήκωσε ο Ολυμπιακός. Αυτό έχει σημασία. Χθες πήγαν στο Μέγαρο Μαξίμου, τους υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός. Οι δύο αδερφοί Αγγελόπουλοι, οι οποίοι ετοιμάζουν και το καινούριο σεφ. Δεν ήταν μαζί ο μεγάλος χρηματοδότης, ο Νίκος Τσάκος, ο εφοπλιστής. Αλλά θα φαντάζομαι θα πάει άλλη φορά. Μαζί με την κούπα της Ευρωλίγκας, μαζί με το κύπελο, τον Κώστα Παπανικολάου, τον αρχηγό, και τον Τόμας Γουόκαπ. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Να σε καλά Κωνσταντίνε, την αγάπη μας φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα, να σε καλά φίλε μου. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Καλημέρα κύριε Παυλίδη. Όπως θα έχετε καταλάβει κύριε Παπαγιάννη, με τις αναταράξεις και τις εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο, όλοι πάλι για έναν δουλεύουν. Βάλτε εσείς την απάντηση στο ερωτηματικό. Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Καλημέρα στην κυρία Ελένη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, όμορφο Σάββατο, όμορφη πρωινή παρεούλα με ενημέρωση και πάντα ποιοτική ελληνική μουσική υγεία σε όλους μας. Να σε καλά, αγαπητή Ελένη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα Γιάννη. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα πάει καλά το εγχείρημα του Τσίπρα. Απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο αριστερό κοινό. Είναι καμένο χαρτί στην πολιτική και δεν έχει ρεύμα στις ευρείες και κυρίως στις μετριοπαθείς μάζες των πολιτών. Ο φίλος ο Θανάης από τα κάτω Βατήσια. Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο, καλημέρα στον αγαπητό Αλέξανδρο, τον Ούτσιο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή με υγεία, δύναμη και πάντα επιτυχίες. Ο Αλέξανδρος Ούτσιος, ο φίλος από την Κάρπαθο. Καλημέρα στον κύριο Θόδωρο Αντωνίου, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Νομίζω επιβάλλεται να ξεκινήσετε με τον ύμνο του Ολυμπιακού ή τα παιδιά του Πειραιά. Να το βάλαμε, τα παιδιά του Πειραιά, κύριε Αντωνίου. Καλημέρα.
1: Όσο για να ψάξω, δεν βρίσκω άλλο.
0: Καλημέρα στον Νίκο Τοσάνση. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Η προσθήκη δύο νέων ή και τριών κομμάτων θα προκαλέσει ανακατατάξεις και ζυμώσεις στο πολιτικό χώρο και ειδικότερα ενώπιση των επερχόμενων εκλογών. Καλημέρα, φίλε Νίκο. Έχουμε αρκετό ρεπορτάζ να μεταδώσουμε, να σχολιάσουμε σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν στο πολιτικό σύστημα και θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και οι δημοσκοπήσεις και η κόντρα που είχε ανοίξει με το Πασόκ. Θυμάστε που σας έλεγα ότι αν εμφανιστούν δημοσκοπήσεις που θα δείχνουν τρίτο-τέταρτο το Πασόκ, δεν πρόκειται να καθίσει ο Ανδρουλάκης με σταυρωμένα τα χέρια. Θα αμφισβητήσει ο ίδιος και τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ τις δημοσκοπήσεις. Έτσι γίνεται στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Όταν μας βολεύουν, τρίβουμε τα χέρια μας. Όταν δεν μας βολεύουν, τις καταγγέλουμε. Δεν το έχουμε δει πρώτη φορά. Το έχουμε δει κατ' επανάληψη πολλές φορές πριν, αλλά και πολύ πιο πριν από τις εκλογές. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, κύριε Αγαπητέ. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, τον κόκκινο. Σπύρο, να είσαι πάντα καλά, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κότσο τον Μιχάλη που διαμαρτύρεται ενώ ψηφίζει σταθερά τη Νέα Δημοκρατία. Το λάθος που έκανε με τον νόμο για τους... και έχει επικράνει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Ο φίλος ο κότσο ο Μιχάλης αναφέρεται στο νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τα αποκαλεί διαφορετικά, αλλά παραμονεύει το ΕΣΟΡΟΥ και δεν κάνει να μεταδώσω το χαρακτηρισμό αυτόν. Γεια σου φίλε Μιχάλη, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Νάτος και ο καπετάν Παναγιώτης Αγγελόπουλος εν πλώ αγαπητέ Γιάννη στο Νότιο Ατλαντικό, όπως σου έχω πει μέρες πριν, πλησιάζοντας το ακροτήρι της καλής ελπίδας στην Νότια Αφρική. Φίλε, θέλω να κάνω ένα ταξίδι στην Νότια Αφρική. Cape Town εκεί, Johannesburg. Πρέπει να το οργανώσω με τη σύζυγό μου. Χειμώνιας εδώ ο καιρός στον ωκεανό, δύσκολος για την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων. Γιάννη, διαβάζω πολλές αναλύσεις για τις αναλύσεις και όχι για την ενημέρωση. Άλλες υποεκτιμώντας και άλλες υπερεκτιμώντας, προμοτάροντας έτσι είτε τον τυχόν τοικοδιοκτησμό είτε την ανοησία τους και όχι την ουσία. Ο όριμος Γιάννη ψηφοφόρος δεν κορυδεύεται αλλά πείθεται. Και σε αυτό συμβάλλει η απλή, στοιχειοθετημένη ενημέρωση και όχι οι υπερβολές και το παραμύθι. Γι' αυτό η διαφορά σου στην ενημέρωση που μας προσφέρεις είναι μοναδική. Καλό τριήμερο σε όλους στην πατρίδα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, καλές θάλασσες. Τώρα καταλαβαίνετε, έτσι. Πλησιάζει το ακροτήρι της καλής ελπίδας στην Νότια Αφρική. Το νοτιότερο σημείο της Αφρικανικής Σπύρου. Μου στέλνει και το στίγμα του εδώ. Φοβερό. Δηλαδή πλέει στο Νότιο Ατλαντικό ωκεανό και πηγαίνει προς το ακροτήριο της καλής ελπίδας. Εκείνη την άκρη, το ακροτήρι στο τέλος Αφρικανικής Ηπείρου. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Καλημέρα στο Θανάση από τον ξηροπόταμο Δράμας. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να είσαι πάντα γερός, να σε απολαμβάνουμε φίλε. Τα φιλιά μας στον αγαπημένο μας σταθμό. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο που στέλνει την καλημέρα του και εύχεται επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Και στους γονείς γερό στο μάχη και στα παιδιά καλή επιτυχία. Τα παιδιά περνάνε τη μεγάλη μέρα του και εύχεται επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Και στους γονείς γερό στο μάχη και στα παιδιά καλή επιτυχία. Τα παιδιά περνάνε τη μεγάλη βάσανο, τη μεγάλη δοκιμασία, αλλά οι γονείς συμπαρίσταται. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.

Τον υποναύαρχο είναι από στρατεία, μου έχει στείλει ένα μεγάλο μήνυμα. Θα το διαβάσω στη συνέχεια. Καλημέρα στο Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Με συγχωρείτε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο Μάκη, μου λέει. Όμορφη, αφού κάνεις προβλέψεις για μπασκετικούς αγώνες, κάνε κάτι. Πες και για μας τους πικραμένους μπας και πάρουμε τουλάχιστον το πρωτάθλημα ράλι. Να σε εκλετιστούν λίγο τα γαβράκια. Πρωτάθλημα ράλι. Για στείλε περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα στον Παύλο. Μακάρι να πας, μου λέει ο φίλος ο Παύλος, στη Νότια Αφρική, Γιάννη, και να γυρίσεις υγιής και δυνατός. Θέλω να το κανονίσω αυτό το ταξίδι. Να σε καλά, φίλε. Ευχαριστώ για τις ευχές. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Όλοι μου εύχονται, πότε πρόλαβαν και ήρθαν τα μηνύματα, να πάω και να έρθω στη Νότια Αφρική. Δεν το βλέπω για φέτος, ετοιμάζω άλλο ταξίδι το καλοκαίρι, αλλά από του χρόνου με μεγάλη χαρά. Νομίζω ότι Νότια Αφρική και Τζαπάν, η Ιαπωνία, είναι δύο ταξίδια που έχω με τη γυναίκα μου συζητήσει για να κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Γεια σου, Ορέστη, άρχοντα. Είσαι δύναμη. Ο Ορέστης είναι φίλος, ξέρετε από πότε? Από Παρίσι, ξέρει αυτός. Συνομήλικος και σύγκαυρος κιόλας. Καλημέρα στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι από την Άφακτο. Να είσαι καλά, κύριε Κυρίτσι, καλό τριήμερο και καλή φώτιση μας έχετε. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε του Αγίου Πνεύματος, έχεις δίκιο. Θεία φώτιση, πάνω απ' όλα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο του Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Να πω την καλημέρα μου στο... Ναι, στον Νίκο το Σάνση που πάντα ευγενείς, στέλνει πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ Ολυμπιακού. Ο Νίκος δεν είναι Ολυμπιακός, είναι Παναθηναϊκός. Αλλά είναι ευπρεπής, ευγενής και του αρέσει αυτό το οποίο βλέπει, είτε είναι Ολυμπιακός είτε Παναθηναϊκός, αρκεί να είναι ελληνική ομάδα. Και έτσι είναι, Νίκο, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μου.

0: Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι, και σε πολιτικό επίπεδο, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο, με όλες τις εξελίξεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Δημοσκοπήσεις, νέα κόμματα, πληροφορίες.
1: Σημέρωμα στη γειτονιά, τρέχει ο παπάς στη λειτουργιά.
0: Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή, πάντα επιτυχίες και εσύ και η κόρη σου με υγεία και χαμόγελο. Καλημέρα φίλε. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Φίλιππο. Καλημέρα κύριε Φίλιππε, να είστε πάντα καλά. Μετά τις 9.30 Γιώργος Αυτιάς με αρκετά θέματα που αφορούν και τον τουρισμό και την ναυπήγηση, με τις εξελίξεις στα ναυπηγεία, με τις 10.000 θέσεις εργασίας που ανοίγονται στα ναυπηγεία Ελευσίνας, μια παλιά ιστορία η οποία από ό,τι φαίνεται θα αλλάξει την μορφή όλων των ναυπηγείων και όχι μόνο του ναυπηγείου της Ελευσίνας αλλά και των άλλων, του Σκαραμαγκά και της Σύρου, σε όλα τα επίπεδα και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια γιατί. Τις προκλήσεις Ερντογάν, τα θέματα που αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα, θα βγάλουμε και στη συνέχεια τον Πάνο Ρίγα, έναν από τους πιο μετριοπαθείς πολιτικούς, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός, ο οποίος θα μας δώσει και την πραγματική διάσταση των εξελίξεων στην ευρύτερη αριστερά. Θα δούμε τι θα γίνει με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, θα το κλείσουν ή δεν θα το κλείσουν, πώς βλέπει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τα νέα πρόσωπα τα οποία προβάλλει και γενικότερα τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, και θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Καλημέρα στον Νίκο, να είσαι καλά Νίκο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στον Εμμανουήλ. Καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Σε ένα κόμμα που λέγεται Ελλάς με ένα λάμδα δεν θα τέριαζε και ο Γιάννης με ένα νι. Για σκέψου το. Καλημέρα στον φίλο τον Κωνσταντίνο Σαμουλίδη. Καλημέρα Γιάννη. Ο Πινόκιο δεν μπορεί να συντηρήσει περίπτερο και έχει ένα κόμμα και ένα Ινστιτούτο με τι λεφτά. Νομίζω απάντησε η εκπρόσωπος, η κυρία Κούφο Νικολάκου, στο ερώτημα αυτό. Καλημέρα και στον Νίκο, οδηγό ταξί. Να είσαι καλά, φίλε Νίκο. Καλημέρα στο φίλο το Μένι Ποτοζαφυριάδη. Καλημέρα, Γιάννη, και καλό τρίμερο. Γιατί να μην βγει το κόμμα Τσίπρα, είχε αποδειχθεί πως και αυτός ότι τελικά έκανε τα χατήρια των τραπεζών. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ευθύμη, τον Ευθυμίου. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη από Λάρισα. Αραίο μας τα νεκταρίνια και σήμερα στο κτήμα. Καλή εκπομπή να έχετε με αξιόπιστη πάντα ενημέρωση. Να είσαι καλά, αγαπητέ κύριε Ευθυμίου. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.

0: και για τις καλημέρες. Πήρατε μια γεύση τι γίνεται πρωί-πρωί, ε. Η ώρα είναι 7 και 17 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Έχουμε να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, μηνύματα, σχόλια, τηλεφωνικές συνεντεύξεις, πληροφορίες. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αν έχετε ενημερωθεί. Χθες απεβίωσε ο Νίκος Ταγαράς. Ο Νίκος Ταγαράς δεν ήταν Εβραίος διαδεδομένο πολιτικό πρόσωπο. Ήταν στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε καλά τα λεγόμενα πολεοδομικά. Ήταν αυτός ο οποίος βρισκόταν πίσω από τη μεγαλύτερη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών. Η δραστηριότητά του δεν ήταν τηλεοπτικός, δεν του άρεσε να παρεμβαίνει και κυρίως να τσακώνεται με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήταν τα τοπικά και τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, η εκτός σχεδίου δόμηση, ο νέος οικοδομικός κανονισμός, τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Αυτός ήταν ο βασικός πυρήνας της δραστηριότητας του Νίκου Ταγαρά. Δυστυχώς, άλλος ένας συμπολίτης, άλλος ένας συνάνθρωπός μας, ο οποίος δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη με τον καρκίνο. Δεν ήταν προβεβλημένος υπουργός. Να ξέρετε, ήταν όμως ο πλέον καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση της νέας χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής της χώρας. Ταλαιπωρεί το χρόνια με τον καρκίνο. Κορίνθιος, από το χιλιομόδι Κορινθίας. Γεννημένος το 1956, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Άσκησε το επάγγελμα για περίπου 4 δεκαετίες. Δεν αποτελούσε δηλαδή παιδί του κομματικού σωλήνα, αλλά επιστήμονας, πολιτικός μηχανικός. Η πολιτική του καριέρα στα δημόσια πράγματα ξεκίνησε μέσα από την αυτοδιοίκηση, φίλες και φίλοι. Διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητας Χιλιομοδίου, δήμαρχος Τενέας και στη συνέχεια νομάρχης Κορινθίας. Από εκεί πέρασε στην κεντρική πολιτική σκηνή μερικά χρόνια αργότερα, εκλεγόμενος βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία. Από το 2020 και μετά, παρότι δεν ήταν Εβραίος διαδεδομένο πρόσωπο μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είμαι σίγουρος ότι σχεδόν δεν τον έχετε δει πουθενά, ανέλαβε ουσιαστικά το σύνολο του χαρτοφυλακίου που αφορά τη χωροταξία και την πολεοδομία. Έπαιξε σημαντικό ρόλο γιατί σε μια χώρα που επί δεκαετίες η ανάπτυξη, όπως τα ξέρετε κι εσείς, εξελισσόταν συχνά χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό και με σημαντικές θεσμικές εκκρεμότητες, ο Ταγαράς ανέλαβε να προωθήσει μια συνολική αναδιοργάνωση των κανόνων που διέπουν τη χρήση και την οργάνωση του χώρου. Ξέρετε, δεν είναι μόνο οι πολιτικοί οι οποίοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και στα κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι προσφέρουν αθόρυβα χωρίς να προβάλλουν τον εαυτό τους. Στην αγιά γλώσσα της, την μουσική. Εγώ βάζω στοίχημα ότι ένα στους δύο και παραπάνω ακροατές από τις χιλιάδες που μας ακούν τώρα και έχουν ανοίξει τα ραδιόφωνά τους, πατώντας και πληκτρολογώντας το όνομα Νίκος Ταγαράς, γκουγκλάροντάς τον, δεν θα ξέρετε ούτε τη φωτογραφία του. Είμαι σίγουρος ότι δεν τον έχετε δει ποτέ. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, και όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και στην αντιπολίτευση υπάρχουν. Απλώς δεν έχουν αναδειχθεί. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Αντώνης Μιλωνάκης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη. Χρόνια πολλά του Αγίου Πνεύματος.
0: Βέβαια.
1: Ο Θεός να μας φωτίσει. Θέλω να πω τα συλληπιτήριά μου για τον Νίκο του Ταγαρά. Είπες πάρα πολύ ωραία λόγια. Είναι ένας, το γνώρισα στη Βουλή, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ένας χαμηλών τόνων άνθρωπος. Ένας σοβαρός επαγγελματίας. Πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Και είχε πάνω του, όπως είπες, όλο τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Μάλιστα θα έφερνε και στη Βουλή ένα νομοσχέδιο. Πολλά χρόνια τα λιπορώτα από το παρατηνώσω. Όμως δεν γνώριζε κανείς ότι... κανείς δεν το ήξερε. Τώρα,
0: έτσι είναι. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
0: Τώρα, πες μας τι γίνεται με το σκληρό παζάρι ΗΠΑ Ιράν. Τι εικόνα έχεις, πώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις και αν θα καταλήξουν τελικά σε συμφωνία, τι εικόνα έχεις, τι εκτιμάς.
1: Νομίζω ότι περισσότερο από τον καθένα οι ΗΠΑ θέλουν να σταματήσει. Η εκεχηρία των 60 ημερών είναι βέβαια μια δικαιολογία καλή για να σταματήσει αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Αλλά χθες το βράδυ πάλι ο Τραμπ μάλλον τα ανακάτεψε. Ίσως και το Ιράν.
0: Χθες το βράδυ είχε μια σύσκεψη με το επιτελείο του.
1: Ναι. 2 η ώρα, ώρα Ελλάδος. Κανείς όμως δεν ξέρει τι θα γίνει. Δηλαδή, από τη μια μεριά είναι ο Τραμπ, ο οποίος εγωιστικά θέλει να δείξει ότι κέρδισε αυτόν τον πόλεμο. Από την άλλη μεριά είναι το Ιράν, ο οποίος οι Πέρσες είναι ένας λαός.
0: Ναι, θέλουν και αυτοί στο εσωτερικό της χώρας τους. Να μην φανεί ότι έσκυψαν το κεφάλι.
1: Μπράβο, για να μην φανεί. Κανείς λοιπόν δεν ξέρει τι θα γίνει. Το θέμα είναι το ουράνιο. Το ουράνιο. Το Ιράν δεν θέλει να το παραδώσει.
0: Αγκάθι είναι το ουράνιο δηλαδή.
1: Το ουράνιο, ναι, νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Ένα άλλο θέμα είναι ότι ό,τι γίνεται αυτό που θέλουν οι Ιρανοί είναι να γίνει πακέτο συμφωνία με το Λίβανο.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό το πράγμα, διότι δεν μπορεί να το δέχει το Νετανιάχου καταρχάς. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα μπλέξιμο εκεί πέρα. Τα στενά του Ορμούζ όλο θα ανοίξουν, δεν ανοίγουν, θα ανοίξουν, δεν ανοίγουν. Ανεβοκατεβαίνει το πετρέλαιο. Το θέμα είναι ότι πληρώνουμε όλοι εμείς. $91 το βαρέλι είχε χθες το πετρέλαιο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι ένα θέμα. Νομίζω όμως ότι προς τα εκεί πάνε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Από την άλλη μεριά η Ρωσία βλέπετε τι γίνεται με την Ουκρανία. Απειλεί και την Ευρώπη. Όλα αυτά. Και είμαστε στη μέση με μια Τουρκία, Γιάννη, η οποία καλλιεργεί και μέρα με τη μέρα αυξάνει τεχνητή ένταση.
0: Ναι.
1: Θυμόμαστε το 20.
0: Είδαμε και την παρουσία του Ερντογάν χθες ανήμερα της άλωσης της
1: Επετείου. Στην Αγία Σοφιά.
0: Ναι, της άλωσης Κωνσταντινούπολης στην Αγία Σοφιά.
1: Και το κεράτιο που έγινε το πάρτι εκεί το μεγάλο κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ψύχρεμοι. Να προσέχουμε τι λέμε, τι κάνουμε. Θα δώσουμε και μια είδηση, Γιάννη, χαρούμενη. Έχασε το εμπορικό σήμα Τουρκεζίαν χθες πανηγυρικά η Τουρκία και στο απορρίφθηκε, δεύτερο βαθμό.
0: Ναι, να πούμε ότι απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Τουρκεζίαν.
1: Έτσι, είχαμε κάνει εμείς την προσφυγή την πρώτη.
0: Ναι.
1: Επανήλθε η Τουρκία διότι είχαμε κερδίσει και σε δεύτερο βαθμό το χάσε. Ναι. Άρα λοιπόν το Τουρκεζίαν τέλος για την Τουρκία. Ό,τι και να λέει, ό,τι και να κάνει. Το ίδιο πιστεύω ότι θα γίνει και με τον περιβόητο νόμο, το σχέδιο που πάει να περάσει για την γαλάζια πατρίδα. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι για εσωτερική κατανάλωση. Δεν νομίζω να το δεχτεί κανείς ποτέ. Όμως ξεκίνησαν πάλι οι προκλήσεις να τα αεροσκάφη να μπαίνουν, να οι αναχαιτήσεις, να το ένα, να το άλλο, καύσιμα. Όλα αυτά είναι, ξέρεις, μια κατάσταση η οποία νομίζω ότι κάποια στιγμή θα καταλάβουν οι Τούρκοι και πρέπει να τους οδείξουμε πλέον να καταλάβουν ότι δεν παίζει η Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς θα βλέπεις τα πράγματα και τις εξελίξεις μετά τη δημιουργία 2 νέων κομμάτων, της κυρίας Καριστιανού πρώτα και του κυρίου Τσίπρα στη συνέχεια από εδώ και πέρα? Δηλαδή, πώς. Εντάξει, δεν μπορείς να εκτιμήσεις πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες, αλλά τι βλέπεις?
1: Τι βλέπω εγώ? Ότι μετά τις πρώτες δημοσκοπήσεις, οι οποίες την Τρίτη έχουμε και τις πάλι μια δημοσκόπηση, μάλιστα είχαν πάρει και εμένα χθες, γιατί ξέρει τι γίνεται η δημοσία. Λοιπόν, το θέμα είναι, Γιάννη, ότι βλέπω τη Νέα Δημοκρατία πάλι 13 με 15 μονάδες διαφορά μπροστά. Δηλαδή δεν την ακούμπησε πολύ. Γύρω στο 30, στη ζώνη του 30% είναι στην εκτίμηση. Τώρα, τη δεύτερη θέση σκοτώνονται μεταξύ τους και θα συνεχίσουν να σκοτώνονται μεταξύ τους Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Έχασε την ευκαιρία, Γιάννη, ο Ανδρουλάκης. Νομίζω το είχες γράψει, το είχες πει, το είχαμε πει.
0: Ότι τόσο καιρό έπαιζε μόνος του. Πράγματι έχασε την ευκαιρία.
1: Ήταν μόνος του να πάρει τα πάνω του. Είχε φτάσει γύρω στο 15, 16, 17%. Τώρα κατέβηκε πάλι στο 10, 11, 12. Νομίζω ότι δεν έχει τύχει. Δεν μπορεί. Είναι, να σου πω κάτι. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο. Βγήκε ο Τσίπρας, έτσι. Ο Τσίπρας είναι μία από τα ίδια. Δεν άλλαξε. Δεν είμαι τίποτα. Θα σας σώσω κι αυτός πάλι, που δεν πρόκειται να μας σώσει ποτέ, γιατί μας κατέστρεψε την πρώτη φορά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γελάει. Το βλέπεις ένα παιδί το οποίο γελάει. Είναι χαμογελάστος. Βλέπεις ένα δουλάκι συνέχεια θυμωμένος, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Ένα πράγμα λες.
0: Είναι λίγο άγριο το αγόρι.
1: Μα δεν σε μισό λεπτό, ρε παιδί.
0: Και διαπράττει και δεύτερο λάθος. Αμφισβητεί τη δημοσκόπηση.
1: Καλημέρα και να σε δίνει από πρωί.
0: Και έχει κάνει και ένα λάθος, φοβερό λάθος στρατηγικής. Αμφισβητεί τη δημοσκόπηση τώρα που είναι τριτοτέταρτος. Όσο ήταν δεύτερος, τον βόλευαν και δεν τις αμφισβητούσε. Και έχει βγει βέβαια. Έχουν βγει οι δημοσκόποι ο ένας μετά τον άλλον και τον αποδοκιμάζουν μαζικά.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Το να λέει η δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής.
0: Έτσι.
1: Και δεν μπορεί να ξέρει πόσοι παίρνουν τηλέφωνο και λες έτσι για πλάκα πολλές φορές. Τι θα ψηφίσει, ξέρω εγώ, Κωνσταντοπούλου. Αυτό γίνεται. Αλλά μην το αμφισβητεί, μην αμφισβητεί τελείω.
0: Τι θα κάνεις το τρίμερο, Αντώνη, θα είσαι εδώ Αθήνα?
1: Εδώ θα είμαι, Γιάννη μου. Εδώ θα είμαι. Δεν ξέρω, θα πας πουθενά εσύ?
0: Όχι, εδώ θα είμαι. Έχω και αύριο εκπομπή κανονικά. Τη Δευτέρα το πρωί.
1: Άξιον 24.
0: Δουλεύω δηλαδή. Εμείς στο ιδιωτικό τομέα δουλεύουμε, όπως ξέρεις.
1: Ναι. Αυτό το οποίο είδα εγώ χθες, πάρα πολλοί κόσμος στην έξοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά, Γιάννη, τα εισιτήρια. Δεν ξέρω πώς θα πάει φέτος ο τουρισμός στα νησιά.
0: Εννοείς τα ακτοπλοϊκά.
1: Βέβαια,
0: πολύ ακριβά.
1: Τα αεροδρομικά των αεροσκαφών. Αρχίζουν και έχουν πάρει την ανιούσα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Όπως το λες.
1: Είναι πρόβλημα. Εγώ εύχομαι να πάρει όλα καλά.
0: Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σου πω ότι χθες οι πληρότητες ήταν στο 100% και προχθές επίσης.
1: Ναι. Να βγει ο κόσμος να ξεσκάσει λίγο. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλη και πρέπει να
0: κυβέρνηση
1: κάτι να κάνει. Καλημέρα.
0: Καλό τρίμερο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Αντώνη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου στον το Χαράλαμπο. Να είσαι καλά, Χαράλαμπε. Να πω και την καλημέρα μου στον κύριο Νίκο Ορεστίδη. Καλημέρα, Γιάννη. Σε ακούω από την πρώτη στιγμή εκπομπή του Real FM, από το 2007. Είσαι δύναμη και η εκπομπή σου δεν είναι τυχαία πρώτη τόσα χρόνια στα RGNA. Να είσαι καλά, αγαπητέ κύριε Ορεστίδη. Την καλημέρα μου. Ο κύριος Ορεστίδης είναι δυνατός ακροατής, από τους πρώτους από το 2007 και βέβαια ένας από τους πιο μαχητικούς δικηγόρους, ποινικολόγους της χώρας. Θα διαβάσω και άλλα μηνύματα αμέσως μετά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα Κλησιώτη και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Ακιδίων Gold της Duro-Stick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duro-Poxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η τροχέα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ισχύ θα είναι από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Στη μάχη των πανελληνίων εξετάσεων μπαίνουν σήμερα οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που αγωνίζονται στο μάθημα των νέων ελληνικών. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διόρυση σκέψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.

0: Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο ή καλό τρίμερο για όσους από εσάς έχετε τη δυνατότητα να καθίσετε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, γιατί εγώ δουλεύω. Μπορεί όχι εδώ, δουλεύω στο Action 24 μου, στο κανάλι μου. Και πολλοί κόσμος δουλεύει κανονικά. Τη Δευτέρα να πούμε ότι δεν είναι ανοιχτές οι τράπεζες και δεν λειτουργεί το δημόσιο. Τα εμπορικά καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ είναι κανονικά ανοιχτά. Πολλά μηνύματα και για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα διαβάσω μετά και θα τα σχολιάσουμε μαζί. Και όχι μόνο για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως επίσης και για το όνομα του νέου κόμματος. Αλλά και να σας πω μερικές πληροφορίες από το ρεπορτάζ που έκανα. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, αν θα κλείσει ή όχι το μαγαζί, αν θα αναστείλει δηλαδή ή όχι τη λειτουργία του. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Θα διαβάσω μετά μηνύματα αναλυτικά, Παύλο. Λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, φίλες και φίλοι, ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο, με συγχωρείτε. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης, γύρατος, για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε και είναι φυσιολογικό αυτό. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση, στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν, φίλες και φίλοι, και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση και πολλά ακόμη. Να σας πω ότι η Next is Now και η Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο, φίλες και φίλοι, Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Intercontinental, το γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξη θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, μία λέξη, greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Και να σας πω τέλος ότι αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 26 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στη χώρα μας. Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί βεβαίως και στην απλή έκδοση.

0: Καλημέρα στη Μαρία. Το τι έχω δει, Μαρία, εδώ από το 2007 που κάνουμε ραδιόφωνο, σε μηνύματα, σε email, σε SMS. Ευτυχώς πλέον έχουν μπει φίλτρα και τα κομματικά trolls αυτοαποκλείονται, δηλαδή μέσα από το σύστημα. Δεν περιγράφεται. Φαντάσου πόσες εκλογές έχουμε κάνει εδώ στο Real FM από την ημέρα έναρξής του το 2007. Πολλές, πάμπολες. Και εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές, δηλαδή περιφερειακές και δημοτικές. Έχουμε μεγάλη εμπειρία από πάσης φύσεως φρούτα, καλοκαιρινά και μη. Έτσι είναι η ζωή όμως και γι' αυτό κάνουμε ραδιόφωνο, που είναι το, κατά τη γνώμη μου, το ισχυρότερο μέσο σε σχέση με την ανταλλαγή μηνυμάτων, σε σχέση με αυτήν την αμφίδρομη επικοινωνία ακροατών και παραγωγών. Σωστή η παρατήρηση της Ελένης. Το γεγονός ότι συμπεριέλαβε τη λέξη αριστερά, τον όρο αριστερά, ο Αλέξης Τσίπρας στον τίτλο του κόμματός του, του χάνει ένα μεγάλο κομμάτι των κεντρών, μετριοπαθών και μετακινούμενων ψηφοφόρων, όμως κερδίζει ένα κομμάτι ψηφοφόρων της αριστεράς. Κοίταξε, ο Τσίπρας δεν πάει να κερδίσει τις εκλογές τώρα, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Πάει να μπετονάρει ένα 12, 13, 15, 16, 17%, δεν ξέρω πόσο θα καταγραφεί τελικά, κομμάτι αριστερών ψηφοφόρων, ώστε να μπορέσει να είναι δεύτερος στις εθνικές εκλογές και εν συνεχεία στη δεύτερη ή και την τρίτη εκλογική αναμέτρηση, αν προκύψει μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού, να αυξήσει ακόμα περισσότερο το ποσοστό του. Σε πρώτη φάση τον ενδιαφέρει να είναι δεύτερος. Δεν τον ενδιαφέρουν οι κεντρώοι ψηφοφόροι, οι οποίοι έχουν και άλλες εναλλακτικές. Σου απάντησα στο ερώτημα γιατί συμπεριέλαβε τη λέξη αριστερά στον τίτλο του κόμματός του. Είναι και δύσκολο να προσεγγίσεις τον κεντρό χώρο ούτως ή άλλως, αλλά εν πάση περιπτώσει το σκεπτικό του είναι αυτό. Τώρα, να πω στο μήνυμα της φίλης ακροάτριας, που είναι παλιά ακροάτρια, ότι και αυτές οι εκλογές, αγαπητή μου Ελένη, θα κριθούν από τους ψηφοφόρους της γκρίζα ζώνης. Δηλαδή, οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, οι δεξαμενοί των αναποφάσιστων μετριοπαθών και μετακινούμενων ψηφοφόρων, παραμένει μεγάλη και είναι αυτή η οποία θα κρίνει και αυτές τις εκλογές. Αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων κυρίως ψηφίζει με κριτήρια που αφορούν την οικονομία και την καθημερινότητά του. Τα κριτήρια του δηλαδή δεν είναι ιδεολογικό-πολιτικά, γεννήθηκα μέσα σε ένα δεξιό ή αριστερό περιβάλλον, αλλά κυρίως κριτήρια που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και την επιβίωσή του. Στο λέω γιατί έχουμε κάνει μελέτες πάνω σε αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων και είναι ένα κομμάτι ψηφοφόρων που μετακινείται κυρίως μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όπως βλέπεις, οι δημοσκοπήσεις, όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και η χθεσινή δημοσκόπηση για την ΑΛΚΟ, όπου δεν υπάρχει εκτίμηση εκλογικής επιρροής, οι αναποφάσεις είναι αρκετά, το ποσοστό, η μπάρα των αναποφάσεων είναι αρκετά ψηλό. Χθες, στην δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η μπάρα των αναποφάσεων ανέβηκε στο 17,2%. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ιδιαίτερα ψηλό ποσοστό. Και η τελική επιλογή αυτών των ψηφοφόρων θα αποδειχθεί καθοριστική για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Στην ανάλυση σου που είναι σωστή, έχει συμπεριλάβει ότι το 70 με 75% των ψηφοφόρων αυτών ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές Νέα Δημοκρατία. Μα έτσι σημαίνει πάντα. Το μεγάλο κομμάτι των αναποφάσιστων ψηφοφόρων προέρχεται πάντα από το κυβερνητικό κόμμα. Γιατί αυτό δημιουργεί περισσότερη απογοήτευση στους ψηφοφόρους των τελευταίων εκλογών. Σου κάνω μια ανάλυση που κάναμε στο Πανεπιστήμιο Πολιτικές Επιστήμες, αλλά μπορείς να τις συναντήσεις μπροστά σου στις εκλογές αυτές και επειδή σου αρέσει από ό,τι καταλαβαίνω το πολιτικό ρεπορτάζ, σου έδωσα μια εικόνα για να ξέρεις ποια εκλογική ομάδα κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν κρίνεται ούτε από τις, συγκεντρώσεις, ούτε από τα μηνύματα που στέλνουν σε ραδιόφωνα ή στα κοινωνικά δίκτυα, κρίνεται από αυτήν την εκλογική ομάδα των ψηφοφόρων. Οπότε μην επηρεάζεσαι ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τελικό Champions League, φίλες και φίλοι. Τελικός Champions League. Παρί εναντίον Arsenal. Δηλαδή Παρίσι εναντίον Λονδίνου, Λονδίνο εναντίον Άρσεναλ. Σε ουδέτερο γήπεδο, στη Βουδαπέστη, σε ένα πολύ όμορφο γήπεδο, είναι μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης να μας πει την ώρα μετάδοση του τολικού, αλλά και όλα τα παραλυπόμενα. Πιστεύω να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι σήμερα. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Μακάρι, μακάρι. Να σου κάνω μια τρίπλα όμως, να πούμε τις ειδήσεις που υπάρχουν.
0: Για γιατί πες.
1: Ο τελικός είναι προαναγγελία. Θα πούμε σε λίγο γιατί γίνεται στις 7.
0: Ναι.
1: Χθες το βράδυ στη Λεμεσό, ο Μίλτος Τεντόγλου, 8.49 στο μήκος, είναι η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Είχε κάνει στην Κίνα 8.46. Mm-hmm. Δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Έλληνας πρωταθλητής. Ο Εμμανουήλ Καραλής κυριάρχησε με 6 μέτρα. Για 20η φορά περνάει το ύψος αυτό τα 6 μέτρα. Και επίσης το επικοντό δείχνει ο Μανόλο είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση. Στις 12 το μεσημέρι παίζει η Σάκαρη, η Μαρία Σάκαρη, με την Τσαβάλσκινα, την Πολωνή, για τον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Είναι το παιχνίδι, θα αρχίσει στις 12, είναι πρώτο στο πρόγραμμα. Χθες αποκλείστηκε ο Τζόκοβιτς. Μετά τον νούμερο 1 του κόσμου, τον Σίνερ, που προχθές έφυγε εκτός, χθες ο Τζόκοβιτς έχασε 3-2 από τον Βραζιλιάνο Φονσέκα και μένει και αυτός εκτός του γαλλικού Open. Στο Hardball ο Ολυμπιακός 31-27 κέρδισε εκτός έδρας στην ΑΕΚ στον τέταρτο τελικό με 3-1 στις νίκες. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν τον τίτλο στο Hardball των ανδρών. Είναι ο τρίτος συνεχόμενος και έκτος συνολικά τίτλος. Μπάσκετ 3-10 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 5-4 ΑΕΚ Ολυμπιακός. Mm-hmm. Είναι η δεύτερη ημιτελική. Προηγείται ο Ολυμπιακός με 1-0, ο Παναθηναϊκός με 1-0 νίκες. Θέλουν ακόμη μία για να πάνε στον τελικό. Διαφορετικά, αν ιτηθούν, θα έχουμε και επόμενο παιχνίδι την Δευτέρα. Τώρα, απόψε, 7 η ώρα στη Βουδαπέστη, ο τελικός Champions League. Οι πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain. Αναμένεται ένα συναρπαστικό παιχνίδι που θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα. Γιατί θα γίνει αυτό? Το έχει ανακοινώσει τον περασμένο Αύγουστο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Οι λόγοι είναι οι εξής. Πρώτος, η καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων, δηλαδή όσοι βρεθούν στη Βουδαπέστη για το ματς, θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και πιθανές πτήσεις επιστροφής, καθώς ό,τι και αν συμβεί, το παιχνίδι θα έχει τελειώσει πριν τα μεσάνυχτα. Mm. Οπότε είναι πολλοί που έχουν πάει. Η Βουδαπέστη είναι και μια χώρα εύκολη σε πρόσβαση από την κεντρική Ευρώπη και από την Αγγλία ή το Παρίσι, και φυσικά μέσω των πτήσεων να έχουν φύγει το πρωί και να γυρίσουν το βράδυ. Ένας λόγος λοιπόν είναι αυτός. Ένας δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την συνέχιση των εορτασμών. Ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει και αλλού τις πανηγυρισμούς και τις συζητήσεις και όλη αυτή τη φιέστα που γίνεται μετά, αφού η ώρα δεν είναι περασμένη. Έτσι θα βοηθήσει και οικονομικά την πόλη. Γιατί θα ξεκινήσει 6 ώρα ο Βουδαπέστης, θα έχει τελειώσει αν δεν έχει παράταση 8. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα βοηθηθεί και η οικονομία της Βουδαπέστης.
0: Τι να περιμένουμε σήμερα?
1: Μισό, για να τελειώσω, ένα ακόμα δύο σημεία. 8-10 η ώρα, 7 η ώρα, γιατί όταν γινόταν η σέντρα στις 10, αρκετές φορές ήταν αποτρεπτική για τις μικρές ηλικίες. Έτσι λοιπόν, περισσότερα παιδιά θα παρακολουθήσουν τον σημερινό τελικό. Και το τελευταίο, για μένα το βασικότερο, ότι η UEFA κάνει αυτό το άνοιγμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι στις 7 για την αγορά της Ασίας, δηλαδή για Ινδία και Κίνα.
0: Μιλάμε για 3 δισεκατομμύρια πληθυσμό στην Ινδία και την Κίνα.
1: Είναι περίπου. Νομίζω ότι είναι το πιο βασικό από όλα.
0: Τώρα, τι περιμένουμε να δούμε σήμερα?
1: Περιμένουμε να δούμε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον
0: ανοιχτό
1: παιχνίδι.
0: Ή σκληρό παιχνίδι, κλειστό, τι εκτιμάς?
1: Ανοιχτό, γιατί κοιτά να δεις, αυτοί και οι δύο θεωρούν ότι στις λεπτομέρειες, και ο Ερίκε και ο Αρτέτα, στις λεπτομέρειες θα κριθούν. Mm. Είναι δύο πολύ καλές ομάδες, δικαιότατα έχουν φτάσει. Mm-hmm. Σε αυτό.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, περίμενα φέτος ότι θα περάσει η Bayern.
1: Και εγώ, εντάξει,
0: αλλά έπεσε με την Παρί, η οποία είναι υπερομάδα στα ημιτελικά.
1: Δείχνει η Παρί να είναι αυτό που λες, να είναι υπερομάδα. Φυσικά όλα θα φανούν στο γήπεδο. Έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μιλάμε τώρα για δύο ομάδες με αστέρια πολλών εκατομμυρίων. Και θα δούμε και πόσο έχει φανεί και η κούραση. Γιατί μην ξεχνάς ότι κάποιοι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές mm-hmm. έχουν και συνέχεια για τις 11 Ιουνίου.
0: Έχουμε Μουντιάλ φέτος.
1: Το Μουντιάλ. Και καταλαβαίνει κανείς ότι έχει πολύ ακόμα δρόμο.
0: Ναι, για πες μας μερικά πράγματα.
1: Να σου πω για το Μουντιάλ ένα λεπτό, ναι, ότι ναι, ο Ταρέμι του Ολυμπιακού σκόραρε στο παιχνίδι του Ιράν 3-1 την Γκάμπια, φιλικό παιχνίδι. Mm-hmm. Ο Μέση είναι κανονικά στην αποστολή της Αργεντινής.
0: Ναι.
1: Με τον Νεϊμάρ, πολύ λόγος.
0: Είναι αυτά.
1: Όχι, ο Νεϊμάρ είναι τραυματίας, θα χάσει δύο φιλικά και θα χάσει και την πρεμιέρα.
0: Παίζει ακόμα μπάλα ο Νεϊμάρ.
1: Τι παίζει, τα 34 τον έχεις δει πως είναι. Δεν θα κατάλαβα.
0: Όχι, πού παίζει, γιατί δεν ξέρω κάτι.
1: Στη Βραζιλία. Και όλη η ιστορία στη Βραζιλία είναι αν ο Νεϊμάρ προλάβει το πρώτο παιχνίδι, και γιατί έχει ενοχλήσεις στην προθεσμία.
0: Όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, φέτος το καλό.
1: Δηλαδή,
0: όπως καταλάβατε.
1: Τον τέλειωσε. Να σου πω, πόσο είναι.
0: Εννοώ ότι δεν είναι σε κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Γύρισε πίσω στην πατρίδα του.
0: Προσέξτε τώρα. Όπως καταλάβατε, φέτος το καλοκαίρι έχει Μουντιάλ. Θα τρελαθούμε στην τηλεόραση. Πες μας πότε αρχίζει.
1: 11 Ιουνίου.
0: 11 Ιουνίου, τώρα σε 11 μέρες. Ωραία, παιχτάρα. Θα βλέπουμε Μουντιάλ. Σε ποια χώρα θα γίνει το Μουντιάλ?
1: Είναι στη ΣΥΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό. Μην ξεχνάς ότι με τη διαφορά της ώρας. Ναι, με τη διαφορά της ώρας,
0: ναι,
1: θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα έχει και νυχτερινούς αγώνες.
0: Τι ώρα θα βλέπουμε δηλαδή εμείς?
1: Θα έχει αγώνες και στις 3 και στις 5.
0: Τρεις τα ξημερώματα.
1: Γιατί πώς θα λέω?
0: Τρεις
1: αφού είναι μεσημέρι.
0: 11 ώρα έχω κοιμηθεί, έχω πρωινό. Ναι, εγώ στο άξονα 24.
1: Θα το δεις την άλλη μέρα.
0: Δηλαδή δεν θα συνδυαστούν οι ώρες και με την Ευρώπη?
1: Δεν συνδυάζονται οι ώρες. Κάποιες ώρες συνδυάζονται, αλλά με τη διαφορά της ώρας. Καταλαβαίνεις ότι θα έχει και νυχτερινά παιχνίδια.
0: Ακούστε τώρα το καινούριο κόλπο. Τρεις χώρες διοργανώνουν το Μουντιάλ. Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μέξικο.
1: Ναι, αυτό το γίνεται, έχει παγιωθεί τώρα και στην Ευρώπη.
0: Με δύο χώρες, βλέπουμε, ξέραμε. Τώρα είναι τρεις.
1: Σε πολλά αθλήματα ομαδικά και στο μπάσκετ είχαμε στο Eurobasket τέσσερις χώρες που κάναν τους πρώτους ομίλους, τις πρώτες φάσεις και μετά πήγαιναν σε μια
0: χώρα. Ο τελικός σε ποια χώρα είναι?
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα.
1: Εντάξει, ο τελικός εκεί δεν μπορούσε να μην λείπει από εκεί.
0: Οι μεγάλες ομάδες πλην της Ιταλίας είναι όλες εκεί, νομίζω.
1: Ναι, νομίζω ότι μόνο η Ιταλία είναι εκτός.
0: Από τις παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
1: Η Ιταλία που είχε ένα φιλικό με την Ελλάδα στις 4 Ιούνιου στο Παγκρίτιο και θα έρθει. Μόνο θα έρθει με ελάχιστους παίκτες από την πρώτη ομάδα και με παίκτες από την εθνική ομάδα.
0: Η σκουάντρα Τζούρα, ρε φίλε, να μην είναι στα Μουντιάλ.
1: Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Μεγάλη ομάδα Ιταλία.
1: Συμβαίνει δυστυχώς.
0: Πόσα Μουντιάλ, 3-4 έχει.
1: Τέσσερα.
0: Πολλά.
1: Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Θα δούμε λοιπόν Βραζιλία σίγουρα. Αργεντινή θα δούμε επίσης. Το Μέξικο, μεγάλη ομάδα από την Λατινική Αμερική.
1: Ουρουγουάη
0: επίσης.
1: Όλη η Ευρωπαϊκή.
0: Γερμανία, Αγγλία. Γαλλία.
1: Θα ξεκινάς από τη Γαλλία νομίζω.
0: Γαλλία, ναι.
1: Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία. Η Αγγλία θα δούμε πώς θα είναι.
0: Ισπανία.
1: Ισπανία εννοείται. Βγάζει φωτιές. Νομίζω Ελλάδα δεν θα είναι αυτή τη φορά.
0: Κρίμα.
1: Γιατί έχει αποκλειστεί, δεν μπορούσα να.
0: Έχουμε κάποιο φαβορί να παίξουμε?
1: Όχι, ακόμα είναι νωρίς. Κάτσε να δούμε. Ακόμα μετά την πρώτη. Η φαβορί για μένα δεν μπορώ να σου βάλω φαβορί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οι ομάδες πάντα είναι Αργεντινή, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία. Ναι. Θα δούμε κάποια άλλη μπορεί να είναι.
0: Ναι.
1: 7 λοιπόν η ώρα θα είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Με ενημέρωση συνεχόμενη για το μεγάλο παιχνίδι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ένας τελικός κλείνει. Σήμερα
0: καλημέρα
1: κλείνει
0: μας. Πολύ
1: η ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Να σε καλά,
1: ποδόσφαιρο με αυτό το μεγάλο τελικό. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Δημήτρη. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Να διαβάσω το μήνυμα του Παύλου. Καλημέρα, Παύλο. Να σε καλά, φίλε. Όλοι ξέρουν, Γιάννη, ότι ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ξέρει και ο Τσίπρας αυτό. Κατά συνέπεια, όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο έχουν ακόμα 10 μήνες μέχρι να κρυφτούν. Εντάξει, ρε φίλε, δεν χρειάζεται να τους δίνεις κιόλας. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Άκουσα χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ δεν μπορούν να πληρωθούν και γι' αυτό ένα μεγάλο μέρος από τα χρέη θα διαγραφούν. Και μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Πώς η Νέα Δημοκρατία, γράφει ο Αλέξανδρος Τσολάκος, λέει να την ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε επόμενες εκλογές για να φτιάξει τα πράγματα στην Ελλάδα, όταν δεν μπορεί το ίδιο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να πληρώσει τα ίδια του τα χρέη? Τα χαιρετίσματά μου από την Ολλανδία. Καλημέρα και στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, το δικηγόρο. Πανάρχιος ακροατής, δικηγόρος όταν δεν ακούει ραδιόφωνο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, προσωπικώς χαίρομαι κάθε φορά που φίλες και φίλοι ακροατές από το 2007, από την αρχή του Real FM, επιβεβαιώνουν την καλή επιλογή μας να σας ακούμε. Ο City τότε παραχώρησε τη θέση του στο Real και ο Real έγινε η Real του ραδιοφώνου και εσείς ίσως ο πελέτης. Καλή συνέχεια όπως έχει φτάσει ως και σήμερα. Να σε καλά, αγαπητέ κύριε Κιμιονή. Εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη, τη στήριξη και για τα μηνύματα τα οποία στέλνεις. Μια τελευταία καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα Γιάννη. Οι επόμενες εκλογές θα θυμίσουν πολύ τις εκλογές του 12. Για διαφορετικούς αλλά και για τους ίδιους λόγους, μεταξύ εκλογών 9 και εκλογών του 24, δεν πήγαν στην κάλπη 2,4 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Εάν τα πραγματικά φρέσκα κόμματα, όχι αυτά της ανακύκλωσης, σηκώσουν μερίδα του κόσμου, από τον καναπέ θα δούμε αποτελέσματα του 12. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, Γιώργο, ότι υπάρχει τέτοια διάθεση για μαζική συμμετοχή. Μακάρι να υπήρχε, αλλά από ό,τι λένε οι δημοσκόποι από τις μετρήσεις, πολύ φοβάμαι ότι στις επόμενες εκλογές, σε αυτές που θα γίνουν, η αποχή, και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά, θα σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Μακάρι να μην συμβεί αυτό, αλλά οι ενδείξεις προς τα εκεί τείνουν.
2: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα στη φίλη μου τη Βασιλική τη Στεριοπούλου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Να είστε καλά κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στον κύριο Αλεξανδρίδη. Να είστε καλά κύριε Αλεξανδρίδη, την καλημέρα μας. Δικηγόρος ο φίλος ο Αλεξανδρίδης. Δύναμη μου, γράφει πολλά και διάφορα εδώ. Θα τα διαβάσω στη συνέχεια. Μεγάλο, τεράστιο το μήνυμα. Θέλουμε τουλάχιστον 10 λεπτά. Λοιπόν, με αφορμή το μήνυμα του Γιώργου, ευφυής ακροατής ο Γιώργος και πολιτικά καταρτισμένος, όχι άνθρωπος ο οποίος είναι με κομματικές παροπίδες, και μου θυμίζει τις εκλογές της 6ης Μαΐου του 12. Να σου θυμίσω, Γιώργο από τα Χανιά, ότι στις εκλογές της 6ης Μαΐου του 12 η αποχή ανήλθε περίπου στο 35%. Ήταν μεγάλο το νούμερο και τότε. Δεν είναι εύκολο να κινήσεις, να παρακινήσεις ειδικές ομάδες πληθυσμού και να πάνε να ψηφίσουν. Ξέρεις μόνο ποια προϋπόθεση υπάρχει? Μην περιμένεις ότι θα βρεθεί το πολιτικό πρόσωπο που θα ξεσηκώσει τον κόσμο από τον καναπέ. Μόνο αν υπάρξουν διευκολύνσεις. Δηλαδή, αν μπορεί ο άλλος να ψηφίζει σιγά σιγά από το PC του, από το tablet του, από το τηλέφωνό του, με επιστολική ψήφο, όπως θα συμβεί για τους ομογενείς, και διευκολυνθούν κάποιες ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως είναι για παράδειγμα η ναυτική μας, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό που είναι μακριά από τον τόπο ψηφοφορίας, από τα εκλογικά κέντρα, ή σε σχέση με εκεί που ψηφίζουν. Τα άτομα με κινητικά προβλήματα, οι ηλικιωμένοι, αλλά και κάποιοι νέοι που βαριούνται να πάνε να ψηφίσουν στις κάλπες. Μου λένε λοιπόν οι δημοσκόποι από τις έρευνες που ήδη κάνουν ότι δεν διαφαίνεται τάση μαζικής συμμετοχής. Μακάρι να συμβεί το αντίθετο. Και αυτό ξέρεις από πού φαίνεται? Από το γεγονός ότι δεν υπάρχει μαζική συμμετοχή σε προεκλογικού τύπου συγκεντρώσεις.
9: την αστυνομία.
0: Και κυρίως από το ότι δεν συμμετέχουν σε αυτού του είδους τις πολιτικές, αν θέλεις, ομιλίες, άνθρωποι οι οποίοι είναι κάτω των 25-30 ετών, δυστυχώς. Καλημέρα στον Παύλο. Γεια σου, Άρχοντα. Καλημέρα στον Γιώργο, τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα, Γιάννη. Ξέρουμε αν έχουν ξεκαθαρίσει εκλογικοί κατάλογοι από τους νεκρούς και τους άνω των 100 ετών ψηφοφόροι που αυτοί φαίνονται σαν αποχή. Εδώ είχαμε βγάλει πριν από μερικές εβδομάδες τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, και μας είπε ότι έχει γίνει η εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων. Μένει αυτό να το δούμε από τη συμμετοχή και από την αποχή. Καλημέρα στο Στέλιο. Καλημέρα στην αγαπημένη παρέα της ενημέρωσης. Σου στέλνω τους χαιρετισμούς μου, Γιάννη, από το Βουκουρέστι, όπου βρίσκομαι για δουλειά. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια σε όλους. Ο φίλος ο Στέλιος ο Καλατζής. Γεια σου, Στέλιο, Άρχοντα. Διαβάζουμε εφημερίδες. Η εφιάλτηση στέγαση για 1.130.000 νοικοκυριά είναι κεντρικό θέμα στην δημοκρατία του Σαββάτου. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή, δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη, κόντρα στα βρώμικα παιχνίδια, γαλάζια παιχνίδια της υπονόμευσης του Πασόκ, κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο καρφί, που στηρίζει ανοιχτά τον Νίκο Ανδρουλάκη για το Πασόκ. Απογευματινή, πάμε για τρίτη φυτεία με επενδύσεις και ανάπτυξη. Ο Μητσοτάκης θες στο συνέδριο Power Game Economy στα Χανιά προανήγγειλε ότι θα κερδίσει ξανά τις εκλογές και η κυβέρνηση πάει για τρίτη φυτεία. Ερωτικό. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Οι αόρατοι υψώνουν το ανάστημά τους, όπλο τους το κίνημα συνταξιούχων, το δικό τους κόμμα για τους δικούς τους αγώνες. Γράφει η εφημερίδα 60+ των συνταξιούχων, μια εφημερίδα που δεν είναι ευρέως διαδεδομένη, αλλά έχει αρκετά μεγάλο κοινό, φίλες και φίλοι. Η εφημερίδα των συντακτών. Κλείνατε παριστερά. Τα νέα κόμματα αλλάζουν την πολιτική σκακέρα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να καταλάβει το κέντρο από τα αριστερά. Τι λένε οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Για μπλόφα πρόωρων εκλογών από το Μαξίμου μιλάνε βουλευτές Νουδού. Και βροχή ανεξαρτητοποιήσεων από τη Νέα Αριστερά. Άλλο θέμα από την εφημερίδα των συντακτών. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Παλιά οι πολιτικοί ζητούσαν τη σάτυρα. Τώρα απαγορεύεται. Βέβαια, εντάξει, παλιά υπήρχε σάτυρα. Υπήρχαν πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι έκαναν σάτυρα. Ενώ τώρα υπάρχει υβρεολόγιο και τοξικότητα, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν είναι η ίδια δηλαδή η κριτική που γινόταν τότε με την κριτική που γίνεται και μάλιστα ανώνυμα σήμερα στα κοινωνικά δίκτυα και για τους πολιτικούς και για άλλους παράγοντες του δημόσιου βίου. Απογευματινή. Όχι, τη διάβασα την απογευματινή. Πάμε στα παραπολιτικά. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα παραπολιτικά, αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους. Το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα. Με δεύτερο θέμα, ελληνικό μάτς στην Τουρκία μέσω της Εύρων. Περνάμε στην μεγαλύτερη σε κυκλοφορία Free Press εφημερίδα, η Alpha Free Press. Ισχυρή οικονομία για δυνατή Ελλάδα, με πρωτοσέλιδη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μισθολογική ισότητα των φύλων και τα σχέδια της Ευρώπης για το ενεργειακό. Περνάμε στα νέα γρήγορα. Τα κόμματα αναπεριφέρεια που κερδίζουν και που χάνουν. Έχει μεγάλη έρευνα και αναλυτικό πολιτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Τα Νέα. Η Εστία έχει κεντρικό θέμα την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Ο λαϊκισμός επιστρέφει. Η Ελλάς προωθεί τη λογική της ίσονος προσπάθειας. Περνάμε στο ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Απάντηση θα δώσει πάλι του λαού. Καμία αναμονή για σωτήρες. Πολεμική εμπλοκή και αντιλαϊκά σενάρια στην οικονομία. Κεντρικό θέμα στον ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Με δεύτερο θέμα το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Το ταξίδι ξεκινάει από την Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου στις 6 Ιουνίου. Κόντρα. Υπό αμφισβήτηση η κυριαρχία της Νουδού, συντελούνται ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Σταθερά δεύτερο κόμμα η Ελλάς του Τσίπρα στις νέες δημοσκοπήσεις. Και κλείνουμε με τον Ελεύθερο Τύπο που δημοσιεύει τα 6 SOS για φόρους κληρονομιάς και την πρεμιέρα πανελλαδικών με Μοναξιά, Εμπερίκο και Παπανούτσο και την Καθημερινή που έχει ίσως το μεγάλο θέμα της ημέρας κατά τη δική μου γνώμη. Απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδραση στον νόμο της γαλάζιας πατρίδας.
10: Real FM. Ο Αλέξ
9: Αλέξανδρος Σοβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
10: Μια καρέκλα να τα πω!
9: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
11: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
9: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
10: Δεν είδες, μωρέ, τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
9: Ο Αλέξανδρος Σοβέλας.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
13: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροζούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
14: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
15: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
16: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
15: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
17: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
18: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
19: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
20: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
21: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
11: Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
21: Στη high season τρέχεις non-stop.
22: Παιδιά, την παραγγελία.
21: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
23: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.

0: Λαβή. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ωραίο τριμεράκι ήταν αυτό. Εγώ δουλεύω Δευτέρα και αύριο δουλεύω Κυριακή. Δευτέρα στο κανάλι μου, αύριο εδώ στο Real FM. Για εμάς στο ιδιωτικό τομέα είναι διαφορετικά τα τριήμερα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να υπάρχει καλή διάθεση, να περάσετε όμορφα όπου κι αν είστε. Μεγάλες, με 100% πληρώτες έφυγαν χθες τα περισσότερα πλοία από τον Πειραιά, και όχι μόνο από τον Πειραιά, και από τη Ραφίνα και από το Λαύριο. Θα μας πει στη συνέχεια ο κύριος Καντερές τι καιρό θα κάνει, γιατί είναι βασικό συστατικό να ξέρουμε τι καιρό θα κάνει για να περάσουμε όμορφα στην πρώτη, ας την πούμε έτσι, καλοκαίρι.

πολύ προσοχή, από σήμερα 30 Μαΐου τίθεται σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Ο παραβάτης μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό, δηλαδή 50 ευρώ, εφόσον μέσα σε διάστημα 10 ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί κάρτα περιορίστων διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών. Μέχρι τώρα η ποινή για τη μη κατοχή εισιτηρίου ανερχόταν σε 72 ευρώ για το κανονικό και 30 ευρώ για το μειωμένο κόμιστρο. Προσοχή λοιπόν. Η υπουργική, η σχετική υπουργική απόφαση που ενεργοποιεί το νόμο 5290 του 26 που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα προχθές 28 Μαΐου και έχει ισχύ από σήμερα 30 Μαΐου.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Καλημέρα Γιάννη. Η έννοια του συντρόφου σήμερα, Γιάννη, φαίνεται να έχει αποκτήσει κυρίως κομματική φανέλα. Κι όμως κάποτε σήμαινε συμπόρευση, στήριξη, κοινό αγώνα και αλληλεγγύη αξίες που η εποχή μας συχνά ξεχνάει παραμελεί. Η γέννηση νέων κομμάτων και η ποικιλία απόψεων κάνει καλό στη δημοκρατία. Το ερώτημα είναι αν φέρνει κάτι πραγματικά νέο ή απλώς ανακυκλώνει παλιές ιδέες με διαφορετικό περιτύλιγμα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Στην παγκόσμια παρέα του Real FM, καλό πρωινό, ειδησιογραφικό μαγκαζίνο. Συμφωνώ απολύτως με την άποψή σου, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Η γέννηση νέων κομμάτων και η ποικιλία απόψεων κάνει καλό στη δημοκρατία και ενισχύει και την κοινοβουλευτική δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο. Ξέρετε από πού στέλνει την καλημέρα του, παλιός ακροατής. Από όλη την παρέα της 112ης πτέρυγας μάχης από την Ελευσίνα. Καλημέρα παιδιά, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στο Θοδωρή που για να μπορέσει να ψηφίσει ο κόσμος και να δοθεί κίνητρο να μεταβεί στην περιφέρεια, στην επαρχία δηλαδή, με τόσα έξοδα θα πρέπει να δώσει η κυβέρνηση επίδομα εκλογών. Αναλόγως την περίπτωση. Πάντως υπάρχει δικαιολογία. Άνω των 200-250, πρέπει να διαβάσω τι ακριβώς λέει η διάταξη του νόμου, χιλιομέτρων, μπορείς με μία βεβαίωση, ότι δηλαδή ζεις και εργάζεσαι μακριά, κάποια χιλιόμετρα δηλαδή, μακριά από τον τόπο που ψηφίζεις, μπορείς να δικαιολογήσεις την απουσία σου. Βεβαίως δεν ενεργοποιείται ποτέ ποινική δίωξη για μη συμμετοχή σε εκλογές, οι οποίες να πούμε, συμμετοχές είναι υποχρεωτικές. Δεν έχει καταργηθεί η υποχρεωτικότητα στην ψήφο. Αλλά δεν εφαρμόζεται το ποινολόγιο και όπως καταλαβαίνετε δεν ασκούνται και ποινικές δίωξεις από αυτού. Τι να ασκηθούν με τέτοια ποσοστά αποχής που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, οι μισοί Έλληνες θα πήγαιναν στα δικαστήρια. Το ποσοστό αποχής της ευρωεκλογής του 24, θα μου πείτε οι ευρωεκλογές δεν έχουν την ίδια σημασία με τις εθνικές εκλογές, ήταν των τελευταίων ευρωεκλογών του 24, ήταν στο 58,76%. Η συμμετοχή δηλαδή ανήλθε μόλις στο 41,24%. Στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου, που υποτίθεται ότι έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, περίπου ένα στους δύο ψήφισε. Το 52,83%. Στο 52,83% ανήλθε η συμμετοχή. Βέβαια, δεν είχε γίνει πλήρης εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων, που σήμερα, όπως μας λέει το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει γίνει. Μένει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η συμμετοχή. Πάντως, για να υπάρξει συμμετοχή και να κλείσω το θέμα αυτό, πρέπει να δώσεις κίνητρα στους ψηφοφόρους. Ψήφο μέσω τάμπλετ, μέσω υπολογιστή, μέσω κινητού τηλεφώνου, μέσω επιστολικής ψήφου, με οποιαδήποτε διαδικασία διευκολύνει ένα κομμάτι ψηφοφόρων που δεν θέλουν να πάνε στις κάλπες. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Να το λες, Γιάννη, πολλές φορές ότι εμείς στο ιδιωτικό τομέα δουλεύουμε τη Δευτέρα ενώ κάποιοι άλλοι δεν δουλεύουν και πολύ σωστά κάνεις που το λες. Καλημέρα και στην αγαπητή Νίκη, να σε καλά Νίκη. Και χρόνια πολλά να χαίρεσαι το γιο σου και καλή επιτυχία στις πανελλαδικές. Έχει γενέθλια σήμερα ο γιος της Νίκης και δίνει το παιδί στις πανελλαδικές. Ξεκινούν σήμερα οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ με νέα ελληνικά. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Και ψυχραιμία στους γονείς. Τα περάσαμε κι εμείς. Όσοι έχουν περάσει αυτή την δοκιμασία ξέρουν. Λοιπόν, Μιχάλης και ψυχραιμία στους γονείς. Τα περάσαμε κι εμείς. Όσοι έχουν περάσει αυτή την δοκιμασία ξέρουν.

0: όσο μπορούμε και όσο έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Μπράβο, Μιχάλη, καλή επιτυχία στο παιδί.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ να σε καλά.
0: Έχεις κι άλλο.
1: Όχι, όχι, μία κόρη.
0: Να τη χαίρεσαι και να τη δεις όπως την καμαρώνεις και όπως επιθυμείς, αγαπητέ φίλε. Πού δίνει δηλαδή για το τμήμα μέσω μαζικής ενημέρωσης?
1: Ναι, πρώτα εκεί στην Πάντιο, νομίζω.
0: Ναι. Και μετά στο ΕΚΠΑ.
1: Και στο ΕΚΠΑ, αλλά θα δηλώσει και πολιτικών και διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών και τη νομική, δηλαδή είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, είναι, σε αυτή την κατεύθυνση ήταν και η κόρη μου η Καταρίνα. Τελείωσε το πολιτικό της νομικής, το ΕΚΠΑ.
1: Ναι, θα τα δηλώσει και αυτά και ναι. Θα δω τώρα τι ναι. Θα γίνει. Την ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, είναι ωραίο το κομμάτι των πολιτικών επιστημών, των media. Είναι...
1: Δεν την έκανα μηχανικό, ούτε γιατρό που είναι η μαμά της.
0: Φίλε, τι να κάνουμε, δεν γίνεται πάντα να ακολουθούν τα παιδιά τα βήματά μας.
1: Ναι, δυστυχώς δεν μπορούμε να τα επιβάλλεις. Είναι τι αρέσει το παιδί.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πριν πάμε στα δικά σου θέματα, στα δικά σου θα πάμε, αλλά μεταφέρω ένα μήνυμα του φίλου του Κωνσταντίνου Μάρα. Να σε ρωτήσω αν ξέρεις ημερομηνία που θα βγει το καινούριο πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω, τα 36.000 ευρώ, και αν ξέρεις από τώρα τους όρους.
1: Ναι, τους ξέρω.
0: Ο Κωνσταντίνος Μάρας μου έστειλε το μήνυμα, αν θέλεις απαντάς.
1: 1 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην πλατφόρμα που θα ανοίξει. Η επιλεξιμότητα των υποψήφιων ξεκινάει μέσα στον Ιούνιο, αλλά οι αιτήσεις θα υποβληθούν αρχές Σεπτεμβρίου, για να είμαι πιο ακριβής. Λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Και αυτό το οποίο λέει η υπουργική, αυτό που λέει η υπουργική απόφαση είναι ότι μέχρι 35.000 είναι για τον μέχρι 25.000 είναι για τον άγαμο και μέχρι 35.000 για τον έγαμο χωρίς παιδί. Για κάθε ένα παιδί προστίθεται στα 35.000 και 5.000 ευρώ. Αυτό είναι το εισοδηματικό κριτήριο. Καταρχήν θα πρέπει η κατοικία του να είναι κάτω από 120 τετραγωνικά μέτρα, να έχει χτιστεί πριν το 1990.
0: Ναι.
1: Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για την ανακαίνιση. Εγώ θεωρώ είναι λίγα, αλλά υπάρχει το 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο τα 36.000 ευρώ. Θα ξεκινάει η προτεραιότητα στα κλειστά διαμερίσματα για να βοηθήσουμε τη στέγαση. Καταλαβαίνεις, Γιάννη, ότι η προτεραιότητα είναι εκεί, η στόχευση είναι εκεί. Και θα πρέπει, αφόσον ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση, θέλει και τα δύο, όχι μόνο ανακαίνιση, θέλει και ενεργειακή αναβάθμιση. Θα πρέπει τουλάχιστον για 3 χρόνια να το μισθώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Είναι υποχρεωτικό, δηλαδή δεν
0: okay,
1: είναι...
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Νομίζω τα είπες όλα.
1: Ναι.
0: Ενημέρωσε αναλυτικά τον Κωνσταντίνο, το φίλο του.
1: 80% θέλει ανακαίνιση και 20% εξοικονόμηση ενέργεια. Και το ποσοστό επιδότηση φτάνει έως και 90%.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ
0: τώρα.
1: Μεγάλο το επιδότηση.
0: Βέβαια, πολύ μεγάλο. Σχεδόν ολόκληρη είναι η επιδότηση. 100% σχεδόν. Τώρα, πες μας τι βλέπεις για τις τιμές στα καύσιμα από 1η Ιουνίου, από μεθαύριο δηλαδή.
1: Καταρχήν, αυτή η εβδομάδα ήμασταν σε τροχιά αποκλιμάκωση. Δηλαδή
0: κυρίως για τις τιμές στο ρεύμα θέλουμε να μάθουμε, αλλά να μας κάνεις και μια εκτίμηση για τα καύσιμα.
1: Ωραία, να πούμε τώρα για τα καύσιμα. Ήδη είμαστε σε μια σχετική αποκλιμάκωση αυτή τη εβδομάδα. Δηλαδή, το Brent κινείται γύρω στα 92, 93, 94 περίπου, κάτω από 100 δολάρια. Αυτό έχει επηρεάσει προς τα κάτω, θα έλεγα, όχι σημαντικά, θα έλεγα κάπως. Ένα μικρό ποσοστό στην τιμή της αμόλυβης, εννοώ την τιμή του καυσίμου στην Αγγλία. Εγώ εκτιμώ ότι θα υπάρξει τις επόμενες μέρες, από εβδομάδα δηλαδή, περαιτέρω αποκλιμάκωση στις τιμές στην Αγγλία και στο πετρέλαιο και στη βενζίνη, εφόσον δεν συμβεί κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει συμφωνηθεί μέχρι στιγμής, τουλάχιστον φαίνεται να υπάρχει μια εκεχηρία, μια... συμφωνία, η οποία θα δούμε αν θα τηρηθεί και τις επόμενες μέρες, γιατί έχουμε δει πολλές συμφωνίες οι οποίες ανακοινώνονται αλλά στη συνέχεια παραβιάζονται. Τώρα για το ρεύμα. Στο ρεύμα δεν θα έχουμε εκπλήξεις, μάλλον θα κινηθούμε από εβδομάδα, οι υπάροχοι θα ανακοινώσουν τα τιμολόγια, σταθερές οι τιμές όπως ήταν και στο προηγούμενο μήνα, δηλαδή η χοντρική αγορά του ρεύματος αυξήθηκε περίπου 3%, έκλεισε ο Μάιος με μια μικρή αύξηση 3%. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ανεπαίσθητη αύξηση η οποία δεν θα επηρεάσει τα τιμολόγια του Ιουνίου, οι τιμές θα παραμείνουν περίπου στα ίδια επίπεδα του Μαΐου και στα μπλε και στα πράσινα.

0: τιμολόγια. Γιατί και το Μάιο η ζήτηση γενικά χαμηλότερη και λειτουργήσαν πάρα πολύ οι ΑΠΕ, γι' αυτό συγκράτησαν και τις τιμές εξαιτίας της υψηλής τιμής φυσικού αερίου.
1: Προσέξτε ιδιαίτερα αυτά που θα πει τώρα ο Μιχάλης ο Χριστοδουλίδης. Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στις βεράντες.
0: Λοιπόν, στέγη, βεράντες και χωράφι. Ενώ να πούμε μόνο για τη στέγη, για τα χωράφια η προθεσμία τελείωνε στις 25 Μαΐου, δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου όσοι ενδιαφέρονται για να βάλουν φωτοβολταϊκά στη στέγη ή στα χωράφια. Και τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, το οποίο είναι ένα νέο project το οποίο θα τρέξει τις επόμενες μέρες και αφορά νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, να το λέμε αυτό Γιάννη, όχι μόνο νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Μπορείς να κρεμάσεις τη βεράντα σου δύο πανέλα μέχρι 800 βάτ συνολική εγκατεστημένη ισχύ και μπορείς να εξοικονομήσεις 20 έως και 25% χρήματα από τον ετήσιο λογαριασμό του ρεύματος.
1: Ναι, μετά τη δημοσιοποίηση της υπουργικής απόφασης μπορείς από αύριο δηλαδή να τα βάζεις.
0: Ναι, κανονικά, εννοείται.
1: Είναι έτοιμο το δίκτυο δηλαδή για να υποδεχθεί τέτοιου είδους kit.
0: Όχι, μα δεν είναι θέμα δικτύου. Μισό λεπτό για να το ξεκαθαρίσω. Δεν κάνεις έγχυση στο δίκτυο.
1: Αλλά.
0: Έχει τίποτα. Μόνο για καταλάβει.
1: Το βάζεις στην πρίζα.
0: Το βάζεις στην πρίζα, okay. Είναι plug and play για να καλύψεις τις ενεργειακές ανάγκες του ακινήτου.
1: Δεν θέλεις λοιπόν κάποια ειδική άδεια από τη ΔΕΗ, το ΔΕΒΕ ή οποιοδήποτε άλλο.
0: Μόνο μια γνωστοποίηση θέλει του kit, ναι. Ότι είναι επιστοποιημένο, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει.
1: Γνωστοποίηση σε ποιον?
0: Στην πλατφόρμα του ΔΕΒΕ θα πρέπει να υπάρχει πώς το λένε, γνωστοποίηση ότι το kit που θα αγοράσει είναι επιστοποιημένο.
1: Κατάλαβα.
0: Για ποιο λόγο? Γιατί αν δεν είναι επιστοποιημένο υπάρχει κίνδυνο να κάνει έγχυση στο δίκτυο με πολλά προβλήματα. Δεν πρέπει να έχει μια αυτοματοποιημένη διάταξη ώστε όταν υπάρχει μια τέτοια τάση για να κάνει έγχυση θα πρέπει να πω.
1: Ωραία. Άρα για να το πούμε πρακτικά, μπορεί κάποιος από σήμερα να αγοράσει αυτό το kit, τα δύο πάνελ με τον ενσωματωμένο inverter και το καλώδιο που θα τοποθετηθεί στη μπρίζα και θα μπορεί από σήμερα να πετύχει βάζοντας τα πάνελ αυτά σε σημείο που υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια έκπτωση 20-25% στην κατανάλωση του ρεύματος, όχι συνολικά στους φόρους.
0: 800 με 1000 ευρώ περίπου θα κοστίζει αυτό
1: το kit
0: περίπου.
1: Ναι.
0: Η απόσβεση γίνεται σε 2-3 χρόνια στο λεκανοπέδιο, ναι. Αθηνών. Στο 1,5 χρόνο γίνεται στο Λασίθι και στη Ρόδο.
1: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι πολυδομικοί κανόνες, ειδικά για πολυκατοικίες, που δεν απαγορεύεται να βάζεις?
0: Δεν υπάρχει. Μέχρι δεν λέει. Τώρα βέβαια ότι μπορεί να γίνουν προσφυγές στο ΣΤΕ για παραβίαση της πολυδομικής νομοθεσίας αναφορικά με αλλίωση των όψεων κτλ. Δεν το ξέρω αυτό. Σίγουρα δεν επιτρέπεται σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε κτίρια διατηρητικά.
1: Για να μην χαλάει η πρόσωψη. Λογικό. Κάτι τελευταίο. Αυτά τα kit που τα βρίσκεις και σε απλά καταστήματα ηλεκτρικών ειδών ή σε εξειδικευμένους με ΑΠΕ εισαγωγής?
0: Κάνετε εμπορικές αλυσίδες, τα είδα να ξέρεις, έτσι. Για να μην σε διαφημίζω ποιες είναι μεγάλες.
1: Κατάλαβα. Στα μεγάλα καταστήματα σε αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών.
0: Ναι, όχι ηλεκτρικών, πολυκαταστήματα που πουλάνε από έπιπλα μέχρι εργαλεία.
1: Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κάποιος απλά να το εγκαταστήσει, χρέιαζεται και η παρέμβαση του ηλεκτρολόγου.
0: Χρειάζεται ένα έλεγχο της εγκατάστασης του σπιτιού. Καλό είναι να μην πας εσύ και το πάρεις και το βάλεις μόνος και το βάλεις στην πρίζα. Πρέπει να γίνει ένα έλεγχο του κυκλώματος που θα μπει. Γιατί αν δεν υπάρχουν τα όργανα προστασίας, υγιώσεις και τα λοιπά, υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας στην εγκατάσταση
1: τώρα,
0: του σπιτιού.
1: Τώρα, δύο-τρεις ερωτήσεις από φίλες ακροάτρες και ακροατές. Καλημέρα στο φίλο το συνονομάτο το Γιάννη. Όσον αφορά το ανακαινίζω, ρωτά ο φίλος ο Γιάννης, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα των τριών τελευταίων ετών όπως το σπίτι μου δύο, σε περίπτωση που το υπερβαίνει φέτος, τι γίνεται?
0: Όχι, λαμβάνεται υπόψη το προηγούμενο, όχι το τριών ετών, του προηγούμενου χρόνου.
1: Του 25 δηλαδή.
0: Ναι, του 25.
1: Η Ιφηγένεια ρωτά αν η εξοχική κατοικία μπορεί να μπει στο πρόγραμμα να κινήσω.
0: Ναι, μπορεί οποιαδήποτε κατοικία, απλά όμως θα πρέπει αυτή η εξοχική κατοικία να μισθωθεί. Δεν μπορείς να την έχεις σε αυτή τη φάση. Η προτεραιότητα του Υπουργείου είναι όλες οι κατοικίες οι οποίες θα ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να μισθωθούν και στη συνέχεια μόνο για ιδιοκατοίκηση. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ο φίλος ο Άγγελος γράφει: καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Άγγελε, την καλημέρα μου. Φαντάζομαι ότι οι νέες εργατικές κατοικίες που χτίζονται στην περιοχή του Αγίου Κοσμά θα δώσουν μια ανάσα στο οικιστικό πρόβλημα. Το ξέρεις το θέμα?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Μάλιστα. Καλημέρα στον Άγγελο, τον Κόντι, τον αγαπητό φίλο, τον παλιό φίλο ακροατή. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να πεις ή να προσθέσεις για το θέμα των φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια?
0: Γιάννη, όχι. Νομίζω ότι καλό είναι να το σκεφτούν οι φίλοι ακροατές. Είναι μια, θα έλεγα, ανάσα μικρή μέσα στην κρίση, ναι, να δείτε ένα μειωμένο λογαριασμό ρεύματος. Και γενικώς, εγώ είμαι θετικός στο να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά να βρίσκουμε τρόπους προκειμένου να κάνουμε οικονόμηση ενέργειας.
1: Την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα, Μιχαλή Χρυσοδουλίδη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Εμείς ευχαριστούμε. Φωτοβολταϊκά, λοιπόν, στα μπαλκόνια.

0: Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα. Υπενθύμηση για τους δημοσίους υπαλλήλους, γράφει Γιάννη. Μπορεί να μην πηγαίνουν στη δουλειά τους σε ορισμένες αργίες, αλλά παίρνουν δύο μισθούς λιγότερους από τον ιδιωτικό τομέα. Προτιμούσα να παίρνω τους δύο μισθούς και να εργαζόμουν τις αργίες. Επίσης, βέβαια, να τονίσουμε ότι υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι όπου εργάζονται σε βάρδιες, βλέπε σώματα ασφαλείας, νοσοκομιακούς και άλλους όπου εργάζονται στις αργίες. Βεβαίως. Πληρώνονται βέβαια γι' αυτό. Για να ακούμε τώρα για τους δύο μισθούς που λες, γιατί ακούω διάφορα ότι θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά για να δούμε. Αν μπορέσει να επιστραφεί κάποιο από τα κομμένα, από τους κομμένους μισθούς και στο δημόσιο, καλό θα είναι για την αγορά. Πρώτα απ' όλα για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν χάσει ένα μέρος των εισοδημάτων τους, αλλά και για την αγορά. Είναι σημαντικό επίσης. Λοιπόν, Μαργαρίτα Κάρδαρη, με αφορμή και το σχόλιο της Μαρίας που την καλημερίζουμε, να μας πει πώς αμείβεται η αργία του Αγίου Πνεύματος και πέντε πράγματα για το νομοσχέδιο που αφορά την ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, για πες μας για την αργία του Αγίου Πνεύματος αύριο.
1: Η αργία του Αγίου Πνεύματος δεν είναι επίσημη αργία, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα, μόνο για το δημόσιο.
0: Άρα δεν πληρωνόμαστε ως αργία εμείς του ιδιωτικού τομέα,
1: όχι,
0: μάλιστα.
1: Όχι. Αν όμως κάποια συλλογική σύμβαση εργασίας ή αν μια επιχείρηση κατά το παρελθόν συνηθίζει να μην εργάζεται την ημέρα αυτή και καλέσει έκτακτα τελικά το προσωπικό της για να εργαστεί, σε αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει την αμοιβή του προσαυξημένη κατά 75% αν αμείβεται με μισθό ή κατά 75% για το ημερομίσθιό του. Άρα μόνο αν πρόκειται από συλλογική σύμβαση εργασίας, από επιχειρησιακή συνήθεια ή κατέθυμο, μόνο σε αυτή την περίπτωση έχουν αργία, διαφορετικά θα πρέπει να πληρωθούν.
0: Τώρα, πες μας μερικά πράγματα βασικά, κωδικοποιημένα, για το νομοσχέδιο που αφορά την ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό στην καθημερινότητα και στην εργασία. Και επίσης, πολύ σημαντικό, τι προβλέπει για τις ποινές που αφορούν τον εργοδότη και πώς μπορεί να προστατευτεί ο εργαζόμενος εάν ο εργοδότης δεν συμψηφίζει, δεν πληρώνει τα ίδια χρήματα σε άνδρες και γυναίκες.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραίες οι ερωτήσεις και πολύ τακτοποιημένες σε σχέση με τη σειρά που θα πρέπει να τις αναφέρουμε. Λοιπόν, το νομοσχέδιο έρχεται κατ' εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να φέρουμε και να ενσωματώσουμε στο εσωτερικό μας δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία που προβλέπει την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σήμερα είμαστε μια χώρα η οποία έχει αποκλίσεις στους μισθούς ανδρών και γυναικών γύρω στο 13%.
0: Ναι.
1: Και αυτό οφείλεται κυρίως ότι και οι γυναίκες με τη μητρότητα είχαν αποχωρήσει από το χώρο της εργασίας. Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο? Το νέο νομοσχέδιο λέει λοιπόν ότι θα πρέπει όταν προσλαμβάνεται ένας εργαζόμενος να γνωρίζει ακριβώς το πλαίσιο και των εργασιών που θα πρέπει να κάνει, αλλά και το μισθό που θα πρέπει να παίρνει. Επίσης έχει δικαίωμα πληροφόρησης και για το τι μισθούς παίρνουν οι άλλοι εργαζόμενοι μέσα στην ίδια επιχείρηση.
0: Mm.
1: Και υπάρχει υποχρέωση από πλευράς εργοδότη και να παρέχει τις πληροφορίες αυτές, αλλά και να μην έχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ακόμα και στα μπόνους, Γιάννη.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή όχι μόνο στις κανονικές αμοιβές, ακόμα και στα μπόνους. Πώς προστατεύεται? Προστατεύεται με δικαστική προστασία, δηλαδή με προσφυγή στα δικαστήρια και στην επιθεώρηση εργασίας. Και αν δεν μπορεί να δικαιολογήσει ο εργοδότης το χάσμα πάνω από 5% στις αμοιβές, τότε θα ακληθεί και θα έχει και πρόστιμα.
0: Μάλιστα. Ξέρουμε τίποτα παραπάνω για τα πρόστιμα?
1: Δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν ψηφίστηκε ακόμα ο νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν έχουμε και τις υπουργικές αποφάσεις που θα ακολουθήσουν και τις εγκυκλίους.
0: Μάλιστα. Μαργαρίτα Κάρδαρη, εξαιρετική και γρήγορη, δυνατό πυροβόλο όπλο, όπως πάντα.
1: Ευχαριστώ.
0: Εξαιρετική δικηγόρος και εργατολόγος. Καλημέρα, Μαργαρίτα, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ. Και καλό.
1: Καλό τρίμερο.
0: Έτσι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Real FM. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω. και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνια εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
11: στο Onassis.com.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η τροχέα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ισχύ είναι έως τη μία μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Πρεμιέρα σήμερα για τους μαθητές των επαγγελματικών ηλικίων στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίοι διαγωνίζονται στα νέα ελληνικά. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Σκαραμαγκά έως την παραλία Ασπροπύργου.

Μετεωρολογικά ξημέρωσε μια υπέροχη καλοκαιρινή, ούτε καν ανοιξιάτικη ημέρα. Για να δούμε, θα μας πάει έτσι. Θα μας τα πει ο κύριος Καντερές σε λίγο όλα αυτά. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μας σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, διαδικτυακά δηλαδή. Άρα την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Να σας πω ότι αυτήν την Κυριακή μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί και το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί, φίλες και φίλοι, και στην απλή έκδοση. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν, φίλες και φίλοι, δίχως ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης, γύρατος, για να βιώσουν ήδη τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για την εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Σημαντική πρωτοβουλία των Public. Και τέλος να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας. Τρεις ημέρες στον Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς Ελλάδας. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Λοιπόν, έφυγε χθες από τη ζωή, από το μάτιο του το κόσμο, ένας ευπρεπέστατος πολιτικός. Σας είπα και νωρίτερα για τον κύριο, για τον Μακαρίτη Ταγαρά, τον Νίκο Ταγαρά, ο οποίος ήταν υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε ορισμένα μεταρρυθμιστικά πλάνα και σχέδια που αφορούσαν κατά κύριο λόγο, φίλες και φίλοι, τα πολεοδομικά, τη μεγαλύτερη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών. Ένας υπουργός, ένας πολιτικός, ο οποίος εκλεγόταν στην Κορινθία και ο οποίος, είμαι σίγουρος ότι ελάχιστοι θα τον ξέρατε φυσιογνωμικά. Δεν είναι από τους υπουργούς δηλαδή οι οποίοι έβγαιναν στα τηλεπαράθυρα. Ήταν ένα πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την τελευταία εξαετία και απέφευγε συστηματικά τα φώτα της δημοσιότητας. Θα μου πείτε, υπάρχει πολιτικός που αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας? Ναι, υπάρχει. Ή υπήρχε τουλάχιστον. Ο Νίκος Ταγαράς. Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, γνωστός, συνάδελφος, φίλος, συνεργάτης. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλή σας μέρα κύριε.
0: Του Μακαρίτη, του Νίκου Ταγαρά, που δεν κέρδισε τη μάχη με τον καρκίνο, δυστυχώς.
1: Αδελφός μας. Εξαιρετικός άνθρωπος, οικογενειάρχης. Ξεκίνησε από το χιλιομόδι που ήταν και η γενέτειρά του, χιλιομόδι Κορινθίας, ως πρόεδρος κοινότητος. Έγινε δήμαρχος μετά, στο Δήμαρχο Τενέας. Έγινε πρόεδρος της ΤΕΔΚ, δηλαδή στους δήμους όλης της Κορινθίας. Και κατόπιν έγινε και νομάρχης της Κορινθίας. Με εξαιρετικό έργο αναβάθμισε την Κορινθία με τις αποφάσεις που παίρνει και σαν νομάρχης, αλλά και γενικότερα ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πολύ προσιτός και προσήμης και χαμηλού, όπως είπατε, προφάιλ. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να επιδείξει τίποτα περισσότερο από αυτό που ήταν. Ένας πολιτικός μηχανικός, ένας καλός οικογενειάρχης με δύο λεβέντες, οι οποίοι είναι πολιτικοί μηχανικοί τα παιδιά του.
0: Μα νομίζω ότι για τον τεχνικό κόσμο, τους μηχανικούς, αλλά κυρίως για την αυτοδιοίκηση και όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη, η μορφή του Νίκου Ταγαρά ήταν εμβληματική και νομίζω ότι οι ανακοινώσεις των κομμάτων προς αυτή την κατεύθυνση ήταν όλες.
1: Είναι αλήθεια ότι δεν δημιουργούσε προβλήματα, έλυνε προβλήματα ο Νίκος Ταγαράς και βεβαίως και σαν υπουργός και σαν αναπληρωτής υπουργός επί κυβερνήσεις το 12 εξελέγει.
0: Για πρώτη φορά.
1: Ναι, και το 2014 ήταν και αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος.
0: Μα αυτό το οποίο συζητάμε τόσο καιρό εδώ μαζί, κύριε Καλογερόπουλε, τη χωροταξία, την πολεοδομία.
1: Το WOC, το καινούριο.
0: Ακριβώς. Όλο αυτό το χαρτοφυλάκιο.
1: Είναι όλο δικό του. Και παράλληλα, βέβαια, έχει και τους ικανούς συνεργάτες του που έχει στο γραφείο. Και συν τη άλλη και τον Γενικό Γραμματέα, τον Μπακογιάννη, όπου ήταν μια ομάδα πολύ δυνατή. Και βεβαίως άκουγε τον τεχνικό κόσμο, αλλά τι, για αυτούς που μιλούσαν για τα προβλήματα που προκύπτουν.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούσε τώρα να τελειώσει και με τη διαδικασία τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία έχουν ανατεθεί, έτσι ώστε το χρηματολόγιο αυτό.
0: Κοιτάξτε,
1: να είναι έτοιμο το 26 όπως το είχαν υποσχεθεί.
0: Και έβαλε τη σφραγίδα του, κατά τη γνώμη μου, στο μεγαλύτερο πρόγραμμα πολεοδομικού σχεδιασμού που έχει υλοποιηθεί στη χώρα από τη σύσταση του ελληνικού κράτους και μετά, ο πολεοδομικός σχεδιασμός Κωνσταντίνος Ζωξιάδης.
1: Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Και βεβαίως να αποτίσουμε φόρο τιμής και να συλληπιθούμε την οικογένειά του, τα παιδιά του και τη σύζυγό του. Θα είναι μια απώλεια, όχι μόνο για την Κορινθία, αλλά και για εμάς ήταν φίλος μας. Δηλαδή ήταν και χρονιαφίλος και συνεπής άνθρωπος.
0: Τώρα, διάβαζα, είδα μια ανάρτησή σας σχετικά με κάποια δημοσιεύματα, κάποιες πληροφορίες, κάποιες φήμες ότι φεύγετε από τη Νέα Δημοκρατία για να μετακομίσετε σε άλλο κόμμα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Αν γνώριζα ότι ο Νίκος Ταγαράς έφυγε από την ΔΕΗ, θα κάνει την ανάρτηση. Γιατί
0: ναι,
1: δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι με τέτοια πράγματα.
0: Εγώ σας γνωρίζω τόσα χρόνια πιστό στρατιώτη της Νέας Δημοκρατίας. Σας γνωρίζω, δηλαδή, πραγματικά δεν έχετε μετακινηθεί ποτέ. Εκλεγήκατε βουλευτής χωρίς να είστε πριν εξοκοινοβουλευτικός υπουργός, ούτε πρόεδρος σε κάποιο μεγάλο οργανισμό, όπως κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας. Τι περίεργο συμβαίνει? Υπάρχει, συζητάτε με άλλο κόμμα, σας ενδιαφέρει το ενδεχόμενο, το σενάριο να φύγετε από τη Νέα Δημοκρατία? Είναι fake news όλα αυτά? Για πείτε μας.
1: Καταρχήν, κύριε Παπαγιάννη, είμαι ιδρυτικό μέλος της Νέας Δημοκρατίας και δικά στην περιοχή μου. Έτσι,
0: ναι.
1: Μετά το 1974, παιδάκια βέβαια τότε. Θυμάμαι το συγχωρεμένο το Μοσχονά που περισυνέλεγε και βοηθότερο τους ακόμα υπογραφές για να δημιουργηθεί αυτή η περίφημη ΟΝΕΡ. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει στις κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και τις έχουμε αγκαλιάσει, ασχέτως αν δεν ανήκαν στον χώρο μας και έχουν γίνει ένα μαζί μας, θα έπρεπε κάποια στιγμή να γνωρίζουν την ιστορία αυτής της παράταξης, διότι δεν είναι ο στόχος το να εκλεγείς βουλευτής. Γιατί βουλευτές δεν είχαμε κάνει, αλλά είχαμε πάρει άλλα παράσημα από τους πολίτες και με ό,τι προβλήματα είχαν προκύψει.
0: Τώρα τι σημαίνει, πείτε μας.
1: Τώρα τι να σας πω, δηλαδή βγήκε, υπήρξε μια ανακοίνωση σε κάποιο site και καλά έκανε.
0: Εννοείται δημοσίευση.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Κάποια πληροφορία, οκ.
1: Okay. Καλά έκανε ο δημοσιογράφος και το ανακοίνωσε και το κάνει. Η πορεία ποια είναι όμως, ότι αυτό έχει, το έχουν πάρει και το έχουν, δηλαδή αυτό που λέτε εσείς σε τρολ, το γυρίζουν παντού που δεν θα το ήξερε και κανένα. Δηλαδή,
0: κάποιο site έγραψε ότι φεύγετε από τη Νέα Δημοκρατία και πάτε σε άλλο κόμμα.
1: Μάλιστα. Και αυτό το πήρανε και το κάνανε, πώς να σας πω, δηλαδή έγινε viral.
0: Ναι, η φήμη έγινε viral. Η φήμη έγινε πληροφορία και η πληροφορία έγινε είδηση.
1: Ναι, ναι, και αυτό βέβαια μετακινείται. Πάντω με την προϋπόθεση, έλα καημένα τώρα, τι περιμένεις, αυτό θα φύγει, θα κάνει ο ένας, θα κάνει ο άλλος.
0: Ωραία, υπάρχει τέτοιο σενάριο λοιπόν αποχώρησής σας από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Για να συνεννοηθούμε. Σας είπα ότι είμαστε ιδρυτικά μέλη αυτή τη παράταξη.
0: Κι άλλοι ήταν, αλλά έφυγαν.
1: Ναι, ναι, δεν κάναμε ένα κλικ ποτέ. Άλλοι τους φύγανε, άλλοι μπορεί να φύγανε από μόνοι τους, αλλά δεν κάναμε ένα κλικ ποτέ να φύγουμε. Ούτε όταν έκανε ο φίλος Φαντώνης Σαμαράς τότε την άνοιξη, ούτε όταν έκανε η Μπακογιάννη το δικό της κόμμα.
0: Mm-hmm.
1: Η παράταξή μας είναι αυτή, η μεγάλη λαϊκή παράταξη, από την οποία μέσα από αυτή την παράταξη παλεύουμε να διορθώσουμε πράγματα, να τη βοηθήσουμε την παράταξη από οποιοδήποτε μετερίζει και αν είμαστε. Τώρα τέριαξε και βγήκαμε βουλευτές. Σε κάποιους δεν κάθεται καλά αυτό. Άρα θέλουν αυτό να το οικοδομήσουν ακόμα περισσότερο. Δεν θα έλεγα πάρα πολύ.
0: Θα είστε λοιπόν και πάλι υποψήφιος βουλευτής στον δυτικό τομέα, στη Δυτική Αθήνα.
1: Εντάξει, εκ των ουκάνευ είναι αυτά όλα, έτσι. Άρα λοιπόν αναγκαζόμαστε τώρα περισσότερο για το Γινάτη. Και λέτε, φίλε, φτάνει.
0: Να σας πω κάτι, υπάρχει περίπτωση αυτά να διοχετεύονται από ισοκομματικούς αντιπάλους, δηλαδή από ανταγωνιστές σας στην ευρύτερη περιοχή ή όχι?
1: Κατά 90%.
0: Α, μάλιστα.
1: 99% είναι το χρηματολόγιο, 90% είναι αυτά.
0: Κατάλαβα.
1: Αντιλαμβάνεσαι, αγαπητέ φίλε Νίκο, φίλο του συγχωρεμένου τον Νίκο τον Ταγαρά, Γιάννη, αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιοι μπορεί να μην έχουν και δουλειά να κάνουν μεθαύριο να δεν εκλεγούν βουλευτές. Λοιπόν, εγώ το καταλαβαίνω ότι για κάποιος είναι και θέμα επιβίωσης, αλλά ρε φίλε, μέχρι εδώ φτάνει.
0: Μάλιστα.
1: Φτάνει, μην πάμε.
0: Το διαψεύσατε κατηγορηματικά. Θα είστε και πάλι υποψήφιος, ούτως ή άλλως το έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Για όλους τους εν ενεργεία βουλευτές.
1: Συγγνώμη, υπάρχει ένα ιδεολογικό πρόσημο, κύριε Παπαγιάννη. Δεν γίνεται λοιπόν, είμαι δεν είμαι βουλευτής. Δηλαδή, τόσα χρόνια που αγωνιζόμουν να ήμουν βουλευτής, οι πολίτες οι οποίοι με στήριξαν και είναι φίλοι μου, γείτονές μου, που γνωριζόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι, όταν θα πάρω τηλέφωνο μου λένε μη δίνει σημασία και εγώ δεν θα πιάσω.
0: Το κλείσατε το θέμα. Δεν φεύγετε, παραμένετε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι και οι μέρες που είναι.
0: Τώρα, πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ. Είδα ένα δελτίο τύπου από την κτηματολόγιο ΑΕ.
1: Μάλιστα.
0: Ότι το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία. Μπορείτε να μου πείτε τι σημαίνει αυτό ακριβώς για τις ιδιοκτησίες?
1: Καταρχήν, έχουμε μιλήσει μαζί και έχουμε πει ότι το 26 ήταν το έτος όπου θα ολοκληρώσαν το κτηματολόγιο. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Άμα πάρει τις εκπομπές, σας το έχω πει τρεις φορές. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μια συνέπεια σε εκείνους που δουλεύουν πάνω σε αυτό, ότι από το 19 η Ελλάδα επιτάχυνε τις διαδικασίες προκειμένου αυτό το ρημάδι, το κτηματολόγιο που σέρνεται τόσα χρόνια, να τελειώσει.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για τις ιδιοκτησίες? Σημαίνει ότι ο κύριος Παπαγιάννης θα μπει μέσα στο κτηματολόγιο, θα ψάξει να βρει το ακινητό του, θα δει τις χρήσεις της περιοχής, θα δει πραγματικά, δεν θα μπορεί κανείς να αμφισβητήσει γιατί είναι δικό του, υπάρχει τύπη ιδιοκτησίας, δεν θα ψάχνουμε να βρούμε χαρτιά σε υποδικοφυλάκια γιατί μπαίνεις κατευθείαν μέσα. Άρα λοιπόν τα πάντα ηλεκτρονικά, όλη η Ελλάδα δηλαδή, γιατί δεν θα έχουμε το θέμα που προέκυψε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είχαμε χρηματολόγιο, δεν είχαμε δασικούς χάρτες και γίνονταν της κακομοίρας. Άρα λοιπόν η Ελλάδα μπαίνει σε μια τάξη.
0: Συγγνώμη, εγώ διάβαζα ότι από τα 10.800.000, χοντρικά σας το λέω, γεωτεμάχια, τα αγνώστου είναι ένα 800, δηλαδή είναι ένα στα 10.
1: Άρα λοιπόν δίνει τη δυνατότητα, δηλαδή κάποιοι.
0: Όχι, συγγνώμη, πώς ολοκληρώνεται μια διαδικασία αν είναι αγνώστου η ιδιοκτήτη όλα αυτά?
1: Αυτό λοιπόν το θεματολόγιο κλείνει τη στιγμή που εσείς αντιλαμβάνεστε κάποια στιγμή ή αμελήσατε ή είσαστε στο εξωτερικό ή εν πάση περιπτώσει ότι το ακίνητό σας ορίζει το δίνει του δημοσίου, έχετε τα έγγραφά σας και μπορείτε άμεσα να προσκομίσετε τη διαδικασία να τη λειτουργήσετε, να μπείτε μέσα ηλεκτρονικά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν κάποιος έχει νόμιμο τίτλο, συμβολογραφική πράξη, δικαστική απόφαση, μπορεί να υποβάλει την αίτηση ψηφιακά τώρα?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί όμως να μην την είχε υποβάλει τόσο καιρό? Πρέπει να δούμε ποιοι μπορεί να είναι πίσω από αυτά τα γεωτεμάχια γνώστου ιδιοκτήτη.
1: Το ότι παίζονται και διάφορα παιχνίδια, παραδείγματος χάρη, κάποιοι λοιπόν μπαίνουν στο αυτοκατολόγιο βλέποντας ότι είναι, γνωρίζοντας μάλλον ότι δεν ανήκουν σε κανένα για να παίξουν παιχνίδι και να διεκδικήσουν τα ακίνητα, αυτά γίνεται. Ναι. Το είχαμε αντιμετωπίσει μάλιστα και
0: ναι, εγώ λέω άλλο. Αυτά τα 1.800.000 γεωτεμάχια, γιατί δεν έχουν ιδιοκτήτη? Γιατί δεν προσήλθαν οι ιδιοκτήτες να τα δηλώσουν, δηλαδή?
1: Αν δεν είχαν και στοιχεία, τι να δηλώσουν?
0: Να μην είχαν, δηλαδή δεν ήξεραν ότι ήταν δικά τους. Τι εννοείται δεν είχαν στοιχεία?
1: Εντάξει, αυτά τα είχαν δηλώσει σαν ιδιοκτησία μεν, αλλά μπορεί κάποιος να μην έχει στοιχεία ιδιοκτησίας.
0: Τα νόμιμα χαρτιά εννοείται.
1: Αυτό εννοώ, ναι. Να μην είναι προχωρήσει.
0: Οπότε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, αν δεν έχει τα στοιχεία?
1: Τα νόμιμα χαρτιά να δικαιολογήσει ότι αυτό σου ανήκει. Συμβόλαια, ιστορία. Αν δεν έχει, πώς το διεκδικήσει?
0: Δεν μπορεί να διεκδικήσει. Άρα είναι καταπατημένα πολλά από αυτά.
1: Βέβαια είναι καταπατημένα.
0: Δεν μας το λέτε έτσι, να το καταλάβουμε με απλά λόγια. Δεν είμαστε όλοι τεχνικοί, ξέρετε. Μηχανικοί αρχιτέκτονες.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν πρέπει να τελειώσει.
0: Άρα, ένα μεγάλο μέρος λοιπόν από το 1.800.000 γεωτεμάχια που δεν έχουν δηλωθεί από ιδιοκτήτη είναι γιατί είναι καταπατημένα αυτά, σωστά?
1: Ναι, και καταπατημένα είναι και, εν πάση περιπτώσει, μπορεί κάποιες ο οποίες είναι λείπει. Είναι στο εξωτερικό.
0: Κάποιοι όμως είναι αυτά τα οποία είναι καταπατημένα. Σε κάποιον ανήκουν. Κάποιος έχει τα χαρτιά για όλα αυτά, δεν είναι έτσι?
1: Μπορεί να είναι και ιδιοκτήτες οι οποίοι οι άνθρωποι, δηλαδή προσέξτε, λέει ο Τάδε απεβίωσε και είχε ένα ακίνητο.
0: Okay. Κάποιος ο οποίος έχει αποβιώσει και δεν έχει από πίσω κληρονόμους, το καταλαβαίνω να μην, κινεί στη διαδικασία. Αλλά κάποιος ο οποίος έχει νόμιμα χαρτιά και του ανήκει η ιδιοκτησία ενός γεωτεμαχίου και δεν το δηλώνει, λίγο περίεργο.
1: Εντάξει, είναι πολλοί που δεν. Τι να σας πω τώρα. Δεν μπορώ να πω στο ψυχικό συνδέσμο του καθενός, αλλά και δεν μπορώ να σας πω ότι η πολιτεία έχει δώσει πολλές δυνατότητες και μάλιστα και παρατάσεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την έννοια να δηλώσουν την περιουσία τους για να μην τη χάσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από εκεί και πέρα, και πάλι τώρα μπορείς και εξωδικαστικά να προχωρήσεις και να φέρεις εκείνα, να προσκομίσεις εκείνα τα οποία έχεις στα χέρια σου και να διεκδικήσεις το ακίνητο το οποίο είτε είναι κληρονομικό, είτε εν πάση περιπτώσει το έχουν μεταβιβάσει, είτε δεν ξέρω τι άλλο.
0: Άρα ο πολίτης μπορεί να αποφύγει τη δικαστική ταλαιπωρία.
1: Βεβαίως. Έχει τη δυνατότητα μπαίνοντα μέσα στο site. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό, κύριε Παπαγιάννη, είναι ότι μετά από τόσα χρόνια, το 99% και λέμε μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι το τέλος του 26, αυτή ήταν και η περίοδος, θα μπορέσουν, έχουν τελειώσει και αυτό λέμε το 99%, αναρτούνται πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Και στο αδερφέ εδώ.
0: Πέστε μου κάτι, αυτό το 99% της χώρας που είναι πλέον αναρτημένα τα κτηματολογικά στοιχεία, έχει αποκτήσει και αυτό τον κωδικό ΚΑΕΚ, δηλαδή τον κωδικό αριθμό εθνικού κτηματολογίου.
1: Αυτό έρχεστε λοιπόν εσείς, αυτό που ζητούσαν και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ακούγαμε, δεν έδινε ΚΑΕΚ ο άλλος, γιατί μπορεί να ήταν συγκληρονόμοι, να ήταν πάρα πολύ μαζί, μπερδευόντουσαν σε περιοχές μάλιστα μετά το 11 στην Βόρειο Ελλάδα, όπου έγινε η απελευθέρωση εδαφών της Ελλάδος, εκεί δεν υπήρχαν ΚΑΕΚ κτλ. Άρα λοιπόν σήμερα τα πάντα θα είναι με το ΚΑΕΚ. Δηλαδή, δηλώνεις το ΚΑΕΚ σου, βλέπεις το ακίνητό σου. Μπαίνεις μέσα στο δορυφόρο, κανονικά μέσα του site, βλέπεις πού είναι το ακίνητό σου, τι χρήσεις έχει, πόσο κοστίζει η γη. Τα πάντα. Και βέβαια εκεί προσέξτε, επειδή υπάρχουν και διάφορα, κάποιο κομμάτι το οποίο έχει κάνει υποχώρηση στο ακίνητό σου ή οτιδήποτε άλλο θεωρείται δημόσιος χώρος, αυτό διευκρίνει και τι χρήση έχει.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: να δώσω
1: κάνει
0: 2-3 πληροφορίες για τον κόσμο, γιατί δεν τα έχετε τα στοιχεία μπροστά σας. Λοιπόν, από τα 1.850.842, τόσο είναι ακριβή, με ακρίβεια ο αριθμός των γεωτεμαχίων που είναι αγνώστου ιδιοκτήτη, προσέξτε, τα περισσότερα εντοπίζονται στην Κρήτη. 271.662. Ακολουθεί μετά η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης με 260.621. Η Αττική είναι πιο πίσω. Είναι μόλις 116.733. Και τελευταία είναι στην Ήπειρο. Τα λιγότερα είναι στην Ήπειρο με 12.487.
1: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό γιατί το θυμάστε τώρα. Δεν λέει. Γελάω γιατί λέει ο άλλος, δίνω πρίκα στην κόρη μου έναντι και απέναντι και πίσω από το βουνό.
0: Πάνε αυτά.
1: Έχουν τελειώσει αυτά τώρα.
0: Ναι.
1: Το ρωμαϊκό δίκαιο. Έρχομαι εγώ και ο Παπαγιάννης και λέμε ότι αυτό το ακίνητο είναι δικό μου. Όχι, είναι δικό μου. Πάμε στο δικαστήριο, βγάζουμε ένα προσωρινό τίτλο με κάποιους μάρτυρες και το ακίνητο το τρώμε και οι δύο και το πουλάμε μετά. Και...
0: Εδώ, εδώ ο Γιώργος από τα Χανιά δίνει μια εξήγηση. Είναι συνάδελφος μηχανικός στην Κρήτη. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη τίτλων, κύριε Παπαγιάννη. Για διαφορετικούς λόγους, με κυρίαρχο το γεγονός ότι η Κρήτη άλλαξε χέρια πολύ αργότερα από όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό δηλαδή, είναι αλήθεια που λέει.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αλήθεια. Ναι, ναι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Άρα δεν είναι απόλυτα αληθές ότι έχει γίνει καταπάτηση από κάποιον.
1: Όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Που στην Κρήτη τυχάκι σηκώνει.
0: Ναι. Εδώ επισημαίνει ο φίλος ότι το κτηματολόγιο σε συνδυασμό με τους δασικούς χάρτες είναι μια διαδικασία σωστή, αλλά κινείται με λάθος τρόπο. Τι εννοεί δηλαδή?
1: Δεν μπορώ να το ξέρω. Είναι γεγονός πάντως ότι όταν εγώ ήμουν αποκεντρωμένος, όταν πήγαμε να προχωρήσουμε για να κάνουμε ανάλυση στους δασικούς χάρτες, υπήρχαν πολλές πολυδομίες όπου διάφορους οικισμούς τους είχαν χαρακτηρίσει σαν δασικούς. Και αυτοί κανονικά με άδεια είχαν προχωρήσει, σαν λέω, παραδείγματος χάρη Καπαδρίτη σε κάποιες περιοχές. Άρα αυτά διορθώθηκαν στην πορεία. Γιατί είχαν ελλειπείς χάρτες οι πολυδομίες. Και αυτό πρέπει να περάσει κάπου αλλού.
0: Κατατοπιστικότατος. Εγώ κρατάω ότι θα είστε και πάλι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Να κρατήσετε ένα πράγμα, κύριε Παπαγιάννη. Καταρχήν να δώσουμε ευχές στα παιδιά τα οποία δεν είναι εισαγωγές εξετάσεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να τους πούμε ότι είναι μια απλή δοκιμασία, δεν είναι όλη τους η ζωή. Έχω τις ανησυχίες μου, τα παιδιά το αδελφού μου.
0: Καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Ναι, να είναι καλά τα παιδιά του κόσμου. Ένα, το κρατούμενο. Και δεύτερον, να έχουμε υγεία, κύριε Παπαγιάννη, και κάτι άλλο. Ιδεολογικά είμαστε, ανήκουμε σε κάποιο χώρο, αλλά δεν πάβουμε να είμαστε άνθρωποι. Άρα λοιπόν, όλοι εκείνοι οι φυρφυρίκοι, οι οποίοι δημιουργούν θέματα περισσότερο για τον εαυτό τους, πρέπει να καταλάβουν ότι και οι πολιτικοί φορείς, οι πολιτικοί φορείς είναι για να εξυπηρετούν την πατρίδα μας και τους πολίτες.
0: Την καλημέρα μας.
1: Και όχι τον εαυτό κανενός.
0: Καλώς σας βρήκα, κύριε Καλογερόπουλε. Καλημέρα.
1: Ό,τι επιθυμείτε. Γεια σας, γεια σας.
2: Real FM.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι, τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
7: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο και καλό τριήμερο για τις φίλες και τους φίλους που το τριήμερο, τη Δευτέρα μάλλον, θα έχουν τη δυνατότητα να λείπουν. Να περάσετε όμορφα. Αρκετή κίνηση και σήμερα το πρωί στον Πειραιά και χθες 100% πληρότητες. Όπου και αν πάτε να περάσετε όμορφα. Είναι επί της ουσίας και λόγω του καιρού, θα μας τα πει τώρα και ο κύριος Καντερές, το πρώτο καλοκαιρινό τριημεράκι. Να περάσετε όμορφα, φίλες και φίλοι. Αλλά και όσοι μείνετε εδώ και πάτε για πρώτη φορά σε παραλίες, δεν αναφέρομαι στους χειμερινούς κολυμβητές, στους φίλους μας που μας ακούν με τρανζιστοράκι στη Διαπασόν, εκεί στον Άλυμο και τη Λιφάδα. Ξέρουν τα παιδιά αυτά, οι κύριοι και οι κυρίες. Αν πάτε για πρώτη μέρα σήμερα για τον πανάκι σας, είναι λίγο κρύα η θάλασσα, θα μας πει τώρα ο κύριος Καντερές πόσο, αλλά δεν θα έχει κόσμο. Θα περάσετε πολύ όμορφα. Τα παιδιά ακόμα δίνουν εξτάσεις, πανεπιστήμια δεν έχουν τελειώσει. Άρα τώρα είναι απόλαυση οι παραλίες Αττικής. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Και καλό τριήμερο.
0: Να είστε καλά, είναι, καλό τριήμερο.
1: Θα είναι και πολύ καλό.
0: Τώρα θα μας τα πείτε, πόση είναι η θερμοκρασία της θάλασσας στο Σαρονικό αυτή την εποχή?
1: Κοιτάξτε, εδώ στο Σαρονικό πρέπει να είναι γύρω στο 19 με 20 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Γενικά στο Αιγαίο. Ενώ από το Ιόνιο δείχνει να είναι κανένα 2 βαθμούς παραπάνω. Βάσει τόσο είναι κακή νομίζω.
0: Και στο Αιγαίο λίγο πιο κρύα ακόμα, ε.
1: Ναι, εξαρτάται και τα ρεύματα που υπάρχουν, αλλά γενικά για αυτούς που έχουν και καλή σχέση με τη θάλασσα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός.
0: Για πείτε μας λοιπόν, τι καιρό θα κάνει το τρίμερο? Ξεκίνησε πολύ ωραία η μέρα σήμερα.
1: Και ξεκίνησε και έχει και μεγάλη έξοδο, όπως είχε και χθες μεγάλη έξοδο, και θα είναι και καλύτερη και η επιστροφή. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα? Για σήμερα λοιπόν, όπως είναι καλός ο καιρός, προς το απόγευμα, ειδικά στην Πελοπόννησο, δυτική Θερία, θα έλεγα, και η Ήπειρο, μπορεί να βγάλει καμιά παροδική βροχή λόγω θερμικής αστάθειας. Αύριο η αυριανή ημέρα καλύτερη και εκείνη πάλι μια στάθεια στη Μακεδονία και ιδίω στη Θράκη. Μπορεί μεσημέρι και το απόγευμα να βγάλει κάτι. Παροδικά βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το ενδεχόμενο, γιατί υπάρχουν και εκδηλώσεις. Μην τυχόν να λοιπόν κάποια επίδραση. Η επιστροφή τώρα τη Πεντηκοστή, πολύ καλό ο καιρό και σε θάλασσα και σε ξηρά. Τίποτα απολύτως, νομίζω καλά μας πάει το τρίμηνο.
0: Ωραία. Τι θερμοκρασίες περίπου?
1: Θερμοκρασίες 28-29. Να ανέβουν λίγο από Δευτέρα Τρίτη και για καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης ούτε καν το συζητάμε.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν προβλέπετε ότι αυτός ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης, βέβαια, εκεί είναι και διαφορετικά τα μετεωρολογικά μοντέλα, δηλαδή 32-33 βαθμοί στο Λονδίνο με υγρασία είναι σαν να είναι 40 εδώ.
1: Είναι πολλά, μπορώ να πω. Αναμφίβολα αυτές τις θερμοκρασίες 32 δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα. Είναι άλλο το γεωγραφικό πλάτος εκεί, άλλο το δικό μας. Εγώ που θα ήθελα να σημειώσω προοπτική είναι μην τυχόν την Πέμπτη Παρασκευή έχουμε και τίποτα μπουρινάκια.
0: Τι έχουμε τίποτα?
1: Μπουρίνια.
0: Α, μπουρίνια,
1: όχι
0: μάλιστα.
1: Πάνω προς τη Βόρεια Ελλάδα. Όχι στην Αττική, αλλά πιο πάνω προς τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Μην
1: περιμένουμε δηλαδή για υψηλές θερμοκρασίες.
0: Άλλωστε
1: νωρίς είναι ακόμη για καλοκαίρι και για Ιούνιο να συζητάμε τουλάχιστον. Υπάρχει βέβαια η εξήγηση τι έγινε στην Δυτική Ευρώπη, εμάς όμως δεν πρέπει να μας απασχολεί.
0: Όταν λέμε Δυτική Ευρώπη, πιάνει και την Βρετανία και το νησί της Βρετανίας και της Αγγλίας και τη Γαλλία και την Ισπανία και την Ιταλία.
1: Περισσότερο Πορτογαλία και Ισπανία.
0: Μάλιστα.
1: Μετά πάμε πάνω προς την Γαλλία και λιγότερο στην Μεγάλη Βρετανία, που και εκεί θα αλλάξει και αυτήν την εβδομάδα, ή να μην έχουμε και στα μέσα του μήνα τις άλλες εβδομάδες και καταιγίδες και στην Ιταλία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καντερέ. Καλό τριήμερο. Χρόνια πολλά για του Αγίου Πνεύματος. Να είμαστε καλά με υγεία.
1: Είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Real FM.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ρωμαίος!
7: Γιουλιέτα!
6: Από του Post την Μπένα. Έργο παλιό.
7: Μα σύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμά.

0: λεπτά.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Πρεμιέρα και συνέστηση.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροζούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι. Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς, κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
7: Στη High Season τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, την παραγγελία!
1: αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλου. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.

0: βλέπω ότι έχουν στείλει συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό μέχρι και τους πολιτικούς αρχηγούς, υπουργούς, βουλευτές για την προσφορά του σε όλο αυτό το οποίο λέμε χωροταξία, πολεοδομία και χωροταξία. Να σας πω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη, τρέχουν και άλλες δημοσκοπήσεις, φίλες και φίλοι, που θα καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα αναδείξουν μάλλον πώς διαμορφώνεται το εξαιρετικά ρευστό πολιτικό τοπίο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ. Το άλλο είναι η κόντρα που έχει ανοίξει μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ με εταιρείες δημοσκοπήσεων. Μάλιστα, η κόντρα αυτή έφτασε σε άλλο επίπεδο, από εκεί που κατηγορούσαν κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων στη Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα τις κατηγορούν, που είναι τριτοτέταρτη. Όσο ήταν δεύτερη, ήταν όλα καλά, έτσι. Κατηγορούν λοιπόν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ τρίτο και τέταρτο. Αλλά το πράγμα ξέφυγε. Εκτός από τις κατηγορίες που εξαπολύουν, αρχίζουν και αλληλομηνύονται ή, εν πάση περιπτώσει, αρχίζουν και ανταλλάσσουν εξώδικα οι εταιρείες δημοσκοπήσεων με κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως είναι για παράδειγμα ο κύριος Δουδονής. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Ζαχαρίας Ζούπης, ο υπεύθυνος της εταιρείας Opinion Poll, πολιτικός αναλυτής, δημοσκόπος. Καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα.
0: Να μας πεις λίγο ένα-δύο πράγματα. Τι έχεις καταλάβει από αυτή την κόντρα με το ΠΑΣΟΚ και πού οδηγείται το πράγμα? Έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος κατηγορεί κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων, το λένε χοντρά, στεγνά, ότι στείνουν δημοσκοπήσεις σε βάρος του ΠΑΣΟΚ και ευνοούν κάποιους άλλους, εννοώντας το κόμμα Τσίπρα βεβαίως. Θέλω να πεις πού βρίσκεται αυτό το πράγμα και τι γίνεται με τα εξώδικα που ανταλλάσσουν μεταξύ τους.
1: Κοιτάξτε, το παρακολουθούμε όλο το τελευταίο διάστημα, δεν είναι μόνο τις τελευταίες εβδομάδες. Και εγώ είχα γράψει ένα άρθρο και ο Στράτος ο Φαναράς έχει παρέμβει και από τη Real Poll κατατέθηκε ένα εξώδικο. Όλο αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Και με πρωτοβουλία των κομμάτων και των στελεχών που μιλάνε με περισσή ευκολία για πράγματα που δεν ξέρουν. Η αλήθεια είναι ότι...
0: Συγγνώμη, εδώ άκουσα τον κύριο Δουδονή να λέει πολύ βαριά πράγματα. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ενθουσιασμένη με τον Τσίπρα και θα τον στηρίξει μέχρι όπου πάει, και ο ιδιοκτήτης συγκεκριμένης μαϊμού δημοσκόπησης ήταν εκπρόσωπος του Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός.
1: Ναι, εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω, και για να είμαι ειλικρινής, κύριε Παπαγιάννη, δεν τα περίμενα ποτέ από το ΠΑΣΟΚ, που είναι ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης. Χρειάζεται μία ψυχραιμία. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων δεν είναι καλά όταν μας βολεύουν. Το ΠΑΣΟΚ πριν 1,5 χρόνο περίπου, όταν επανεκλέγει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο μέσος όρος που δίναμε οι δημοσκοπήσεις όλες μαζί ήταν 18,9% το Νοέμβριο του 2024, μόλις τέλειωσαν οι εκλογές. Θυμάμαι κιόλας ότι η κάρτα, επειδή εμείς βρίσκαμε σαν Opinion Poll 20%, φιγούραρε σε όλες τις ομάδες. Τι ομάδες έχουν τέλος πάντων στο διαδίκτυο οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί γίναμε από δύο Πομπέι τραγιές μου. Δηλαδή, για το όνομα Θεού, θα έλεγα ότι ας κάνει ο καθένας σωστά τη δουλειά του. Η δικιά μας δουλειά είναι να κάνουμε σωστά και επιστημονικά τη δουλειά μας, έτσι δεν είναι? Σας πληροφορώ ότι έχουμε εξυγχρονίσει πάρα πολύ 30 χρόνια που είμαι στο κλάδο και παραπάνω πια τις μεθόδους μέχρι και σήμερα. Μας βοηθάει και η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά. Το κάνουμε με πλήρη ευθύνη, και καμία εταιρεία, για να δώσει σύμπλην ένα σε ένα κόμμα, να το πω έτσι απλά, δεν θα έπαιζε το όνομά της και την υπόλοιψή της. Απ' την άλλη, τα κομματικά στελέχη καλό είναι να πάρουν αυτά τα...
0: Ναι, αυτή την παθογένεια όμως, Ζαχαρία Ζούπη, τη συναντάμε μόνο στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, όποιο κόμμα εμφανίζεται μειωμένο σε ποσοστά σε σχέση με το παρελθόν να επιτίθεται σε εταιρείες δημοσκοπήσεων και να τις αποκαλεί στημένες, μαϊμού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κάτι το οποίο δεν το συναντάς πουθενά στην Ευρώπη και στον κόσμο αλλού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία, την Ισπανία, πουθενά δεν συζητάς τέτοια αμφισβήτηση. Δεν εννοώ από τον κόσμο, εννοώ από το πολιτικό σύστημα αμφισβήτηση.
1: Μα από το πολιτικό σύστημα ξεκινάει.
0: Ο κόσμος μπορεί να λέει ότι θέλει ο ψηφοφόρος. Αλλά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο μου κάνει εντύπωση.
1: Το θεωρώ απαράδεκτο, και καλά έκανε η Real Poll και στη Λεξόδικο.
0: Ναι, καλά έκανε, ναι.
1: Καλά έκανε, γιατί αυτό φτάνει μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που προσβάλλεται επιστημονική δουλειά, που μία ή και άλλες εταιρείες διασύρονται.
0: Ναι.
1: Που αφήνονται υπονοούμενα. Περίπου δηλαδή περιγράφεται ότι εμείς ήρθαμε όλοι 10-11 εταιρείες που μετράμε με το Μαξίμου για να ενισχύουμε τον Αλέξη Τσίπρα, αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι,
1: γιατί να το
0: ναι αυτό το αφήγημα που καλλιεργείται από κάποιους κύκλους του Πασόκ είναι αυτό. Ότι εμφανίζουν οι δημοσκοπήσεις τρίτο, τέταρτο το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη πίσω σε όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Τσίπρα, γιατί είναι σε συνεννόηση με τον Μαξίμου, γιατί αυτή η ιστορία βολεύει τον πρώτο τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το αφήγημά τους.
1: Ναι, δουλεύουμε όλοι τώρα για τον Μαξίμου και για τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, αυτά είναι.
0: Ναι, αυτά όμως τα ακούς από ανθρώπους που έχουν, αν θέλεις, θεωρητική, πολιτική και νομική κατάρτιση, όπως ο κύριος Δουδονής, ο κύριος Τσουκαλάς, από ανθρώπους δηλαδή που δεν θα περίμενες ποτέ να ακούς κάτι τέτοιο.
1: Δεν έχω κανένα λόγο εγώ να έρθω σε αντιπαράθεση μαζί τους. Αν το συνεχίσω, να ξέρετε ότι όλες οι εταιρείες θα είναι απέναντι. Γιατί οι ελληνικές εταιρείες, υπάρχει κάτι που αγνοεί ο κόσμος. Το ξέρετε ότι είναι από τις εταιρείες που υπολείπτονται περισσότερο σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Το ξέρετε ότι έχουμε ένα από τα πιο αυστηρά ελεκτικά συστήματα του τρόπου που πραγματοποιούνται οι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, ας κάνουν τα κομματικά στελέχη των καθήκων τους που είναι να δουν πώς θα ανεβάσουν το κόμμα τους.
0: Mm-hmm.
1: Και ας αφήσουν εμάς να μετράμε, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Ζούπη. Ευχαριστούμε πολύ, Ζαχαρία. Να είσαι καλά. Καλό τρίμερο. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

Είναι σωστό το μήνυμα που έστειλε ο κύριος Χριστίδης. Απλά να διευκρινίσουμε, εμείς δεν αναφερόμαστε στις ενστάσεις που έχουν οι πολίτες, επωνύμως ή ανωνύμως, στα κοινωνικά δίκτυα για τις δημοσκοπήσεις. Εμείς αναφερόμαστε, και νομίζω ήταν συγκεκριμένη η ερώτηση και το σχόλιο που έκανε, το οποίο έκανα, με συγχωρείτε, στην στάση των πολιτικών κομμάτων απέναντι στις δημοσκοπήσεις. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Δεν σχολιάζει κανείς τι λένε οι πολίτες. Είναι δικαίωμα των ψηφοφόρων των πολιτών να γράψουν ό,τι θέλουν. Εμείς αναφερόμαστε στα θεσμικά κόμματα και κυρίως στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Πασόκ. Πόσο ήταν δεύτερο, δεν έλεγε τίποτα για τις δημοσκοπήσεις τόσα χρόνια. Τώρα αρχίζει και λέει που είναι τρίτο τέταρτο. Να τα θυμόμαστε αυτά. Ο Στράτος ο Φαναράς, ένας εξαιρετικός επιστήμων, ο γνωστός δημοσκόπος και πολιτικός αναλυτής, κατά το παρελθόν έχει συνεργαστεί με το Πασόκ με την έννοια ότι έχει παραγγείλει το Πασόκ έρευνες τις οποίες έχει διαχειριστεί, έχει διενεργήσει. Ο γνωστός δημοσκόπος και πολιτικός αναλυτής, κατά το παρελθόν έχει συνεργαστεί με το Πασόκ με την έννοια ότι έχει παραγγείλει το Πασόκ έρευνες τις οποίες έχει διαχειριστεί, έχει διενεργήσει ο ίδιος με την εταιρεία του τη Μέτρων Ανάλυσης.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ρήγα, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην γραμματέας του κόμματος και πρώην υπουργός βεβαίως. Καλημέρα κύριε Ρήγα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σας ευχαριστώ και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτή την αντιπαράθεση, αν θέλετε το κάνετε. Δεν αφορά το κόμμα σας. Την αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων όπου αλληλοαπειλούνται ότι θα μηνυθούν και τα εξώδικα τα οποία στέλνουν.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαγιάννη, οι δημοσκοπήσεις πάντα έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ και είναι και μια συγκεκριμένη περίοδος και δείχνουν τις στάσεις. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω ότι κάποιες δημοσκοπήσεις πραγματικά με εξέπληξαν και εμένα. Δεν μπαίνω σε καμία διαδικασία ούτε τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, οτιδήποτε άλλο. Με εξέπληξαν και εμένα. Γιατί είναι
0: ναι, εδώ αποδίδουν δόλο στις εταιρείες δημοσκοπήσεων από το ΠΑΣΟΚ. Ότι κατ' εντολή του Μαξίμου βγάζουν τον Τσίπρα δεύτερο.
1: Όχι, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, ούτε θέλω να μπω σε τέτοιες εκτιμήσεις. Απλώς όμως είναι περίεργο ότι, ξέρετε, μέσα σε, χωρίς καν ακόμα να έχουν ανακοινωθεί τα κόμματα, εν πάση περιπτώσει να έχει γίνει μια. Να υπάρχει μια εξέλιξη των πραγμάτων. Mm-hmm. Βγήκαν οι δημοσκοπήσεις και μάλιστα κάποιες είχαν και μεγάλες διαφορές στην εκτίμηση. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τις δημοσκοπήσεις παρακολουθώ τα ποιοτικά στοιχεία κυρίως και όταν θα φτάνουμε στην περίοδο, προς την περίοδο των εκλογών, όταν θα έχουν όλοι ξεδιπλώσει τα προγράμματά τους, τότε εκεί θα φανεί ή θα δείξει, αν θέλετε, μια τάση η οποία θα υπάρχει.
0: Τώρα.
1: Το λαμβάνουμε υπόψη όλοι.
0: Από την Τρίτη έχουμε στο πολιτικό σύστημα ένα νέο κόμμα. Ανακοινώθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η ΕΛΑΣ υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είστε από τα παλαιότερα και εμπειρότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Για να καταλάβει και ο κόσμος, μπορείτε να μου πείτε τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα εξακολουθεί να υπάρχει, θα ανασταλεί η λειτουργία του, αναζητείτε κάποιο άλλο μοντέλο λειτουργίας που ούτε θα υπάρχει, αλλά ούτε και θα κλείσει. Μπορείτε να μου πείτε τι θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή σας και ποια είναι η πορεία του κόμματος από εδώ και πέρα.
1: Κύριε Βαγιάννη, και προς τους ακροατές, αλλά που μας ακούνε και όλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα στην τελευταία περίοδο, έχει βγει από τη δημόσια σφαίρα τέτοιες εκτιμήσεις ή τέτοιες σκέψεις περί αυτοδιάλυσης, περί ενσωμάτωσης, περί ρευστοποίησης ή ό,τι άλλο μπορεί κανένας να φανταστεί, ότι θα υπάρχει στο τέτοιο πεδίο. Και το λέω αυτό γιατί είναι δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από πολύ μακριά, έχει μια προγραμματική βάση πολύ ολοκληρωμένη και τη διακήρυξή του, το τι περιλαμβάνει, έχει την εμπειρία της διακυβέρνησης με τα θετικά που είναι τα πλέον σημαντικά, αλλά και αρκετές πλευρές οι οποίες τη δύσκολη εκείνη περίοδο τις αντιμετωπίσαμε ίσως με τον καλύτερο τρόπο. Άρα για μένα δεν προκύπτει από πουθενά ότι και δεν μπορεί να σκέφτεται κανένας για τέτοιες επιλογές. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει από το συνέδριό του και από την κεντρική του επιτροπή διαμορφώσει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, η οποία είναι επίκαιρη. Mm-hmm. Δηλαδή, την δυνατότητα συνεργασίας των κομμάτων για μια προοδευτική επιλογή που θα έχουν οι πολίτες και προγραμματική, η οποία θα αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν είναι ούτε από μικρομεγαλισμός, ούτε αν θέλετε με ιδιοτέλεια, οτιδήποτε άλλο. Είναι η ανάγκη η οποία δείχνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό όλες οι δημοσκοπήσεις. Ότι δεν ουδείς μπορεί αυτή τη στιγμή από μόνος του να, από το προοδευτικό κομμάτι, όταν είναι διάσπαρτο έτσι, να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να δώσει λύση, κατά δική μου γνώμη προφανώς και πολλών άλλων, ότι η κυβέρνηση αυτή είναι πλέον καταστροφική κυβέρνηση σε όλα τα πεδία που έχει υπάρξει στην ελληνική σκηνή της χώρας μετά τη μεταπολίτευση. Και θα σας έλεγα, κύριε Παπαγιάννη, ότι και από τις δημοσκοπήσεις και την τελευταία που είδα της Άλκου, θα δούμε και τις επόμενες εβδομάδες, φαίνεται ότι ούτε η λογική της με μία ψήφο να κερδίσουμε τις εκλογές που λέει το ΠΑΣΟΚ και έχει επιλέξει εδώ και καιρό την αυτόνομη πορεία, αλλά ούτε και το νέο κόμμα του, το οποίο υπάρχει πια στην πολιτική σκηνή.
0: Για να το καταλάβουμε λοιπόν, είναι κατακλείδι. Θα κατέβει ανεξάρτητος ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν δείχνει, όταν του δίνει ποσοστά 12%, πάση περιπτώσει ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί η Νέα Δημοκρατία. Άρα παραμένει στο τραπέζι από εμάς η πρόταση αυτή. Εμείς είμαστε.
0: Ποια πρόταση? Ποια πρόταση?
1: Η πρόταση για προοδευτική συνεργασία. Και ελπίζω, θέλω να ελπίζω ότι θα το αντιληφθούν. Γιατί ξέρετε, μετά τις εκλογές, αν θα έχει συνέχεια τις ίδιες πολιτικές.

0: τότε θα.
1: Ωραία, μα το κάνετε αυτό λίγο φραγκοδίφραγκα. Η πρόταση για συνεργασία τι σημαίνει, αναστολή λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι σαφέστατη. Η πρόταση συνεργασία είναι σαφή.
1: Δηλαδή.
0: Κανένα κόμμα δεν μπορεί να διαλυθεί. Είναι μια προγραμματική πρόταση.
1: Ένα όμω θα είναι το ψηφοδέλτιο. Δεν μπορεί να είναι δύο.
0: Ψηφοδέλτιο το οποίο θα είναι συμμαχικό. Αυτό είναι αναγκαίο, κύριε Παπαγιάννη, γιατί ο νόμος το προβλέπει. Δεν μπορείς να πάρεις ένα άλλο.
1: Ένας λοιπόν θα είναι ο αρχηγός και ένα το ψηφοδέλτιο.
0: Προφανώς. Το δεύτερο τώρα. Εμείς και ένα κόμμα συντεταγμένο είναι υποχρεωμένο και αυτό πρέπει να κάνει, έχοντας συνεργασίες, αλλά επειδή ήταν πάντα στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ, προετοιμάζεται για τις εκλογές και έχει μια προσπάθεια η οποία να είναι έτοιμος για να κατέβει στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Εάν δεν προκύψουν οι συνεργασίες, που το απέφχομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτό μια πιθανότητα. Με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται στη δημόσια σφαίρα να το λένε και τα δύο κόμματα, και το νέο κόμμα του κ. Άλεξ Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, εδώ υπάρχει ένας παράγοντας όμως που δεν ξέρω αν τον λαμβάνετε υπόψη σας. Λέτε τι θα αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Okay. Το τι θα αποφασίσει ο Τσίπρας το σκέφτεστε. Υπάρχει περίπτωση ο Τσίπρας να μην σας θέλει μαζί του. Δεν εννοώ εσάς προσωπικά.
0: Μα, καλά, δεν είναι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπαίνει σε προσωπικό επίπεδο, τουλάχιστον όσο με αφορά. Δηλαδή, τι εννοώ, είναι πολιτική μου άποψη αυτή.
1: Ναι, μπορεί να θέλει να κόψει κάθε γέφυρα με το παρελθόν, να παρουσιάσει κάτι εντελώς καινούριο. Δικαίωμά του είναι. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
0: Αλίμονο, δεν μπαίνω σε μία. Ούτε έχω θέμα με το κόμμα που αυτή τη στιγμή διαμορφώθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο θέμα. Είναι επιλογή, ο καθένας εκτιμάει τι πρέπει να κάνει. Εγώ σας είπα τι είναι αναγκαίο να γίνει.
1: Ναι.
0: Προφανές λοιπόν, προφανές είναι ότι αν επιμείνουν ή επιμένουν σε αυτή την πορεία, το αποτέλεσμα που θα υπάρξει από τις εκλογές θα είναι αυτό το οποίο θα κρίνει τα πάντα. Δηλαδή τι εννοώ, αν θα έχουμε πολιτική αλλαγή ή δεν θα έχουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή εμένα με εντυπωσιάζει και λίγο, ακούγοντας την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Κούφου Νικολάκου, ήταν, θα έλεγα, και λίγο υπερβολική και ταυτόχρονα με έναν τρόπο πολύ απόλυτο, βάζοντας ότι εγώ δεν έχουμε καμία σχέση με όμορφους χώρους. Δεν είναι όμως.
1: Η κυρία Κούφου Νικολάκου δεν εκφράζει την προσωπική της άποψη. Τη γραμμή Τσίπρα εκφράζει.
0: Εγώ λέω του κόμματος.
1: Ναι.
0: Είμαι σταθμιστή.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι στο DNA της αριστεράς, ούτε της προοδευτικής παράταξης. Ήταν πάντα οι συνεργασίες. Το δεν συμπαράταξε από την κοινωνία. Ξέρετε κάτι, τα κόμματα διαμορφώνονται και έχουν όσμωση με την κοινωνία και ταυτόχρονα προσπαθούν να διαμορφώσουν με τις πολιτικές προτάσεις να δημιουργήσουν κοινωνική μόχλευση στην πορεία. Αυτό είναι αναγκαίο. Όλα τα κόμματα υπάρχουν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω σε αυτή τη φάση.
1: Από ό,τι κατάλαβα, όλα είναι ρευστά και τίποτα ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί.
0: Δεν είναι ρευστό τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποχρεωμένος και η απόφασή του πρέπει να είναι η προετοιμασία για τις εκλογές, είτε δια της διαμόρφωσης ενός νοτικού ψηφοδελτίου
1: αυτό ακούγεται λίγο θολό. Δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα αν συνεργαστείς με τον Τσίπρα, με αυτόν αρχηγό, και το ίδιο πράγμα αν κατέβεις αυτόνομος με τον Μπολάκη, τον Μπαμπάη, την Δούρου αρχηγό. Τελείως διαφορετικά πράγματα.
0: Όχι, μα είπα, τι είναι υποχρεωμένο να κάνει ένα πολιτικό κόμμα με μια διαδρομή ιστορική? Όλα τα κόμματα αυτό κάνουν. Κανένας δεν εκπορεί τίποτα. Ούτε αφήνει να εξελιχθούν τα πράγματα με έναν τρόπο.
1: Ναι,
0: τον
1: αλλά τα κόμματα έχουν μια κεντρική γραμμή και ένα πολιτικό σχεδιασμό. Σου λένε, θα πάμε με αρχηγό το Μητσοτάκη, με Ανδρουλάκη, με Τσίπρα. Εσείς ακόμα δεν ξέρετε με ποιον θα πάτε. Δεν ξέρετε τι θα αποφασίσετε δηλαδή. Και αν ο άλλος σας θέλει τελικά ή όχι.
0: Μα νομίζω ήμουν πολύ καθαρός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης ο Πάμελος. Υπάρχει το κόμμα και υπάρχουν και οι στρατηγικές οι οποίες έχει αποφασίσει. Αν δεν προκύψουν,
1: κατάλαβα.
0: Θα μόνο είμαστε, άλλο
1: να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν η πλειοψηφία 55-60% αποφασίσει να υπάρξει συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, αλλά υπάρχει ένα εσωκομματικό θέμα με ένα 40-45% που πει το αντίθετο. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε με τον Τσίπρα. Θέλουμε να κατέβουμε αυτόνομα στις εκλογές. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
0: Μα νομίζω ότι είναι φανερό ότι αυτό το οποίο λέμε, η συνεργασία προκύπτει μεταξύ κομμάτων. Εδώ το κόμμα του κύριου Τσίπρα, του Αλέξη Τσίπρα, αυτό το οποίο εκφέρει δεν θέλει συνεργασίες με κόμματα. Άρα δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να βάλει κάποιο τέτοιο θέμα.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Ρήγα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά. Ο δυνατός συζητητής ο κύριος Ρήγας και μετριοπαθές στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Χρόνια έμπειρος. Καλημέρα στον κύριο φίλο Νίκο Σιαμόπουλο, δικηγόρο που είναι και πολιτικός επιστήμονας, συνάδελφος. Έτσι ακριβώς είναι. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και στη Γαλλία και τη Βρετανία και την Ιταλία και την Ολλανδία γίνονται συνεχώς δημοσκοπήσεις. Το επιχείρημα δηλαδή κάποιων, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από τέτοιου είδους ζητήματα και σε επιστημονικό και σε πολιτικό και σε δημοσιογραφικό επίπεδο, είναι τελείως αστείο. Πριν τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ έγιναν 250 πανεαμερικανικές δημοσκοπήσεις. Εννοούμε πριν, τρεις μήνες πριν. Δεν βγήκε κανένας να πει ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές έγιναν για να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη. Πριν την εκλογή της Μελόνι έγιναν 75 δημοσκοπήσεις, τρεις μήνες πριν, επειδή τα έψαξα και να σας τα παρουσιάσω και σε στοιχεία κάποια στιγμή όλα αυτά. Δεν βγήκε κανένα πολιτικό κόμμα από την Ιταλία να πει ότι όλα αυτά γίνονται για να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη και να κερδίσει τις εκλογές η κυρία Μελόνι. Μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά και δεν αναφέρομαι στους πολίτες, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αναφέρομαι σε θεσμούς και κόμματα. Ο φίλος ο Ιωάννης Κιμιονής, ο δικηγόρος μου, γράφει ότι κύριε Παπαγιάννη, οι πολιτικοί, αν είναι σοβαροί, πρέπει να μελετούν και να προλαμβάνουν τις εξελίξεις όπου τους ακουμπούν άμεσα. Οι εκλογές της 24ης Μαΐου του 26 στην Κύπρο, τώρα πρόσφατα δηλαδή, έδειξαν ότι υπό ίδιες πολιτικές συνθήκες ο ΣΥΡΙΖΑ τρέχει ολοταχώς να ακολουθήσει το παράδειγμα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, της ΕΔΕΚ, του αείμνηστου Βάσου Λυσαρίδη. Βρέθηκε για πρώτη φορά από το 1975 εκτός Κυπριακής Βολής των αντιπροσώπων λόγω του χειρότερου ποσοστού στην ιστορία του. Και μου γράφει ο φίλος ο κύριος Κιμιονής, που τα ξέρει καλά τα της Κύπρου, εσωστρέφεια, κρίση ταυτότητας, προσωπικά μίση, έλλειψη στελεχών και σοβαρού πολιτικού προσωπικού είναι μερικοί από τους λόγους. Είναι ολόιδια η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Ας προλάβουν να διδαχθούν από την ΕΔΕΚ, γιατί αυτοί χάνουν και θα χαθούν. Καλημέρα στο φίλο τον Μάρκο από τη Χίο. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη, που στέλνει την καλημέρα του από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα και στον Κώστα που στέλνει την καλημέρα του και εύχεται καλή επιτυχία στο Διονύση μας για τους αγώνες κολύμβησης σήμερα και αύριο στη Βουλιαγμένη. Κώστα, καλή επιτυχία. Να είστε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ο Γαβρόγλου ήταν υπουργός παιδείας επί Τσίπρα. Σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Ζαχαρό, σε ερώτηση σχετικά με τις καταλήψεις, τις είχε χαρακτηρίσει αυτοδιοικούμενους χώρους και όλα αυτά ήταν στην ομιλία Τσίπρα προχθές. Θέλει πάλι να γίνει υπουργός αυτός ο άνθρωπος, έλεος. Δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας θα αξιοποιήσει αυτούς που είχε πρώην υπουργούς και υφυπουργούς. Άλλη διάθεση δείχνει, να βγάλει νέα πρόσωπα μπροστά. Γι' αυτό και έχει κόψει αρκετούς από αυτούς. Πέφτει πολύ face control δηλαδή. Είδατε ότι και η επικοινωνιακή ομάδα που ανέδειξε, τα 4-5 αυτά πρόσωπα με επικεφαλή στην κυρία Κουφονικολάκου, είναι πρόσωπα τα οποία δεν έχουν πολιτικό και κομματικό παρελθόν. Προσπαθεί δηλαδή να αλλάξει τη σελίδα της ιστορίας, τουλάχιστον σε σχέση με την κυβέρνηση του 15-19 που είχε ο ίδιος σε συνεργασία με τους Ανέλ. Δεν νομίζω ότι θα αξιοποιήσει κανένα από αυτά τα πρόσωπα, αν θέλεις τη δική μου γνώμη. Τώρα, αν κάποιοι πήγαν στη συγκέντρωση την ανοιχτή στο Θησείο, τι να τους πει, φύγε. Δεν μπορούσε εκεί να λειτουργήσει το face control αποτελεσματικά, καταλαβαίνετε. Όσοι κατάλαβαν ότι δεν έπρεπε να πάνε, δεν πήγαν. Ο Φάμελος δεν πήγε. Ο Χαρίτσης δεν πήγε. Πρώην στενή του φίλη και συνεργάτες από τα φοιτητικά χρόνια, ο Τζανακόπουλος, ο Παπάς δεν πήγαν. Ο Παπάς δεν πήγε, η Δούρου δεν πήγε. Κάποιοι άλλοι που τους είχε υπουργούς τότε, εκείνη την περίοδο, θυμάστε. Ο Τόσκας δεν εμφανίστηκε πουθενά. Και άλλοι αρκετοί. Νομίζω ότι έχει αρκετούς κομμένους ο Τσίπρας. Θέλει να αλλάξει σελίδα. Θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Τώρα θα κριθεί σε εκλογές όλο αυτό, έτσι. Εκεί κρίνονται οι πάντες. Τι θα βγάλει κάλπη, τι θα βγάλει το ταμπλό. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να υπενθυμίσουμε, μας τα είπε νωρίτερα και ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Απόψε στις 7 ο μεγάλος τελικός του Champions League νωρίς. Οπότε μπορείτε να τον δείτε, να τον ευχαριστηθείτε, να το απολαύσετε και να πάτε και τη βόλτα σας μετά. 7 η ώρα το βράδυ. Παρί Arsenal, Arsenal Παρί. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Για πρώτη φορά στην καριέρα του θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο του Champions League ο προπονητής της Arsenal Mikel Arteta. Ο έτερος διεκδικητής του τίτλου, ο τεχνικός της Paris Saint-Germain Luis Enrique, φτάνει στον τελικό για τρίτη φορά στην καριέρα του, έχοντας στο παλμαρέ του δύο κατακτήσεις. Πέρσι με τη γαλλική ομάδα και το 2015 με την Μπαρτσελόνα. Απόψε στις 7 στη Βουδαπέστη, η Arsenal, που επιστρέφει μετά από 22 χρόνια σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Paris Saint-Germain.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιωτη. Κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους, όπως και στη Ραφίνα. Επιποδώσει τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Σε ισχύ είναι έως τη μία μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Πρεμιέρα σήμερα για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίοι διαγωνίζονται στα νέα ελληνικά. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διόρυση σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα ηλιόλουστη, καλημέρα φίλες και φίλοι από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Να είστε όλες και όλοι καλά και καλό τριήμερο. Και χρόνια πολλά του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Ξεκινούν σήμερα οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ με νέα ελληνικά. Ξεκίνησαν ήδη δηλαδή. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά των ΕΠΑΛ. Έχει ένα ενδιαφέρον διπλωματικό ρεπορτάζ σήμερα του Βασίλη Νέδουν, το ρεπορτάζ Καθημερινή. Τα σενάρια που εξετάζει η Αθήνα εάν η Άγκυρα νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Και γράφει σήμερα η εφημερίδα ότι ανάμεσα στις πολλές εναλλακτικές που εξετάζονται βρίσκεται και εκείνη της ανακήρυξης θαλάσσιων παρκών σε όλο το Αιγαίο, περιλαμβανομένου του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αν εφαρμοστεί, δεν συζητάμε για το ενδεχόμενο επέκτασης των ναυτικών μιλίων σε περίπτωση που νομοθετηθεί η λεγόμενη γκρίζα γαλάζια Ελλάδα από την πλευρά του τουρκικού κοινοβουλίου. Από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε δηλαδή θερμό καλοκαίρι σε όλα τα επίπεδα. Και έχει τη σημασία του αυτό πώς θα επηρεάσει τον τουρισμό, γιατί τελικά φαίνεται να επιβεβαιώνονται κάποιοι οποίοι εκτιμούσαν ότι όλη αυτή η ιστορία με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα πάρει τουρίστες από το Κουβέιτ, κυρίως από το Μπαχρέιν και άλλους χώρους και άλλες περιοχές οι οποίες ήταν κατά κύριο λόγο τουριστικές περιοχές, όπως για παράδειγμα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πολύ περισσότερο το Ντουμπάι, και θα μεταφερθούν στα νότια της Ευρώπης. Μεταξύ των χωρών αυτών συμπεριλαμβάνουν και την Ελλάδα στο τουριστικό πλάνο του καλοκαιριού. Και κάποια στοιχεία που έρχονται για τον Απρίλιο, ένα μήνα μετά δηλαδή την έναρξη του πολέμου και των επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν, δείχνουν ότι ανακάμπτει σημαντικά ο τουρισμός μετά την πτώση του Μαρτίου. Αν όμως έχουμε τράβαλα στο Αιγαίο, αλλάζουν τα δεδομένα. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την οικονομία και για τον τουρισμό τι θα γίνει στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου σε όλα τα επίπεδα, φίλες και φίλοι, και κυρίως σε επίπεδο ψυχολογίας. Λοιπόν, πριν πάμε στο Γιώργο τον Αυτιά, τον οποίο έχουμε κάθε Σάββατο τώρα λίγο μετά τις 9.30, να σας πω μια πληροφορία που αφορά το κυβερνητικό στρατόπεδο. Υπάρχει μια πληροφορία ότι στις αρχές Ιουνίου θα ευνηδιάσει ο Πρωθυπουργός με ένα σχηματισμό. Τώρα θα είναι μεγάλος και δομικός ή μικρός και παρεμβατικός, δεν το ξέρω με βεβαιότητα. Πάντως κρατήστε την πληροφορία, γιατί όλα αυτά και σε σχέση με το πρόβλημα υγείας που παρουσίασε ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης και ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα και είναι καλύτερα, αλλά δεν μπορεί, όπως καταλαβαίνετε, να ανταπεξέλθει σε επαγγελματικές και θεσμικές του υποχρεώσεις, και σε σχέση με τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, αλλά και σε σχέση με κάποιες άλλες αλλαγές τις οποίες ετοιμάζει κυρίως το Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Μπορεί την επόμενη, αν όχι την επόμενη, την μεθ' επόμενη εβδομάδα να μας προκύψει ένα σχηματισμός. Και υπάρχουν στις εκκρεμότητες του Μεγάρου Μαξίμου και της κυβέρνησης κάποια πρόσωπα που θέλει ο Πρωθυπουργός να αξιοποιηθούν. Κάποιοι βουλευτές κατά κύριο λόγο της περιφέρειας, οι οποίοι μάλλον έχουν αδικηθεί. Θα τα δούμε όλα αυτά. Όπως θα δούμε και τα σενάρια τα οποία δεν έχουν φύγει από το τραπέζι. Μην ακούτε τι λέει ο Μητσοτάκης για εκλογές τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 27. Όλα είναι ανοιχτά. Μετά τον 15 Αύγουστο θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Τότε θα παραγγείλει 1-2 δημοσκοπήσεις, κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, για να δει πού πάει περίπου η κοινή γνώμη και τι ακριβώς συμβαίνει. Και μετά τον 15 Αύγουστο θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις για το αν δηλαδή θα προκηρύξει εκλογές στις αρχές φθινοπόρου ή θα εξαντλήσει την τετραετία τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Κάτι τελευταίο. Είπα να εξαντλήσει την τετραετία. Την τετραετία δεν θα την εξαντλήσει συνταγματικά και θα σας πω γιατί. Η κυβέρνηση δεν θέλει να αναλάβει η χώρα μας την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας στο μέσον προεκλογική περίοδο, άρα να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Θέλει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των πρώτων και των δεύτερων εκλογών αν χρειαστούν και να υπάρχει κυβέρνηση. Κυβέρνηση συνεργασίας, κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά να προκύπτει από τις εκλογές. Κυβέρνηση αυτοδυναμίας, κυβέρνηση αυτοδυναμίας, αλλά να προκύπτει από τις εκλογές. Δεν θέλει να αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν μέσω προεκλογικής περίοδου και με υπηρεσιακή κυβέρνηση στην εξουσία της χώρας. Επίσης, να πω και κάτι ακόμα για τα σενάρια ανασχηματισμού. Ακούω πολύ έντονα ότι ο κύριος Χατζηβασιλείου, Ο Τάσος Χατζηβασιλείου ακούγεται ότι θα αναλάβει, θα δημιουργηθεί μάλλον Υπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Ξεχωριστό Υπουργείο, το οποίο θα έχει σχέση με την ανάληψη της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα. Κρατήστε τα αυτά και θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες, πώς διαμορφώνεται ακριβώς το σκηνικό σε πολιτικό επίπεδο. Γιώργος Αυτιάς, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Επιβεβαιώνεσαι πλήρως για τις τουριστικές πληροφορίες. Ήμουν στη Ρόδο χθες, ναι, στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Περιφερειών. Σε διψήφιο αριθμό η αύξηση του τουρισμού στα Δωδεκάνησα. Πάρα πολλοί που θα πήγαιναν Κύπρο, θα πήγαιναν σε χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, κατευθύνονται στα νησιά του Αιγαίου. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό.
0: Υπάρχει στοιχείο. Ανάκαμψη δηλαδή από τον Απρίλιο, Μάιο και μετά. Είναι αλήθεια, αυτό δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος.
1: Πολύ μεγάλη, όπως επίσης και στο Ιόνιο.
0: Ναι.
1: Και βέβαια στα ελληνοτουρκικά, εντάχει Δευτέρα πρωί στην Οικονομική Επιτροπή, παίρνω και θέτω το θέμα στην τελική φάση. Κάθε φορά που η Τουρκία θα απειλεί την Ελλάδα, να περικόπτονται κονδύλια, δηλαδή να μπαίνει φραγή σε οτιδήποτε ζητάει η Τουρκία. Στα αμυντικά έχει κοπεί 100%.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάτι υπόλοιπα.
0: Πάντως γενικά δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα στο Αιγαίο.
1: Θα σου πω.
0: Φοβάμαι ότι αν και εμείς ανακοινώσουμε το θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο, δεν θα έχουμε καλές εξελίξεις. Μακάρι να μην επιβεβαιωθούν όλα αυτά.
1: Γιάννη, κοίταξα. Η Τουρκία έχει ιτηθεί σε 10 σημεία, βασικά σημεία. Στο ΣΕΦ, στο CFA, στο.
0: Σε ενεργειακό επίπεδο τρώνε τη μία φάπα μετά την άλλη. Μα γι' αυτό αντιδρούν.
1: Λοιπόν, αντιδρούν κατά τέτοιο τρόπο, αλλά ένας κορυφαίος νομικός στην Ευρώπη μας έλεγε προχθές σε ανάλυση ότι κανείς εσωτερικός νόμος καμιάς χώρας, είτε της Ευρώπης είτε τρίτης χώρας, δεν συνιστά διεθνές δίκαιο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι έχουμε τούτη την εξέλιξη και στη σύνοδο κορυφής ο Πρωθυπουργός θέτει το θέμα 42, το άρθρο 42, παράγραφος 7, στο οποίο έχει αναφερθεί επανειλημμένο ο Νίκος Χατζηνικολάου στις εκπομπές του και μπράβο, που λέει τι οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης απειλείται από τρίτη χώρα, τότε υπάρχει η συνδρομή.
0: Ναι. Το θέμα μου, Γιώργο, είναι τι θα γίνει αν η Τουρκία αποφασίσει να οθήσει την κατάσταση στα άκρα και αν νομοθετήσει τελικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει. Αλήθεια είναι.
1: Γιάννη, δεν τους παίρνει πια να κάνουν μια τέτοια κίνηση. Και αν το κάνουν, θα το κάνουν για εσωτερική κατανάλωση. Ξέρει η Τουρκία.
0: Μα γι' αυτό θα το κάνουν, για εσωτερική κατανάλωση. Αλλά θα έχει διπλωματικές επιπτώσεις αυτό σε όλη την ευρύτερη περιοχή.
1: Θα δούμε. Η Ευρώπη δεν προτίθεται να στηρίξει την Τουρκία σε αυτό. Γιατί είναι και τα ευρωπαϊκά σύνορα.
0: Ναι, πάμε στα δικά μας. Πώς τη βλέπεις αυτή την κόντρα Πασόκ δημοσκόπων? Είχαμε τον κύριο Ζούπη πριν από λίγο και είπε όλα όσα ήθελε να πει για λογαριασμό των εταιριών δημοσκοπήσεων. Πώς τη βλέπεις την κατάσταση? Τσίπρας δεύτερος και με μεγάλη διαφορά από τον τρίτο. Δηλαδή η τελευταία δημοσκόπηση την είδες στη Σάλκο?
1: Ναι, όλα
0: για τον Φλάς, τα είδες. Δεν υπάρχει εκτίμηση εκλογικής επιρροής, υπάρχει όμως πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου είναι στο 23,5. Δεύτερος ο Τσίπρας με 12,8, είναι δηλαδή 11,3 μονάδες πίσω. Το Πασόκ είναι στο 10 και τέταρτη Καρισιανού από κοντά με 9,5%. Ναι. Δηλαδή το Πασόκ είναι μάλλον περισσότερο προς τέταρτο παρά προς δεύτερο.
1: Γιάννη, όλος αυτός ο κουριανχτός θα μετρηθεί Σεπτέμβριο. Διότι θυμάσαι όταν. Έγινε το συνέδριο του Πασόκ, πόσο έβγαζε, 18, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εννοείς οι ισοκομματικές εκλογές.
1: Ναι.
0: Που κέρδισε ο Ανδρουλάκης για δεύτερη φορά.
1: Μπράβο, ναι. 18. Θα δούμε Σεπτέμβριο πλέον, Σεπτέμβριο, γιατί τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς, ή ακριβώς θα δείξουν.
0: Πάντως δείχνει μια τάση.
1: Οι δημοσκοπήσεις. Θα πω το εξής. Εάν το Πασόκ βραδιά των εκλογών είναι τρίτο, τότε αλλάζει. Εν κινήσει αρχηγό.
0: Καλά, ούτε συζήτηση. Αν είναι τρίτο, θα έχει σοβαρό θέμα ο Ανδρουλάκης.
1: Αν είναι τρίτος ο Τσίπρας, τότε πολλές από τις προσδοκίες του αποβαίνουν εν ματέω. Τι θέλω να πω. Υπάρχει και μια πλευρά ανθρώπων που βλέπουν τη σιγουριά του πρώτου κόμματος. Τι σημαίνει σιγουριά, Γιάννη? Σιγουριά σημαίνει να έχεις καλή. Να έχεις άμυνα στη χώρα σου, να έχεις καλή διπλωματική επικοινωνία, να έχεις οικονομία που μπορεί να παρέχει και να μην παίρνει πίσω.
0: Εντάξει, υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που το βλέπει έτσι, ναι, και ένα άλλο κομμάτι που το βλέπει αλλιώς, αναλόγως. Από ποια οπτική το βλέπει ο καθένας.
1: Ναι, δικαιωματικά.
0: Κοίταξε. Ναι.
1: Αυτή η μονολυθική αντιπολίτευση πλέον, διότι η αντιπολίτευση ασχολείται ένα-δυο το πολύ πράγματα που τη βολεύουν. Τα άλλα τα ξεχνάει. Ξέρεις τι μου λέγανε χθες οι κάτοικοι των νησιών? Αν δεν υπήρχε Ευρώπη να δίνει λεφτά για την πλημμυρικά, για δρόμους, για αεροδρόμια, για χίλια δυο, πού θα ήταν η Ελλάδα σήμερα?
0: Ναι.
1: Τι θέλω τώρα να πω. Η σταθερότητα είναι το ζητούμενο. Πάμε, Γιάννη.
0: Για ένα κόσμο, για ένα κομμάτι του κόσμου, πράγματι η σταθερότητα είναι το ζητούμενο. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που σου λέει: δεν θέλω σταθερότητα. Θέλω να γίνουν όλα μπάχαλο. Λέω όχι σε όλα, μην νομίζεις. Υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Ένα σου πω: να κάνουμε δημοψηφίσματα Κυριακή και Δευτέρα να πετάμε στα σκουπίδια, όπως έκανε ο Τσίπρας. Να λένε θα χορεύουν με τα ταούλια οι αγορές.
0: Γιατί αμφισβητείς ότι υπάρχει ένα ποσοστό που σου λέει να πέσει ο Μητσοτάξης, ας μην υπάρχει άλλος πρωθυπουργός. Ας πηγαίνουμε συνέχεια σε εκλογές. Κάτι θα προκύψει.
1: Πηγαίνουμε συνέχεια σε εκλογές και θα έρθει η Ευρώπη μετά και θα πει: σε φύγατε, φάτε και ένα τέταρτο μνημόνιο.
0: Κοίταξε, αυτό το οποίο βλέπω και σε αυτή τη δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου, γιατί δεν έχει εκτίμηση εκλογική.
1: Θα πάρει ο Τσίπρας να πληρώσει τους φόρους.
0: Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι μειώνεται το ποσοστό της ελληνικής λύσης το 6,3%. Πέφτει σημαντικά η πλεύση ελευθερίας που από το 16% πήγε στο 3,2%.
1: Από όσο κάτω πήγε.
0: Έχει πάει στο 3,2% στην πρόθεση βέβαια.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα διαμορφώνεται ένα σκηνικό που είναι δεύτερο κόμμα με διαφορά ο κύριος Τσίπρας περίπου 2-3 μονάδων από το Πασόκ και μάχη για την τρίτη θέση μεταξύ Πασόκ και Καρσιανού. Αυτό προκύπτει και από αυτή τη δημοσκόπηση. Θα μου πεις είναι νωρίς. Δεν έχει ακόμα καθίσει σκόνη από την ανακοίνωση Τσίπρα και από την ανακοίνωση Καρισανού. Να δούμε πώς θα πάει το πράγμα, τι προτάσεις θα διαμορφώσουν, τι πρόσωπα θα βγάλουν μπροστά. Οκ, όλα αυτά. Αλλά δείχνει μια τάση.
1: Δείχνει μια τάση, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα γίνει μάχη μεταξύ Τσίπρα και Πασόκ. Αλλά θα σου πω το εξής. Καλά όλα αυτά. Αλλά ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να πει γιατί τα προξένησε όλα αυτά στην ελληνική κοινωνία. Γιατί τα έκανε όλα αυτά. Γιατί. Δεν θα πω βαριά λέξη όπως λένε κάποιοι, εξαπάτησε, γιατί έγινε κάτι φοβερό στην Ελλάδα. Από ό,τι είπε, από ό,τι υποσχέθηκε, έκανε εντελώς τα αντίθετα. Πες μου λοιπόν, μπορεί να επιστρέψει αυτός ο άνθρωπος?
0: Γιώργο μου, για ένα κομμάτι αριστερών ψηφοφόρων, ο Τσίπρας είναι πιο επικοινωνιακός και πιο χαρισματικός από τον Ανδρουλάκη. Μην νομίζεις τα κριτήρια πολλών που ψηφίζουν, τα κριτήρια τα οποία βάζεις εσύ στο τραπέζι. Έχουν άλλα κριτήρια.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο. Θα το πω στην εκπομπή σου. Και ας το πούν στον κύριο Τσίπρα. Όποιο βράδυ θέλει, σε όποιο κανάλι, σε όποιον τηλεοπτικό σταθμό, εκείνος κι εγώ, να πάρει μαζί του και το Βαρουφάκη και το Τζακαλώτο, να του λένε τα οικονομικά.
0: Ναι. Κατά τη γνώμη μου, η μεγάλη.
1: Να τα πούμε όμορφα.
0: Κατά τη γνώμη μου, το σημαντικό ποιοτικό έβριμα το οποίο προκύπτει από τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ είναι το εξής. Στο ερώτημα, ποιος πολιτικός πιστεύετε ότι θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πορεία προς τις εκλογές, το κανένας είναι πρώτο με 29%. Μετά όμως έρχεται ο Τσίπρας. Δεν έρχεται ο Ανδρουλάκης. Παίρνει 25% ο Τσίπρας, ο οποίος έχει χάσει 4 φορές από τον Μητσοτάκη το μεταξύ. Εντάξει, μαζί με τις εθνικές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και 15% ο Ανδρουλάκης. Είναι δεύτερος δηλαδή ο Ανδρουλάκης και εδώ. Τρίτος μαζί με το κανένας.
1: Όπως το λες, η ιστορία όμως έχει ως εξής. Ο Τσίπρας έχει διοικήσει τη χώρα και την πέταξε στα βράχια για 99 χρόνια. Ο Τσίπρας.
0: Γιώργο μου, αυτό το λες εσύ. Υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου που λέει το αντίθετο.
1: Έλα να κάνουμε μια.
0: Υπάρχει ένα 10-15% που παίρνουν νερό στο όνομά του. Ναι, οκ.
1: Είναι φανατική.
0: Αυτή φαίνεται ότι είναι περισσότεροι λοιπόν από τους φανατικούς του Ανδρουλάκη. Άρα, πιθανότερο είναι το σενάριο με τα σημερινά δεδομένα να έρθει δεύτερος ο Τσίπρας παρά ο Ανδρουλάκης. Αυτό
1: δεν λέω. Είναι πιθανό αυτό. Δεν το αποκλείω. Και α πω και κάτι άλλο. Το Τσίπρα ξέρουμε πώς θα το απαντήσουμε, γιατί διοίκησε τη χώρα και την έκανε όπως την έκανε και το ξέρουμε πολύ καλά. Ο Ανδρουλάκης, ναι, θα ήταν απρόβλεπτος.
0: Κοίταξε, έκανε κάτι έξυπνο για μένα ο Τσίπρας, παρόλο που δεν μπορεί να απευθυνθεί στο μεσαίο χώρο και τους αναποφάσεις τους ψηφοφόρους που πάντα εκλέγουν και βγάζουν κυβερνήσεις, για να μπετονάρει το αριστερό κοινό και να έχει περισσότερες πιθανότητες να έρθει δεύτερος αυτός και όχι ο Ανδρουλάκης, συμπεριέλαβε τον όρο αριστερά.
1: Ναι.
0: Υπό αυτήν την έννοια, ο Τσίπρας πάει για να βγει δεύτερος και αν βγει δεύτερος στις δεύτερες εκλογές που θα προκηρυχθούν, εάν δεν προκύψει αυτοδυναμία, μπορεί το 15 να γίνει 18 ή και 20. Άρα ξαναμπαίνει δυνατά στο πολιτικό παιχνίδι από εδώ και πέρα.
1: Τώρα,
0: μην διαβάζεις αναλύσεις τώρα διαφόρων ασχέτων στα κοινωνικά δίκτυα. Στις αναλύσεις, πολιτικές αναλύσεις, είσαι σοβαρός. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει.
1: Εγκατέλειψε το κόμμα του με 17% γιατί θεώρησε ότι ήταν η μεγαλύτερη ήττα που υπέστη όλων των εποχών και θα επιστρέψει με το 13 ή το 12 που θέλει να πάρει.
0: Γιατί?
1: Είναι φοβερό πράγμα.
0: Θα επιστρέψει στην πρώτη Κυριακή με 12-13. Μετά μπορεί να γίνει 18 και 20 αυτό, δεν το ξέρεις.
1: Και θα έχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης μετά.
0: Άλλο θέμα αυτό. Γιατί νομίζετε ότι βολεύει τον Τσίπρα να έχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης? Αν υποθέσουμε ότι πάρει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, μετά ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός?
1: δεν είμαστε βέβαιοι ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Γιατί τα πάντα ρίχνει στην πολιτική, Γιάννη, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
0: Μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Πάντως η ανάλυση, η σωστή, η σοβαρή, η μετριοπαθής είναι ότι ο Τσίπρας πάει για να κερδίσει τη δεύτερη θέση.
1: Κοίταξε να δεις. Εάν κερδίσει ο Τσίπρας τη δεύτερη θέση, θα γίνει. Γιατί δεν μου λες, οι κεντρώοι ψηφοφόροι του Πασόκ θα πάνε με τον Τσίπρα.
0: Τι εννοείς θα πάει με τον Τσίπρα? Πασόκ θα ψηφίσουν αυτοί.
1: Πασόκ, τη δεύτερη Κυριακή, αν προκύψει, που δεν νομίζω αν προκύψει δεύτερη, θα πάνε στον Τσίπρα ή στον Μητσοτάκη.
0: Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι θα υπάρξει αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή?
1: Θα σου πω κάτι, Γιάννη. Την πολιτική ποτέ μιλές ποτέ.
0: Δεν είναι πάντως εύκολο σενάριο. Δεν προδιαγράφεται εύκολο όλο αυτό.
1: Το Πασόκ δεν είναι κόμμα που θα ιτηθεί εύκολα στον Τσίπρα. Είναι σκληρό κόμμα. Είναι δυνατό κόμμα. Έχει ρίζες το Πασόκ, Γιάννη.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Και στην αυτοδιοίκηση και στο
1: συνδικαλισμό.
0: Αλλά δεν βλέπω να τραβάει ο αρχηγός.
1: Δικαιώνεσαι στο εξής. Κοίταξε, αν δεις, μπορεί να γίνει και κάτι άλλο. Θα δούμε. Πρόσεξε, Γιάννη, δικαιώνεσαι στο εξής. Αυτό που λες επανειλημμένα. Θα ξέρουμε τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, τις κανονικές δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, όπως ορθά κάνεις τις αναλύσεις σου, γιατί είσαι από τους καλύτερους, νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη, πάρα πολύ δρόμο. Και κάτι άλλο που είπες, πολύ σημαντικό. Πρέπει πριν την ανάληψη της Προεδρίας να μην υπάρχει εκλογική...
0: Να μην υπάρχει σε εξέλιξη προεκλογική περίοδος, το είπαμε.
1: Μπράβο, ναι. Να είναι όλα...
0: Και να μην υπάρχει και η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Είναι αυτονόητο
1: ακριβώς,
0: αυτό, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργος. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Αυτιά. Καλημέρα, φίλε. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε σιγά-σιγά για να κλείσουμε μαζί με μερικά μηνύματα τα οποία έχουν στείλει φίλες ακροάτες και ακροατές και νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθες.
2: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Φίλιππο, να σε καλά Φίλιππε.

Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Η πιο ευτυχισμένη πολιτική Γιάννη στην Ελλάδα είναι αυτοί που δεν κυβερνούν και είναι στην αντιπολίτευση. Λένε ό,τι γουστάρουν, μια χαρά εισπράττουν, μια χαρά περνάνε και όταν έρχονται στα πράγματα κάνουν τα ακριβώς αντίθετα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στο Διονύση τον Γκαντιάνη που στέλνει την καλημέρα του και στο Γιώργο τον Αυτιά και στο Βαγγέλη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Που μου λέει ο Γιώργος ο Αυτιάς, δυστυχώς δεν μπορεί να κατανοήσει ότι υπάρχουν αρκετοί ψεκασμένοι και τα κριτήρια που έχουν για το πώς ψηφίζουν είναι διαφορετικά. Εσείς έχετε δίκιο, κύριε Παπαγιάννη. Καλό τρίμερο, αγαπητέ Αλέξανδρο. Καλημέρα και στο Γιάννη που μου γράφει: είναι ακριβώς έτσι όπως τα ανέλησες, Γιάννη. Αυτό είναι το σχέδιο Τσίπρα. Υπολογίζει να βγει δεύτερος σε εκλογές, ώστε μετά τις δεύτερες εκλογές να μπορέσει να συσπυρώσει γύρω του όλο το λεγόμενο αριστερό χώρο και την αντιμητσοτακική ψήφο. Το Πασόκ δυστυχώς με τις επιλογές που έκανε έπαιξε και έχασε. Καλά 40, να ζήσουμε να το θυμόμαστε.

Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα από την Κατερίνα, την Άννα, το φίλο το Γιώργο. Είναι δυνατόν στην Εθνική Οδό προς Λαμία, τώρα που ξεκινάει το τρίμερο, να κλείνουν αριστερή λωρίδα για να καθαρίσουν τα χόρτα? Σήμερα, 9.30 ώρα το πρωί, εντωμεταξύ είναι γεμάτες ενταλίκες ο δρόμος, μηδέν έλεγχος, κύριε Παπαγιάννη, πουθενά. Ρε παιδιά, σήμερα που φεύγει ο κόσμος το πρωί προς τα έξω, αρχίσατε να κάνετε κοπές στα χόρτα, αν είναι δυνατόν. Και ο Βαγγέλης μου στέλνει το ίδιο μήνυμα. Τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω, οι εταιρείες εκεί αποφασίζουν. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Δημήτρη Καραντώνη, μηχανολόγο μηχανικό. Έχει βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εξαρτήματα λιπαντικά από την Άωσα Εμαθίας. Δεν έχω προλάβει να το διαβάσω το μήνυμά του. Το κρατάω όμως για αύριο, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κατά τη γνώμη μου το αναλύει σωστά. Καλημέρα και στον Κώστα που δεν πρόλαβα να του μεταφέρω για το προεκλογικό πρόγραμμα και την κατάργηση της ΕΑΣ. Το έχουμε μεταφέρει τόσες φορές, Κώστα, αυτό το μήνυμα το οποίο μας στέλνεις. Σε ευχαριστούμε πάντως. Να πω την καλημέρα μου στον Τόρπη και στην κυρία Ευαγγελία και πάμε να κλείσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 7 το πρωί. Αμέσως τώρα η Χρύσα Κλετσιώτη με τις ειδήσεις στις 10 και στη συνέχεια το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στον δρόμο.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 συν 1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
9: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
10: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. Vap Fresh Tea. Πράσινο τσάι με λεμόνι με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Vap Fresh Tea σου δίνει ενέργεια, σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώου Ζαβέε.
11: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
12: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
11: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν...
13: Το
2: ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλκαμα στο μήκος στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά, κατακτώντας την πρώτη θέση στο διεθνές meeting Στίβου που έγινε στη Λεμεσό. Στο επικοντό κυριάρχησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα, επίδοση που περνάει για 20η φορά στην καριέρα του. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, σε όλους. Καλό τριήμερο, συμφύγετε.
1: Καλό πρωινό, εμείς εδώ είμαστε. Εσείς καλά να περάσετε. Ως τις 12 η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρουκάκος στο άλλο.
1: Και έτσι θα πάμε ως τις 12. Μαζί μας όμως.
0: Η Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου.
1: Γεια σου, Κατρίνα.
0: Τα έχετε πει νωρίτερα.
1: Ξανά, στον αέρα, από αέρος, να ξέρει ο κόσμος. Ότι αγαπιόμαστε, ότι κοιτιόμαστε.
0: Α, το μην αγαπιέσαι άλλο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Φράνσις.
1: Φόρτ Κόπολα.
0: Ωραία. Στο 211-200-8200 και μπορείτε να στείλετε mail στο tpapakirialfm.gr και βεβαίως τα κλειδιά της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Συνεχίζεται και σήμερα η έξοδος. Χθες βέβαια κάποια στιγμή από τις 4 και μετά είχε 45 λεπτά.
1: Βαθμός Κελσίου, τι?
0: 45 λεπτά αναμονή,
1: ναι.
0: Εντός Αττικής Οδού από την 17 στην 11.
1: Αλήθεια.
0: 45 λεπτά.
1: Ναι, για οι άνθρωποι φεύγουν. Οι άνθρωποι είναι φυσιολογικοί.
0: Φεύγουν, ναι.
1: Μην κοιτάς, δεν είμαστε εμείς. Οι φυσιολογικοί δεν είμαστε εμείς.
0: Τίποτα.
1: Είναι αυτοί που φύγανε 45 λεπτά.
0: Αυτοί
1: που περίμεναν 45 λεπτά είναι φυσιολογικοί.
0: Εμείς, Νίκο.
1: Εσείς εδώ.
0: Εγώ.
1: Εσύ πάρα εδώ. Iron Maiden βλέπω. Εγώ δεν τη φόρεσα την μπλούζα μου.
0: Ναι. Καλά έκανε. Εντάξει.
1: Έχει και εμένα κάτι.
0: Ναι,
1: τέτοιο.
0: Ναι, εντάξει, έχει κάτι τέτοιο.
1: Τι είναι αυτά για ολάκια, τι είναι αυτά.
0: Τώρα δεν θα εξηγήσουμε την μπλούζα τώρα των Iron Maiden.
1: Ωραία μαλάκια.
0: Ναι, ωραία μαλάκια. Άστα να την κατεμένα. Έλα. Κατά τα άλλα η επικαιρότητα όπως την αφήσαμε είναι. Δεν είναι και κάτι φοβερό.
1: Να πούμε πρώτα απ' όλα.
0: Τι.
1: Έφυγε ο κύριος Σταγαράς, ο υφυπουργός περιβάλλοντος,
0: ναι,
1: και ενέργεια.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ήταν ένας άνθρωπος που ταλαιπωρήθηκε πολύ με τον
1: κύριο. Και πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Δηλαδή αθόρυβος. Πρώτα απ' όλα τον Σταγαρά δεν τον έχεις δει ούτε μία φορά σε τηλεόραση.
0: Όχι, όχι, δεν έβγαινε.
1: Ποτέ.
0: Δεν έβγαινε. Τον ήξερε συντάκτης πολύ καλά, αλλά
1: βέβαια,
0: δεν έβγαινε.
1: Χωροταξικό. Τον είχα δει 2-3 φορές τον άνθρωπο. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Άλλαξε τον πολεοδομικούς κανονισμούς. Χωροταξικούς αθόρυβα. Ένας πολύ ευγενής άνθρωπος.
0: Θα έφερνε και κάτι άλλο τώρα, κάτι τελευταίο στο Υπουργικό Συμβούλιο, το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Το χωροταξικό.
0: Ναι.
1: Είναι το καινούριο αυτό χωροταξικό.
0: Τέλος πάντων, συλληπιτήρια στην οικογένειά
1: του.
0: Είναι δύσκολα. Ο καρκίνος είναι ένα δύσκολο.
1: Εγώ δεν το ήξερα ότι είναι άρρωστο.
0: Όχι, ήταν γνωστό.
1: Δεν το ήξερα. Εγώ δεν το ήξερα.
0: Ήταν γνωστό και πάλευε και πολύ και είχε αρκετά περαδόθε, αλλά κάποια στιγμή λύγησε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε.
0: Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα όπως την αφήσαμε χθες δεν έχει κάτι φοβερό.
1: Δεν είναι. Τσίπρας τώρα και Καριστιανού. Εδώ τώρα είναι η επικαιρότητα. Γιατί λέει απειλείται το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ από τα δύο αυτά κόμματα.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ απειλείται ως τέταρτο, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται.
0: Τρίτο το Πασόκ, τρίτο. Μην κατεβάσει ότι
1: και τέταρτο είδα εγώ.
0: Τρίτο.
1: Νέα Δημοκρατία. Τσίπρας, Καριστιανού, Πασόκ είδα.
0: Πιο κάτω είναι η κυρία Καριστιανού, είναι τέταρτη κυρία Καριστιανού. Μην αλλάζει θέση.
1: Ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι με τις δημοσκοπήσεις που ήρθαν και ήταν τέταρτο. Τις
0: είδες, φευγαλέα τις είδες.
1: Βρε να είναι δεύτερο και τρίτο και πρώτο.
0: Είναι μια δημοσκόπηση, τη Άλκο είναι η δημοσκόπηση. Έγινε 26 με 28 Μαΐου, έχει σημασία το διάστημα.
1: Ναι, ημέρες, ναι.
0: Ναι, έχει σημασία, γι' αυτό το αναφέρω. Χίλιοι άνθρωποι ήταν το δείγμα και έχει να κάνει με τα νεοεδρυθέντα κόμματα.
1: Με τα νεοεδρυθέντα, αυτό λέμε, παιδί μου. Ναι, αλλά χάσαμε την μπάλα και εμείς. Τη μία είναι τέταρτο, το άλλο είναι τρίτο.
0: Ναι, τώρα είναι έτσι όπως το είδα, θα στα πω κιόλας στη σειρά.
1: Για πες τα νούμερα.
0: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 23-5, Ελλάς 12-8,
1: ναι.
0: Πασόκ 10,
1: ναι.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9-5. Μπορείς να μην πεις ένα ναι τώρα. ΚΚΕ 6,4, Ελληνική Λύση 6,3, Πλεύση 3,2, ΣΥΡΙΖΑ 1,5, η Νέα Αριστερά είναι ακόμα πιο χαμηλά.
1: Πόσο έχει ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: 1,5. Είναι το πιο χαμηλό ποσοστό που τον έχουμε δει να καταγράψει.
1: Δεν πάμε καλά. Εκεί κάτι δεν πάει καλά.
0: Έτσι,
1: με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακόμα
1: δεν
0: αφού
1: πάει
0: πάρε
1: καλά
0: για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άλλαξε όμως. Κοίτα πόσο πυκνός, όταν λέμε είναι πυκνός ο πολιτικός χρόνος. Πόσο. Σε μια εβδομάδα μέσα. Πώς αλλάζει όλο το σκηνικό.
0: Όταν έχει προαναγγελθεί μια κατάσταση και αυτή είχε προαναγγελθεί και η μία και η άλλη.
1: Σωστό.
0: Ήταν θέμα να αποτυπωθεί.
1: Απλά ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι μέσα σε λίγες μέρες. Στο πάντα πάνω κάτω.
0: Γιατί ήταν εν αναμονή. Είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα, είχαν δημιουργηθεί οι συνθήκες για να αλλάξει κάτι.
1: Τεκτονικές αλλαγές λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό.
0: Προσώρας, πρώτα τις
1: ώρες. Προσώρας.
0: Να δούμε πώς θα κάτσει η σκόνη, βρε Νίκο μου. Τώρα είναι νωρίς.
1: Να πω κάτι. Ο κύριος Φάμερος, γιατί δεν συνεννοούνται να πάνε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Πάλι συνεννοούνται.
1: Ρε παιδί μου, δεν μπορούν να πάνε έτσι. Είχαμε χθες και τον κύριο Σακελαρίδη. Ο οποίος λέει να δούμε, να συνεργαστούμε, να κάνουμε. Ναι, με ποιους, πώς, πότε, άντε.
0: Είπε, περιέγραψε πάνω κάτω με ποιους. Έτσι και
1: ποιος, εγώ δεν κατάλαβα με ποιους, το λέω.
0: Με τις δυνάμεις της οικολογίας και της αριστεράς.
1: Δεν κάνουμε. Συμφωνώ, αλλά δεν αρκούν αυτές.
0: Με αυτές θέλει να συνεργαστεί ο κύριος Σακελαρίδης.
1: Συμφωνώ.
0: Τι να κάνουμε, καρδούλα μου, θα το αλλάξουμε. Ποιον θέλει.
1: Περιορέξεως δεν έχω εγώ να πω τίποτα.
0: Ωραία.
1: Πάντως βλέπω και Βελόπουλο, βλέπω την κυρία Λατινοπούλου, τον κύριο Νατσιό. Και
0: καλά,
1: την κυρία...
0: ο Νατσιός έχει υποχωρήσει τις δημοσκοπήσεις.
1: Και την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Και η πλεύση 3,2.
1: Από 10, 11 είχε πλεύση, 9.
0: Γι' αυτό σου λέω. Τώρα είναι μια δημοσκόπηση, η πρώτη δημοσκόπηση, 26 με 28 Μαΐου. Δεν έχει
1: το μαύρο
0: ακόμα.
1: Έπρεπε να βγάλουμε, κάναμε λάθος σήμερα.
0: Δεν έχει κάτσει ακόμα η σκόνη.
1: Το μαύρο θα μας διαφώτιζε για όλα
0: και αυτά. Και αύριο, μέρα είναι. Πάρ' τον για αύριο λοιπόν μια
1: κατάσταση.
0: Το λες δημόσια, πάρ' τον για αύριο.
1: Βέβαια και δημόσια, δεν ντρέπομαι εγώ.
0: Μ' αρέσει που διεργασίες εμείς τις εκπομπές δεν τις κάνουμε πίσω από
1: όχι,
0: τα μικρόφωνα.
1: Τις
0: κάνουμε
1: εντός
0: μικρόφωνα. Πάρ' τον για αύριο, Νίκο. Να δεις αν έχει καιρό.
1: Θα τον πάρω, τον πάρω. Γιατί, θα φοβηθώ.
0: Όχι, όχι, πουλάκι μου.
1: Κατά τα άλλα, έρχεται ο φορέας, λέει, απόκτησης και επαναμίσθωσης. Ποιοι σώζουν την κατοικία τους με ενοίκιο. Άκου να δεις τώρα μια σπουδαία ρύθμιση, Ρίτσα, αυτή.
0: Να ακούσω αν είναι σπουδαία, θα καταλήξω.
1: Σπουδαία,
0: εγώ.
1: Σπουδαία.
0: Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη σπουδαία, σπουδαία μόλις αποφασίσω εγώ. Για πες μου.
1: Σπουδαία.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο όριο να χάσουν την κατοικία τους, τι κάνουν? Την παίρνει το κράτος, την κατοικία, μένεις μέσα στην κατοικία σου. Πληρώνεις ένα ενίκιο, όπου το ενίκιο στο επιδοτεί το κράτος. Αν δεν έχεις τίποτα άλλο, έτσι.
0: Μπορεί να μην έχεις, ναι.
1: Στου δίνει το κράτος το ενίκιο ή το μεγαλύτερο μέρος για 10-12 χρόνια. Εάν εσύ λοιπόν σε αυτά τα χρόνια μπορέσεις να ξαναπάρεις πίσω το σπίτι, δηλαδή να πληρώνεις δόσεις κτλ., σου ξαναδίνει το σπίτι σου.
0: Δηλαδή το κράτος υποθηκεύει το σπίτι σου.
1: Ακριβώς. Και στο ξαναδίνει, πρόσεξε, προσμετρώντας ενδεχομένως, θα το δούμε το νομοσχέδιο, τα ενίκια που έχεις δώσει μέχρι.
0: Α, ό,τι ενίκια έχεις δώσει, το μετράει και αυτό.
1: Σπουδαίος φορέας. Αυτός αν γίνει, είναι σπουδαίος φορέας.
0: Μακάρι, μακάρι για τους ανθρώπους, γιατί η πρώτη κατοικία είναι ένα μεγάλο βραχνάς.
1: Αυτό το περιμέναμε, τον φορέα επαναμίσθωση.
0: Το
1: έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Ο κ. Πιερακάκης λοιπόν είπε ότι έρχεται αυτός ο φορέας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Η κρατική επιδότηση μέχρι τώρα ήταν από 70 έως 210 ευρώ και η μίσθωση θα μπορούσε να φτάνει. Να, τα 12 χρόνια τώρα το διαβάζω. Τα 12 χρόνια.
0: Και το ύψος του ενοικίου.
1: Κριτήρια ευάλωτου βεβαίως υπάρχουν κτλ.
0: Αυτά εννοούνται. Το ύψος του ενοικίου. Ναι, κοιτάξτε να δεις.
1: Το
0: ευάλωτο, μην το φτάσουμε όμως στον πάτο.
1: Όχι,
0: να είναι ένα ευάλωτο κανονικό. Μην είναι το τέλος του κόσμου.
1: Για να φτάσεις να χάνεις το σπίτι σου.
0: Γι' αυτό
1: τώρα,
0: λέω. Εντάξει. Το ευάλωτο να έχει ένα όριο κανονικό. Μην είναι στο τέλος και από εκεί ξεκινήσουμε να πάρουμε.
1: Η λογική λοιπόν του νέου σχήματος είναι απλή ως ιδέα, αλλά σύνδεση στην εφαρμογή. Αυτό έχει ένα θέμα. Ο φορέας θα αποκτά την κατοικία του ευάλωτου. Θα την επαναμισθώνει στον ίδιο αυτό που σου είπα.
0: Ναι,
1: ώστε ο πολίτης να παραμένει στο σπίτι με επιδοτούμενο ενίκιο. Δηλαδή, τέλος πάντων, είναι μια πολύ ωραία ρύθμιση.
0: Το ενίκιο τι ύψους θα είναι, δηλαδή θα είναι ένα.
1: Μπορεί να είναι 200,
0: έχει 300. Να κάνει με την αντικειμενική αξία του ακινήτου, με την περιοχή.
1: Αφού το κράτος θα το έχει ο φορέας, νομίζω δεν θα είναι υψηλό το ενίκιο. Αλλά είναι καλή ρύθμιση αυτή.
0: Και αυτό θα επιδοτείται το ενίκιο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Εντάξει, μακάρι.
1: Δεν είναι κακό. Είναι πολύ ωραία ρύθμιση αυτή, παιδιά, να λέμε και τα καλά.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία το.

0: Δεν το ξέρει ο Πρωθυπουργός, ή το ξέρει και δεν μας το λέει. Εσύ το έχεις
1: κλειδώσει. Εδώ άλλαξαν σε τρεις μέρες τα κόμματα. Θα ξέρει ο Πρωθυπουργός πότε θα κάνει εκλογές.
0: Ναι, μπορεί να θέλει να τις κάνει Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου. Γιατί θα το πεις όχι.
1: Δεν θα κάνει εκλογές.
0: Δεν είναι και τόσο πρόωρες.
1: Αν με ρωτήσει.
0: Δεν είναι τόσο τρομερά πρόωρες.
1: Αν με ρωτήσει, θα του πω όχι.
0: Μην θα ξεχάσει. Δεν θα ξεχάσει.
1: Τι δεν είναι τρομερά, είναι ένα χρόνο πριν, 9 μήνες. Είναι 9 μήνες πριν. Άσε αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι πρόωρες. Αν τις κάνουμε Οκτώβριο.
0: Περίμενε, καρδούλα μου, κάτσε γιατί.
1: Ιούλιο δεν ήταν εκλογές.
0: Μάρτιο δεν θα τις κάνουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Όχι, όχι, είναι... πότε θα ήταν κανονικά εκλογές.
0: Μα είναι η Προεδρία, παιδί μου. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Έχει τελειώσει το θέμα αυτό. Είναι η Άνοιξη έτσι κι αλλιώς.
1: Μάρτι. Ναι, καλά, δεν είπαμε να πάμε πέρα τετραετία.
0: Άνοιξη λοιπόν, Μάρτιο με 8, τέλος Οκτωβρίου είναι πολύ πρόωρες.
1: 5 μήνες, εσύ είναι 5 μήνες. Ξέρεις τι είναι 5 μήνες. Ε. Κάνω κόμμα κι εγώ σε 5 μήνες.
0: Κάνω τώρα, Νίκο, να σωθεί και ο κόσμος. Να σωθώ κι εγώ.
1: Κάντε να εξαϊλωθείς κι εσύ.
0: Να σωθώ κι εγώ, να κάνω εκστρατεία σαν την Ελένη Λουκά. Να πάρω ένα.
1: Να πάρω. Πολύ διδίδικες στην κυρία.
0: Σαν την Ελένη Λουκά. Θα πάρω ένα μεγάλο με χαρτόνι και θα πηγαίνω μπροστά με ένα σταυρό.
1: Από πίσω από την κάμερα.
0: Έτσι θα πηγαίνω. Κάτω είσαι το κόμμα.
1: Η κυρία Λουκά.
0: Ναι. Αλήθεια σου, σαν την Ελένη Λουκά θα γίνω δίπλα σου.
1: Καλό άνθρωπο η Λουκά.
0: Ναι, ναι.
1: 28.800 εκδρομείς θα αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής.
0: Έχει μεγάλη αίσθηση.
1: Αυξημένη κίνηση, εκτέλεση φυσού και λεωφόρου. Κάνα 28.800 τόσο πια.
0: Κοίταξε να δεις. Όπως λένε,
1: ενώ τόσο to the point είμαστε στα νούμερα.
0: Όπως λένε και οι άνθρωποι της αγοράς, όταν είμαστε στις αρχές του μήνα, έχει πέσει και κανένα παραδάκι. Υπάρχει ο παράς.
1: Ναι, πληρωθήκαμε
0: δηλαδή,
1: κι εμείς.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Αν ήταν του Αγίου Πνεύματος 20 του μήνα ή 25 του μήνα, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα είναι αρχές του μήνα.
1: Ναι, να μην τα φάμε όλα, γιατί έχει και μέσα ο μήνας, έχει και 20.
0: Κοίτα να δεις, κοίτα να δεις.
1: Τον Ιούνιο. Ωραία, ωραία, να φύγουν οι άνθρωποι να ξεκουραστούν.
0: Ο Σταυρακάκης έχει στείλει ουρά μηνυμάτων. Ουρά μηνυμάτων. Ζητάει κοσμική εμφάνιση να κάνει στο. Στη Λιόλιου. Να σε δούμε σε μια κοσμική εμφάνιση στο βραδινό μαγαζί, ε. Γεια σου, Δημήτρη μας.
1: Αυτό το ότι μας παρακολουθούν όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων είναι τρομερό. Όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων μας παρακολουθούν.
0: Όλοι, να τους πούμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας.
1: Καλημέρα, γιατί τώρα δεν έχουμε παρέμβαση τώρα. Έχουμε παρέμβαση.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι τα σωστά πράγματα.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς. Καλημέρα, ναι. Κ. Τσουκαλά.
0: Καλώς το.
1: 6 χρόνια άργησαν, λέει, από το 20 για τον φορέα επαναμίσθωσης.
0: Ναι.
1: Αφορά όσους πτωχεύουν, αλλά έχουν πολύ χαμηλά κριτήρια εισοδήματος.
0: Είδες πως το είπα, Νίκο.
1: Λέει, αφορά ελάχιστους. Θα το δούμε. Θα το δούμε.
0: Μα γι' αυτό έθεσα και εγώ, κ. Τσουκαλά.
1: Γιατί συμφωνείς με τον κ. Τσουκαλά και δεν συμφωνείς μαζί
0: μου. Γιατί έθεσα τα ίδια ερωτήματα με τον κ. Τσουκαλά.
1: Πού ξέρει, κ. Τσουκαλάς, ποια είναι τα κριτήρια.
0: Καλά,
1: θα τα δούμε τα
0: κριτήρια. Δεν είναι πετάει χαρταετό.
1: Θα τα δούμε, ούτε εγώ. Θα τα δούμε τα κριτήρια. Δεν πετάμε κι εμείς. Όντως θα είναι χαμηλά, αλλά εντάξει, παιδί μου, θα πιάνει κόσμο.
0: Αυτό θέλω, να πιάνει κόσμο.
1: Τέλος πάντων,
0: είναι...
1: ο κύριος Τσουκαλάς, τον ευχαριστούμε για την παρατήρηση.
0: Όλο τέλος πάντων, ναι.
1: Να μην το πω. Εξαιρετικός, εντάξει, να πάμε εξαιρετικός ο Τσουκαλάς και στη
0: καλά,
1: δουλειά του.
0: Καλά, άιμπνο στο Σιάτλ είναι, δεν κάθεται ποτέ στο σπίτι, δεν περνάει, κάπου είναι.
1: Στρομερός, στρομερός.
0: Κάπου είναι.
1: Και καλός άνθρωπος και καλός στη δουλειά του.
0: Κατά τα άλλα, ο πόλεμος, έτσι όπως τα ξέρατε, συμφωνία δεν υπήρξε, υπογραφές δεν
1: υπήρξαν. Εσύ έλεγες ότι έχουμε συμφωνία.
0: Φτάνουμε. Για την κατάπαυση, έτσι.
1: Κάτσε ρε Ρίτσι.
0: Για 60 μέρες σε κεφυρία.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Γιατί μου έλεγες και για τους δασμούς και τα λοιπά. Τώρα λοιπόν να σου πω εγώ.
0: Για πες μου,
1: δεν μου έλεγες για τους δασμούς.
0: Μίλησες με το.
1: Για τους δασμούς, δεν μου έλεγες. Ναι. Έρχονται, δεν έρχονται και σου έλεγα περίμενε.
0: Έχουν έρθει πάντως, εφαρμόζονται.
1: Ναι, και μου έλεγες όχι, 120% οι δασμοί.
0: Εφαρμόζονται πάντως οι δασμοί.
1: Λοιπόν, τώρα λοιπόν σου λέω και εγώ κάτσε. Εσύ μου έλεγες για συμφωνία.
0: Δεν σου έλεγα για συμφωνία, για κάτι συμφωνία κατάπαυση για τις 60 μέρες.
1: Αυτή
0: δεν έχει.
1: Αυτό ούτε την κατάπαυση.
0: Και ούτε θα γίνει μάλλον γιατί έχει θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες το θέμα των πυρηνικών και του απεμπλουτισμένου ουρανίου. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση ούτε το ένα ούτε το άλλο να κάνει το Ιράν. Και επίσης έκανε μια σύσκεψη εχθές στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με αξιωματούχους, θεωρώντας ότι κάποιοι θα βγουν και θα πούνε μια είδησούλα και να είμαστε καλά και να αυτό. Δεν βγήκαν, δεν υπάρχει καμία είδηση. Άρα έτσι ότι ξέρετε, έτσι συνεχίζουμε. Δεν πάει τίποτα. Δεν φαίνεται να προχωράει τίποτα. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα.
1: Άρα μην προτρέχετε. Μην προτρεχέτε, η γλώτα τη διανία. Αφήστε να δούμε, θα έχουν κατάπαυση, δεν θα έχουν κατάπαυση. Επειδή ρωτήσατε την Κατερίνα, κουράστηκε με όλα αυτά. Σας έχω μία είδηση για εσάς τις γυναίκες. Μέχρι πόσες φορές.
0: Για εσάς φίλες μου. Σας έχω μία είδηση.
1: Για εσάς κορίτσια.
0: Για εσάς κορίτσια.
1: Μέχρι πόσες φορές το χρόνο πρέπει να βάφουμε τα μαλλιά μας. Εδώ σας θέλω τώρα εγώ. Απάντηση. 4. Ανά 3 μήνες. Απάει η ρίζα σύννεφο.

0: Σας βλέπω με τη ρίζα.
1: Τι βλακίες αυτές, πώς σου έρχονται αυτά.
0: Οι επιστήμονες. Γιατί λέει έχουν χημικά οι βαφές. Ακού, έχει λογική αυτό.
1: Ξέρει και βαφές, έχει λογική. Εξηγεί και τις βαφές. Πες μας ένα λίγο, γιατί δεν ξέρουμε
0: εμείς. Έχει χημικά, παιδί μου.
1: Έχει,
0: και σου λέει υπάρχει κνισμός, κοκκινίλες που πολλές φορές. Πώς το λέω,
1: Πιτυρίδα.
0: Αλλά έχει και χημικά. Μπαίνει μέσα στο κεφάλι, γι' αυτό είσαστε έτσι. Μπαίνουν τα χημικά μέσα. Γι' αυτό είσαστε λιγάκι. Κατάλαβες. Λοιπόν, τρεις φορές το χρόνο. Να τα βάφει τα μαλλιά.
1: Εντάξει,
0: όχι παραπάνω.
1: Εντάξει,
0: έτσι λένε οι επιστήμονες.
1: Άμα το λένε οι επιστήμονες, κάτι ξέρουν. Εντάξει.

0: Ο Τραμπ λέει χέρι άκρας υγεία σύμφωνα με το Λευκό Οίκο. Πόσα κιλά πήρε από το 25. Όχι και δεν με νοιάζει. Αυτή γιατί είναι η είδηση.
1: Αυτή θα σου πω τι έγινε. Γιατί ναι. Έκανε εξετάσεις για τα 80 του χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Και,
0: καλά είναι.
1: Επειδή δεν φαίνεται και καλά, έχει κάτι αστάθειες, πέφτει από τις σκάλες. Έχει κάτι.
0: Ναι, μικρά σου λέει, μήπως
1: έχει. Είναι ένας μεγάλος άνθρωπος, προφανώς. Και γι' αυτό δημοσιοποιήθηκαν οι εξετάσεις. Το τις δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος. Δεν τις δημοσιοποίησα εγώ.
0: Ο γιατρός του, του Λευκού Οίκου, ο κύριος Μπαρμπαρέλα, Μπαρμπαμπέλα.
1: Ναι, μην το ζητήσω.
0: Λέει τον έκρινε πλήρως ικανό να εκτελέσει όταν κατοίκοντά του ως αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και αρχηγού του κράτους.
1: Σου λέει μην πατήσει το κουμπί.
0: Δεν το πατάει. Όχι, ρε. Πώς το λένε. Δηλαδή, νοητικά είναι εντάξει, εξαιρετικός.
1: Μα έφτιαχναν τις κουρτίνες προημερών.
0: Τις έφτιαχναν γιατί δεν μπαίνει ο ήλιος.
1: Την ώρα.
0: Σου λέει στο Λευκό Οίκο πρέπει να τις κλείνετε και λίγο.
1: Την ώρα που έκανε τις δηλώσεις για τον πόλεμο. Σκοτωνόταν ο κόσμος κάτω. Πέφτανε οι βόμβες βροχή.
0: Το ξέρω ότι εγώ το κάνω αυτό. Να είναι ευθεία τα πράγματα. Να είναι όλα.
1: Αλλά όχι την ώρα που κάνουν δηλώσεις. Σκοτώνονται ο κόσμος.
0: Να στείλει μήνυμα.
1: Α, ήθελα να στείλει
0: στα
1: μήνυμα.
0: Παιδιά μέσα.
1: Γιατί
0: που
1: ήτανε
0: σώσους μέσα, καθαρίζουν.
1: Στρατηγική επιλογή.
0: Βέβαια.
1: Η κουρτίνα.
0: Ναι, με πειρά. Άμα μπαίνει το φως και με χτυπάει. Κάτσε ρε παιδιά. Κάνω
1: εγώ. Μου κόβεις
0: περίμενε, περίμενε. Ναι. Κάνω δηλώσεις.
1: Ναι, Νίκο.
0: Και είναι κάπου ανοιχτή η κουρτίνα.
1: Στο Λευκό Οίκο τη κάνει δηλώσεις.
0: Στο Λευκό Οίκο που θα τη κάνει. Ναι. Γίνεται το σπίτι του.
1: Ναι.
0: Ο καθένας στο σπίτι του. Και μπαίνει το φως και με τυφλώνει και δεν μπορώ να κάνω δήλωση.
1: Υπάρχει ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, υπάρχει ένα προσωπικό στο Λευκό
0: Οίκο. Αυτό δείχνει απλότητα όμως. Αυτό δεν τα γνωρίζετε. Ότι σηκώθηκε να κλείσει την κουρτίνα μόνος του.
1: Ποιος είναι απλός?
0: Ο Τραμπ. Τέλος πάντων, είναι ικανό να ασκήσει τα κατοίκοντά του ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Ναι, πούμε. Αυτό είναι σημασία και αυτό το έδωσε ο Λευκός Οίκος. Γιατί με λες και κάτι και μου σφίγγονται τα μελίκια και έχω πολλές ώρες δουλειά.
0: Συζήτηση να γίνεται, ρε Ρίτσα.
1: Πολλές ώρες δουλειά.
0: Να μην σου πω τι να έρθω εδώ να κάτσω. Να βάζουμε μουσική να μιλάμε, να μην μιλάμε. Δεν πρέπει να πω κάτι να.
1: Μα είσαι, πρέπει να μου τα λες.
0: Να μου λες την άποψή σου.
1: Πρέπει.
0: Λοιπόν, πέντε ελληνικά νησιά, πέντε ελληνικές παραλίες είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Αλλά και παγκοσμίως.
1: Ναι, για πες μου.
0: Θα τις βρω και θα σου πω.
1: Α, το λες την είδηση χωρίς να πεις
0: την είχα δει χθες.
1: Α, την είχες δει χθες.
0: Ναι.
1: Πες μου, εγώ τώρα μπορώ, δεν.
0: Κάνε.
1: Για τον Ερντογάν που έκανε φιέστα μέσα στην Αγία Σοφιά, δεν θα πούμε τίποτα.
0: Θα πούμε.
1: Βέβαια, αυτό είναι στρατηγική του Ερντογάν, το κάνει χρόνια τώρα και έκανε και προβολές πάνω στα μνημεία και είπε ότι και επί της ουσίας νίκησε το καλό. Έτσι είπε τότε.
0: Πιο καλό.
1: Στην άλωση. Στην άλωση.
0: Ο Μωάμεθο, Β' αποθητής. Ο δεύτερος.
1: Ναι. Εντάξει. Πάει για τακτική. Το θέμα είναι πάντα σε εκκρεμότητα. Τι θα είναι αυτό το νομοσχέδιο, αυτοί που θα περάσουν
0: για
1: τη γαλάζια πατρίδα, τι θα περιλαμβάνει, γιατί ακόμα δεν το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Λέμε ότι θα έχει γκρίζες ζώνες σε ελληνικά νησιά τα οποία ανήκουν και τα λοιπά. Ανήκουν στην Τουρκία. Και ας είναι εσωτερικής κατανάλωσης ο νόμος, είναι ένας νόμος μιας χώρας που είναι δίπλα μας.
0: Παιδί μου, άλλος ήρθε. Παιδί μου, άλλος ήρθε εδώ υπουργός άμυνας και κατηγόρησε την Ελλάδα, λέει, για γαλάζια πατρίδα από την Ελλάδα. Κάνουν οι Έλληνες γαλάζια πατρίδα.
1: Πες το μας και αυτό.
0: Μα το παιδί. Λοιπόν, οι παραλίες που σας είχα υποσχεθεί. Η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά.
1: Α, η Φτέρη, ναι.
0: Είναι ωραία παραλία αυτή. Δεν έχω πάει, αλλά έτσι λένε.
1: Είναι ωραία παραλία. Δεν έχω πάει. Προχώρα, Νίκο, προχώρα.
0: Πόρτο Τιμόνι στην Κέρκυρα υπάρχει.
1: Ναι, βέβαια, δεν είναι ωραία.
0: Δεν είναι ωραία.
1: Όχι.
0: Εδώ λέει ότι γίνεται χαμός.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακή να τη βλέπεις από μακριά. Όπως πολλές παραλίες είναι πολύ εντυπωσιακές να τις βλέπεις από μακριά. Όταν φτάνεις εκεί, όταν πας στην παραλία και δεν έχεις αυτή την μεγάλη εικόνα, δεν είναι έτσι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, το European Best Destinations δεν ξέρει από παραλίες.
1: Εγώ δεν έχω καταγωγή από την Κέρκυρα, παιδί μου, κατά το ίμιση.
0: Καταγωγή έχεις, αλλά μπορείς προκατηλημένη γιατί να είσαι στο δικό σου μέρη της παραλίας.
1: Μα τι σχέση έχει το Πόρτο Τιμόνι?
0: Έχετε εσείς τα εσωτερικά σας εκεί στα νησιά.
1: Όχι, δεν υπάρχει στην Κέρκυρα.
0: Τι δεν υπάρχει?
1: Υπάρχει δηλαδή, αλλά δεν είναι.
0: Υπάρχει, άσε τώρα.
1: Υπάρχει, αλλά δεν είναι τόσο έντονο. Τέλος πάντων, είναι ωραίο το Πόρτο Τιμόνι, αλλά δεν είναι τόσο ωραίο. Είπαμε. Είναι ωραίο μέχρι ένα σημείο.
0: Το Ελαφωνήσι και η Ελαφώνησο. Το Ελαφωνήσι στην Κρήτη και η Ελαφώνησο στη Μάνη.
1: Είναι το Πόρτο Τιμόνι, δεν είναι στην Κέρκυρα, καλού είναι. Αλλού είναι, ρε παιδιά, και με μπερδεύεις και εσύ με έχεις, τα έχω κάνει.
0: Απομονωμένη η Ροβινιά, ναι. Επίσης της Κέρκυρας.
1: Ναι.
0: Υπάρχει Ροβινιά.
1: Δεν έχω πάει, δεν ξέρω.
0: Ναι. Το Ελαφωνήσι.
1: Είναι υπέροχο. Το Ελαφωνήσι είναι υπέροχο.
0: Και η Ελαφώνησο στη Λαγωνία. Η Ελαφώνησο.
1: Καλά, ναι, μιλάμε
0: τώρα να πας Ελαφώνησο Ιούνιο ή Σεπτέμβριο, τραλαθείς τώρα.
1: Έχεις πάει?
0: Δεν αρέσει. Γαλαζοπράσινα τα νερά εκεί.

0: σου.
1: Στην πρώτη θέση λέει για το 26 είναι η παραλία Ενταλούλα που βρίσκεται στις Φιλιππίνες. Βλέπω εδώ τώρα μια φωτογραφία, όντως πολύ ωραία παραλία.
2: Στις Φιλιππίνες, μα για την Ευρώπη δεν μου έλεγες.
1: Όσο είπα παγκόσμιος μετά, το διόρθωσα.
2: Α, το διόρθωσα. Νομίζω ότι μου είπες για την Ευρώπη γι' αυτό. Ναι, ωραία. Είναι ωραία, τόσο ωραία είναι. Πολλές από αυτές είναι πολύ εντυπωσιακές, σου το έχω ξαναπεί από μακριά.
1: Αυτές είναι παραλίες. Αλλά έχει κρύο ακόμα, θα πάμε μετά.
2: Πότε?
1: Ιούλιο-Αύγουστο.
2: Βάζει τα ναύλα.
1: Αμέ?
2: Διαμονή.
1: Όχι. Αλλά άλογα που θα. Όχι, τη βάζω εγώ τη διαμονή.
2: Σύντηση.
1: Σε.
2: Αγορές.
1: Σε Airbnb, σε φθηνό τέτοιο.
2: Αγορές.
1: Ανάλογα τις αγορές. Τι αγορές θα κάνω. Αγορές. Κάνω ένα βατροχοπέδιλο. Εκεί τι θέλει.
2: Έχει πράγματα να πάρεις. Έχει, άμα θέλω, εγώ θα βρω.
1: Εντάξει. Βάζεις κανένα ρηχτάρι εκεί πάνω.
2: Βάζεις κανένα φραγκάκι.
1: Άκου, υπάρχει αγορές και αγορές. Δηλαδή τώρα, αν πας στη Μύκονο και πας εκεί στο Πράδα και στο Γκούτσι που λέγανε ψωνίζουν, όχι.
2: Δεν σε πήγα στη Μύκονο, στις Φιλιππίνες σου είπα. Και έχει και Πράδα και Γκούτσι και εκεί βέβαια, έτσι να ξέρεις.
1: Τις μαϊμού θα πάρουμε.
2: Είσαι και του οικονομικού ρεπορτάζ και λες θα πάρουμε τις μαϊμού.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να, πάμε.
1: Λοιπόν, ρίχτο, τσακώθηκε με τη γυναίκα του ένα. Τσακώθηκε με τη σύζυγο άνθρωπος.
2: Ναι.
1: Και πήγε την μπολντόζα και έριξε το μισό σπίτι. Είναι δικό μου το μισό σπίτι. Το ρίξε το μισό. Ρίχτο. Το ρίξε. Τσακώθηκε με τη σύζυγο.
2: Έριξε το σπίτι.
1: Ναι, σου λέει θα ρίξω εγώ το μισό. Αφού δεν θες και δεν συμφωνούμε, πάρτε το μισό κάτω. Και έμεινε το άλλο μισό. Τώρα πώς έμεινε, έμεινε τέλος πάντων. Δεν σας ακούω, να λέτε.
2: Γιατί...
1: Ηλία ρίχτο.
2: Παγώσαμε, Ηλία ρίχτο. Ηλία, κοίταξε, είναι 10 και 26, ε.
1: Και στο διάστημα θα σας πω, γιατί μάλλον έχουμε θέματα με το διάστημα.
2: Ναι, υπάρχει
1: φώτα, έρχονται προβολές.
2: Υπάρχει και 27.
1: Πάμε, πάμε. Διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά.
3: Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Σταύρος Τσαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ιρού από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Κορυφώνεται η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γυροδρόμους, όπως και στη Ραφίνα. Επιποδός η τροχιά στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Σε ισχύ είναι έως τη μία μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Πρεμιέρα σήμερα για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίοι διαγωνίζονται στα νέα ελληνικά. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μέχρι τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Ροκάκος.
0: Έως τις 12 στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων με την Κατερίνα μαζί μας, την Φράνσις Φωτκόπολα και την
1: Δήμητρα Πανανού και τη Χρύσα Κλητσιώτη. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
0: Βέβαια, δεν μας άκουγε μόνο ο κύριος Τσουκάρας, μην νομίζετε ένας άνθρωπος, μας άκουγε γενικά. Μας άκουγε και ο κύριος Τσουκάρας. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, να είστε καλά. Εδώ θέλω να σας πω, χθες είχαμε ένα θέμα για την ακρίβεια, Λέιτσα.
1: Ναι.
0: Ότι η κλιματική αλλαγή, λίγο η παραγωγή, λίγο αυτό αυξάνει τις τιμές. 9% ανέβηκαν τα φρέσκα προϊόντα, χορτά και λαχανικά. Για πείτε μας εσείς, υπάρχει ακρίβεια? Όχι, δεν υπάρχει. Πάτε δηλαδή σούπερ μάρκετ άνετα.
1: Ναι.
0: Πάτε, ψωνίζετε.
1: Δεν το ξέρεις, δεν το καταγράφουμε καθημερινά.
0: Ωραία, εγώ το ξέρω.
1: Και
0: στην τσέπη μας.
1: Τι είναι τώρα, τώρα αυτό. Εντάξει, το ξέρω ο κόσμος.
0: Για τις βαφές σας είπα, ε.
1: Μας είπες.
0: Βρέθηκε ένα θρυλικό κελάρι, μια συλλογή παιδιά με 40.000 κρασιά. Αυτά έπρεπε να μου πεις, θα σας πάω. 40.000 κρασιά του Στάλιν.
1: Πού?
0: Στη Γεωργία, σε ένα κελάρι.
1: Ναι.
0: Βγαίνουν σε δημοπρασία. Ναι. Τι ωραία κρασιά θα είναι αυτά.
1: Ναι, ναι, και από
0: με
1: δεν
0: ωραία
1: μπορεί
0: πιάτα,
1: να τα προσεγγίσει κανείς, έτσι. Δεν μπορεί
0: ναι,
1: να...
0: ναι. Ναι, ναι, ναι. Και με ωραία πιάτα τώρα να έχεις, τυράκια, ψαράκι, αυτά γενικά.
1: Έβγαλε και το φαγητό στις 10:34 πρώτα λεπτά. Σέρβιρες κιόλας, εντάξει, ωραία.
0: Όλοι οι πολιτικοί σηκώθηκαν. Τι, έχουμε προβλήματα εδώ μεγάλα.
1: Τι πρόβλημα έχεις, Νίκο μου?
0: Μα εμάς ακούει πια όλος ο κόσμος. Τι
1: ναι, ναι, ναι, ναι, όλος ο κόσμος δεν έχει τι να κάνει και ακούει εμάς.
0: Σας ακούω, λέει ο κύριος Φαραντούρης, λέει. Δεν οφείλεται στον πόλεμο, το έχουμε πει, λέει, χίλιες φορές.
1: Καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη. 2 ευρώ τα κεράσα ο παραγωγός τα πουλάει και εμείς, λέει, τα αγοράσουμε 10-12 ευρώ.
1: Αλήθεια είναι.
0: Κοίτασε λίγο, μη στείλει ο πρωθυπουργός, μη στείλουν οι αρχηγοί.
1: Ναι, ναι, έχει τον νου σου, έχει τον νου σου.
0: Γίνουμε εδώ.
1: Έχει τον νου.
0: Να σταματήσω, μην μιλάει.

0: Λοιπόν, άκου τώρα. Δεν είπαμε δύο σοβαρές ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Πρώτη είδηση. Καραλής.
1: Ο Καραλής πάντα είναι ξεχωριστός.
0: Έξι μέτρα το παιδί. Τεντόγλου.
1: Ναι.
0: Τεντόγλου, παγκόσμιο για φέτος.
1: Και οι δύο.
0: Με άλμα 8,49.
1: Και οι δύο.
0: Είναι το παγκόσμια επίδοση φέτος στον κόσμο. Μπράβο στα παιδιά. Πολλά πολλά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε
0: φιλιά
1: πάρα
0: πολύ από τον κύριο Φαραντούρη.
1: Και από μένα και από εμένα. Τον είδα και χθες και είχε και τηλεοπτικές εμφανίσεις. Μην νομίζω ότι είναι μόνο ραδιοφωνικές εμφανίσεις. Τον βλέπω, τον παρακολουθώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή με τον τρόπο σας. Γιατί είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε. Για την κυρία Κοβέση λέει ο Γιώργος, αν υπάρχει κάτι νέο για τις διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις προχειρότητες ή τις σκοπιμότητες, λέει για την κυρία Κοβέση, προφανώς αναφέρεται και στην κυρία Τιχεροπούλου και σε όσα είδαν τη δημοσιότητα τις προηγούμενες μέρες.
0: Γιατί ήταν για το νιόκαστρο, το δωμανικό κάστρο 2560 που έστειλε ο Ιωάννης ο Μαρούλης.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Βυζαντινός ναός, σωτήρος. Γεια σου Γιάννη. Όμορφο τριήμερο από το νιόκαστρο της Πύλου, λέει ο Γιάννης. Το νιόκαστρο.
1: Και ο Κώστας λέει για το σχέδιο Δοξιάδης που αφήνει πίσω του Ταγαράς. Έχει τέτοια υπεραξία που θα το μνημονεύουμε για πολλά χρόνια. Καλημέρα, Κώστα.
0: Έχει δώσει το όνομα Δοξιάδης.
1: Ναι,
0: το σχέδιο. Ο Μάστορ, διάβαστο. Καλημέρα σας, λέει κύριε Ρογκάκο, λέει. Καλό θα ήταν να σταματήσουμε λέει, αυτό το υποκριτικό και χερέκακο ενδιαφέρον σας για το μέλλον της αριστεράς. Όχι ρε εσύ Μάστορα, χερέκακο κι εσύ.
1: Εγώ ο Σπύρος από το Ήλιον το λέει αυτό.
0: Ναι μωρέ, ναι. Σπυράκο. Είναι ξεκάθαρο λέει, πως δεν σας ενδιαφέρει ιδεολογικά. Πού το ξέρεις εσύ Σπύρο μου ότι δεν με ενδιαφέρει ιδεολογικά. Εμείς ίσα ίσα που πρέπει να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Να μην κάνουν ό,τι θέλουν οι κυβερνήσεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Που μπορεί να γίνει και κυβέρνηση. Οποιαδήποτε αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να αναλάβει και τα ενία της χώρας.
0: Βέβαια. Μα δεν μιλάω γιατί. Λέω γενικά αντιπολίτευση προς οποιαδήποτε κυβέρνηση.
1: Α, λέτε, γενικά λες ως τοποθέτηση, βέβαια.
0: Όσο νιώθεις την ανάσα της αντιπολίτευσης. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Δεν ξέρω αν θα είναι αριστερά, κεντροαριστερά ή ο ποιος θα είναι, βρε Σπύρο μου.
1: Καλά, ποιος το ξέρει αυτό, Νίκο. Τις δημοσκοπήσεις παρουσιάζουμε.
0: Αυτό. Να είναι καλά, Σπυράκος.
1: Α, η Φανή λέει καλημέρα, σας παρακολουθώ. Μια ερώτηση. Το ενίκιο θα το δίνει το κράτος, γιατί εγώ με 780 ευρώ σύνταξη, αν δίνω 200 ευρώ, δεν βγαίνω ευχαριστώ. Εννοείς στην περίπτωση αυτή τη ρύθμιση που είπες προηγουμένως.
0: Α. Όχι, μα τα 200 ευρώ, 300 θα επιδοτούνται κιόλας. Από το κράτος, δηλαδή.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Για το ενίκιο, λέει η Φανή. Α, αυτό είναι που διάβασες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, λέει στο ζεύγος, λέει ο Ντένις.
1: Α, ο Ντένις, ναι.
0: Την θέλω ρύθμιση χρεών, λέει 2.000 δόσεις, λέει. Να κάνει 2.000
1: δόσεις. Σαν το κομμάτων, έτσι, της Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ.
0: Τι, πάμε για διάλειμμα.
1: Ναι,
0: πάμε.
1: Πρέπει να πάμε για διάλειμμα.
0: Αν δεν πάμε, να έχεις ο Γιώργος Παστεργή.
2: FM. Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28.
3: 8 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ETO Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ETO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
11: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από την πολιτική επικαιρότητα, γιατί η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο σας έχει πολλά και θέματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Να ξεκινήσουμε όμως από την τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε χθες. Εκεί ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα είναι ότι 52% των ερωτηθέντων δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο από την κυβέρνηση.
11: Δεν νομίζω πως είναι κάτι καινούριο, με την έννοια ότι μετά από τόσα χρόνια στην κυβέρνηση υπάρχουν πάντα παράπονα, υπάρχουν αδυναμίες, αλλά και πεδίο προκειμένου αυτά να τα διορθώσουμε μέχρι να γίνουν εκλογές. Το μήνυμα είναι σαφές και καλό θα κάνουμε πάντα να ακούμε τα μηνύματα των πολιτών μας.
1: Είναι ένα στους δύο όμως, δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Ένα στους δύο να λέει ότι δεν είναι ικανοποιημένο από την κυβέρνηση. Ένα στους δύο.
11: Δεν θεωρώ πως είναι μεγάλο, με την έννοια πια ότι πάντα υπάρχουν ποσοστά και άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν και κατανοούν τις συνθήκες και πάντα υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία
0: αυτό
11: δεν είναι πολύ κοντά.
0: Ξέρετε τι μου έλεγε ένας συνάδελφός σας υπουργός, αν του έλεγα τι γίνεται με τις εκλογές. Μου λέει Νίκο, θα σου πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η ακρίβεια είναι το πρώτο μας μεγάλο θέμα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι ότι ο κόσμος λέει πολλές φορές ότι ίδιες φάτσες, λέει, θα τους βαρεθήκαμε κιόλας.
11: Υπουργός. Δεν ανέφερα τυχαία τα 7 χρόνια.
0: Δηλαδή, δεν μπορούμε να βλέπουμε και τις ίδιες φάτσες, γιατί ακούστε, κύριε Υπουργέ, όπως λέμε ότι είναι λίγος ο χρόνος για την αντιπολίτευση να κινηθεί και να φτιάξει μηχανισμούς, το ίδιο είναι για την κυβέρνηση. Για αυτό που είπατε δηλαδή, ότι να τα δούμε και να τα διορθώσουμε. Και εδώ είναι λίγος ο πολιτικός χρόνος. Μέχρι τις εκλογές. Δεν είναι εύκολο να φτιάξεις πράγματα μέσα σε λίγο χρόνο.
11: Αλλά δεν είναι ένα χαοτικό ποσοστό το οποίο δεν σου δίνει καμία ελπίδα ή κανένα περιθώριο βελτίωσης. Νομίζω πως είναι ένα καμπανάκι ότι κοιτάξτε, υπάρχουν θέματα, το θέμα της ακρίβειας, το θέμα της στέγης, το οποίο πονάνε την κοινωνία και με τα οποία πρέπει να βρούμε πιο άμεσες και πιο αποτελεσματικές λύσεις.
1: Τα άλλα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, την εμφάνιση του Ελλάς, που είναι πολύ ψηλά, βεβαίως είναι δεύτερο.
0: Καριστιανού.
1: Και της κυρίας Καριστιανού, είναι στην τέταρτη θέση. Το Πασόκ υποχωρεί, έτσι τουλάχιστον δείχνει αυτή η συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Πώς τα είδατε?
0: Η τράπουλα, ανακατεύεται.
11: Ναι. Νομίζω λογικά ευρήματα. Από την άλλη, όντως οτιδήποτε καινούριο θεωρητικά, αν και έχουμε διαψευστεί παταγωδώς στην πρόσφατη ιστορία, οτιδήποτε καινούριο μπορεί να φέρει την ελπίδα. Οπότε, okay, στη δημοκρατία όλοι χωράνε. Να δούμε λιγάκι πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Να δούμε λίγο θέσεις. Γιατί υπάρχουν και κόμματα στα οποία όποτε προβάλλονται θέσεις πέφτουνε. Άρα, ναι, το καινούριο ωραίο είναι και ξεκουράζει ίσως το αυτή και το μάτι του πολίτη. Αλλά στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις από ανθρώπους συγκεκριμένους. Οπότε, έχουμε λίγο δρόμο να τα αναλύσουμε όλα αυτά και να δείξουμε πραγματικά τι άλλο μπορούμε και πρέπει να κάνουμε για την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Πάντως εδώ έχετε θέματα ανοιχτά πολλά. Πρώτα απ' όλα έχουμε τις έξυπνες κάμερες.
1: Και τις κλήσεις.
0: Βρήκε εδώ η Ρίτσα όλα τα ανοιχτά θέματα. Τι γίνεται λοιπόν με τις έξυπνες κάμερες? Γιατί ξέρετε, έχει παραγίνει. Ακούστε, τι εννοώ έχει παραγίνει. Μην νομίζει και ο κόσμος ότι τον παρακολουθείτε και είσαστε από πίσω του συνέχεια κατά πόδας. Δηλαδή εδώ θέλει μια προσοχή με τις κάμερες. Και θέλει μια προσοχή γενικά. Εγώ δεν λέω βοηθούν σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά μην κάνουμε όλη τη χώρα μια κάμερα.
11: Σωστό είναι αυτό, αλλά να τα βάλουμε στην σειρά λίγο τα πράγματα. Καταρχάς, ακούστηκαν και γράφτηκαν τέρατα ότι το 90% των κλήσεων ήταν άκυρες και διάφορα.
1: Α, οι κλήσεις που πηγαίνουν από τις κάμερες, ναι.
11: Διάφορες αστειότητες. Σήμερα, σε δελτίο τύπου της αστυνομίας, τα πράγματα μπαίνουν. Στην τάξη συζητάμε για 17 κλήσεις. 17 κλήσεις στο σύνολο των 2.500 κλήσεων είναι αυτές οι οποίες όντως δεν ήταν σωστά τεκμηριωμένες από τις έξυπνες κάμερες και δικαιώθηκαν οι πολίτες.
1: Ποιος φταίει για αυτές, ποιος έφταιγε, δηλαδή τι είναι, έχει να κάνει με τι έχει να κάνει αυτό το λάθος?
11: Έχει να κάνει με, κοιτάξτε, οι κάμερες είναι φωτογραφικές μηχανές. Το λέω λίγο απλοϊκά, αλλά αυτό το πράγμα είναι. Από πίσω έχουν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχουν συνθήκες φωτισμού, υπάρχουν πιθανώς οι γωνίες λήψης κάποια στιγμή που ο άνθρωπος ο οποίος τελικά έκανε το κλικ, αν είναι κλείσει ή όχι, θα μπορούσε πιθανώς να το ελέγξει λίγο καλύτερα. Καμία έξυπνη κάμερα δεν γράφει μόνη της κλήσεις. Mm-hmm. Αυτό ούτως ή άλλως απαγορεύεται από τον νόμο. Είναι αστυνομικός αυτός ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά. Μέσα σε μερικές χιλιάδες κλήσεις, γιατί είναι χιλιάδες οι κλήσεις που πέφτουν στο σύστημα, προφανώς και είναι στο όριο του ανθρώπινου λάθους και είναι και λογικό καμιά φορά να συμβαίνει, να υπάρχουν αυτές οι 10, 15, 20 περιπτώσεις λαθών.
0: Δικαιώνονται και αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Υπουργέ, δηλαδή.
11: Βεβαίως, υπάρχει η δομημένη διαδικασία ένστασης μέσα από το gov.gr. Mm-hmm. Αλλά από το κομμάτι εκείνο, μέχρι του να πούμε ότι όλο αυτό το σύστημα καταραίει, διάφορα φοβερά πρωτοσέλιδα, διάφοροι ασύλληπτοι τύποι που δηλώνουν ειδικοί για το πρόγραμμα των καμερών. Μιλάμε για ένα πιλωτικό με κάμερες οι οποίες, και μάλιστα δεν είναι ένας τύπος κάμερας εκεί έξω, είναι αρκετά διαφορετικά είδη καμερών για να δοκιμάσουμε και την αξία τους, αλλά σίγουρα η τεχνολογία είναι εκεί για να σώσει ανθρώπινες ζωές. Αν έγιναν και 17 λάθη, ας σκεφτούμε ότι μπορεί να γλιτώσουμε 17 ζωές και ένα λάθος το οποίο μπορεί να διορθωθεί με μία ένσταση είναι προφανώς πολύ πιο εύκολο από μία ανθρώπινη ζωή που δεν γυρίζει πίσω.
1: Έχει διαγωνισμό, ναι, έχει διαγωνισμό και για νέες κάμερες, ε?
11: Ναι, ο διαγωνισμός για τις νέες κάμερες ξαναβγαίνει στον αέρα την εβδομάδα που μας έρχεται.
0: Τι κάμερες θα είναι αυτές?
11: Είναι κάμερες πάλι με τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρουμε ποιες, γιατί ο διαγωνισμός είναι μια πολύ ανοιχτή διαδικασία. Να πω, επειδή και αυτό ακούστηκε, ότι ήταν ένας φωτογραφικός διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό αυτό, και μάλιστα στο ραδιόφωνο σας το ανέφερα προημερών, συμμετείχαν, εξεδήλωσαν ενδιαφέρον στο ΕΣΥΤΙΣ, στο Εθνικό Σύστημα των Δημοσίων Συμβάσεων, 19 εταιρείες. Άρα δεν είμαστε εκεί. Τι είδαμε μόνο? Ότι όντως από τις τρεις ενστάσεις που γίνανε, υπήρξαν σημεία τα οποία ίσως θέλαν καλύτερη διατύπωση. Mm-hmm. Προκειμένου να μην χάσουμε περαιτέρω χρόνο σε διαμάχες νομικές, ενστάσεις κλπ., θεωρήσαμε σωστό αυτή τη μία εβδομάδα να κατεβάσουμε το διαγωνισμό, να διορθώσουμε αυτά τα επιμέρους σημεία και να τον ανεβάσουμε την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Εντάξει, 19 εταιρείες δεν είναι λίγες, όντως. Δεν είναι φωτογραφικό τώρα το διαγωνισμό.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα το νέο νομοσχέδιο που ενσωματώνει τον κανονισμό της νοημοσύνης. Παρουσιάζεται στο Υπουργικό, εδώ διαβάζω, Ρίτσα. Ε.
1: Ναι, είναι και πολύ σημαντικό γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον στην καθημερινότητά μας.
0: Θέλει βέβαια μια προσοχή τεχνητή
1: νοημοσύνη. Ναι, δεν ξέρω πώς το.
0: Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
11: Ακριβώς αυτή την προσοχή και το δέος ή το φόβο που νιώθουμε σε κάτι καινούργιο και σε κάτι τόσο δυναμικό, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, ερχόμαστε να βάλουμε σε μια σειρά. Είναι ευρωπαϊκός κανονισμός. Η Ευρώπη έχει κατηγορηθεί γιατί ήταν πάρα πολύ αυστηρή, πιθανώς πέραν του δέοντος. Τις ρυθμίσεις της, τι κάνει το νομοσχέδιο αυτό? Ενσωματώνει τον κανονισμό, ο οποίος λέει ότι πρώτον υπάρχουν πράγματα τα οποία απαγορεύονται από την τεχνητή νοημοσύνη, Για παράδειγμα, η βαθμολογία των πολιτών, το scoring, το profiling. Υπάρχουν χώρες στην Ανατολή που βαθμολογούν πολίτες. Αυτό το πράγμα λοιπόν απαγορεύεται δια Ροπάλου. Απαγορεύεται η αυτόματη βιομετρική ανάλυση χαρακτηριστικών, όπως επίσης και η ανάλυση συναισθημάτων. Υπάρχουν θεωρητικά τεχνολογίες.
0: Μα είναι δυνατόν.
11: Μια κάμερα μπορεί σε ζωντανό χρόνο να ξέρει ποιος είσαι και πώς νιώθεις.
0: Δεν πάμε καλά. Ναι.
11: Αυτά προφανώς
0: απαγορεύονται δια Ροπάλου. Αυτά πρέπει να απαγορευτούν.
11: Δεν υπάρχει καμία διαδικασία ή καμία τεχνική. Πότε επιτρέπεται, για παράδειγμα, η βιομετρική ανάλυση, αν έχει γίνει ένα έγκλημα και η ελληνική αστυνομία θέλει εκείνη την ώρα, εάν μπορεί, να δει στοιχεία που το θεωρώ απολύτως λογικό. Όλοι μας, όταν κάτι
0: δηλαδή, συγγνώμη,
11: προστρέφουμε σε κάμερες της γειτονιάς για να δούμε τελικά.
1: Ναι, τι, το υλικό, το καταγραφικό.
0: Δεν πιστεύω να βάλουν καμιά κάμερα εδώ να δουν πώς νιώθω εγώ όταν είμαι με την πιζόγλια μου στον αέρα.
1: Ναι, ναι, θα βάλουν.
11: Νομίζω το αποτέλεσμα είναι σαφές.
0: Να δουν πώς νιώθω. Γιατί δεν ξέρω, λέμε.
1: Άρα θα είναι ανατομέα αυτό το πράγμα, δηλαδή θα πάει ανατομέα.
11: Στην ουσία, ναι, το νομοσχέδιο, το πρώτο το οποίο κάνει, αναλύει ποια σενάρια ή ποιοι αλγόριθμοι είναι απαγορευμένοι, ποια μοντέλα είναι απαγορευμένα, ποια είναι υψηλού ρίσκου και θέλουν ανάλυση και ποια επιτρέπονται που είναι οι πιο απλές χρήσεις. Παράλληλα, κάνει κάτι πάρα πολύ όμορφο για το τοπικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Δημιουργεί πλέον φορείς οι οποίοι πρώτον ελέγχουν τα μοντέλα, αλλά δεύτερον δίνουν και χώρο, λέγονται sandboxes αυτοί οι χώροι. Είναι απομενημένοι χώροι όπου ο καθένας μπορεί να δοκιμάσει τα μοντέλα του χωρίς να χρειάζεται την ώρα εκείνη να προσέξει όλες αυτές τις προτροπές της νομοθεσίας. Απομονωμένα περιβάλλοντα που είναι πολύ χρήσιμα για νεοφυείς επιχειρήσεις προκειμένου τελικά να δούνε το μοντέλο τους και να το βγάλουν στον αέρα πλέον όταν το φέρουν στα όρια της νομοθεσίας.
0: Πες αυτό, Ρίτσα, μου άρεσε, το smart cities.
1: Ναι, γιατί αφορά την καθημερινότητά μας, κύριε Υπουργέ. Η καθημερινότητα ενός ανθρώπου είναι πάντα στο Δήμο του και υπάρχει αυτό το πρόγραμμα για τους 320 Δήμους smart cities. Τι περιλαμβάνει, τι προβλέπεται για ένα Δήμο, από πού προέρχονται τα χρήματα και τι σημαίνει για την καθημερινότητά μας.
0: Να πω σε παρένθεση, ο Γιώργος Στεργίου είχε
1: γι' αυτό
0: κάνει
1: το
0: Δήμο.
1: Επειδή έχει την πορεία του στην τοπική αυτοδιοίκηση.
11: Είναι αγαπημένο μου θέμα προφανώς λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς μου αυτής του Δημάρχου. Χρήματα τα οποία έχουν βγει από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, είχε τρέξει και από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Αντώνη Τρίτσης, προκειμένου οι Δήμοι να πάρουν ψηφιακά εργαλεία τα οποία τους είναι χρήσιμα. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Οι Δήμοι, οπότε κάθε Δήμος επέλεγε πράγματα τα οποία ήταν κομμένα και ραμμένα στην περίπτωση.
1: Για παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος.
11: Για παράδειγμα, ότι στις πόλεις μας μπήκαν διάφορες διαβάσεις, ασφαλείς διαβάσεις, ειδικά γύρω από σχολεία, έτσι ώστε να ανάβει.
0: Τα φωτάκια που βλέπουμε κάτω και το σηματοδότη.
11: Διαβάσεις. Συστήματα μέσα στους Δήμους για να καταγράφονται τα προβλήματα των πολιτών και να υπάρχει άμεση ενημέρωση του πολίτη για το αν ένα πρόβλημα λύθηκε ή όχι. Έξυπνος φωτισμός, με ποια έννοια το να μην γίνουν τα φώτα τώρα που έχει μεγαλώσει η μέρα από τις 6 ώρα και να γίνεται αυτή η διαδικασία αυτόματα κεντρικοποιημένα. Να ελέγχουμε την άρδευση των χώρων πρασίνου, δηλαδή να μην βρέχει και παράλληλα να έχει προγραμματίσει ένας Δήμος ποτίσματα. Όλα αυτά τα πράγματα πλέον να κουμπώνουν σε μια κεντρική πλατφόρμα και να είναι πολύ πιο έξυπνα και πολύ πιο ενεργειακά αυτόνομα και οικονομικά, έτσι ώστε και οι πόλεις να λειτουργούν καλύτερα, αλλά και οι πολίτες να βλέπουν έναν Δήμο ο οποίος ανταποκρίνεται στα ζητήματά του, είναι εκεί και λαμβάνει μέρημνα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτοί οι μικροδορυφόροι? Δεν πιστεύω να επικοινωνούμε με τίποτα. Ούφο, κύριε Υπουργέ, πάνω. Κάτι βλέπω. Νανοδορυφόρους.
11: Πάνω δεν είναι σίγουρο. Για κάτω είναι ίσως και πιθανό.
0: Σωστό. Τι είναι αυτό τώρα, το πρόγραμμα μικροδορυφόρων?
11: Πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε κανένα δικό της δορυφόρο στο διάστημα, με αποτέλεσμα όλη την πληροφορία που χρειαζόταν, από απλές φωτογραφίες μέχρι πληροφορία για την πολιτική προστασία ή για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μιας και ζούμε στα ακόμα τα πόνερα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πλέον η χώρα μας έχει αποκτήσει και ήδη πετούν εκεί πάνω 17 μικρο και νάνο δορυφόροι. Είναι μικροί δορυφόροι μένα, αλλά οι μικροδορυφόροι είναι επιχειρησιακοί δορυφόροι. Για παράδειγμα, πώς θα βγουν από εδώ και πέρα οι επιδοτήσεις? Έχει γίνει μια φοβερή δουλειά και είναι πραγματικά αξιέπαινη δουλειά, το τονίζω, και από την ΑΔΕ και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από το δικό μας Υπουργείο, έτσι ώστε τα υπόβαθρα για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις να συσχετίζονται και με το κτηματολόγιο. Ανοίγω παρένθεση, πλέον έχουμε φτάσει στο 99% της κτηματογράφησης της χώρας, αλλά και από δορυφορικές φωτογραφίες. Συνεπώς, μπορούμε να ξέρουμε και από δορυφόρους τι έχει καλλιεργηθεί, πότε καλλιεργήθηκε, πότε πιθανώς να έγινε μια ζημιά, έγινε πλημμύρα, πόσο ας πούμε πλημμύρισε. Όλα αυτά λοιπόν από δικιά μας πληροφορία, συν την πολύ μεγάλη ευκολία που πλέον μας δίνουν για την έγκαιρη διάγνωση των πυρκαγιών.
1: Αυτό είναι σημαντικό, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα ζεστό καλοκαίρι, όπως λένε τουλάχιστον όλοι, ναι.
11: Σωστά. Και ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, γιατί σε μια αστική περιοχή, όπου σπίτια υπάρχουν γύρω, κάποιος πολίτης πιθανώς θα την διαπιστώσει την πυρκαγιά και θα ενημερώσει, αλλά υπάρχουν εθνικοί δρυμοί και απόκριμνες απομακρυσμένες περιοχές, στις οποίες μόνο από αέρος και από το διάστημα συγκεκριμένα μπορούμε σχετικά σε πραγματικό χρόνο, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, όπως λέμε, να έχουμε αυτή την πληροφορία.
1: Και εκεί, αν πιάσει φωτιά, ανοίγω στο δρυμό, δεν τελείωσε, το χάσες.
11: Το έχουμε ζήσει πρόσφατα, το ξέρετε πολύ καλά, στον Εύρο, σε περιοχές που ήταν δύσκολο να διαγνωστεί ακόμα και με ντρόουν λόγω των αποστάσεων ή όποιος κίνδυνος.
0: Μην ξεχάσουμε να ρωτήσουμε οι ταυτότητες, κύριε Υπουργέ, δεν έχω βγάλει ούτε εγώ
1: ακόμα τίποτα.
11: Παρότι δεν είναι ακριβώς τη δικιά μας αρμοδιότητα.
1: Ναι, αλλά έχετε και εσείς μια εμπλοκή, ναι.
11: Και για να ηρεμήσουμε, έχουμε εμπλοκίσει ότι έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα των ραντεβού των ταυτοτήτων. Αλλά η Ευρώπη είναι αυτή η οποία είπε το εξής, εδώ και πολλά χρόνια το έχει πει, δεν είναι κάτι καινούριο, ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου του 2026 μπορείτε, αγαπητοί Έλληνες, που είστε το τελευταίο κράτος στην Ευρώπη που δεν έχετε βγάλει νέες ταυτότητες, να ταξιδέψετε με τις κλασικές, αγαπημένες, αλλά παλιού τύπου μπλε ταυτότητες. Από τις 3 Αυγούστου του 2026 και μετά, με την ταυτότητα δεν θα μπορούμε να πετάμε στην Ευρώπη. Αν έχουμε διαβατήριο, προφανώς και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Συνεπώς, ψυχραιμία, αν κάποιος δεν έχει σκοπό να πετάξει και να πάει σε μια άλλη χώρα, δεν έχει κανένα θέμα με την μπλε του ταυτότητα. Αν όμως δεν έχει διαβατήριο και θέλει να ταξιδέψει και δεν έχει και ταυτότητα καινούργια, κάτι πρέπει να κάνει.
1: Είναι και πυκνά τα ραντεβού τώρα, ξέρετε. Η αλήθεια είναι ότι πάμε πάντα μαζικά εμείς ως Έλληνες.
0: Ναι,
1: και εγώ και εσύ.
0: Και
1: εμείς και οι δύο πρώτοι. Δεν χρειάζεται εμείς να λέμε για τους υπόλοιπους, κύριε Παπαστεργίου, λέμε πρώτα για τον εαυτό μας.
11: Έχει αναπτυχθεί ένας ιδιότυπος τουρισμός, επειδή όντως η Αττική και τα αστυνομικά τμήματα πιέζονται αρκετά από τα ραντεβού στα περιφερειακά τμήματα και ειδικά στην επαρχία.
0: Το Γήθιο θα βγάλω εγώ.
1: Ναι.
11: Εγώ έβγαλα στα Τρίκαλα ταυτότητα μέσα σε δύο μέρες.
1: Ναι, οπότε, γιατί είναι πιο εύκολο εκεί. Αλήθεια.
11: Ο ταυτοτικός τουρισμός.
1: Ο ταυτοτικός τουρισμός.
11: Τώρα που αρχίζει και ανοίγει ο καιρός, πιθανώς είναι μια λύση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
11: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Ήταν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παστεργίου, και τον ευχαριστούμε θερμά.

0: Μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχουμε και στα ΕΠΑΛ έκθεση, εξετάσεις.
1: Βεβαίως, τα παιδιά και ειδικοί δίνουν εξετάσεις.
0: Έτσι λοιπόν έχουμε νέα ελληνικά.
1: Τελειώνουν όπου να είναι.
0: Ναι. Συνεχίζονται μετά με τα μαθηματικά στα ΕΠΑΛ την Τρίτη και ακολουθούν μαθήματα ειδικότητας 4 Ιουνίου.
1: Εχθές που έλεγα ότι το θέμα της έκθεσης εμένα μου φάνηκε όχι και πολύ εύκολο, από ό,τι διάβασα μετά όλοι το είπαν πολύ εύκολο.
0: Δεν ήταν πολύ... Ακόμη και το κείμενο τον... του Ανδρέα του Εμπειρίκου δεν ήταν δύσκολο, ρε παιδί.
1: Τώρα εγώ νομίζω ότι ο Εμπειρίκος δεν είναι απλή.
0: Το απόσπασμα το συγκεκριμένο.
1: Ναι, το συγκεκριμένο ποίημα, λες. Ναι, εντάξει. Και ο Παπαρνουτσούς.
0: Ο Εμπειρίκος έχει νοήματα, αλλά το συγκεκριμένο ήταν βαθό λιγάκι.
1: Από ό,τι άκουσα από καθηγητές και ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά, το θέμα χαρακτηρίστηκε βατό και ξέρει, αναμενόμενο. Όσο είναι αναμενόμενο, έτσι.
0: Πάμε τα αναμενόμενα για τους μαθητές και τους μαθητές.
1: Σωστό, σωστό. Εμάς μας περισσεύει.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Εμείς τα γράφαμε, Νίκο.
0: Ναι, τα γράφαμε.
1: Θα γράφαμε. Τι θα γράφαμε όμως.
0: Πάμε, διαφημίσεις, ειδήσεις, ερχόμαστε.
2: Real FM.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει.
2: Real Voice 99. Η αληθινή φωνή. Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: διεθνές εξομολογήσεις στην εκπομπή Real People που κάθε εβδομάδα φιλοδοξεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο που κάτι ενδιαφέρον έχει να πει. Είμαι η Ροδούλα Λουλουδάκη και καλεσμένη μου σήμερα είναι η Έλενα Γιαννίκη, η δικηγόρος, η πληθωρική γυναίκα, αυτή που είναι μια πολίτης του κόσμου, μισή Ιταλίδα, άχη μαμά Λουτσίλα. Αυτή που την πολυπολιτισμικότητα την έχει κάνει τρόπο ζωής και επαγγελματική φιλοσοφία. Με σπουδές σε 3 ευρωπαϊκές χώρες, Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο, και με εμπειρία σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και διεθνείς οργανισμούς όπως την Αγκόλα της Αφρικής, που χωρίζει τη ζωή της σε αυτήν πριν τον θάνατο του πατέρα της Σάβα Γιαννίκη και τη ζωή της μετά το θάνατό του, και μιλάει άπτεστα ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά, έχει πολύ καλή γνώση ισπανικών και πορτογαλικών, μέτρια τουρκικών και βασική γερμανικών. Είναι μάχημη δικηγόρος, παραρείο πάγο, από το 2010 ζει μόνιμα στη Ρόδο. Επί δεκαετία συνεργάστηκε και έζησε όλη την προσφυγική κρίση. Όταν τελείωσε τις σπουδές πήγε για 2 χρόνια στην Αγκόλα, στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ευλογία να συναναστρέφεται κανείς με έξυπνους ανθρώπους που αυτοσαρκάζονται, που γίνονται παιδιά ξανά. Πριν λίγες μέρες εδώ στη Ρόδο η Έλενα Γιαννίκη έκανε ένα πάρτι για να γιορτάσει τα 50 της χρόνια. Πάρτι από εκείνα τα παλιά που τραγουδούσε και ο Λουκιανός και Λαϊδόνιες. Πάρτι από εκείνο τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι τα πιο καλά παιδιά. Για αυτή τη συναναστροφή την κάλεσα σήμερα. Έλενα, καλημέρα. Τα 50 χρόνια τα δικά σου είναι σαν αιώνας με όλα αυτά που έχεις ζήσει, με όλα αυτά που έχεις κάνει.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ροδούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πω, πρώτα απ' όλα μεγάλη τιμή, μεγάλη χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ στο σταθμό σου, στην εκπομπή σου, την οποία ξέρω πόσοι την ακούνε στα νησιά μας, στα δωδεκάνησά μας. Ξεκίνησα κατευθείαν στον ελληνικό, δεν ξέρω αν έκανα καλά, αλλά εγώ σου μιλάω στον ελληνικό τόσο ή άλλως και έτσι θα συνεχίσουμε.
0: Έτσι.
1: Ναι, τι να πω τώρα, τα 50 χρόνια, ναι.
0: Έκανες ένα μεγάλο πάρτι, ας σας ξεκινήσουμε από αυτά τα πιο ανάλαβρα, τα πιο χαρούμενα. Τι ωραία, τι καλέσες όλους τους φίλους σου.
1: Κοίτα να δεις, ήταν μια συνάντηση.
0: Κάποιοι φοβούνται το χρόνο, εσύ τον έκανες να δουλεύει για σένα. Πώς το έχεις καταφέρει αυτό?
1: Είναι, κοίτα, γενικά δεν φοβάμαι, αυτό θα το συζητήσουμε μετά περί φόβου, αλλά όχι μόνο δεν φοβάμαι την ηλικία μου, αλλά είμαι εδώ για να τη γιορτάσω, γιατί αυτό είναι, έφτασα εδώ με όλες τις αποσκευές μου, με τα βιώματά μου, και αυτή ήταν μια συνάντηση ουσιαστικά με ανθρώπους από όλο τον κόσμο που ανήκουν σε διαφορετικά κεφάλαια της ζωής μου. Και ήρθανε για μένα στη Ρόδο, το οποίο είναι τεράστια τιμή, τεράστια πράγματα.
0: Ήρθαν από την Ιταλία, την άλλη πατρίδα σου, ήρθαν από το Λονδίνο, ήρθαν πραγματικά. Ήρθαν από τις Βρυξέλλες ο αγαπημένος μας δήμαρχος, ο Χρήστος ο Δουλκερίδης, ο προσωπικός σου φίλος.
1: Ο Χρήστος ο Δουλκερίδης είναι αδερφός, δεν είναι φίλος. Οπότε ξέρεις, ήρθε η οικογένεια λοιπόν. Ναι, οπότε ήρθε η οικογένειά μου και ήρθανε φίλοι πραγματικά από όλη την Ευρώπη για να γιορτάσουμε μαζί. Εγώ να τους ευχαριστήσω για ό,τι σήμαναν για μένα όλα αυτά τα χρόνια, γιατί αυτό που είμαστε και αυτό που γινόμαστε είναι και χάρη σε όλους τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν σε κάθε κεφάλαιο. Οπότε ναι, νομίζω ότι χορέψαμε, γελάσαμε. Εντάξει, καλά ήταν. Και
0: το έζησες σαν 14χρονη. Πόσο το χαιρόμαστε όλοι αυτό με σένα, Έλενα Γιαννίκη. Άλλωστε τα χρόνια περνούν, αλλά όχι από πάνω μας.
1: Ας κοίτα να δεις. Okay, μπορούν να φέρονται κιόλας, αλλά τι κουβαλάμε μέσα μας. Και όσο μπορώ χαίρομαι, όσο μπορώ χαμογελάω. Οπότε εντάξει.
0: Τα 50 ως αριθμός, ως ηλικία.
1: Μια χαρά. Την υγειά μας να έχουμε, και είπαμε, προχωράμε και πάμε στα επόμενα. Υποτίθεται ότι αυτό που λέμε ότι το να είσαι σήμερα μια σύγχρονη γυναίκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα μας, και να ζούμε με όλες τις ανέσεις, γιατί αρκεί να αλλάξεις λίγο τις γεωγραφικές συνταγμένες και βλέπεις πόσο αλλάζουν τα πράγματα, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά. Άρα είμαι εδώ να το γιορτάσω μαζί με όλους, με όλες εσάς, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Η ηλικία της πιο ελκυστικής αυτοπεποίθησης είναι αυτή. Με την Έλενα για όλα. Μου έλεγες τις προηγούμενες ημέρες ότι η ζωή σου μοιράστηκε στα δύο τότε που έχασες ξαφνικά τον πατέρα σου. Ήταν το 2010 και ήταν, πώς λέμε, προ-Χριστού και μετά Χριστού, προ-Γιαννίκη Σάβα και μετά Γιαννίκη Σάβα. Ήταν τότε που αποφάσισες να έρθεις να εγκατασταθείς για λίγο προκειμένου να δεις τη μητέρα σου, να δεις τις εκκρεμότητες. Αλλά τελικά η ζωή σε κράτησε εδώ, που πάλι πολύ σημαντικά πράγματα έκανες, πάλι πηγαίνω έρχεσαι, πάλι σε αγαπάνε και εδώ και εκεί και παραπέρα. Για πες πώς σε βρήκε εκείνη η φάση τη ζωή σου. Ένας σημαντικός άντρας, ένας σημαντικός άνθρωπος.
1: Ναι, σίγουρα ο πατέρας μου, ο Σάββας Γιαννίκης, ο οποίος ήταν και ιδιαίτερα αγαπητός. Άλλωστε, να είδες πριν λίγο πήγαμε στο σταθμό και...
0: Συνάδελφος, η Δέσποινα Οικουλούπη, αμέσως είχε ιστορίες να πει.
1: Και πόσο, ας πούμε, ναι, αυτό...
0: Για το Σάββατο Γιαννίκη, ακριβώς, τον πρόεδρο της Γεωργο...
1: Της Ένωσης,
0: Ένωσης Γεωργικών
1: Συνεταιρισμών. Ο παπάς μου, εντάξει, είχε μια πολύ έντονη παρουσία στην τοπική κοινωνία, όχι μόνο της Ρόδου, γιατί και στα Δεκάνησα ήταν γεωπόνος, όργωνε τα νησιά, τον αγαπούσαν από τους πιο απλούς αγρότες, Γεωργούς, γιατί πραγματικά αγαπούσε να πηγαίνει στην έξω, δηλαδή στα χωριά της Ρόδου, αλλά και στα νησιά. Ένας άνθρωπος πολύ γενναιόδωρος, και σίγουρα εγώ αυτό που λέω, ότι η μεγαλύτερη κληρονομιά μου σίγουρα δεν είναι τα υλικά αγαθά, αλλά είναι το υπόνομο, το ονοματιπόνο του πατέρα μου, αλλά και ό,τι μου δίδαξε και όλα όσα με ενέπνευσε. Δίπλα σε μια μητέρα την οποία την ανέφερες πριν, τη μαμά μου, η οποία είναι Ιταλίδα, η Λουτσίλα, η αγαπημένη μαμά μου, Λουτσία Λουτσίλα, η οποία...
0: Γεννήθηκες στο Μπάρι, ναι, να πούμε, γιατί ναι, ο Γιαννίκης πήγε να σπουδάσει και ερωτεύτηκε την Ιταλίδα τότε, η οποία ήταν από σημαντική αστική οικογένεια. Και όταν ετέθη θέμα να τη φέρει στη Ρόδο, που τότε ακόμα ήταν... αλλά εκείνη ακολούθησε την καρδιά της. Εσύ, ωστόσο, γεννήθηκες στο Μπάρι της Ιταλίας. Είναι αυτό το πολυπολιτισμικό που λέγαμε για σένα από την αρχή. Αλλά μετά, Έλενα, πώς όλες αυτές οι γλώσσες? Δηλαδή, εγώ όταν σ' ακούω να μιλάς τα γαλλικά σου, ζηλεύω τόσο πολύ τα ιταλικά σου μητρική γλώσσα, τα αγγλικά σου, καλά, δεν το συζητούμε. Μέχρι τουρκικά, Έλενα. Μέχρι πορτογαλικά.
1: Κοίτα να δεις. Σίγουρα είχα την ευλογία να. Πρώτα απ' όλα, ξεκινάμε, πάμε πιο πίσω. Είναι ευλογία να είσαι, εγώ και αδερφός μου, παιδιά έρωτα. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε παιδιά έρωτα, είμαστε παιδιά που δύο ανθρώπων που ανήκανε οι ίδιοι σε διαφορετικούς κόσμους και ερωτεύθηκαν, αγαπήθηκαν, και για το λόγο αυτό πρώτα δημιούργησαν την οικογένειά τους στην Ιταλία και στη συνέχεια, όπως το είπες ακριβώς, ήρθαν στη Ρόδο. Άρα όταν γεννιέσαι μέσα από έναν έρωτα και μέσα σε ένα περιβάλλον αγάπης, αυτό το κουβαλάς μετά στη ζωή σου σε ό,τι και να κάνεις. Και σίγουρα, ίσως αυτό, σίγουρα μάλλον, αυτό παντρεύεται με την πολυπολιτισμικότητα που ανέφερες, ότι οι ίδιοι γονείς μου ανήκανε σε διαφορετικούς κόσμους, σε διαφορετικές κοινωνίες, μέρη, γλώσσα. Οπότε αυτό για μένα είναι η φυσική μου ταυτότητα. Δηλαδή η φυσική ταυτότητα ποια είναι να είμαι ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους. Και αυτό σε διδάσκει από πολύ νωρίς να καταλάβεις ότι δεν πρέπει να φοβάσαι το διαφορετικό. Το διαφορετικό είναι πλούτος και δεν υπάρχει μονοδιάστατη ταυτότητα. Αντιθέτως, όσο πιο πολλές γνωρίζεις, όσο πιο πολλές γλώσσες γνωρίζεις, όσο πιο πολλά μέρη μπορείς να ταξιδεύεις και να ζεις αυτά, γιατί άλλο το ταξίδι που πηγαίνουμε σαν τουρίστες και κάνουμε δύο φωτογραφίες και αγοράζουμε ένα σουβενίρ, και είναι πολύ διαφορετικό να ζεις την καθημερινότητα ενός ξένου τόπου. Όλα αυτά είναι μόνο θετικά, γιατί σε κάνουν δυνατό, σε κάνουν διαφορετικό, εσένα τον ίδιο, και είναι πανοπλία για να αντιμετωπίσεις οτιδήποτε έρχεται στη ζωή σου.
0: Στην καθημερινότητα, συμπεριφορές, ανθρώπους, καταστάσεις,
1: ναι.
0: Δυστυχώς αυτό ο περίγυρός μας πολλές φορές μας πληγώνει, θα τα πούμε στη συνέχεια. Φεύγεις από την Ελλάδα αμέσως μετά τις σπουδές σου στην Κομωτινή, στην νομική. Θα μπορούσες να πας να σπουδάσεις αμέσως στο εξωτερικό, όμως εσύ τελείωσες στην Ελλάδα. Ναι. Έκανες ένα μεγάλο γύρο στα πανεπιστήμια του κόσμου και στα 25 σου περίπου έφυγες στην Αγγόλα. Είναι δυνατόν στην Αφρική ένα μικρό κοριτσάκι επί διετία να κάνει τι στην ύπατη αρμοστία? Τι έγινε?
1: Λοιπόν, θα πάρουμε τη σειρά. Όταν στην Αγγόλα της Αφρικής δούλευα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν ο πρώτος διεθνής οργανισμός που δούλεψε. Λοιπόν, ήταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ ερχόμουν με μεταπτυχιακές σπουδές στις Βρυξέλλες. Είχα κάνει και αυτό το λέμε το στάζ στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. Εν πάση περιπτώσει, αποφασίζω να μπω σε αυτή τη διαδικασία επιλογής, η οποία εντάξει ήταν και γενικά
0: αυτή. Στην Αφρική, μα τι σου είπε η οικογένειά σου?
1: Ναι, λοιπόν, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Μπράβο, αυτό είναι επειδή είπες για τον πατέρα μου, ο οποίος εντάξει μου είχε και πολύ μεγάλη δυναμία ο μπαμπάς.
0: Όχι, ο αδερφός σου ήδη έλειπε.
1: Ναι, ναι, αλλά εγώ είμαι η Σαβούλα, γιατί έτσι με ξέρανε και έτσι με φανάζανε. Λοιπόν, χαρακτηριστικά θυμάμαι ότι μόλις με είχαν πάρει και μου το είχαν ανακοινώσει, με είχαν καλέσει από την Βρυξέλλες. Οπότε το λέω στον πατέρα μου. Εκείνη τη στιγμή, ευσυγκίνητος όπως πάντοτε, βουρκώνει και στην αρχή μου λέει: παιδί μου, μην πας. Και του λέω: όχι, μπαμπά μου, θα πάω. Και δεν είπε ξανά τίποτα. Ίσως από εκείνη τη στιγμή, ό,τι και να έκανα, με στήριξε. Η μαμά μου, μάλιστα την εποχή εκείνη που είμαστε τώρα στο 2002, έτσι, δεν είναι τα social media, δεν υπήρχαν. Έμαθε περισσότερο να κάνει το κομπιούτερ, να μπαίνει να κάνει για να μπορεί να επικοινωνούν μαζί. Άρα, βλέπεις, αυτό, Ροδούλα μου, είναι πολύ σημαντικά. Επειδή μας ακούν, ας πούμε, και γονείς, που πολλές φορές με ρωτάνε γονείς. Α, ξέρω εγώ, η κόρη μου, το παιδί μου θέλει να κάνει αυτό. Τι να κάνω? Λέω, ας τους να φύγουν, ας τους να ανοίξουν τα φτερά τους. Ό,τι και να γίνει, μόνο δύναμη αυτό θα προσφέρει. Και αν είμαι εδώ, για να το πω αυτό ειλικρινά, όποτε με ρωτάνε, όποτε μου λένε το παιδί μου είναι, ξέρω εγώ, θέλει να πάει στο εξωτερικό, να πάει. Το παιδί μου θέλει να το κάνει. Να μην φοβόμαστε, να μην κρατάμε τα παιδιά πίσω, γιατί αυτό έκαναν οι γονείς μου και εγώ τους ευχαριστώ σήμερα. Άμα είμαι αυτή που είμαι, όπως είπες, στα 50 μου, είναι γιατί οι γονείς μου ήταν εκεί και πίστεψαν σε μένα και με βοήθησαν.
0: Και εσύ γύρισες με την κτηθήσα πείρα και την έφερες όλη αυτή την εμπειρία στη Ρόδο, αλλά φεύγοντας και ξαναφεύγοντας και επιστρέφοντας και πάλι ταξίδια έχεις μπροστά σου με τόσα σημαντικά πράγματα. Έλενα, πώς είχαμε κάνει μια ακόμα κουβέντα που μου είχες δώσει τόσο όμορφες απαντήσεις. Δηλαδή, ας το πάμε έτσι λίγο πιο απλά, γιατί εσένα η ζωή σου είναι πολύπλοκη, οπότε σήμερα θα πάμε στα απλά για να αφήσουμε και κάτι, έτσι, μια ωραία γλυκιά εικόνα. Καλοκαιράκι είναι. Σε είχα ρωτήσει ποια είναι η ευτυχία για σένα, η απόλυτη, και μου λες δεν υπάρχει απόλυτη ευτυχία, υπάρχουν πολύτιμες, μικρές, φωτεινές στιγμές, έρωτα, γέλιου, επιτυχιών που επιδρούν σωρευτικά στην ψυχοσύνθεσή μας. Αυτό λοιπόν συνέβη με σένα μετά από τόσο διάβασμα, μετά από τόση προσπάθεια και αγώνα και αγωνία. Αυτό είναι για σένα ευτυχία?
1: Ευτυχία δεν είναι μια σταθερή κατάσταση. Προφανώς όλα έχουμε τις στιγμές που θα ανέβουμε, θα κατέβουμε, αλλά τι είναι τελικά? Είναι αυτές οι μικρές στιγμές. Δηλαδή οι φίλοι μας, τα γέλια μας, οι χορί μας, τα τραγούδια μας, το φως, αυτό, όλα αυτά μαζί, κάποια στιγμή θα τα ζούμε όλα μαζί και όπως είπα τότε, επιδρούν σωρευτικά και θετικά στην ψυχοσύνθεσή μας. Δεν υπάρχει μια σταθερή κατάσταση, αλλά έχουμε την καρδιά, έχουμε τα μάτια ανοιχτά, να βλέπουμε την κάθε στιγμή, να είμαστε ευγνώμονες. Ορίστε, λέω πολλές φορές ζούμε στη Ρόδο. Τη Ρόδο που την ξέρουμε με τα καλά της, με τα κακά της. Εγώ τη Ρόδο την έχω επιλέξει τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και όταν πολλές φορές μιλήσω, μου λένε φίλοι, με τέτοιο background, ας πούμε, διεθνές, που θα μπορούσες να ζήσεις αλλού. Ναι, θα μπορούσα να ζήσω αλλού, αλλά εγώ την επέλεξα τη Ρόδο. Η Ρόδος είναι το λιμάνι μου. Είναι το μέρος από που έχουν ξεκινήσει τόσα πολλά και την αγαπώ όπως αγαπώ όλα τα Δωδεκάνησα, τα μικρά Δωδεκάνησα. Το λιμάνι μου είναι το μέρος από που έχουν ξεκινήσει τόσα πολλά και την αγαπώ όπως αγαπώ όλα τα Δωδεκάνησα, τα μικρά Δωδεκάνησα. Και τώρα ξέρω ότι έχουμε και μια κοινή αγάπη.
0: Την έχουμε, την έχουμε. Πρέπει να μιλάς για το Καστελόριζο.

0: λέω πηγαίνω, θα μου λένε πάλι εδώ είσαι, αλλά λέω για μια μέρα και φεύγω. Κοίτα να δεις, στις πατρίδες μας, σε κάποιες πατρίδες γεννιόμαστε, σε άλλες καταγόμαστε. Εγώ είναι μια μικρή πατρίδα που επέλεξα, τη διάλεξα. Όταν νομίζω μου λέω ότι λέει κατάς από το Καστελόριζο και λέω όχι. Και μου λένε τι, πώς εδώ, λέω ερωτεύτηκα. Λέω τι εννοείς, όχι άνθρωπο, όχι άντρα, τον τόπο. Είναι λοιπόν μια μικρή πατρίδα και αυτή που επέλεξα και όσο μπορώ πηγαίνω.
1: Και μιας και είπαμε ερωτεύτηκα, ερωτεύτηκες Ιταλό. Για να το πούμε και αυτά.
0: Εντάξει.
1: Για να μιλήσουμε για το φάμπλο.
0: Εντάξει, ιδιωτική, ο Φούλβιο λέει, ιδιωτική μας ζωή. Ναι. Εντάξει, κοίτα να δεις. Είπαμε, είναι η ελληνική πλευρά μου και η ιταλική πλευρά μου στην ιδιωτική μου ζωή. Είμαι με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι Ιταλός και ο οποίος είναι πολύ διαφορετικός από μένα, πολύ πιο εσωστρεφής και ήρεμος. Αλλά αυτό δεν θέλουμε, να αλλοσυμπληρωνόμαστε. Αυτό χρειαζόμαστε, το γιν και το γιάνγκ. Είναι ο άνθρωπός μας, όπως άλλωστε είναι και η μητέρα μου και τον πατέρα μου, ήταν αυτό το πράγμα. Οι ήσυχοι, ήρεμοι, εσωστρεφείς άνθρωποι, ακριβώς γιατί έρχονται και μετριάζουν αυτό το έντονο, το δυναμικό που είχα και εγώ και ο μπαμπάς. Έτσι είναι και ο αδερφός μου, Ματήλιο, με τη γυναίκα του Μεριβίτα. Έχουμε λοιπόν, οι σύντροφοί μας είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι έτσι πιο χαμηλών τόνων και μόνο καλό μας κάνουν.
1: Όμως υποστηρικτικοί, γιατί ναι, τον είδα, γιατί τον ξέρω.
0: Ναι.
1: Πάμε Πέρι, είναι ο Πέρις ο Βασιλάκης, πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, γιατί έτσι είναι η Έλενα, η Γιαννίκη, έτσι είμαι εγώ λοιπόν. Επιλέγεις εσύ σήμερα, αλλά έκανα κι εγώ έτσι μια παρεμβολή, θα το δεις στη συνέχεια.

0: γιατί αυτό.
1: Με την Ελένα Γιαννίκη, δικηγόρο, μάχημη, επαριοπάγο και τόσα και τόσα. Ελένα, επί 10 χρόνια έζησες την κρίση του προσφυγικού. Ήσουν στο γραφείο της ΥΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, ως ειδική συνεργάτης σε θέματα ασύλου. Όλη λοιπόν την προσφυγική κρίση έζησες. Τι είδες, τι άκουσες, τι κατάλαβες?
2: Τι να πω, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική δεκαετία της ζωής μου, η οποία συγκυριακά ταυτίστηκε με την προσφυγική κρίση στην Ελλάδα. Πολύ έντονες στιγμές. Νομίζω ότι μόνο όταν έχεις δει τόσο κοντά όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι με τι μέσα, σε ποια κατάσταση ήρθαν στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια, αντιλαμβάνεσαι πρώτα απ' όλα τι σημαίνει ανθρώπινη ζωή, πόσο πολύτιμη είναι.
1: Για τα συνόδευτα ανήλικα θέλω να μου πεις, ναι. Αυτό που επίσης σε απασχόλησε.
2: Ναι, πολύ. Εντάξει, είδαμε αυτά τα χρόνια, ναι, τα συνόδευτα ανήλικα. Τι σημαίνει? Ασυνόδευτα ανήλικα σημαίνει ότι βλέπεις ξαφνικά ένα παιδί μπροστά σου, το οποίο είναι από τη Συρία, από το Αφγανιστάν και είναι αυτό που λέει, είναι ανήλικο. Και ενώ, ας πούμε, έχει τύχει εκείνη τα χρόνια να μου λέει κάποιος, ας πούμε, καλά, πώς άφησαν οι γονείς σου το παιδί να μπει σε μία βάρκα. Και εκεί ακριβώς λες ότι ακριβώς αυτό. Δώσανε δηλαδή την δυνατότητα στο μοναδικό παιδί, στο παιδί τους να μπορέσει τι να κάνει, να βρει κάτι καλύτερο. Αυτό είναι οι πρόσφυγες. Και όταν γνωρίζεις από κοντά τις ιστορίες, γιατί εγώ αυτά τα χρόνια είχα πραγματικά την ευλογία να έχω αυτή τη δουλειά, και δεν είναι δουλειά. Πολλές φορές όταν είσαι σε τόσο κοντά, είναι μαθήματα ζωής καθημερινά, συνειδητοποιείς τι σημαίνει να πονάς με αξιοπρέπεια, τι σημαίνει να συσχετοποιείς τις δυτικές μας, ας πούμε, ανέσεις, τι σημαίνει λοιπόν να αφήνεις το σπίτι σου. Άρα μόνο τιμώ πάρα πολύ αυτό το παρελθόν και προσπαθώ ιδιαίτερα όσο μπορώ στην καθημερινότητά μου να το έχω πάντοτε ψηλά και μέσα στην καρδιά μου για να...
1: Τότε που ακόμα για πολύ κόσμο οι πρόσφυγες ήταν λάθρο μετανάστες, κάποιοι άνθρωποι όπως εσύ και πολλοί ακόμα μπήκατε μπροστά για να μας μάθετε, για να ακούσουμε, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Σε είχα ρωτήσει λοιπόν παλιότερα, Έλενα, τι σε κάνει να σηκώνεσαι το πρωί και...

0: Τι απάντηση.
1: Ναι, λοιπόν, σου είχα απαντήσει ότι αυτό που με κάνει να σηκώνουμε το πρωί είναι η αίσθηση της ευθύνης.
0: Ναι.
1: Η ευθύνη. Η ευθύνη που μας χαρακτηρίζει πρώτα στην ιδιωτική μας ζωή για τις επιλογές που έχουμε κάνει. Μετά στην επαγγελματική μας, πόσο μάλλον στο λειτουργήμα του δικηγόρου, οι συνάδελφοί μου, οι συναδέλφισές μου ειδικά, η καθημερινότητα δεν είναι καθόλου εύκολη, με τεράστια ευθύνη για το συντολής μας, έχοντας ταυτόχρονα και οικογένειες. Άρα η ευθύνη μας χαρακτηρίζει, γιατί τελικά αυτό δεν είναι. Η κουβέντα σου να είναι κουβέντα σου. Όταν μου λες να βρεθούμε μία ώρα στο σταθμό, να έρχομαι εκείνη την ώρα στο σταθμό, ξέρεις, είναι μικρά πράγματα τα οποία πολλές φορές τα ξεχνάμε και η καθημερινότητά μας γίνεται πιο δύσκολη. Αλλά αυτό είναι.
0: Ποιο θα έλεγες ότι θα μπορούσε να είναι το βασικό σου ελάττωμα? Τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει με σένα, έτσι, μέσα σε όλο αυτό το πληθωρικό που σε περιβάλλει?
1: Ναι, λοιπόν, ακριβώς, λοιπόν, ίσως ακριβώς λόγω αυτού του έντονου και πληθωρικού, σίγουρα, εντάξει, ταπεινά λέω ότι ελάττωμα είναι να πολλές φορές αντιδράω πολύ αυθόρμητα σε συμπεριφορές, όπως είχα πει και τότε, που θα έπρεπε να αγνοώ ή τουλάχιστον, και νομίζω ότι το δουλεύω καλύτερα, να το χειριστώ με μετριοπάθεια. Δηλαδή, τελικά αυτό σε δυσημένα να μεγαλώνεις και να είσαι πιο όριμος, να ξέρεις πού αξίζει να θυμώνεις, πότε αξίζει να χαλιέσαι, για ποιο λόγο δεν αξίζει, πήγαινε παρακάτω. Λοιπόν, σήμερα, και αυτό είναι κάτι το οποίο η ηλικία σε απελευθερώνει, και γι' αυτό welcome, ναι, που λέω τα 50.
0: Είναι ελευθερία.
1: Η ελευθερία του να διαθέτεις εσύ την ενέργειά σου εκεί που αξίζει. Άρα, εντάξει, παραμένουν τα λατώματα, αλλά θεωρώ ροδούλα ότι κάπως τα δουλεύω.
0: Τα δουλεύεις. Η ενέργειά μας, λοιπόν, σε αυτούς που αξίζει, να μην πληγωνόμαστε με λόγια της στιγμής που μπορεί να πούν. Είναι ίσως η δική τους συναισθηματική κατάσταση εκείνη την ώρα. Είναι ο τρόπος που μεγάλωσαν ίσως αυτόν τον άνθρωπο. Είναι αν μπορεί να επικοινωνήσει σωστά αυτά που θέλει να σου πει. Έτσι. Και σπανιότητα δείχνει κάτι για σένα. Επομένως, να μην το παίρνουμε προσωπικά. Ο τρόπος άλλωστε δείχνει πολλά για εκείνον και όχι για σένα. Το έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Μεγάλες αλήθειες αυτές.
0: Γι' αυτό
1: επιμένω. Όχι, καλά κάνεις. Είναι μεγάλες αλήθειες. Γιατί νομίζω ότι και όσοι μας ακούνε το αντιμετωπίζουν και
0: ήδη. Στην καθημερινότητα.
1: Πώς, σίγουρα στο φιλικό του περιβάλλον, στο οικογενειακό, αυτό που λέμε, παρεξηγήσει, παρεμηνήσει. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Για να το δέσω και με αυτό που έλεγα προηγουμένως, είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνεσαι ότι δεν αφορούν όλα προσωπικά εσένα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει εκνευριστεί, να έχει μιλήσει για χύψη λόγους και να μην έχει σκοπό να πληγώσει εσένα. Άρα, πρέπει και εμείς να δουλεύουμε τον εαυτό μας.
0: Ναι.
1: Να καταλαβαίνουμε λοιπόν πότε αξίζει, γιατί στους φίλους μας καλό είναι πάντα να λέμε, να τους κοιτάμε στα μάτια, και όταν έχουμε ένα θέμα να το συζητήσουμε, να τους βλέπουμε στα μάτια. Πόσες φορές και στη δικηγορία βλέπουμε παρεξηγήσεις που γίνονται γιατί νόμιζε ότι ο ένας είπε το άλλο και νόμιζε. Και έτσι γίνονται, φτάνουν μέχρι και σε αντιδικίες. Όχι, θέλει δουλειά με τον εαυτό μας, θέλει την αυτοκριτική μας, και κυρίως αυτό που ξέρω ότι μου λες πολλές φορές, μου λες Έλληνα, σ' αρέσω γιατί ότι καλά ότι είμαι πουλά τρέλα, ας πούμε. Δεν είναι τρέλα, ξέρεις. Είναι και λίγο αυτοσαρκασμός, ο οποίος αυτοσαρκασμός...
0: Διαβατήριο των ευφυρών ανθρώπων.
1: Μπράβο, αυτό είναι διαβατήριο των ευφυρών ανθρώπων, ακριβώς. Αυτό το λέω πάντα, αυτοσαρκασμός, το οποίο είναι διαβατήριο των ευφυρών ανθρώπων. Εκείνο το οποίο βάζει τα πράγματα στη σωστή διάσταση, που κάνει πιο ελαφριά την καθημερινότητα. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν μπορούμε όλα να τα παίρνουμε δυσμετρητής. Και αν μπορώ εγώ κάτι να πω από τα ταξίδια, από τις διαφορετικές κουλτούρες, από τους διαφορετικούς ανθρώπους, είναι αυτό. Μην παίρνουμε δυσμετρητής κάθε πράγμα. Να ζούμε τη στιγμή για αυτό που είναι. Και πάμε παρακάτω. Με χαμόγελο, πάμε παρακάτω. Κάτι καλύτερο θα γίνει. Σε αυτό πραγματικά είναι μότο ζωής. Η ζωή θα σου δώσει ό,τι της έχεις προσφέρει.
0: Οι άνθρωποι που ταξιδεύουν σταματούν πια να αισθάνονται ότι είναι το επίκεντρο, ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Έτσι κάνουμε μια λίγο διαφορετική κουβέντα σήμερα, αλλά μια κουβέντα μεταξύ γυναικών. Μακάρι να αρέσουν αυτά που λέμε. Πες μου για τη συγγνώμη, πες μου για... Οπότε η συγγνώμη εγώ θεωρώ ότι έχει χρόνο που λέγεται και έχει και τρόπο που λέγεται. Δεν είναι μία λέξη. Για πες.
1: Κοίτα να δεις, πρώτα απ' όλα θέλει την ταπεινότητα της, του να ζητάς συγγνώμη, αλλά και την ταπεινότητα να δέχεσαι τη συγγνώμη, η οποία όμως όπως σκέπεις δεν είναι μόνο μία λέξη. Το θέμα είναι ότι ναι, ζητώ συγγνώμη, αλλά μετά υπάρχει το πιο σημαντικό που λέει τι μπορώ να κάνω για να επανορθώσω. Το να πω συγγνώμη, σε πλήγωσα, ναι, ή συγγνώμη έσφαλα, πολύ καλά, παρακάτω. Τι μπορώ να κάνω για να επανορθώσω, τι μπορώ να κάνω λοιπόν για να σε κάνω να αισθανθείς καλύτερα. Εάν δεν υπάρχει η ροδούλα αυτό το παρακάτω, η συγγνώμη μόνη της δεν χάνει την αξία της. Είναι μια ασήμαντη μικρή λέξη. Σίγουρα όπως είπες και εσύ προηγουμένως και συμφωνώ μαζί σου, έχει και τη στιγμή της, έχει και τον τρόπο της. Και τη στιγμή είναι πολύ σημαντική γιατί είναι για τον μπομπό και τον δέχτη. Αυτός που το δέχεται να είναι σε θέση και σε φάση να την δεχτεί. Αλλά ροδούλα, επιμένω, το παρακάτω. Τι μπορώ να κάνω για να επανορθώσω.
0: Αυτό που γκρεμίζει, όπως μου έχει ξαναπεί, κάθε εγωισμό έτσι. Και από κάθε πλευρά.
1: Έτσι, έτσι. Οι εγωισμοί κάτω, να τους πατάμε κάτω, να είναι σπουδαία υπόθεση. Να λες, ναι, έσφαλα, γιατί εκείνη είχα κρίνει με άλλα κριτήρια. Σήμερα είμαι ένας καλύτερος άνθρωπος, γιατί αναγνωρίζω τα λάθη μου. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Όχι το πρέπει το δοντολογικό. Είναι γιατί θα μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα και να βελτιωνόμαστε σαν άνθρωποι. Να πάμε παρακάτω. Αυτό που λέω πάντοτε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
0: Και για να πούμε άλλο ένα σημαντικό που σου συμβαίνει αυτό το διάστημα. Από την 1η Ιουλίου του 26 αναλαμβάνεις σε διεθνές επίπεδο και πάλι Έλενα Γιαννίκη. Τι, καθήκοντα της βοηθού, συντονίστριας, δημόσιας εικόνας, πες μου για τους Ρόταρι, αλλά
1: είναι στο διεθνές.
0: Τους διεθνείς.
1: Ναι,
0: τους
1: εντάξει, διεθνείς. Ξεκινάμε πάντοτε από τοπικό επίπεδο. Εγώ είμαι παιδί Ροταριανό, ο μπαμπάς μου ήταν
0: και ο μπαμπάς,
1: βέβαια, και η μαμά μου ήταν στο Inner Wheel. Αγαπώ πολύ αυτή τη μεγάλη Ροταριανή οικογένεια, η οποία είναι μια παγκόσμια οικογένεια και εγώ αυτή τη διάσταση ειδικά φέρνω πάντοτε στην καρδιά μου. Οπότε, ναι.
0: Σε μια ζώνη που περιλαμβάνει 20 χώρες και γεωγραφικές περιοχές.
1: Είναι περίπου 27 χώρες και μιλάμε η Μεσόγειος, Βαλκάνια, Μέση Ανατολή.
0: Ανατολική έτσι, Ευρώπη.
1: Ναι, και Ανατολική Ευρώπη. Και χθες μάλιστα το απόγευμα είχαμε μια διαδικτυακή συνάντηση, το οποίο εντάξει, είναι καταπληκτικό να μπορείς να έχεις τέτοιες ανταλλαγές με Ροταριανούς, με εξαιρετικούς εθελοντές και επαγγελματίες από τόσες πολλές χώρες. Για ποιο πράγμα, για να υπηρετήσω στον άνθρωπό σου. Και βέβαια από όλα αυτά γινόμαστε πιο πλούσιοι. Κάθε ευκαιρία που μας κάνει να ερχόμαστε πιο κοντά σε διαφορετικές κουλτούρες, αυτό είναι πλούτος, είναι σπουδαία υπόθεση. Και όσο μπορώ να είμαι εδώ πέρα να το λέω και μακάρι αυτό που έλεγα πριν να μας ακούσει κάποιος και να μπορέσει να νιώσει άνετα. Πόσο μάλλον εμείς που η Ρόδος είναι σταυροδρόμι πολιτισμών, έτσι, Ανατολή, Δύση. Τι λέμε τώρα, είναι γέφυρα πολιτισμών η Ρόδος. Και σε αυτό όλοι μας πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Εξωστρέφεια και όχι εσωστρέφεια.
0: Με βάση τη Ρόδο λοιπόν, αλλά παντού στον κόσμο και μάχημη στην δικηγορία και με πολλά και διαφορετικά και δεν ασχολείσαι με ποινικά εσύ,
1: όχι
0: Έλενα. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντα για μας.
1: Το ξέρω τα δημοσιογραφικά, όχι, υπάρχουν εξαιρετικοί
0: συνάδελφοι. Να σε ρωτούσα.
1: Ασχολούνται με ποινικά, όχι, όχι. Όσο μπορώ βέβαια βοηθάω σε επίπεδο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης βεβαίως και πόσο μάλλον για τις γυναίκες πάντα όσο μπορούμε, αλλά όχι, όχι, εγώ δεν κάνω το ποινικό, κάνω περισσότερο εμπορικά αστικά και κυρίως με διεθνείς επενδυτές που έρχονται στην Ελλάδα, στην Ρόδο και βλέπεις, προσπαθώ ας πούμε και με αυτό το κομμάτι να το φέρνω στην καθημερινότητά μου. Αλλά ναι, υπάρχουν εξαιρετικοί άλλοι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα ποινικά και είμαι σίγουρη ότι θα είναι εδώ πέρα πολύ καλά να εξηγήσουν καλύτερα τις επικαιρότητες αυτές.
0: Να πω εδώ για πρώτη φορά ότι στο τέλος του μήνα, Ιουνίου, σε συνεργασία υπό την αιγίδα μάλλον του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, έρχεται στη Ρόδο ο Πάνος ο Σόμπολος, ο γνωστός δημοσιογράφος και συγγραφέας, για να παρουσιάσει το τελευταίο του βιβλίο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Στη Ρόδο είχαμε δύο γυναικοκτονίες. Ξέρω ότι έχεις ασχοληθεί, Έλενα. Ο όρος γυναικοκτονία δεν είναι καταγεγραμμένος επισήμως. Για πες μου, όταν δηλαδή πολλοί κόσμος δεν ήξερε ούτε καν τους όρους αυτούς, εσύ ήδη είχες...
1: Πρέπει να τα λέμε. Πλέον υπάρχουν πλέον αυτά στη Διεθνή Βιβλιογραφία και την επιστημονική πλέον αποτυπώνεται. Το ζήτημα είναι να καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για τη διάσταση φύλου. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα δεν είναι μία λέξη στη μόδα, ούτε είναι κάτι το οποίο το λέμε για δημοσιογραφικούς λόγους, αλλά γιατί στοχεύει το έγκλημα αυτό, στοχεύει το φύλο, στοχεύει λοιπόν τη γυναίκα. Και πόσο μάλλον, όπως είπες, ακριβώς επειδή στη Ρόδο δυστυχώς
0: είχαμε δύο.
1: Εντάξει, τι συζητάμε τώρα, δεν μπορούμε να...
0: Ή το Παλούδι,
1: η Ελένη,
0: και η Δώρα.
1: Βέβαια, αυτά τα κορίτσια, τι να πω, δηλαδή, βλέπω ότι μας συγκλώνησε. Είναι πολλά από πίσω, γιατί, κοίτα να δεις, σε όλο αυτό, και επειδή προσφάτως μάλιστα το συζητούσα και δημοσίως, κρύβει και αυτό που λέω από κάτι, την τοξική αερνοπότητα, δηλαδή, τι σημαίνει να είσαι άντρας και για ποιο λόγο, ας πούμε, υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές, οι οποίες, ναι, αυτή η τοξική αερνοπότητα μπορεί να οδηγήσει και σε εγκλήματα όπως είναι αυτά που δυστυχώς ζήσαμε. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν πολλές διαστάσεις και κοινωνικές.
0: Η τοξική αρενοπότητα, ακούτε κορίτσια, που μπορεί να γοητεύει εκεί στο ξεκίνημα της γνωριμίας, αλλά μετά γίνεται ο δυνάστης, γίνεται ο εγκληματίας.
1: Δεν θέλω να φοβούνται τα κορίτσια, είναι πολύ σημαντικό. Και σήμερα, ευτυχώς, παρόλο που ζούμε σε ένα μικρό μέρος και σε μια μικρή κοινωνία, ωστόσο, έχει γίνει πολλή δουλειά. Και είμαι σίγουρη ότι και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει θέσει υπό την
0: αιγίδα. Ο Βασίλης ο Καταβενάκης, ο πρόεδρος.
1: Πολύ καλά κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος και έτσι είναι. Έτσι νομίζω ότι πάντοτε στηρίζουμε όλοι οι δικηγόροι, θεσμικά και μη θεσμικά, αυτές τις εκδηλώσεις. Θα κάνω τα πάντα για να είμαι εκεί πέρα.
0: Ναι, θα είναι τρίτη λοιπόν 30 Ιουνίου στο Νεστορίδιο.
1: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όποτε και να το κάνεις, πάντως θα φροντίσουμε να είμαστε εκεί και καλά κάνεις. Και μπράβο σου, δηλαδή, γιατί και εσύ φαντάζομαι ότι είναι και δικές σου γνωριμίες ακριβώς και η συνεργασία σου με δημοσιογράφους όπως είναι ο κύριος Σόμπολος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν κάτι να περάσει από εδώ, είναι ότι κορίτσια, μη φοβάστε. Μη φοβάστε, δηλαδή. Πάτε μπροστά, προχωρήστε. Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι είμαστε έτοιμοι να σας αγκαλιάσουμε.
0: Έλενα Γιαννίκη, αυτό που βαπτίζεται έγκλημα πάθους, τι είναι? Έχει καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει τελικά, με έναν βίαιο θάνατο? Γιατί αυτοί οι θάνατοι συνήθως είναι και πολύ βίαιοι οι άνθρωποι αυτοί που τους προκαλούν.
1: Κοίτα, δεις,
0: τι είναι το έγκλημα?
1: Τη διάσταση αυτή θα σε δώσουν καλύτερα οι συνάδελφοί μου του ποινικού. Αλλά εγώ, αν βγω έξω από αυτό, και εδώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει πάθος. Το πάθος δεν δικαιολογεί το έγκλημα. Άρα μην συγχαίουμε τα πράγματα. Άλλο αγάπη, άλλο έγκλημα, δεν δικαιολογεί τίποτα. Άρα το μήνυμα πρέπει να είναι σαφές, χωρίς ορισμούς και τίτλους, με την έννοια ότι πρέπει να λέμε, όσο ένα κορίτσι ή μια γυναίκα νιώθει απειλή, οποιαδήποτε απειλή, νιώθει ότι ο σύντροφος, ο σύζυγος, ο πατέρας, ο αδερφός, οποιοσδήποτε, τη βλάπτει ψυχολογικά, σωματικά, με οποιοδήποτε τρόπο, να αντιδράσει, να μιλήσει. Μην φοβάστε, κορίτσια, μιλήστε.

0: Υπάρχουν και άντρες οι οποίοι κακοποιούνται, Έλενα, και λεκτικά και καμιά φορά και τους ασκούν βία. Αυτό δεν το λέμε ποτέ, αλλά υπάρχει, έτσι δεν είναι?
1: Κοίτα, προφανώς, εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει κάτι. Και άμα μιλάμε για γιαγιάδες, θα σου πω και για τους άντρες που προσπάθησα τα τελευταία χρόνια επίσης να, όσο μπορώ να βοηθήσω. Υπάρχουν άντρες οι οποίοι, επειδή είναι ομοφυλόφιλοι, οι ίδιοι δέχονται επίσης βία και λεκτική και
0: καταλαβαίνω. Λέω από τη σύζυγο, ας τα λέμε όλα.

0: Η μεγάλη Μαρινέλα. Εδώ σήμερα, κυρίες και κύριοι, με την Έλενα Γιαννίκη. Μια γυναίκα που, όπως έλεγα και στο ξεκίνημα, η συναναστροφή μαζί της είναι κέρδος. Είναι πολλές αυτές οι γυναίκες. Πρέπει να τις φέρνουμε εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά στην επιφάνεια, στην καθημερινότητά μας. Η Έλενα που φεύγει, έρχεται και πάντα με κάτι παραγωγικό ασχολείται. Και ναι, με ρώτησε, γιατί εγώ, γιατί να έρθω σήμερα εγώ, γιατί βλέπεις, τι είναι αυτό που βλέπεις σε μένα τέλος πάντων.
1: Και είναι ακόμα, ακόμα να ρωτιέμαι, πρόσεξε.
0: Και είναι η δεύτερη φορά που με καλείς, που εγώ συχνά, όπως τις έχω πει, δεν απευθύνομαι δεύτερη φορά στον ίδιο άνθρωπο. Μία λοιπόν στη Ροδιακή τότε και μία σήμερα στην εκπομπή μου. Να, όλα αυτά τα οποία λέμε σήμερα, αυτά είναι που διακρίνω σε σένα. Φεύγεις πάλι. Φεύγεις πάλι, φεύγεις.
1: Γενικά φεύγω, ναι. Είμαι σε μια διεθνή συνάντηση αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ιταλία, οπότε φεύγω αύριο. Γενικά πηγαίνω, έρχομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρήκαμε την ημέρα για να συζητήσουμε. Αλλά να πω κάτι όμως, ευχαριστούμε εμείς εσένα, Ροδούλα, και το λέω από καρδιάς αυτό. Πέρα που επιμένω ότι να σε ρωτάω για ποιο λόγο, γιατί είναι τεράστια τιμή σε κάθε περίπτωση να μπορείς να μιλήσεις έτσι δημοσίως, να έχεις ένα βήμα για να πεις τη σκέψη σου. Αλλά ευχαριστούμε και εσένα, γιατί είπες κάτι πολύ όμορφο πριν, να φέρνουμε γυναίκες να μιλήσουμε. Και γυναίκες καθημερινές, δεν χρειάζεται να έχουμε τίτλους, ούτε να είμαστε υποψήφοι κάπου, ούτε εν πάση περιπτώσει να ασχολούμαστε δε και καλά με την πολιτική. Όχι, είμαστε και εμείς που ζούμε εδώ πέρα, είμαστε ανάμεσά σας.
0: Με την πολιτική δεν ασχολήθηκες ποτέ.
1: Όχι,
0: και
1: όχι.
0: Ξέρω πόσες προτάσεις έχεις όλα αυτά τα χρόνια και για την αυτοδιοίκηση και για τα ψηφοδέλτια, τα βουλευτικά.
1: Νομίζω ότι κάθε πράγμα, όχι, εντάξει, κάθε πράγμα έχει το χρόνο του, τη διάστασή του. Νιώθω πολύ άνετα να μπορώ να κάνω αυτό που κάνω έτσι όπως το κάνω, με τον τρόπο αυτό, μέσα από οργανώσεις στις οποίες τιμάω, τόσο στα ευρωπαϊκά μου, όσο στα διεθνή μου και στα τοπικά μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε μια κουβέντα καρδιάς.
0: Ναι.
1: Και τι κάνουμε καρδιάς, γιατί νομίζω ότι, εντάξει, δεν μιλάμε μια γλώσσα απλή, κατανοητή, όπως μας βγαίνει. Και πόσο μάλλον σήμερα που ζούμε στις εποχές της οθόνης, που οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στην εικόνα, έτσι, στην εικόνα των social media, στην εικόνα ότι πώς θα μιλήσεις, πώς θα κάνεις, πώς θα δυνατήσεις, πώς θα, σε όλα αυτά, και έχοντας μπροστά μας μια τεχνητή νοημοσύνη που θα μας αλλάξει, ήδη μας αλλάζει, αλλά θα μας αλλάξει και ραγδαία, αυτό που τελικά μένει είναι να μιλάμε από καρδιάς. Αυτό
0: και να ακούμε ραδιόφωνο.
1: Βέβαια.
0: Όπως λέγαμε,
1: η μεγαλύτερη παρέα. Μας κάνετε και ταξιδεύουμε. Οι φωνές σας είναι βάλσαμο. Είναι μια παρέα. Μια παρέα το πρωί που θα ξυπνήσουμε. Μια παρέα που θα οδηγήσουμε το αυτοκίνητο. Μια παρέα. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Όχι μόνο εμείς, πρέπει να ευχαριστούμε εσάς τους ανθρώπους οι οποίοι μας προσφέρετε όλο αυτό.
0: Ο κόσμος ακούει ραδιόφωνο κυρίως στο αυτοκίνητο.
1: Έτσι. Παρέα.
0: Και σε επαγγελματικούς χώρους. Πες μου, Έλενα Γιαννίκη, είμαστε ανταγωνιστικές οι γυναίκες μεταξύ μας. Είμαστε.
1: Και να δεις, εγώ ειλικρινά δεν το λέω τώρα για να. Εγώ δεν έχω νιώσει τον ανταγωνισμό όπως πολλές φορές νομίζει κάποιος ότι είσαι ανταγωνιστικές. Με την έννοια ότι έχω πάρα πολλές φίλες γυναίκες που είναι εξαιρετικά επιτυχημένες. Έτσι, εξαιρετικά σε πάρα πολλές χώρες. Κάποιες από αυτές τις γνώσεις και εσύ, καλή ώρα στα γενέθλιά μου.
0: Ναι.
1: Εγώ τις καμαρώνω. Και το λέω, το εννοώ. Τις καμαρώνω γιατί. Πρέπει να τα έχεις καλά, μάλλον δεν πρέπει να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου για να νιώσεις μόνο ανταγωνισμό απέναντι σε μια γυναίκα. Όταν είσαι καλά με τον εαυτό σου, όταν έχεις δουλέψει τις αδυναμίες σου, τα πάθη σου, όταν θες να βελτιώνεσαι, δεν εγκλωβίζεσαι στην δική σου αυτοαναφορικότητα, αλλά λες, ναι, άρα το καταλαβαίνω, το ακούω γιατί το βλέπω σε άλλους, σε μένα. Μπορώ να σου πω πραγματικά με το χέρι στην καρδιά ότι δεν το έχω νιώσει. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω νιώσει έτσι για μια γυναίκα. Αντιθέτως, καμαρώνω πόσο μάλλον τις φίλες μου, τις οποίες με έχουν επιλέξει στη ζωή μου και τις έχω επιλέξει και πάνε ψηλά. Άρα Πουροδούλα, νομίζω ότι σε αυτό δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Να συναναστρέφεσαι λοιπόν με έξυπνες γυναίκες, γιατί
1: χορτασμένους ανθρώπους, χορτασμένους ανθρώπους, αυτό έχει σημασία.
0: Από φιλιά στο μέτωπο που έλεγε η Μαλβίνα Κάραλη, αυτή η ανεπανάληπτη γυναίκα που χάθηκε τόσο νωρίς, με όμορφες γυναίκες επίσης, για να έχεις και εσύ ένα κίνητρο να γίνεις ακόμα πιο ωραία.
1: Έτσι.
0: Και γενικά, να συναναστρέφεσαι, έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι που το είπαν, που τα είπαν όλα, να συναναστρέφεσαι με ίσους σου. Γιατί τότε δεν θα υπάρχουν προβλήματα στην καθημερινότητα. Δεν ξέρω τι άποψη έχεις εσύ γι' αυτό.
1: Επίτρεψέ μου να συμπληρώσω, να συναναστρέφεσαι και με ανθρώπους που είναι καλύτερος από σένα, γιατί αυτό είναι ένα κίνητρο για να βελτιώνεσαι. Εγώ θέλω, αγαπώ πάρα πολύ, ειδικά όταν στην επαγγελματική μου ζωή έχω, ας πούμε, εντολής, πελάτες δηλαδή, οι οποίοι είναι άνθρωποι πραγματικά που λες πόσα πράγματα έχω να μάθω. Ή όταν βλέπω καλή ώρα τους φίλους μου, όπως είπα προηγουμένως, που κάνουν φοβερά πράγματα, προοδεύουν, βελτιώνονται. Αυτό είναι πλούτος. Είναι και αυτό πλούτος. Πλούτος είναι να βλέπεις τον άλλο να κάνει ένα βήμα παραπάνω, να σου πει κάτι το οποίο δεν γνώριζες. Και να λες,
0: αυτό.
1: Τι ωραίο.
0: Ο πιο έξυπνος από σένα και ο πιο πλούσιος, γιατί, Έλενα, κατηγορούμε τους πλούσιους. Μα για να γίνει πλούσιος αυτός, αν δεν είναι κληρονόμος, κάτι καλό έχει κάνει, κάτι ξέρει, κάτι μπορεί να μάθεις και εσύ, κάτι. Δεν ρίχνουμε στην πυρά.
1: Εντάξει, όχι. Όλα αυτά τα βλέπουμε σχετικά. Τι σημαίνει πλούτος? Τι σημαίνει? Σημαίνει ακίνητα, σημαίνει τραπεζικές καταθέσεις. Ας ορίσουμε γιατί σημαίνει πλούτος. Εντάξει, άρα για μένα πλούσιοι είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι κουβαλάνε τόσα πολλά βιώματα, που είναι τόσο χορτασμένοι, οι οποίοι ικανοποιούνται με τόσο βασικά πράγματα και βλέπω την ομορφιά της στιγμής. Δεν είναι εγκλωβισμένη στην εικόνα, αυτό που έλεγα πριν. Βλέπω τόσα νέα κορίτσια, δυστυχώς, πολλές φορές βλέπεις, είναι η αισθητική τους όψη, τα αντικείμενα πολυτελείας. Δεν χρειάζεται. Αυτά είναι τόσο εφήμερα. Αυτά φεύγουν. Αυτά είναι σκόνη. Φεύγουν. Τα άλλα, τι μαθαίνεις, τι κουβαλάς. Αυτό είναι πλούτος. Αυτό θα σε φέρει μπροστά στη ζωή. Αυτό θα σε κάνει και πιο ευτυχισμένη.
0: Και μέσα στα πολλά σου ταξίδια, πες μου ένα αγαπημένο. Πες μου έναν αγαπημένο προορισμό. Πέραν του Καστελορίζου που είπαμε.
1: Ας το βάλουμε πιο συμβολικά λοιπόν, για να μην το δένουμε με τους τόπους μόνο. Αλλά αγαπημένο ταξίδι είναι αυτό το οποίο στον προορισμό του θα με περιμένω ή ένα πρόσωπο που αγαπάω, θα με περιμένει η οικογένειά μου, θα με περιμένει κάποιος φίλος, ο ερωτάς μου. Αυτά είναι τα αγαπημένα ταξίδια. Και βέβαια με την ηλικία έμαθα να εκτιμώ και τη διαδρομή. Πόσο σημαντική είναι η διαδρομή μέχρι να φτάσεις σε αυτό το ταξίδι. Αυτό.
0: Πικρίες υπάρχουν, μια ζωή γεμάτη λοιπόν. Πάντα έκανες ό,τι ήθελες.
1: Ό,τι ήθελα. Εντάξει, ακούγεται λίγο. Ας πούμε ότι πάλεψα πάρα πολύ για την ελευθερία μου και για την ανεξαρτησία μου. Αυτά είναι οι σημαίες μου και σίγουρα. Και εντάξει, προφανώς υπάρχουν στιγμές τις οποίες έχω μετανιώσει. Το δουλεύω καλύτερα, αλλά κυρίως μετάνιωσα. Πολλές φορές αυτό που λέω, έδωσα ιδιαίτερη εμπιστοσύνη, υπήρξα και οικείς με πρόσωπα που διαρκώς με απαγοήτευαν. Αλλά εκεί κάνω την αυτοκριτική μου και πρέπει όλοι μας να κάνουμε την αυτοκριτική μου, ότι όταν λέμε ότι κάποιος μας απογοήτευσε, σημαίνει ότι εμείς ενδεχομένως δεν κρίναμε καλά. Δηλαδή εμείς δεν αντιληφθήκαμε κάποια πράγματα στον καιρό μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το πλήρωσα αυτό και τι είπαμε προηγουμένως, πάμε παρακάτω. Με χαμόγελο, αλλά πάμε παρακάτω.
0: Η Έλενα Γιαννίκη λοιπόν, μία πληθωρική γυναίκα, μία δικηγόρος, ένας πολίτης του κόσμου, για να μιλήσουμε για τη μαμά, την κυρία Λουτσίλα, την Ιταλίδα που μαγειρεύει υπέροχα ιταλικά στο υπέροχο σπίτι σας, που όταν φτιάχνει εκείνες τις πίτες τις ιταλικές που έχω φάει από τα χεράκια της, Τρώσε.
1: Καλά, αυτό φαίνεται κιόλα. Δεν είναι το ζήτημα, φαίνεται. Αλλά...
0: Μα είναι μεγάλο πειρασμό αυτό.
1: Ναι, είναι, είναι. Κοιτάξτε, έχω την ευλογία και εγώ και ο αδερφός μου να έχουμε μια μητέρα η οποία σίγουρα είναι ένας άνθρωπος με μια βαθιά παιδεία και αυτό τη χαρακτηρίζει πρώτα και πάνω απ' όλα. Η παιδεία, η φυσική της ευγένεια και το ότι ξέρει να είναι διακριτική όταν πρέπει να είναι διακριτική. Και ίσως αυτό ξέρεις με κάνει και διαφορετικό πολύ όποτε ήμουν παιδί. Οπότε, αν θέλεις το ταμπεραμέντο της Ελληνίδας μητέρας, η οποία είναι πιο έντονη, η οποία ξέρεις θέλει να είναι πιο παρούσα στις ζωές των παιδιών της και δι των κοριτσιών της. Εγώ είχα μια μητέρα η οποία ήταν πολύ διακριτική. Πάντοτε διαβάζοντας τα βιβλία της, τις ιστορίες της. Μαμά μου γνωρίζει καταπληκτικά την ιστορία.
0: Μου έχει δώσει μια συνέντευξη για τις Ιταλίδες καλόγριες. Κατά την Ιταλική περίοδο και στη συνέχεια.
1: Ναι,
0: έχει κάνει μια ολόκληρη μεγάλη έρευνα. Τι ωραία.
1: Η μαμά μου για πάρα πολλά χρόνια ήταν στην Καθολική Εκκλησία, εδώ πέρα στην Σάντα Μαρία Δελε Βιτόρια.
0: Με τον πατέρα Λουκά.
1: Βέβαια, βέβαια. Κάνανε και μαζί ένα εξαιρετικό έργο. Ουσιαστικά την αρχιοθέτηση όλου αυτού του πολύτιμου υλικού. Και με βάση αυτό το υλικό είχε γράψει κάποια βιβλία. Το πρώτο ήταν και μάλιστα για τις καθολικές εκκλησίες, οι οποίες στη συνέχεια μετά την Ιταλοκρατία έγιναν ορθόδοξες. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό και πολλή έρευνα. Και όπως είπες το άλλο, ήταν αφορούσε στις μοναχές τις καθολικές και το κοινωνικό έργο που είχαν επιτελέσει. Αλλά βλέπεις...
0: Και μου μίλησε και για τη Φάτνη, τη Σάντα Μαρία,
1: βέβαια,
0: η οποία είναι η αρχαιότερη. Ναι, καλή μου τάπη, κυρία Λουτσίλα.
1: Εκείνη τα ξέρει αυτά.
0: Ενώπιον του πατέρα Λουκά.
1: Βέβαια.
0: Τι κάνει ο πατέρας Λουκάς?
1: Έχω καιρό να τον δω, αλλά είμαι σίγουρη ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει πολλά πράγματα και πηγαίνω έρχεται και εκείνος από τα Γεροσόλυμα.
0: Έχει ένα φιλανθρωπικό έργο η Καθολική Εκκλησία που πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει και έχει ένα συσίτιο. Έχει πολλοί κόσμος από εκεί. Τα τρόφιμα του.
1: Και αυτό, ας πούμε, ήταν ένα στοιχείο στην οικογένειά μας. Η μαμά μου καθολική, ο πατέρας μου ορθόδοξος, ο μπαμπάς μου, ο οποίος η γιαγιά μου, η Ελένη Γιαννίκη, από το Παραδείς της Ρόδου, ήταν μια γυναίκα η οποία ακολούθησε πάρα πολύ και εκείνη και όλη η οικογένεια τις παραδόσεις, τις θρησκευτικές. Ο μπαμπάς μου ήταν πραγματικά και εκείνος πολύ δεμένος.
0: Όταν ήρθε η Ιταλίδα να δεις η γιαγιά σου, θα μάθει από πρώτο χέρι ποια είναι αυτή που μου έφερες, γιατί αυτό το δίμετρο άντρα τον προόριζε για αλλού.
1: Δεν ξέρω που τον προόριζε, αλλά καλά μας πήγε, νομίζω καλά πήγε και για τον παπά μου και για τη μαμά μου. Αλλά νομίζω εντάξει, τους κέρδισε όλους, γιατί η μαμά μου είναι μια πολύ διακριτική γυναίκα και κυρίως, εντάξει, έχεις δει, εμένα μας πέρασε το σημαντικό να έχουμε σεβασμό στην ιστορία ενός τόπου, να αγαπάμε την ομορφιά, το όμορφο, η αισθητική. Η αισθητική είναι μέρος της ζωής μας.
0: Σε ακούω να μιλάς σε πολλές γλώσσες με τους πελάτες σου στα τηλέφωνα, δηλαδή αν είναι δυνατόν και πώς δεν μπερδεύεσαι. Και σε ποια γλώσσα σκέφτεσαι? Στα ελληνικά, φαντάζομαι.
1: Κοίτα να δεις. Ναι, αυτό είναι κάθε φορά. Κοίτα να δεις. Η γλώσσα της ψυχής μου είναι τα ελληνικά. Αλλά η γλώσσα της καρδιάς μου είναι τα ιταλικά. Αυτό το λέω πάντοτε. Η ψυχή μου όμως μιλάει ελληνικά.
0: Και σε ποια γλώσσα σκέφτεσαι?
1: Θα έλεγα ότι σκέφτομαι περισσότερο στα ελληνικά, αν και πραγματικά το να είσαι δίγλωσσος σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι δεν αντιλαμβάνεσαι πότε πηγαίνεις από το ένα στο άλλο, ανάλογα δηλαδή με τις καταστάσεις. Αλλά το ξαναλέω, η ψυχή μου μιλάει ελληνικά.
0: Ελένα Γιαννίκη, είσαι πολλά χρόνια με τον σύντροφό σου, αλλά παρόλα αυτά δεν έχετε προχωρήσει, δεν έχετε κάνει παιδί. Να κάνω κι εγώ την ερώτηση στα πρωινάδικα που κάνω. Και σε ευνηδιάζω κιόλας με την ερώτηση αυτή. Να καταλάβω μια γυναίκα που δεν είναι σε μια σταθερή σχέση και δεν θα τη ρώταγα ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά εσύ που συζείς νομίζω με τον σύντροφό σου, πώς δεν προχώρησες
1: αυτό? Εντάξει, η ιδιωτική ζωή παραμένει ιδιωτική, έτσι, οπότε... και θα ήθελα να την προστατεύσω την ιδιωτική μου ζωή. Άρα δεν είναι ότι θα αποφύγω την απάντηση, αλλά ακριβώς επειδή είναι σημαντικό να...
0: Θα μιλήσεις όμως γενικά για τις γυναίκες.
1: Εντάξει, αυτό μπορώ να πω γενικά για τις γυναίκες.
0: Σήμερα μια γυναίκα.
1: Ναι, σήμερα μια γυναίκα, τουλάχιστον αυτό το αγωνίστηκα γι' αυτό, μια γυναίκα σήμερα έχει την ελευθερία και την ανεξαρτησία να αποφασίσει να μην παντρευτεί, παρόλο που είναι σε μια σχέση, να μην κάνει παιδιά, παρόλο που αγαπάει τα παιδιά, είναι και, ας πούμε, είναι συνέχεια μέσα με νέα άτομα. Άρα αυτό τουλάχιστον στη δική μου την περίπτωση, το βίωσα πολύ άνετα. Προφανώς με αγώνες, προφανώς γιατί, όπως είπες και εσύ, αυτές οι ερωτήσεις, πόσο μάλλον σε μικρές κοινωνίες, θα έχουν τεθεί. Αλλά το βέβαιο είναι ότι δεν με καθόρισαν και δεν καθόρισαν ούτε την απόφασή μου, ούτε τις αποφάσεις μου, ούτε την πορεία μου. Συνεπώς, αυτό που έχει σημασία δεν είναι αν είσαι παντρεμένος ή αν έχεις παιδιά. Αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι καλά με τον σύντροφο της ζωής σου, να κοιταζόσαστε στα μάτια, να μιλάτε από καρδιάς και να προχωράτε, να έχετε κοινά σχέδια. Βλέπω πόσες ζωές ανθρώπων, οι οποίες δυστυχώς οι οικογένειες, οι οποίες είναι χωρισμένες μέσα στα σπίτια τους.
0: Αυτό είναι και το χειρότερο.
1: Αυτό το χειρότερο. Δυστυχισμένους.
0: Μέσα στο ίδιο σπίτι.
1: Βέβαια. Και αυτοί είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Περνάει η ζωή δίπλα μας. Ο χρόνος φεύγει. Και οι άνθρωποι τι κάνουν. Άρα γι' αυτό όταν λέω πάμε παρακάτω, μην φοβάστε. Τολμάτε. Δεν έβαλες αυτό το τραγούδι προηγουμένως.
0: Ναι, μα ειδικά για σένα.
1: Καλά το έβαλες.
0: Ειδικά για σένα.
1: Άρα λοιπόν τολμάτε. Μην φοβάστε. Τολμάτε να ζήσετε τη ζωή σας.
0: Μια γυναίκα τολμηρή λοιπόν, η Έλενα Γιαννίκη, που επέλεξε για το τέλος να ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι. Αλέκα Κανελίδου, πώς τη θυμήθηκε στην Αλέκα Κανελίδου, με αυτή τη βελούδινη φωνή.
1: Έτσι, πώς είπε η βελούδινη. Κοίτα, δεις, έχω μια playlist που είναι κάποια τραγούδια τα οποία με έχουν συνοδεύσει σε πάρα πολλά χρόνια και σε πολλές καταστάσεις. Διάλεξα αυτό το τραγούδι γιατί είναι ένα τραγούδι το οποίο γεφυρώνει τις ηλικίες μας, γεφυρώνει τα πάθη μας και εύχομαι να το απολαύσουν και οι φίλοι μας που μας ακούνε από όλη το Δωδεκάνησα. Οπότε αυτό, νομίζω ότι είναι μια όμορφη μελωδία και πολύ όμορφη στίχη.
0: Είμαι η Ροδούλα Λουλουδάκη μαζί με τον Πέρι τον Βασιλάκη σήμερα και την Έλενα τη Γιαννίκη. Αύριο με έναν άλλο ακόμα σπουδαίο και πάμε με Αλέκα Κανελίδου. Μόλις χθες, ακόμα χθες, τις νόμιζα δικές μου όλες τις χαρές.
1: Και έτσι χωρίς προσπάθεια καμιά χαιρόμουν τις στιγμές και δεν άφησα ούτε μια.
0: Τι ωραία.

0: People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Με πια την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Κυρίες και κύριοι.
1: Real talk.
0: Κλεοπάτρα Μισαηλίδου, αυτό έπρεπε να πω.
1: Γιώργος Πίτσης, αυτό πρέπει να πεις. Ευτυχώς τα μαθήματα έπιασαν τόπο.
0: Εσύ θυμάμαι παλιά στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω τώρα, δεν ακούω κιόλας η αλήθεια τώρα.
1: Βλέπει το ρολόι του μεταξύ και λέω: θυμάμαι παλιά στο ραδιόφωνο. Και κοιτάει το ρολόι και λέω: τι.
0: Τίποτα εδώ.
1: Τι connection έχει το ραδιόφωνο.
0: Επιτυχία πληρωμή μου έγραψε το ραδιόφωνο.
1: Α, καλό αυτό.
0: Πληρώθηκε το πρεμιέρ. Εντάξει, θα το μοντάζ. Οκ. Ευχαριστώ που με έχασε 27 ευρώ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, που λέγαμε είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Ο καιρό σήμερα θα είναι τάδε.
1: Ναι, στάνταρ ήταν.
0: Εφημερίδε, σαν σήμερα. Κάπου γίνεται κιόλα ακόμα. Κάπου το κάνουν.
1: Υπάρχει ακόμα αυτό.
0: Εντάξει. Παλιό ραδιόφωνο νομίζω βέβαια είναι αυτό.
1: Ναι, το κλασικό αγαπημένο μάλλον.
0: Παλιά γινόταν πολύ. Τι έγινε σαν σήμερα, ποιο γεννήθηκε, ποιο πέθανε. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δηλαδή, αν είχε μία ώρα εκπομπή.
1: Γέμιζε πάλι.
0: Τελείωσε, την είχε βάλει. 40 λεπτά την είχε βάλει.
1: Μαζί με τα τραγούδια.
0: Τα λέμε πάλι αύριο. Τα λέμε πάλι αύριο.
1: Λοιπόν.
0: Πανελλήνιες εξετάσεις. Πανελλήνιες εξετάσεις. Ξεκίνησαν χθες τα παιδιά. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία κι εμείς.
1: Καλή επιτυχία στα παιδιά, πραγματικά. Υπομονή στους γονείς, μην πιέζετε τα παιδιά. Δεν έγινε δάκι κάτι.
0: Ναι, κοίταξε,
1: όσοι
0: νομίζω.
1: Έχετε περάσει από αυτό το Γολγοθά, καταλαβαίνετε.
0: Όντως, νομίζω ότι ξεκάθαρα πια θεωρώ ότι με βάση τα τελευταία γεγονότα και την υπόθεση εκεί με τα κορίτσια.
1: Ακριβώς, με τις 2-17χρονες.
0: Με τις 2-17χρονες, ναι, ναι. Οι οποίες. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς αν από την πίεση αυτήν των εξετάσεων, αλλά και αυτό είναι μέσα στη συζήτηση. Mm-hmm. Τέλος πάντων, ότι έφτασαν στο σημείο αυτό να αυτοκτονήσουν. Νομίζω ότι και οι γονείς έχουν μπει σε μια διαδικασία από εκείνο το συμβάν και μετά να είναι λίγο πιο χαλαροί απέναντι στα παιδιά, δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την όλη κατάσταση. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι πιο αγχωτικό για τα παιδιά, για τους γονείς. Μια αλήθεια.
1: Εγώ νομίζω ότι τα παιδιά αγχώνονται μέχρι να μπουν μέσα στην τάξη. Και από τη στιγμή που μπαίνεις και παίρνεις τα θέματα, νομίζω μετά δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς το άγχος. Οπότε, αν έχεις και πραγματικά στόχο και έχεις διαβάσει, υποθετικά έτσι, γιατί και ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Μπορεί να μπεις και να μαυρίσουν όλα. Δεν ξέρω.
0: Κουρτίνα να ρίξεις. Πολύ θέλει να το κάνεις αυτό. Ξέρεις πάντως, παιδί μου, το περίεργο στην όλη αυτή η υπόθεση. Άσχετα τώρα το αν. Πέρα από το ότι. Μπορεί να περάσει 2 χρόνια της ζωής σου, 3 χρόνια της ζωής σου και εσύ και οι γονείς σου και η οικογένειά σου, στην οποία να είσαι πάρα πολύ πιεσμένος, να παλεύεις με φροντιστήρια, με διάβασμα, με πάρα πολλά χρήματα, τα οποία δαπάνουν οι γονείς σου γι' αυτό. Κρίνεται ένα κομμάτι για το πώς θα ξεκινήσεις την φοιτητική σου ζωή. Μέσα σε 10 μέρες.
1: Ναι, είναι πολύ άδικο. Πραγματικά.
0: Δηλαδή, πραγματικά είναι
1: μπορεί
0: άδικο.
1: Μπορεί να είσαι άτυχος, να είσαι άρρωστος.
0: Ναι.
1: Να ξυπνήσεις με ημικρανία. Πραγματικά είναι μικρές λεπτομέρειες που μπορεί να σου στοιχήσουν.
0: Ή μπορεί να πάθεις αυτό που λέμε, πώς λέει η ηθοποίηση, ξέρω, να πάθεις εντόνι. Δηλαδή, τύπου να τα ξεχάσεις όλα εκείνα. Να πάθεις ένα.
1: Από το μεγάλο άγχος.
0: Από το άγχος. Από το άγχος. Εντάξει, ξέρεις, εμένα στην πορεία αυτών των χρόνων έχω συναντήσει και είτε μαθητές μου, και μετά, ας πούμε, και συγγενείς μου, ξαδέρφια μου, ξαδέρφες μου που. Από το άγχος αυτό μπορεί να είχαν θέμα με τη διατροφή τους. Να μην κοιμόντουσαν καλά.
1: Έχεις απόλυτα και μπορεί να προκαλέσει
0: παιδιά τα οποία
1: και πριν φτάσεις στις εξετάσεις να έχεις επηρεαστεί.
0: Παιδιά τα οποία έβγαζαν αυτοάνωσα. Έχαναν τα μαλλιά τους. Δηλαδή, απίθανα πράγματα από το άγχος μπορεί να σου δημιουργηθεί.
1: Και σκέφτεσαι και λες τώρα, αξίζει όλο αυτό.
0: Όχι.
1: Δεν αξίζει. Όχι. Εσύ. Δεν αξίζει.
0: Και ξέρεις γιατί θεωρώ ότι δεν αξίζει. Γιατί. Θεωρώ ότι δεν αξίζει για το μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί. Αν δεν πες ότι γράφεις, ρε παιδί μου, αυτό που θες να γράψεις. Νομίζω ότι τα 6 στα 10 παιδιά. Δεν θεωρώ ότι μπαίνουν εκεί που θέλουν.
1: Είναι και αυτό.
0: Δηλαδή ότι ναι, μεν διαβάζεις, ας πούμε, γράφεις ένα.
1: Αριθμό
0: μορίων, τέλος πάντων, ξέρω εγώ. Και μετά αναγκάζεσαι να πας σε μια σχολή, η οποία μπορεί να μην είναι αυτή που θες εσύ, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Όχι, κάτι μου φάνηκε τέτοιο
1: διάστημα. Εσύ που πέρασες από αυτή τη διαδικασία, εγώ τη θυμάμαι. Εγώ έδωσα και 2 φορές.
0: Ναι.
1: 2 φορές. Ήμουν τελευταία χρονιά με το σύστημα των δεσμών. Εσύ δεν το πρόλαβες. Κράτησα 2 μαθήματα και την πρώτη χρονιά δεν πέρασα για 6 μόρια.
0: Και δεν είχε μετά το 10% αυτό που είχε.
1: Όχι, γιατί.
0: Ξανά δώσε από την αρχή το 0.
1: Α,
0: δηλαδή.
1: Όχι, συγγνώμη. Κράτησα, σου λέω, τα 2 μαθήματα και έδωσα τα άλλα 2.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι, ναι, είχα την επιλογή.
0: Α, έδωσε τη δεύτερη χρονιά μετά.
1: Έδωσα δεύτερη χρονιά.
0: Πώς πέρασε εκείνη η χρονιά η δεύτερη.
1: Κοίτα, επειδή ήταν λιγότερα τα μαθήματα και απλά αφοσιώθηκα 100% σε αυτό. Εντάξει, πολύ διάβασμα. το παραδέχομαι. Αλλά μετά πέρασα και 23η.
0: Αθλήματα.
1: Στη... Και τα αθλήματα.
0: Και τα αθλήματα. Έκανες και δεύτερη χρονιά αθλήματα και τη δεύτερη
1: ναι,
0: χρονιά.
1: Ναι, κανονικά.
0: Ξανά έδωσες τα αθλήματα.
1: Γιατί δεν είχα πάρει μόρια από πανελλήνιες νίκες και αυτά. Ήμουν άτυχη. Ήμουν τέταρτη πανελλήνιων νίκης και μόρια έπαιρναν πρώτος, δεύτερος και τρίτος. Μεγάλη ατυχία. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εντάξει. Έγιναν όλα.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, κοίταξε, αγχωμένος δεν μπορώ να σου πω ότι το ένιωσα αυτό το άγχος. Mm-hmm. Έκανα μεν φροντιστήρια. Αγχωμένος ήμουν ως προς το ότι δεν είχα αποφασίσει μέσα μου τι θα ήθελα να κάνω.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ συνηθισμένο.
0: Αυτό
1: τα παιδιά
0: ήταν.
1: Δεν ξέρουν στα 17-18. Εγώ ήμουν πάλι τυχερή. Ήξερα ότι ήθελα να γίνω γυμνάστρια. Η δημοσιογραφία ήρθε μετά.
0: Σκέψου. Δηλαδή, εγώ μπήκα. Πήγε όλη η χρονιά mm-hmm. της τρίτης λυκείου με το σκεπτικό ότι θέλω να περάσω.
1: Τουριστικά. Οικονομικά, λογιστικά.
0: Όχι λογιστικά. Ότι θέλω να περάσω. Κάτι που να έχει να κάνει με τη δημοσιογραφία.
1: Α, εσύ το ήξερες από τότε.
0: Εγώ το ήξερα. Οι γονείς μου δεν το ήξερα. Ότι ήθελα να κάνω κάτι με αυτό. Οι γονείς μου ήταν εντελώς αντίθετοι.
1: Α, ναι.
0: Ναι, εντελώς αντίθετοι. Έβλεπαν μπροστά, ήταν εντελώς αντίθετη. Και ξεκινάει η σεζόν. Ξεκινάει, λέει, και μιλάμε για τουριστική σεζόν ή αγωνιστική.
1: Έτσι,
0: ξεκινάει η χρονιά. Έτσι, ναι. Όπως συνήθεια. Ξεκινάει η χρονιά και λέω: ωραία, θα πάω φιλόλογος.
1: Φιλόλογος.
0: Ναι, πάω και φιλόλογος.
1: Το πες έτσι για να φύγουν από
0: μπροστά. Ναι, θα πάω και φιλόλογος. Εντάξει, γιατί με το σκεπτικό ότι από φιλόλογος πας.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ναι.
0: Okay. Μην βλέπεις τώρα πέρα στα χρόνια και από οπουδήποτε πας. Μην γίνεσαι δημοσιογράφος.
1: Πας, δεν πας.
0: Που ηλεκτρολόγος πας τώρα. Και μετά, τρεις μήνες πριν δώσω εξετάσεις, λέω θα πάω οικονομικά. Και πέρασα ΑΣΟΕ από θεωρητική.
1: Πέρασες ΑΣΟΕ, θηρίο.
0: Ναι, από θεωρητική κατεύθυνση.
1: Και δεν πήγες.
0: Πήγα.
1: Και δεν σου άρεσε προφανώς.
0: Όχι. Πήγα στον πρώτο χρόνο, παράλληλα. Πήγα, βρήκα μια ιδιωτική σχολή.
1: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι. Πήγα, βρήκα μια ιδιωτική σχολή.
1: Πόσα χρόνια ξέρω, παιδιά, το Γιώργο, και τώρα μαθαίνω ότι έχει περάσει η ΣΟΕ.
0: Ναι,
1: μπράβο, Γιώργο.
0: Μόνο παιδί, μην βλέπεις έτσι.
1: Καλός μαθητής. Διάβαζες.
0: Είχες
1: πρόγραμμα.
0: Καλό. Εσύ τι ωραίο ήταν αυτό, μου άρεσε. Ωραίο, αλλά πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική. Μιλάμε 7 λεπτά συνεχόμενα.

0: Τι ωραίο που ήταν αυτό, ρε παιδί. Πόσο πετυχημένο ήταν αυτό. Είχε... Κάποια στιγμή ήταν τη μόδα αυτό το. Είχε πρόγραμμα.
1: Είχε πρόγραμμα, ναι. Δεν ξέρω, μου ήρθε. Είμαι λίγο πίσω, μάλλον.
0: Θυμάσαι αυτό που έλεγε, ξέρω εγώ, ο Παντελής διάβαζε και παράλληλα έπαιζε μπάσκετ. Και
1: ναι,
0: παράλληλα είχε του φίλου.
1: Ναι,
0: γίνε
1: ναι.
0: Και εσύ σαν τον Παντελή, ξέρω εγώ. Έτσι μου ήρθε τώρα το Παντελής.
1: Εν τω μεταξύ και εγώ είχα πρόγραμμα στα αλήθεια, αλλά εγώ ήμουν κομμάτια. Θέλω να πω ότι.
0: Όχι, εντάξει,
1: ήταν
0: πολύ
1: εξαντλητικό το πρόγραμμα.
0: Το είχα πάρει λίγο πιο χαλαρά εγώ, να σου πω την αλήθεια, στο δικό μου το μυαλό.
1: Ναι.
0: Σου λέει, εμένα το μόνο που με άγχωνε ήταν αυτή η μόνιμη μάχη με τους γονείς μου,
1: ναι,
0: τον τελευταίο χρόνο,
1: πω.
0: Για το τι θέλει ο καθένας. Ο πατέρας μου ήθελε να γίνει ο γεωπόνος, η μάνα μου ήθελε να γίνει ο φιλόλογος. Είχα,
1: ναι,
0: το, είχα πιστεί, είχα πιστεί, ρε παιδί μου, τέλος πάντων με αυτό. Αν γινόμουν κάτι το οποίο, θα σου πω κάτι, μου άρεσε πάρα πολύ, απλά γιατί σε δύσκολα χρόνια τότε,
1: ναι,
0: με το πώς λειτουργούσε το κομμάτι της γεωργίας,
1: mm-hmm,
0: θα γινόμουν γεωπόνος, εύκολα. Δηλαδή, μου άρεσε.
1: Ναι.
0: Μου άρεσε πολύ. Ήμουν και εκεί με τον πατέρα μου, ξέρω, στο χωράφι και αυτά. Έζησα πολλά χρόνια τη ζωή μου εκεί. Μου άρεσε. Απλά δεν μου άρεσε το τι γινόταν στο κομμάτι της βιωσιμότητας αυτής, mm-hmm, της δουλειάς και ξέρεις, σε περιόδους που ήταν δύσκολα με ξενοδοχεία, με πληρωμές, με όλα τέτοια.
1: Θα σε χάναμε κιόλας. Τι λες τώρα, δεν θα είχαμε τέτοιο.
0: Ναι, τίποτα. Στο χωράφι μόνος μου. Στο χωράβι μόνος μου. Τρελαίνομαι όμως,
1: ναι,
0: και ψάχνω να βρω, δηλαδή κάνω μια έρευνα ή μια έκκληση τέλος πάντων.
1: Για πες.
0: Θέλω να βρω τον πρώτο πολιτικό στην,
1: ναι,
0: ιστορία,
1: ναι, ναι,
0: ο οποίος έστειλε δελτίο τύπου και ευχήθηκε καλή επιτυχία στα παιδιά στις Πανελλήνιες.
1: Πόσα έχουμε διαβάσει αυτές τις μέρες, Γιώργο.
0: Δηλαδή και ξέρεις τι.
1: Μεταξύ,
0: και στεναχωριέμαι.
1: Ούτε καν.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Στεναχωριέμαι. Γιατί τώρα εγώ αν ήμουν μαθητής και διάβαζα, ξέρω εγώ, 30 δελτία τύπου.
1: Έλεγα,
0: ρε φίλε, μου εύχεται δελτίο τύπου, μου εύχεται καλή επιτυχία ο βουλευτής αυτός του Πασόκ, ξέρω την έννοια. Τι ωραία! Δηλαδή, πας με άλλη αίσθηση. Πας με άλλη αίσθηση. Ρε φίλε, τι τρελά είναι αυτή. Γιατί πρέπει να στέλνετε και δελτία τύπου με καλή επιτυχία. Δημάρχοι, αυτά.
1: Δημάρχοι, βουλευτές. Υπουργοί.
0: Εν τω μεταξύ, αν παρατηρήσετε, παιδιά, σας προκαλώ, κάντε μία βόλτα σε όλα τα ειδησιογραφικά
1: site
0: της ΚΟ. Μην πάτε αλλού.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτω τα δικά μας.
1: Ναι.
0: Και δείτε ότι τα δελτία τύπου αυτά συνοδεύονται από φωτογραφία ή φωτογραφία ανδρός ή γυναικός. Φωτογραφία που είναι. Μπορώ να το πω τώρα και πώς το σκέφτομαι.
1: Όχι, μην το πεις, Γιώργο.
0: Ναι, που είναι τέλος πάντων στην πιο όμορφη φάση τους. Δηλαδή, λες. Θα σβαφτώ, ας φωτογραφιστώ.
1: Τι θες να μόλις ξύπνησαν
0: για να στείλω και μια καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Δηλαδή, ναι, τώρα τι μου ήρθε στο μυαλό. Πώς τη λένε αυτή που λέει «Είμαι όμορφη, σήμερα θα πάω τέλεια, σήμερα θα σκίσω, θα γράψω τον καλύτερο βαθμό». Πώς τη λένε.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Κατάλαβες ποια λέω.
0: Κατάλαβα. Αλλά εγώ σημαίνω ότι δελτία τύπου έχω δει. Εντάξει, δεν έχω διαβάσει κανένα, αλλά έχω δει τις φωτογραφίες όλες. Δηλαδή και λέω, φίλε, τι ωραία που είναι. Τι όμορφη που είναι όλοι.
1: Λες να μου κάνει φωτογράφηση ειδικά για αυτό το δελτίο τύπου, της επιτυχίας, της καλής επιτυχίας.
0: Ναι, ναι.

0: Είναι ξεχωριστό, είναι ξεχωριστό. Και είναι, ξέρεις, αυτό που κοιτάς, που κοιτάς τύπου και στο άπειρο. Δηλαδή, κάπου κοιτάς. Με το βλέμμα στο μέλλον.
1: Ναι, αυτό ρε παιδί μου, ότι βλέπεις το μέλλον και αγναντεύεις έτσι την επιτυχία. Και...
0: καλό, καλό. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Και ξέρεις τώρα, επειδή έχουμε πάει σε αυτό το κομμάτι που λέγαμε πριν, ότι καλή επιτυχία δεν είναι τα πάντα οι εξετάσεις.
1: Ούτε καν τελικά.
0: Δεν είναι τα πάντα οι εξετάσεις. Εντάξει, που δεν είναι, που δεν είναι. Εντάξει, να ευχηθούμε βέβαια για να το κλείσουμε το κομμάτι στα παιδιά τα οποία έχουν πραγματικά κουραστεί όλα αυτά τα χρόνια, έχουν διαβάσει πάρα πολύ, χωρίς άγχος.
1: Ναι.
0: Να πετύχουν το στόχο τους, όπως αυτό που θέλουν να κάνουν.
1: Εμάς δεν μας έχει βοηθήσει και λίγο αθλητισμός σε αυτό, γιατί έχουμε μάθει να δουλεύουμε υποπίεση και υπό στρες.
0: Το πιστεύω αυτό. 100% το πιστεύω αυτό.
1: Προσωπικά, τέλος πάντων, εμένα με έχει βοηθήσει πολύ να μάθω να τη θασεύω λίγο τον πανικό μου και να προσπαθήσω να τον μετατρέψω σε κάτι δημιουργικό.
0: Ναι. 100% ισχύει.
1: Παραγωγικό άγχος υπάρχει αυτή η έκθεση.
0: Ωραίο άρθρο είναι αυτό, να το γράψεις.
1: Πω, έχεις δίκιο.
0: Είναι ωραίο άρθρο αυτό.
1: Μόλις κλείσουμε τώρα θα πάω.
0: Θα προλάβω τώρα, σου ρωτώ.
1: Το πονηρό.
0: Κάτσε να γράφω παράλληλα.
1: Μην το βάλει στο AI όμως και στο πετάξει σε 15 δευτερόλεπτα.
0: Εντάξει, θα το καταλάβει. Δεν θα γράψει.
1: Παρόμοιο θα είναι.
0: Πάντως, πέρα από την πλάκα, έχει πολύ δίκιο σε αυτό. Γιατί νομίζω ξέρει παιδιά τα οποία έχουν μάθει στον. Και όχι απαραίτητο στον πρωτοαθλητισμό, γιατί και αθλητισμό να κάνει.
1: Όχι, μα και εγώ δεν ήμουν από τη στιγμή που μπαίνεις,
0: από τη στιγμή που μπαίνει σε ένα γήπεδο και νιώθει αυτή την πίεση του να κερδίσω ή να πετύχω, τέλος πάντων, σε βοηθάει νομίζω αυτό.
1: Πάντως να ξέρεις ότι και στα τοπικά πρωταθλήματα, οποιοδήποτε αθλήματος, πρωταθλητισμός είναι με την έννοια ότι οι ώρες που σπαταλάς μέσα στο γήπεδο, στην προπόνηση και η αγωνιστική περίοδος, δεν έχει σημασία αν είσαι στον Ολυμπιακό ή αν είσαι, ξέρω εγώ, εδώ στην ΑΕΚΟ, παράδειγμα. Ναι. Κατάλαβες, εννοώ ότι. Τα μεγέθη είναι τελείως διαφορετικά.
0: Ο καθένας το ζει.
1: Αλλά η διαδικασία
0: μεγάλο.
1: Είναι παρόμοια. Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Όταν είσαι μέσα σε αυτό, τον νιώθεις μεγάλο. Θα άλλαζες κάτι στις εξετάσεις σου. Θα άλλαζες. Δηλαδή.
1: Τότε που έγραψε.
0: Σχολή ή πόλη.
1: Τίποτα.
0: Σχολή ή πόλη.
1: Όχι. Κοίτα, επειδή πέρασα τεφά Αθήνας. Οπουδήποτε και να περνούσα πάλι ευγνώμων θα ήμουν. Εντάξει, ξέρω πως στην Κομωτινή οι καταστάσεις είναι υπέροχες. Είναι πολύ τυχερά τα παιδιά που φοιτούν στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Αλλά επειδή εμένα ο μπαμπάς μου ήταν Αθηνίος και είχα σπίτι στην Αθήνα, βόλεψε σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, όταν ήταν τρίμερο, καλή ώρα τώρα που είναι τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, έφευγαν. Ήμουν Κομωτινή, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
0: Ήταν
1: γιατί
0: εύκολο,
1: την πρώτη χρονιά δεν πέρασα για 6 μόρια στην Κομωτινή. Οπότε τη δεύτερη μπήκαμε τα τσαρούχια που λέμε στην Αθήνα και.
0: Εκεί πάντα θεωρούσα ότι έχει πάει Κομωτινή, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Ίσως επειδή είναι ο Θανάσης ο Χατζηνικολάου.
0: Μπορεί. Ναι. Θεωρούσα ότι έχει πάει Κομωτινή. Εγώ να σου πω, εντάξει, εγώ θα άλλαζα τα πάντα.
1: Αλήθεια.
0: Όχι για την πόλη, όχι τόσο πολύ. Αν και μου άρεσε Αθήνα, ωραία πέρασα. Θα ήθελα να πάω κάτι το οποίο έχει να κάνει με δημόσια σχέση, να σου πω. Κάτι τέτοιο θα έκανα.
1: Το έχει κιόλα, παιδί.
0: Με δημόσια σχέση. Δηλαδή, να ξυπνήσω. Απλά θα ήμουν λίγο καλύτερο από αυτό που έχω τώρα. Δημόσια σχέση θα ήθελα να πάω. Ιδανικά θα ήθελα να πάω Θεσσαλονίκη.
1: Καλά, μετά και εγώ που γνώρισα τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Ναι.
0: Δεν ξέρω βέβαια αν τελείωνα ποτέ τη σχολή, αν πήγαινα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά...
1: αιώνιος φοιτητής.
0: Ναι,
1: τώρα έχει βγει η νομοθεσία, δεν θα έχει κοπεί.
0: Το είχα κοπεί τώρα. Πόσα χρόνια είναι τώρα, 8.
1: Κάπου, δεν θυμάμαι κάπου... η αλήθεια. Δεν με έχει απασχολήσει.
0: Με κάποιον το συζητούσα τώρα που είχε τα παιδιά του που είναι φοιτητές και μου είπε νομίζω 8. Μέχρι 8 χρόνια. Εντάξει, οκ. Okay,
1: καλά είναι. Είναι διπλάσιο χρόνο από τον συνηθισμένο.
0: Αν μάθει 8 χρόνια τελείω μια σχολή, εντάξει, ρε φίλε, οκ. Είπαμε. Κάποτε με επιπασώ και παίρνει πάσο μέχρι και 20 χρόνια μετά.
1: Εγώ να ξέρει, τελείωσα ακριβώς τα 4 χρόνια. Για ποιο λόγο, γιατί δεν μου άρεσε η Αθήνα.
0: Τελείωσες ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Έλα, ρε, εσύ.
1: Ναι, με την Ολυμπιάδα είμαι, του 4.
0: Τελείωσες το 4.
1: Ακριβώς.
0: Μια χαρά.
1: Το είχα βάλει στόχο. Ήθελα να φύγω από την Αθήνα, δεν μου άρεσε.
0: Ναι.
1: Δεν μου άρεσε καθόλου η ζωή.
0: Πού μένει εκεί, τέτοια πια πολύ.
1: Σε ποια περιοχή, κοντά στο Νιάρχο.
0: Α, μια χαρά, ωραία.
1: Τζιτζιφιές.
0: Τζιτζιφιές,
1: ναι. Καλυθέα ουσιαστικά.
0: Καλυθέα, ναι. Μια χαρά, ωραία.
1: Καλά ήταν.

0: Άκου τώρα πώς θα τη φέρω τη συζήτηση τώρα. Λοιπόν, εσύ τώρα το 2004, ρε παιδί μου, που ήσουν 22 χρονών.
1: Ναι.
0: Σωστά. 21, πες άντε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, δεν θα ζητήσουμε ταυτότητα.
1: Τώρα το πει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay,
1: εντάξει.
0: Και έβλεπες τώρα εκείνη τα χρόνια, ρε παιδί μου, ανοίγεις την τηλεόραση, ξέρω εγώ, και βάζεις το TV Πρίσμα, ξέρω εγώ, λέω τώρα ένα.
1: Πρίσμα, μάλιστα.
0: Και βλέπεις τι ωραία πόλη που είναι η Βουδαπέστη.
1: Εντάξει.
0: Δεν λες, ρε φίλε, τι ωραία, δεν θα πάω, να πάω. Το λες το 2004 αυτό.
1: Το 2004 το λες, γιατί δεν υπάρχει το διαδίκτυο, δεν μπαίνεις να γκουγκλάρεις να δεις. Περιμένεις να δεις ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση και ταξιδιωτικές εκπομπές. Το μακρινό 2004.
0: Το μακρινό 2004. Ναι, όντως δεν ήταν τόσο διαδεδομένα και
1: τέτοια. Δεν υπήρχε το Google, ποτέ έγινε.
0: Δεν ξέρω. Πρέπει να δούμε.
1: Τώρα απορία που μου ήρθε. Ναι. Ίντερνετ είχαμε τότε, ξέρεις.
0: Είχαμε.
1: Θυμάσαι ποιο είναι. Δεν μπορείς να πάρεις από το σταθερό τηλέφωνο.
0: Θυμάσαι ποιο μπορεί να είναι το πρώτο site που μπήκες.
1: Με τίποτα.
0: Εγώ τι θυμάμαι.
1: Άργησα πολύ, Γιώργο. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η εξέλιξη της τεχνολογίας. Δεν είχαμε ίντερνετ στο σπίτι, δεν ασχολιόμουν.
0: Εγώ το πρώτο που μπήκα το θυμάμαι.
1: Οχ, είναι πονηρό.
0: Όχι, το δεύτερο είναι. Του Ολυμπιακού μπήκα,
1: ρε.
0: Ναι, έχει παιδάκι τώρα. Και καημό ήταν να ανοίξει, ξέρει. Τουκ, να κατέβει η φωτογραφία.
1: Πόπο, ναι, σιγά-σιγά.
0: Πόπο, τρομερό. Αυτό λοιπόν σου το λέω, γιατί διοργανώθηκε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία από την Blue Style. Τον δεύτερο μεγαλύτερο tour operator της Τσεχίας με την υποστήριξη της τοπικής εταιρείας Destination One. Κάτι με ποδήλατα δεν είχαμε παλιά εδώ, Destination One. Κάτι είχαμε, μια εταιρεία. Φέρνοντας στο νησί τηλεοπτικά συνεργεία, δημοσιογράφους lifestyle και οικονομικών μέσων, καθώς και επαγγελματίες του τουρισμού.
1: Παλιά μου τεχνικό σκηνό είναι.
0: Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην ΚΟ, οι δημοσιογράφοι επισκέπτονται σημαντικά αξιοθέατα και περιοχές του νησιού, γνωρίζοντας από κοντά την ιστορία, τον πολιτισμό, την γαστρονομία και τις φυσικές ομορφιές της ΚΟ.
1: Ναι.
0: Ξέφρασαν, λέει, σε δηλώσεις τους οι εκπρόσωποι των τσεχικών μέσων και της Blue Style, συγγνώμη, τον ενθουσιασμό τους για το νησί και την φιλοξενία που συνάντησαν στην ΚΟ.
1: Να σου πω κι εγώ, μου έτρωγα τσάμπα, έπινα τσάμπα, με πηγαίναν από εδώ, με πηγαίναν από εκεί, ενθουσιασμένοι.
0: Δεν πρέπει να είσαι τόσο κοινική σε αυτό. Έπαθα σοκ τώρα. Ξέρω ότι σε διακρίνει μια ευγένεια, ρε παιδί μου. Συνήθως εγώ είμαι χήμα. Να πίστευτε αυτό, έπαιζα από τα σύννεφα, αλήθεια. Λέω, δεν θα το πει τώρα έτσι όπως το σκέφτομαι. Δεν σκεφτόμαστε.
1: Αχ, με έχεις κακομάρα.
0: Ρε φίλε, τρομερό όμως αυτό, ε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τρομερό το ότι θεωρείται.
1: Τρόπος διαφήμισης ενός τόπου, ε.
0: Ναι.
1: Μήπως είναι αποδεδειγμένο. Περίμενε. Ότι βοηθάει και εμείς, απλά επειδή δεν είμαστε σε αυτό το κομμάτι, δεν το γνωρίζουμε.
0: Σκέφτομαι πώς γίνεται δουλίτσα. Θα το πω λίγο καλύτερα, βασικά, όπως το σκέφτομαι. Επειδή και εγώ κάνω κάποια παρόμοια πράγματα σε νησιά, ναι. Δηλαδή τύπου αυτά τα vlog που κάνουμε και πάμε σε νησιά,
1: ναι.
0: Πάμε με το σκεπτικό ότι ξέρεις τι, θα κάνουμε αυτό το project, σας παρουσιάζουμε αυτό το project,
1: ναι.
0: Στον Δήμο. Θέλετε να χρηματοδοτήσετε αυτό το project για να διαφημιστεί το νησί σας?
1: Ναι.
0: Όχι, ναι, όχι. Εντάξει. Δεν θέλετε, ναι. Πάμε σε χορηγούς. Ναι, πάμε σε χορηγούς. Οπότε λέμε, ξέρεις τι, Κλεοπάτρα, θες να, ναι, διαφημίσεις το site σου σε αυτό το project, τα καφετέρια, τα ξενοδοχείο, και πάμε κάπως έτσι. Και νομίζω ότι αυτό, ξέρεις, λειτουργεί λίγο πιο αυτόνομα, ρε παιδί μου, ότι πας εκεί, πέρα από το ότι είσαι απόλυτα ειλικρινής με αυτό που βλέπεις, γιατί τώρα μας τα κάνουν όλα τα έξοδα και στα πληρώνουν, αλλά δεν είσαι το ίδιο ειλικρινής.
1: Ξεκάθαρα τι είναι αυτή τώρα, ναι.
0: Και νομίζω, ξέρεις, και παρουσιάζεις και λίγο πιο άμεσα τα πράγματα στον τηλεθεατή από το να δει κάτι πολύ επιτηδευμένο. Μας μίλησε ο δήμαρχος, μας μίλησε η έπαρχος. Μας μίλησε ο αντιδήμαρχος, τι ωραία, τι καλά.
1: Περιμένεις και λίγο να ακούσεις αυτά που θα ακούσεις.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο αναμενόμενο.
0: Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν θα ήμουν ο Τσέχος ο οποίος θα καθόταν εκεί ανάμεσα σε μπύρα και λουκάνικα στην τηλεόραση μου και όπως έκανα ζάπινγκ την ώρα που θα τελείωνε ένα αφιέρωμα στον Νέντβετ και τον Κόλλερ. Να λέω, ρε φίλε, τι γη ωραία, γιατί δεν πάμε στην Κόξερο. Κοίτα τι ωραία που τα βλέπω. Τα αρχαία, τι ωραία που είναι εκεί.
1: Απ' την άλλη όμως, Γιώργο, σκέφτομαι και τον Τάσο Δούση. Αυτό δεν κάνει.
0: Δεν το κάνει όμως έτσι. Παίρνει κάποιες χορηγίες,
1: ναι,
0: από κάπου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παρουσιάζει τα πάντα τέλεια, ρε παιδί, ναι, μου. Εντάξει, λογικό είναι. Αφού τώρα κάθε μπουκιά που τρώει κοστίζει 3.500 χιλιάρικα. Να είναι καλά. Παράδειγμα τώρα λέω.
1: Να προσέχει, μην του κάτσει.
0: Να σου πω κάτι, το θεωρώ πιο.
1: Ειλικρινές και.
0: Πιο ειλικρινές. Ναι. Είναι μια εκπομπή. Ναι. Να σου πω, ρε παιδί μου, είναι μια εκπομπή που παρουσιάζει ένα μέρος Οκ, okay, κάπως πρέπει να βγει αυτή η εκπομπή.
1: Και ο Ευτύχης είναι λίγο πιο απλός.
0: Αυτή είναι πιο απλός. Ναι. Μπισκότα, αυτά. Τέτοια, ναι, ναι. Τρώει και λιγότερο αυτός, ρε παιδί μου. Okay.
1: Τα μπισκότα.
0: Είναι και δικό μας, είναι πιο κοντά στο δικό μας στυλ. Η αλήθεια είναι.
1: Αρέσει, δεν θα κάναμε.
0: Τέλεια εκπομπή είναι αυτή. Την έχω σκεφτεί πάρα, πάρα πολλές φορές. Την έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Το project το έχω έτοιμο, να ξέρεις.
1: Δεν θα κάναμε μαζί πολύ ωραία.
0: Το project το έχω έτοιμο.
1: Αλήθεια.
0: Το έχω έτοιμο.
1: Να βρούμε κανάλι.
0: Το έχω έτοιμο. Όχι, δικιά μας.
1: Να βρούμε χορηγό.
0: Και χορηγούς έχουμε.
1: Α, εγώ θέλω να βγω και στο γυαλί.
0: Ναι, θα το δείχνουμε. Στο κανάλι μας, στο YouTube τα βάζουμε.
1: Όχι, στην τηλεόραση.
0: Και στην τηλεόραση. Ναι, το δώσουμε άλλο. Στο Θάρι το δώσουμε. Εμείς άμα πάμε εκεί.
1: Έχουμε τα χάρητα να το δώσουμε στο Θάρι.
0: Αφήστε να πάει στο Θάρι. Αφορισμός, πιστεύω, θα είναι και για τους δύο. Είναι ένας τρόπος, νομίζω, πιο. Δεν θα πω πιο τίμιος, ρε παιδί μου. Με την έννοια ότι μπαίνεις στη διαδικασία να ασχοληθείς με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προωθήσουν την επιχείρησή τους. Οτιδήποτε, τέλος πάντων. Ταξιδιωτικό μπορεί να είναι κάτι. Ναι. Τι πάνε εδώ πέρα τα.
1: Καρδούλα. Τα καρδούλα.
0: Γι' αυτό που λέγαμε. Εντάξει, οκ, είναι ένας τρόπος ο οποίος νομίζω πάντως ότι είναι, θεωρώ ότι είναι απαρχαιωμένος.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Θεωρώ ότι είναι απαρχαιωμένος.
1: Όπως θεωρούνταν και μέχρι πρότινος ότι είναι απαρχαιωμένες τα welcome στην πρώτη πτήση τη σεζόν. Φέτος δεν έγινε.
0: Φέτος δεν έγινε. Ναι.
1: Πρωτοτυπήσαμε.
0: Αυτό ήταν η πρωτοβουλία τώρα του Νίκο του Σοφού.
1: Νομίζω
0: αυτό,
1: ναι.
0: Μπράβο.
1: Γιατί και εκείνος θεωρεί ότι αυτό. Αλλά τώρα όμως αυτό συμμετείχε.
0: Μπήκε, συμμετείχε σε αυτό, εντάξει.
1: Δεν μπορεί να τα καταπολεμήσει με τη μία όλα για αυτός ο άνθρωπος. Σπαθιά να καταπιεί.
0: Τι να κάνει άλλο. Τι να κάνει άλλο. Ένα κατεβατού είχε εδώ πέρα το άρθρο για το. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας για την Go. Γράφει. Α, όχι, είναι καλωσόρισμα τον Νίκο του Σοφό. Γι' αυτό. Η Σιμώνα Φισέροβα.
1: Συγγνώμη που γελάω, κάπως μου κάνω.
0: Με αυτό, το Φισέροβα. Κάτσε να τη δω, την κοπέλα.
1: Να δεις αν ταιριάζει το επίθετο με το παρουσιαστικό.
0: Εντάξει, νομίζω ότι πριν 2-3 χρόνια θα ήταν.
1: Φυσάει, λέει.
0: Φισέροβα. Φισέροβα.

0: Δεν μιλήσαμε καθόλου για έργα.
1: Πες μου. Μαρίνα Κο.
0: Είχε.
1: Κόμβος.
0: Είχε.
1: Κάτι έγινε.
0: Είχε κάτι με τα χόρτα που είχε. Όχι χορτά.
1: Όχι, αυτό δεν είναι στη.
0: Α, έχω μπερδευτεί γιατί έχει πολλά χόρτα.
1: Είναι στον άλλο κόμβο τη Πειραιός.
0: Α, μπράβο, ναι. Που είναι κίνδυνο θάνατο εκεί.
1: Κοίτα, η αλήθεια δεν βλέπεις καλά όταν κατεβαίνεις από χωριά να στρίψεις αριστερά.
0: Δεν βλέπεις, όντως.
1: Δεν βλέπεις, αλήθεια. Είναι γεγονός. Θέλει ένα κλαδεματάκι.
0: Αυτό το κομμάτι τώρα εκεί είναι ωραίο, ναι. Αλλά θέλει φροντίδα, ρε παιδί μου. Θέλει φροντίδα.
1: Από τα πολλά νερά και τα ποτίσματα ανέβηκαν τα χόρτα.
0: Θέλει φροντίδα. Η αλήθεια είναι ότι όταν, πώς το λένε, όταν το προσέχουν είναι ωραίο. Όταν το προσέχουν είναι ωραίο. Για πες.
1: Έγινε στη Μαρίνα κάτι.
0: Τι έγινε, έγινε που δεν μπορεί να περνάσει.
1: Αυτό, μπράβο. Δεν μπορείς να μπεις από εκεί που είχαμε συνηθίσει να μπαίνουμε. Μπαίνεις μόνο τώρα, άντε να καταλάβει.
0: Δεν μπορείς να βγεις, νομίζω, όχι να μπεις. Να μπεις μπορείς.
1: Εγώ νομίζω δεν μπαίνεις καθόλου. Μπαίνεις και βγαίνεις πια μόνο από την πλατεία του κόσμου, λέμε. Νομίζω από εκεί είναι η είσοδος και η έξοδος.
0: Μα έτσι δεν γινόταν κι αλλιώς.
1: Από τότε που έκλεισε για να γίνει να κατασκευαστεί ο κόμβος, ναι, έτσι γινόταν. Συνηθίσαμε.
0: Ναι, ρε, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, μας νοιάζει από πού θα μπούμε και από πού θα βγούμε. Ο σκοπός είναι να μπούμε και να βγούμε.
0: Περνάς και από τη θάλασσα, βλέπεις λίγο και τη θάλασσα και μπαίνεις στη Μαρίνα. Βλέπεις λιγάκι εκεί, τώρα προχωράει και η αξιοποίηση, λέει, του κτηρίου Ολύμπια στη Μαρίνα. Διαβάζω εδώ. Έχει και μια φωτογραφία
1: του. Στο πρόσφατο διοικητικό συμβούλιο τη Μαρίνα.
0: Δημοτικό συμβούλιο πήγε.
1: Πέρασα λίγο. Πέρασα.
0: Δεν είδα καθόλου. Το χάσα αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Το χάσα. Έβλεπα άλλες εκπομπές τέτοιες.
1: Έκατσα λίγο, πώς το λέγε, έκατσα λίγο.
0: Πόνεσαι, αλλά μου άρεσε. Δεν είχε σουσού ή.
1: Εντάξει, έχω δει καλύτερα.
0: Ναι. Εντάξει. Δεν θα ήταν ωραίο. Θα ήθελα να μπορώ να το πάρω αυτό το προϊόν και να το πουλήσω διαφημιστικά.
1: Α, εσύ θα μπορούσε. Άνετα θα μπορούσε να το κάνει.
0: Τέλεια θα ήταν.
1: Έχει ψωμάκι.
0: Πώς δεν έχει.
1: Αλλά τώρα αυτό τελείωσε. Φαντάζομαι 20 θέματα και τελείωσαν με τη μία.
0: Αλλά καλά, ντροπή.
1: Τώρα τι, δεν πήγε καν την επόμενη.
0: Παίζει Ολυμπιακό εκείνη την ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ήταν παίζει Ολυμπιακό.
1: Ίσως γι' αυτό
0: και να αυτό είχα δει που έλεγε και ο κ. Σιφάκης και καλά ότι. Ρε παιδί μου, ότι πρέπει να γίνονται διαζώσεις.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Και τον Ολυμπιακό δεν είπαμε.
0: Είναι ανοίγουν τις κάμερες. Είναι ανοίγουν τις κάμερες. Δεν είπαμε για τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, δεν είπαμε για τον Ολυμπιακό.
0: Δεν είπαμε.
1: Μήπως ήταν στην προηγούμενη εκπομπή. Κάηκα λίγο τώρα.
0: Όχι, ρε, αφού παίζαμε Κυριακή βράδυ.
1: Ένα τώρα είδε να έχασα την μπάλα, εντάξει.
0: Θα το πούμε μετά, ε. Όχι, τέλος θα το πούμε.
1: Θέλω να το πούμε.
0: Για πες πώς το έζησες εσύ.
1: Λοιπόν,
0: εγώ να σου πω, κοίταξε, θα σου πω την αλήθεια. Εκείνη τη μέρα πρέπει να είχα 18 πίεση.
1: Ένα. Εγώ αυτά θέλω να αποφύγω και δεν τους βλέπω πλέον τους αγώνες.
0: Ήταν από τις. Το μαρτυρό.
1: Το μαρτυρό.
0: Το μαρτυράω, μαρτυρό.
1: Συνειρημένο.
0: Συνειρημένο ότι αν χάναμε. Φίλε, να με πείραζε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ένιωθα να δει κάποια στιγμή δεν πήγαινε και το μας καλά.
1: Ότι θα ήταν αδικία.
0: Δεν ήμασταν και καλοί. Όχι ότι. Λέω, αν δεν το πάρουμε και τώρα. Τέλος, δεν θα το πάρουμε ποτέ. Ναι. Δηλαδή, δεν θα κυκλοφορήσω. Πρώτη φορά στη ζωή μου έπιασα τον εαυτό μου και έβλεπα σχόλια στο Facebook που γράφαν διάφοροι τύποι.
1: Σε ενοχλούσαν,
0: Βρε, τους έκανα διαγραφή. Είχα τρελαθεί σου, είχα 20 πίεση είχα ανεβάσει. Δηλαδή, έβλεπα σχόλια και λέω, για να μην το απαντήσω και μπω στη διαδικασία αυτή. Τον έκανα διαγραφή.
1: Ευτυχώς είμαι Ολυμπιακός, θα με έσπινε και εμένα, μα το έκανα έτσι. Δεν θα κάναμε εκπομπή τώρα. Με 10 φίλους.
0: Εγώ δεν έχω θέμα τώρα με αυτό. Ποτέ. Απλά επειδή ένιωθα ότι θα με πείραζε πάρα πολύ αν ο Ολυμπιακός δεν το έπαιρνε.
1: Ναι.
0: Δεν έκανα καζούνα μετά σε κανέναν Παναθηναϊκό. Ναι. Εντάξει, φίλους και αυτά, οκ. Okay. Αλλά όχι να γράφω και τέτοια πράγματα. Το δικό μου στο σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε και τέτοια.
1: Όχι, όμως έγινε με αυτό.
0: Αλλά. Δεν είναι και λιόλιο μπροστά στον Νίκο Χατζηνικολάου. Έβλεπα τον έπεσο ενωπιό. Και του έλεγε το τραγούδι και λέει ότι έλεγε ο Χατζηνικολάου ότι έχει συνδυαστεί με εμάς τους Ολυμπιακούς.
1: Ναι.
0: Για πες τώρα εσύ πώς το έζησες εκεί στα Δελφίνια.
1: Στα Δελφίνια, ναι.
0: Τα οποία Δελφίνια νομίζω ότι έχουν μείνει πια μόνο γι' αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι ο μόνος λόγος να υπάρχουν τα Δελφίνια είναι αυτός.
1: Είναι σημαντική νίκη, ναι. Είχε γίνει και τις προάλλες που πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, αλλά μαζεύτηκαν λίγα άτομα.
0: Ξέρεις γιατί, θα σου πω γιατί. Ναι. Γιατί η ΑΕΚ το είχε πάρει το πρωτάθλημα την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή η ΑΕΚ το είχε πάρει μαθηματικά μία αγωνιστική πριν με τον Παναθηναϊκό. Οπότε με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που έγινε η Φιέστα. Δεν ήταν κάτι το οποίο ξέρεις, τελειώνει το μάτς και το παίρνεις. Το είχε πάρει ήδη 10 μέρες πριν που λέω.
1: Εμείς δεν θα πηγαίναμε στα Δελφίνια μας να το είχαμε πάρει. Μου πει τώρα πρωτάθλημα, εμείς είστε τόσο χορτασμένοι, ξέρεις που δεν τα πανηγυρίζουμε πια έτσι. Μόνο τα ευρωπαϊκά εμείς πάμε στα Δελφίνια, ξέρεις.
0: Εγώ να σου πω, όταν το πήρε ο Ολυμπιακός πια και ηρέμησα, ρε παιδί μου, μπήκα κανένα μπάνιο και αυτά και μετά βγήκα και έβαλα 3 γλυκά πρέπει να βάλω. Όχι, έβαλα μια τούρτα, μια. Ναι, βρε, είχαμε κάτι γενέθλια στο σπίτι την προηγούμενη μέρα. Μου λέει η γυναίκα μου, θα πάθεις κάτι. Μου λέει, τώρα με την ησυχία μου θα φάω το γλυκάκι μου. Έβλεπα ότι η εκπομπή υπήρχε μέχρι τις 5 το πρωί. Ήταν απόλαυση.
1: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να βλέπω καθόλου το μπάσκετ πια. Με εκνευρίζει πάρα πολύ. Όταν ήμουν πιο μικρή, έβλεπα πολύ μπάσκετ. Πάρα πολύ πορωμένη. Μετά δεν ξέρω τι γίνεται, τι έχει συμβεί. Έχει μειωθεί ο χρόνος της επίθεσης. Εδώ και καιρό, βέβαια, εντάξει. Έχω πολύ στρες. Και ενώ προσπαθώ να το παίζω κι εγώ υπεράνω και ότι εντάξει δεν ασχολούμαι τόσο, okay, πιάνω τον εαυτό μου τελικά να παθαίνω ταχυπαλμία και λέω δεν αξίζει, τώρα δεν μπορώ. Χώρια ότι φοβάμαι, μην με συνδυάσουν, να μαχάσουν, ότι είμαι γκαντέμο και δεν σχετικά. Οπότε
0: όχι,
1: καλύτερα
0: όχι,
1: να μην το βλέπω.
0: Αυτό, όχι,
1: οπότε το έβλεπε ο γιος μου και περίμενε να μου στείλει, που δεν μου στείλε ποτέ, ακόμα περιμένω να μου στείλει μήνυμα τέλος πάντων για να ξεκινήσω να πάω για Δελφίνια. Το κατάλαβα από τις φωνές που άκουσα στη γειτονιά, λέω εντάξει κερδίσαμε, τον Google το βρήκα και έφυγα σφαίρα για κάτω. Ήταν τέλεια. Πάρα πολλοί κόσμος. Ένα πράγμα βέβαια που με ενοχλεί πάντα σε αυτά, όχι μόνο σε εμάς τους Ολυμπιακούς, ας πούμε.
0: Το είναι... βρέσιμο.
1: Ναι, ρε.
0: Αφού τα συνθήματα είναι όλα έτσι, εσύ.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, πανηγυρίζεις για την νίκη της ομάδας σου.
0: Ξέρεις τι με ενοχλεί εμένα αυτό, σε αυτό θα σου πω. Δεν με ενοχλεί το να βρήσεις. Με ενοχλεί ότι. Ρε παιδί, με εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή.
1: Είναι μήνας... νίκη δική σου.
0: Μπράβο, ναι, μην ασχολείσαι με τους άλλους.
1: Μην ασχολείσαι με τους άλλους.
0: Δεν μας νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Ναι. Και εμένα αυτό με πειράζει τώρα. Δηλαδή. Δεν υπάρχει λόγο. Γίνεται βέβαια παντού. Έτσι.
1: Καλά, ακούμε κι εμείς λίγα από Παναθηναϊκούς και Αεκτζίδες και Παοκτζίδες.
0: Επειδή έβλεπες παλιά μπάσκετ, για κάποιο λόγο θεωρώ ότι λογικά ο αγαπημένος σου παίκτης ήταν ο Γιώργος Σιγάλας.
1: Το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Ήταν ο Σιγάλας.
1: Αγαπημένος παίκτης, βασικά τότε που έβλεπα μπάσκετ στα 15-16, ήμουν φουλ ερωτευμένη. Εγώ και νομίζω η μισή εφηβική γυναικεία.
0: Ο Ράμπο του Ολυμπιακού.
1: Μα ήταν και ωραίο παλικά. Ήταν και καλός παίκτης, δεν ήταν.
0: Καλώς τον. Αρχηγός του Ολυμπιακού. Ήταν αρχηγός του Ολυμπιακού πολλά χρόνια. Ήταν και στην. Αρχηγός του Ολυμπιακού όταν πήραμε την Ευρωλίγκα το 97, την πρώτη.
1: Και ο Ιφκοβιτς λίγο πιο μετά, πού τον θυμήθηκα. Ιφκοβιτς δεν λιγότανε.
0: Όχι.
1: Πώς. Ποιος είναι ο Ιφκοβιτς. Υπάρχει.
0: Ο Ιφκοβιτς είναι στους 7 ουρανούς. Ήταν προπονητής, εσύ.
1: Περίμενε.
0: Μήπως ήταν Ιφκοβιτς. Προπονητής του Ολυμπιακού ήταν ο Ιφκοβιτς.
1: Εγώ θυμάμαι το νούμερο 6 που λέγαμε τότε. Έκανα στίβο στο σεφ και λέγαμε το 6 το σεξι. Με τη συναθλήτρια, συγγνώμη.
0: Ποιο ήταν το 6?
1: Σε ίτς τελείωνε.
0: Ποια στιγμή μπάσκετ ήταν ο Βούξεβιτς.
1: Βούξεβιτς! Συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
0: Ο Ιφκοβιτς δεν ξέρω αν ήταν ωραίο παλιά άνθρωπο. Ήταν μικρό, αλλά ήταν προπονητή του Ολυμπιακού.
1: Μπορεί να μπερδεύτηκα τώρα, εντάξει, τα ίτς.
0: Βούξεβιτς.

0: Πιστεύω αυτή η εκπομπή, αν είχε τη δυνατότητα. Έχει τη δυνατότητα, αλλά αν κάποια στιγμή γίνει τηλεοπτική και live.
1: Ναι.
0: Έχουμε 15 μηνύσεις σε κάθε εκπομπή, δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Ναι, βρε.
1: Όχι, καλέ. Σιγά τώρα. Είμαστε πολύ live.
0: Είμαστε. Εγώ στο live λίγο.
1: Συμβαίνουν πολύ χειρότερα.
0: Ξεφεύγω λίγο. Νιώθω ότι πολλές φορές λέω πράγματα που δεν θα πρέπει να πω, ας πούμε.
1: Λοιπόν, όχι τίποτα άλλο. Σιγά-σιγά γίνομαι κι εγώ σαν εσύ.
0: Ναι. Αργήσαμε να πούμε κάτι για τα έργα.
1: Γιατί από αλλού εσύ πήγαινες, αλλά εγώ σε άλλαζα.
0: Ναι, το αφήσαμε για το τέλος. Σημαντικό είναι να πούμε ότι ο Δήμαρχος Κώδου Θεοδόρης Νικηταράς βρέθηκε στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες και ουσιαστικά έχει καταφέρει να βρει χρηματοδότηση.
1: Ακριβώς.
0: Αποδοτικές διαβάζω. Λοιπόν, με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο συζήτησαν τη δυνατότητα αύξησης της χρηματοδότησης για την αποκατάσταση του παραλιακού μετόπου στο Καμάρι. Με 1,5 εκατομμύριο στην παρούσα φάση, ποσό αυξημένο κατά 1 εκατομμύριο σε σχέση με την αρχική δέσμευση. Και στη συνέχεια υπήρχε συνάντηση με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα και συζήτησαν την δυνατότητα επίσπευσης των διαδικασιών αδειοδότησης για την εκτέλεση εργασιών εκβάθυνσης των λιμένων Μαστιχαρίου και Καρδάμενας. Νομίζω ότι ειδικά στο Μαστιχάρι είναι ένα τρομερό πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
1: Θα βρει κάτω το γρήγορο.
0: Ναι, όπως επίσης και την δυνατότητα χρηματοδότησης αυτών των έργων, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του Δημάρχου. Καλά είναι αυτά να γίνονται, όσο πιο γρήγορα βασικά.
1: Το πολύπαθο Καμάρι πλέον να ξαναγίνει το Καμάρι της Κυφάλου.
0: Ναι, ρεσί, πραγματικά. Ναι. Πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει. Είναι κάποια πράγματα τα οποία έχουν μείνει πίσω. Λέγαμε σε πολλές περιπτώσεις ότι. Για να μην τα τσουβαλιάζουμε όλα, ότι δεν φταίνε απαραίτητα, δεν φταίει πάντα απαραίτητα ο Δήμος ή ο κάθε Δήμαρχος ή οτιδήποτε. Τουλάχιστον γίνονται κάποιες προσπάθειες. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να. Πώς το λένε, να γίνουν και αυτά που πρέπει να γίνουν. Αν κάπου προσωπικά τουλάχιστον. Νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να κάνουμε μια κριτική.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό που λέγαμε πριν για τα χόρτα, ρε, εσύ. Δηλαδή, βλέπω σε πάρα πολλά σημεία ότι σε πολυσύχναστους δρόμους. Ότι υπάρχει πρόβλημα και στην πόλη και στα χωριά. Και ξέρεις, δηλαδή, και ότι μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα τώρα όλα αυτά. Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν συνεργεία, δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν στον Δήμο, όλα τα δέχομαι. Mm-hmm. Αλλά λίγο πρέπει να πισπεύσουν λίγο αυτά τα.
1: Ειδικά στα επικίνδυνα σημεία, όταν κρύβονται σήματα.
0: Βέβαια.
1: Χάνεται η ορατότητα των οδηγών.
0: Ειδικά τώρα κάτι σταυροδρόμια, κάτι τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι πρόβλημα. Λοιπόν. Κλεοπάτρα Μισαλίδου, φτάσαμε στο τέλος. Σαν νεράκι πέρασε η εκπομπή αυτή. Σαν νεράκι.
1: Καμία παραλία θα πας. Αν δεν βρέξει. Τι είναι αυτό, τροπικό
0: πράγμα. Πήγαμε μια μέρα, αλλά τίποτα. Ίσα-ίσα από εκεί που βρέξαμε τα πόδια.
1: Βρέξαμε τα ποδαράκια μας. Όχι, εγώ ούτε καν.
0: Καλά, εσύ δεν είσαι και φίλη ιδιαίτερα.
1: Δεν είμαι, όχι.
0: Ούτε εγώ, να σου πω την αλήθεια. Εγώ στη ζωή μου, ιδανικά, πριν έρθουν τα παιδιά μου στη ζωή μου, θα ήθελα να πήγαινα και θα πήγαινα, θα συνέχιζα να πήγαινα σε πισίνα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, την άμμο τη μισώ. τη μισώ. Και ο Θεός με τιμώρησε.
1: Ανέκαθεν δηλαδή.
0: Ναι. Και ο Θεός με τιμώρησε γι' αυτό. Και τώρα πάω και κρατάω τρεις σακούλες πράγματα, κουβαδάκια, αυτά. Ξεπλένω. Και... Είναι το χειρότερό μου. Το χειρότερό μου, ναι. Δεν μ' άρεσε ποτέ.
1: Εγώ δεν έχω θέμα με τη βρεγμένη άμμο. Ακού τώρα λεπτομέρειο. Σε πάω ακόμα πιο μακριά. Δεν μπορώ τη στεγνή που είναι να μπω στο αυτοκίνητο και μου έχει αφήσει και αυτή την πάχνη σαν πούδρα πάνω εκεί, παθαίνω.
0: Ξέρεις τι. Ρε παιδί μου, εμένα ο τρόπος που είχα συνδυάσει τη θάλασσα τέλος πάντων κάποια στιγμή στη ζωή μου ήταν ότι θα είναι ωραία μεν η θάλασσα, αλλά να έχεις και τον χρόνο μετά να γυρίσεις σπίτι να κοιμηθείς και μια ώρα.
1: Ναι, να γυρίσεις ευλαβή.
0: Καταρχάς δεν τη θεωρώ ξεκούραση.
1: Σκέτη ταλαιπωρία.
0: Τι ξεκούρασε, δηλαδή.
1: Νομίζω πως ακριβώς αυτό έχω πάθει και εγώ μετά από το παιδί. Δεν θέλω να πηγαίνω στη θάλασσα.
0: Ξεκούρασε. Δηλαδή, εμείς πάμε τώρα μια Κυριακή, ας πούμε, και το καλοκαίρι. Πάμε μια Κυριακή στη θάλασσα με τα παιδιά. Θα γυρίσουμε τύπου 6 ώρα στο σπίτι. Αν δεν να κάνει μπάνιο ένας. Άλλος, να ντεθούμε, να ετοιμαστούμε για να πάμε την άλλη μέρα στο σχολείο, στις δουλειές μας. Πρέπει να πεθάνει στην κούραση.
1: Μα και στην παραλία δεν χαλαρώνεις, γιατί κάνεις Baywatch, ξεκάθαρα.
0: Όντως.
1: Δεν γίνεται.
0: Δύσκολα.
1: Τον Μίτς και την Πάμελα Άντερσον.
0: Αυτά θυμάμαι μόνο και λέω, ας πάμε ρε παιδί μου, δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, καλά μπάνια σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβέλ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: High season. Τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.

0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Γεμάτα αποπλέουν τα πλοία. Με 100% πληρότητα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ. Επιποδώσει τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Σε ισχύ είναι έως αυτή την ώρα η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Ταχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ δίνονται στους Δήμους για την ψηφιακή αναβάθμισή τους. Το πρόγραμμα Smart Cities θα βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος αστυνομικού, ο οποίος συνελήφθη σε τυχαίο έλεγχο να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Στην κατοχή του βρέθηκαν παράνομα όπλα και περίπου 8.000 ευρώ. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Δεν υπάρχει φαβορή, όλα κρίνονται στη λεπτομέρεια, δήλωσε ο προπονητής της Paris Saint-Germain, Louis Enrique, εν όψη του σημερινού τελικού του Champions League με την Arsenal στη Βουδαπέστη. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι αν θέλουμε να πάρουμε και πάλι τον τίτλο, πρόσθεσε. Σέντρα στις 7 το απόγευμα στη Βουδαπέστη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Ανεμιβόρυ έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Με βάση αυτά τα οποία είπα περισσότερο εγώ νωρίτερα για τον Αλέξη Τσίπρα, υπάρχουν προφανώς κάποιοι φίλοι του οι οποίοι ενοχλήθηκαν με αυτό που άκουσαν, και είτε με πιο ευγενικό τρόπο είτε με πιο έντονο και με βρισχές, λένε κάποιοι, α, τι κάνει, α, γιατί δεν λέτε τα ίδια για το Μητσοτάκη, το ένα τ' άλλο, λέω τα ακραία, μέχρι το ότι αφήστε τον να μιλήσει, να τον δούμε, να τον κρίνουμε κλπ. Επειδή αντιστοίχως και χωρίς να είναι ίδια τα και συγκρινόμενα προφανέστατα μεγέθη Καριστιανού και Τσίπρα, το ίδιο λέγατε την προηγούμενη εβδομάδα που λέγαμε για την Καριστιανού. Αφήστε να μιλήσουμε και οι άλλοι είναι απατεώνες, μαφιόζοι, εγκληματίες, μπουρου μπουρου. Άρα τι προτείνετε, να μην μιλάμε ή να πρέπει να λέμε αυτά τα οποία θέλει ο καθένας να ακούσει. Να μην μιλάμε σε αυτά που λέει ο Τσίπρας. Να περιμένουμε. Η Καριστιανού. Ο Μητσοτάκης. Υπ' αυτήν την έννοια να έρθει και κάποιος εδώ παδός του Μητσοτάκη να σας πει σε εσάς, αφήστε το Μητσοτάκη να δούμε τι θα κάνει και βλέπουμε. Τώρα αυτό που λέτε δεν είναι σοβαρά. Άνθρωποι που εκτίθενται και ζητούν την ψήφο μας, δεν θα τους κρίνουμε με βάση αυτά που λένε. Δεν θα κρίνουμε την κυρία Καριστιανού, η οποία είναι λαύρος σήμερα με αυτά τα οποία ανέγραφε στην τραγωδία με το μάτι. Τι έλεγε τότε, δεν θα τα συγκρίνουμε αυτά. Από τον ουρανό έπεσε. Ο Τσίπρας από τον ουρανό έπεσε. Κάνει μια νέα προσπάθεια, μάλιστα, ναι. Περιμένουμε να ακούσουμε τι είναι αυτά που θα πει. Δεν έγινε καμία αποδόμηση. Πες μας, αδερφέ, τι εννοείς αξιοπρέπεια, πώς θα το κάνεις. Υπάρχει κόμμα που λέει ότι προωθώ την αναξιοπρέπεια, όλη την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη θέλουν. Το ζήτημα είναι αν και πώς θα το πετύχουν. Λέω, ή όχι.
1: Ναι, να θες καλύτερα σχολεία, να θες καλύτερα νοσοκομεία, να λες για εξάλληψη της φτώχειας, της ανεργίας. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά τα λόγια.
0: Επειδή η ζωή γενικώς και η πολιτική περισσότερο τώρα όσο πηγαίνουμε στις κάλπες θα έχει πολλές στροφές. Για παράδειγμα, από τους λαλίστατους του προηγουμένου διαστήματος, να σας πω δύο θέματα των τελευταίων ημερών που δεν έχω δει να γίνεται φασαρία, ενώ έχει γίνει παλαιότερα. Έκθεση Τυχεροπούλου, για πείτε μου, έχετε καταλάβει τι έχει γίνει ή όχι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Δεν έχετε καταλάβει. Ωραία. Τουρκετζίαν, έχετε καταλάβει? Θυμάστε τι είχε γίνει τότε? Περί προδοσίας ελληνικών κυβερνήσεων, ότι α, δεν έγινε, πω από τι έγινε, ντροπή κλπ. Προδότες, υπουργοί, δεν είδατε πουθενά ότι η Τουρκία έφεγε και δεύτερο ευρωχαστούκι, διότι απορρίφθηκε από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο προκλητικός όρος. Σας λέω ότι είχαν ξεσηκωθείτε πλακάκια και ορθώς όταν είχε πάει να περάσει αυτό και ανεκόπη. Τότε είχε γίνει ξεσηκωμός, χλαπαταγή. Τώρα τίποτε, Σάββατο είναι, απλό, δεν γίνεται. Επίσης, χλαπαταγή θα γινόταν αν και γίνεται με την Τουρκία και ορθώς και το αναδεικνύει Real News. Θέλω να δω πόσοι θα ασχοληθούν σε λίγες μέρες στη Σύνοδο Κορυφής, κάτι που προέκυψε Κασιανή μετά από ερώτηση του Γιώργου του Αυτιά, και θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής για ενεργοποίηση του άρθρου 42 για την παροχή συνδρομής σε χώρας μέλους εφόσον απειλείται. Θα ασχοληθεί κανένας με τη συζήτηση αυτή ή μπα?
1: Όχι, δεν μας αφορά αυτή η συζήτηση.
0: Όχι, δεν μας αφορά, ναι.
1: Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Πιστόλα που είναι και στις Βρυξέλλες.
0: Κάναμε μία έτσι εισαγωγή περί τα πολιτικά, δεν ξέρω αν μας άκουγε όλη την ώρα.
1: Ο κύριος Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς, είναι στην παρέα μας. Γεια σας, κύριε Πιστόλα.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Γεια σας. Κύριε Πιστόλα, όπως καταλάβατε, μην μείνουμε στα θέματα τα οποία αναλύαμε πριν. Δεν ξέρω αν τα ακούγατε. Αλλά γενικώς. Ωραία, καλό αυτό για εσάς. Αλλά λέγαμε τη διαφορετική αντιμετώπιση που υπάρχουν σε διάφορα θέματα. Για παράδειγμα, όταν είχε ξεσπάσει το θέμα Τουρκετζίαν, είχε γίνει επανάσταση εδώ πέρα και ορθώς για το τι πάνε να πετύχουν οι Τούρκοι. Η Ελλάδα πετυχαίνει αλλεπάλληλες νίκες. Δεν γίνεται καν μονόστιλο αυτό στις εφημερίδες. Με τον ΟΠΕΠΗ και ΠΕ είχε γίνει επανάσταση για την συμμορία. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Τα ποσά δεν είναι αυτά, είναι άλλα και για κάποιους δεν υπάρχουν. και για διάφορα άλλα θέματα. Στην πορεία λοιπόν προς τις κάλπες βλέπουμε ότι και πολλά και διαφορετικά περισσότερα κόμματα, αλλά συνεχώς υπάρχει μια κινούμενη άμμος σε ό,τι έχει να κάνει με τους πολίτες, τις πεπιθήσεις τους και πώς προσέρχονται.
2: Για το Τουρκετζίαν, επειδή το θυμάμαι, είχαν κάνει, το είχαν περάσει οι Τούρκοι το Τουρκετζίαν. Οι δικοί μας στο
0: δεν το είχαν πάρει είδηση.
2: Δεν είχαν πάρει χαμπάρι ένα χρόνο.
0: Βεβαίως, ναι.
2: Οπότε ήταν απολύτως λογικό να γίνει αυτό που έγινε. Και τώρα είναι απολύτως λογικό να μην γίνεται μονόσυμο, γιατί έγινε απλά το αυτονόητο. Δηλαδή, ναι, απλά γλιτώσαμε, δεν κερδίσαμε κάτι.
0: Δεν είπα εγώ ότι κέρδισε.
2: Πρέχαμε,
0: ναι, δεν είπε κανείς ότι κερδίσαμε.
2: Τρέχαμε 2-3 χρόνια επειδή το γραφείο μας ζητούσε αετό.
0: Σωστά τα λέτε.
2: Οπότε είναι λογική αντιμετώπιση και η πρώτη και η δεύτερη.
0: Και το συνολικό τώρα, πώς ότι αυτή η ένταση με την οποία πορευόμαστε προς τις εκλογές και από τη μεριά των πολιτών και από τους πολιτικούς σχηματισμούς που κάποιοι εξ αυτών τροφοδοτούν την ένταση.
2: Είναι 15 κόμματα. Είναι προφανές αυτό. Κοιτάξτε, είναι 15 κόμματα εκ των οποίων αρκετά βασίζονται στο συναίσθημα. Όταν βασίζεται στο συνέστημα και ειδικά στο αρνητικό συνέστημα, την οργή, τον θυμό κλπ, προσπαθείς να βρεις το οτιδήποτε, όχι το τουρκετζίαν που είναι σοβαρό, προσπαθείς να βρεις το οτιδήποτε, ακόμα και μικρά θέματα, να τα γιγαντώσεις για να πετάξεις απέναντι το συνέστημα το αρνητικό. Αυτό θα το έχουμε. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, όπου, όπως είπα, πολλά κόμματα βασίζονται στο αντισύστημα. Και θα το έχουμε αυτό.
0: Ναι, θα το έχουμε. Ναι, έχετε δίκιο ότι βασίζονται πολύ στο θεμικό, βασίζονται πολύ στην τιμωρητική ψήφο. Το ζήτημα είναι τελικά στην κάλπη. Αυτό επικρατεί ή η προοπτική?
2: Για κάποιους επικρατεί το ένα, για κάποιους επικρατεί το δεύτερο. Το ερώτημα είναι τι θα βγάλει, αν θέλετε, όχι ο μέσος όρος, αλλά τι ποσοστά θα βγουν. Γιατί πάνω
0: τις
2: κάτω,
0: δύο πλειοψηφίες, τι είναι η πρώτη και τι είναι η δεύτερη.
2: Αν γίνει και το κόμμα Σταμαρά και δούμε και εκεί που βρισκόμαστε, εάν δούμε και τι θα κάνουν όσοι έμειναν εκτός Ελλάς από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν δούμε αν θα στηρίξει κάποιο κομματικό σχηματισμό και ο Κασιδιάρης, τότε θα έχουμε όλη την εικόνα. Δηλαδή υποθέτω πως Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αλλά πάνω κάτω μπορούμε να δούμε που θα πάνε τα πράγματα για την ώρα. Και είναι πάρα πολλά κόμματα τα οποία είναι κάτω από το 5%. Οπότε εκεί είναι λογικό να ψάχνουν και να βρίσκουν κάτι για να σηκωθούν, για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
0: Και αρκετά πέριξ το 3. Και αρκετά πέριξ το 3.
2: Σωστά, σωστά.
1: Είναι δεδομένο ότι σε πολλές περιπτώσεις νέων κομμάτων με αρχηγούς που τους πιστεύουν, είναι δεδομένο ότι σε

0: στην κοινωνία. Είναι δυνατόν με αυτούς τους αρχηγούς σε αυτά τα κόμματα να εξαφανιστούν ή θα υπάρξουν όπως και να έχει, απλά κοιτάξτε, με χαμηλότερα ποσοστά από ό,τι υπολόγιζε.
1: Για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα, δύο πρώην πρωθυπουργούς, το αποκλείω να εξαφανιστούν. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ναι, μπορεί να πέσει σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά ανάλογα τις κινήσεις που θα κάνει. Βλέπουμε όμως έναν, θα πω, μη επαγγελματισμό στις κινήσεις της. Ενώ από την άλλη βλέπουμε στον κύριο Τσίπρα, τουλάχιστον επικοινωνιακά, στην ουσία, δηλαδή αυτό το ελληνική που έβαλε μπροστά από το αριστερά, με έναν αφανή αν το εννοεί, στην ουσία, δηλαδή σε θέσεις που θα πάρει πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Αλλά στο επικοινωνιακό δείχνει έναν επαγγελματισμό. Το ότι ο κύριος Σαμαράς επίσης δεν πάτησε την πανανόφλουδα του Μαξίμου να ανακοινώσει το κόμμα νωρίς, και αυτό δείχνει μια πολύ μεγάλη πολιτική εμπειρία. Όταν έχεις πολιτική εμπειρία και επαγγελματισμό, δύσκολα εξαφανίζεσαι. Το αντίθετο γίνεται. Όταν δεν έχεις, τότε είναι που μπορεί να καβαλήσεις το κύμα και το κύμα μετά να σε ρίξει κάτω όταν πέσει και αυτό.
2: Εσείς εκτιμάτε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να γίνει κόμμα και άλλο κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας?
1: Εννοείται κι άλλο εκτός από τον κύριο Σαμαρά?
2: Το κύριο Σαμαρά δεν υπάρχει. Αυτό λέω. Ελάτε τα υπάρχοντα. Με βάση τα υπάρχοντα, λέω.
1: Κοιτάξτε, με βάση τα υπάρχοντα. Κοιτάξτε.
2: Για στον κύριο Σαμαρά προφανώς αναφέρομαι.
1: Υπάρχει κενό σε ποιο πράγμα? Στο πράγμα της εκπροσώπησης της, αν θέλετε, αστικής δεξιάς, ένα. Και ένα δεύτερο, των δυσαρεστημένων από τη Νέα Δημοκρατία που την ψήφισαν το 2023, δεν την ψήφισαν το 2024, ή και κάποιων δυσαρεστημένων που είναι ακόμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία και οι οποίοι θέλουν κυβερνησιμότητα, αλλά χωρίς την Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Άρα λέτε, για να τα πούμε καθαρά τα πράγματα με το όνομά τους, το θυμικό, όπως είναι από τη μία πλευρά, το θυμικό είναι όσοι δεν γουστάρουν Μητσοτάκη, δηλαδή, και είναι δεξί. Σωστά.
1: Αυτό
2: είναι.
1: Διότι πολύ απλά, όποιος δεν γουστάρει Μητσοτάκη μόνο με θυμικό, μπορεί να ψηφίσει κάτι τελείως άλλο στα δεξιά.
2: Ναι, αλλά είναι δεξιός. Κεντροδεξιός.
1: Ναι, μπορεί να ψηφίσει κάτι άλλο στα δεξιά. Όποιος όμως δεν τον θέλει, αλλά θέλει να έχει μια συνέχεια η χώρα, δηλαδή να έχει κυβέρνηση μετά, είναι πιο πιθανό να ψηφίσει τον ένα κόμμα του κ. Σαμάρα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο θυμικό, είναι δεν θέλω σταθερότητα, θέλω συνέχεια, αλλά όχι έτσι.
2: Ναι, αυτό γιατί δεν θα αναφερθώ σε υπάρχοντα σχήματα που υπάρχουν δυο, αλλά γιατί να μην γίνει με το χ σχήμα ή με το ψ που ήδη υπάρχουν.
1: Κανένας δεν έχει την κυβερνητική εμπειρία που έχει ο κ. Σαμάρας. Ο κ. Σαμάρας το 2012-2015, να μην το ξεχνάμε ότι κράτησε τη χώρα,
2: ναι, σπαθερή,
1: μέσα σε μεγάλη φουρτούνα.
2: Ναι, δηλαδή, σε μεγάλη τρικυμία.
1: Δεν,
2: ναι,
1: έχουν εμπειρία κυβερνητική.
2: Ναι.
1: Είναι ο μόνος που έχει τα δεξιά.
2: Το οποίο βεβαίως αυτό, ξέρετε, από τους αναλυτές και επισημαίνουν πολλά, ότι ναι, μεν ήταν το μνημόνιο, οπότε υπήρχε μειωμένη διεθνής πρωτοβουλία λόγω των μνημονίων, γιατί έπρεπε να ασχοληθεί με τα του οίκου μας. Η δε διαχείριση των ελληνοτουρκικών εκείνη την περίοδο ήταν προβληματική. Δηλαδή, υπήρχε μεγάλη απόσταση ανάμεσα αυτά τα οποία έλεγε ο κ. Σαμαράς με αυτά που έκανε.
1: Εκείνη την περίοδο είχαμε δύο πράγματα. Ποιο ήταν το πρώτιστο? Να μην πεταχτούμε εκτός Ευρώπης και εκτός ευρώ. Άρα, η διαπραγματευτική μας ισχύ δεν είχε καμία σχέση με αυτό που έχουμε τώρα. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία δεν είχε κόψει καπίστρι όπως έχει κόψει τώρα. Γιατί να περάσεις νόμο, βγάλεις τις γαλάζιες πατρίδες, οι νόμοι για να κατοχυρώσουν τη γαλάζια πατρίδα, τα τουρκολιβικά κτλ. Δεν υπήρχαν τότε. Τότε τι είχε κάνει η Ελλάδα? Είχε πάει στη συνεργασία μαζί με το Ισραήλ. Ουσιαστικά τότε ξεκίνησε αυτός ο άξονας.
2: Ναι.
1: Επί Σαμαρά Βενιζέλου.
2: Σωστό, σωστό, ναι, ναι.
1: Δηλαδή μέσα σε όλο αυτό το οποίο είχαμε να διαχειριστούμε ως Ελλάδα και ως κυβέρνηση στα οικονομικά, δηλαδή το να μην μας πετάξουν έξω, με ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ερχόταν, δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ του 12ου εκλογών, ούτε είναι η Ελλάδα τώρα, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ της ριζοσπαστικής αριστεράς του ερχόμαστε να μπούμε στα ανάκτορα, πώς ήταν παλιά. Όταν έχεις να διαχειριστείς αυτό, δεν μπορείς να ζητάς από τον άλλον να έχει, αν θέλετε, τη διαπραγματευτική ισχύ που έχεις τώρα. Αλλά και πάλι, χωρίς αυτό, κάναμε τον άξονα με το Ισραήλ. Αλλά και πάλι η Τουρκία δεν ήταν η Τουρκία που είναι σήμερα.
2: Και η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα που ήταν τότε.
1: 100%.
2: Στα αποτρεπτικά. 100%. Αλλά ναι, εντάξει. Για πάμε τώρα.

0: τα ζητήματα των εκλογών να μας τα, το πώς.
1: Γιατί βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις που έχουμε τώρα τουλάχιστον ότι μπορεί να μπουν και 9 κόμματα στη Βουλή. Να έχουμε πάλι έτσι μια πλουραλιστική Βουλή την επόμενη.
0: Υπολογίστε και τους ανεξάρτητους που είναι το τρίτο κόμμα. Υποκανονικές συνθήκες θα έπαιρνε και εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Λέμε τώρα.
2: Έχουμε 4 ταχύτητες. Πάμε λίγο τώρα. Η πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία. Και εκεί έχουμε το πόσο κοντά στο 25 ή στο 30 θα είναι. Mm-hmm. Πρώτον είναι αν θα σπάσει το 25 προς τα κάτω. Και δεύτερον, αν δεν σπάσει προς τα κάτω, πόσο πάνω από το 25 θα είναι. Ένα. Δεύτερον.
1: Βάζετε 25 έχουμε... βάση, γιατί συνήθως βάζουν το 30. Δηλαδή το πόσο κοντά θα είναι στο 30, όχι πόσο κοντά θα είναι στο 25. Συζητώντας.
0: Βάζει.
1: Ναι, αλλά μας λέει ότι μπορεί να πέσει και κάτω από το 25.
2: Συγγνώμη.
1: Είπατε, λέω ότι μπορεί να πέσει και κάτω από το 25.
2: Κοιτάξτε, όταν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 27-28, όσο πιο πιθανό να πάει στο 30 να πάει και στο 25.
1: Σωστά, ναι.
2: Είναι λίγο πιο πιθανό να πάει προς τα πάνω από ό,τι προς τα κάτω. Ναι, ναι. Γιατί από λόγω της πύρος, ας πούμε. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο. Δεν είναι, έχουμε ακόμα ένα χρόνο και για κυβέρνηση. Δεύτερο, έχουμε τα κόμματα τα οποία θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση. Κατά τη γνώμη μου, και για συγκεκριμένους λόγους χωρίς να το δημοσκοπήσεις, ο κύριος Τσίπρας έχει ένα σοβαρό προβάδισμα επ' αυτού.
0: Για τη δεύτερη θέση, λέτε.
2: Ναι, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης 3 χρόνια δεν έπεισε, ενώ έπαιζε μόνος του, ότι μπορούσε να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική. Και η ερώτησή μου είναι γιατί μπορεί να πείσει τώρα. Μπορεί να λειτουργεί καλύτερα υποπίεση, ας πούμε. Ναι, οκ, okay, να το δούμε. Αλλά οι περιπιθανότητες είναι με τον κύριο Τσίπρα.
0: Έχετε δίκιο που το λέτε έτσι οι πιθανότητες, γιατί πάντα στην αρχή, αν θυμάστε, και όταν είχε πρωτοβεί ο κύριος Ανδρουλάκης, ήταν πολύ δυνατά διψήφια.
2: Σωστά, απλά βλέπω
0: όταν είχε πρωτοεμφανιστεί.
2: Κάνει κάποιες κινήσεις, οι οποίες δείχνουν και πάλι μια πολιτική εμπειρία τουλάχιστον στα επικοινωνιακά.
0: Σαφέστατα.
2: Το δεύτερο είναι η μάχη, το τρίτο μάλλον, η μάχη για την τρίτη θέση. Εκεί νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια σαφέστατη, αν θέλετε, παρόλο που το δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις τέταρτο για την ώρα, έχει τις πιθανότητες με το μέρος του. Διότι πολύ απλά το ΠΑΣΟΚ έχει οργάνωση σε όλη την Ελλάδα. Η κυρία Καριστιανού, για να καταφέρει να βγει τρίτη, πρέπει να μαζέψει όλον τον αέρα που υπάρχει και δεν ξέρω πόσο επαγγελματικά μπορεί να στήσει ένα οργανωτικό για εκλογές.
0: Και έχει σημασία αυτό που λέτε, κύριε Πιστιόλα, διότι τυπικά και με βάση το Σύνταγμα, και το τρίτο κόμμα παίρνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας.
2: Πολύ σωστά. Από εκεί και πέρα έχουμε 2 κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή τουλάχιστον και μέχρι το τέλος πιστεύω δεν θα απειληθούν το να μπουν στη Βουλή. Δεν θα απειληθεί η είσοδό τους, είναι το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. Mm-hmm. Και μετά έχουμε πολλά κόμματα τα οποία είναι, δεν θα πω από 3-4 και κάτω, θα πω από 5 και κάτω. Mm-hmm. Εκεί θα μπει, να μπει μέσα και ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς, αν πάρει 5 και κάτι, κάποια άλλα κόμματα θα φύγουν. Δηλαδή, με τις κινήσεις τις οποίες κάνει ο κύριος Τσίπρας, κύριε Καριστιανού, και θα κάνει, αν μπει στο παιχνίδι τελικά ο κύριος Σαμαράς, θα έχουμε μεγάλες ανακατατάξεις στην ουρά. Κανένας δεν θα μπορεί να πει, πιστεύω, μέχρι τελευταία στιγμή το πόσο κόμματα θα είναι μέσα στη Βουλή.
1: Γιατί μερικά θα είναι στο χείλος, ας πούμε.
2: Σωστά.
1: Στην άκρη. Πόσο πιθανό θα βλέπατε για την επόμενη μέρα των εκλογών μια συγκυβέρνηση του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη?
2: Αυτό δεν θα φτάνουν τα νούμερα. Άρα μηδέν.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα φτάνουν τα νούμερα. Μπορεί να έρθει ο ένας...
2: Καταρχάς, πόσο να πάρουν. Ας πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία πάει κάτω από 25. Στο χειρότερο σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε απλή αναλογική.
1: Ναι.
2: Πόσο να πάρουν Τσίπρα και Ανδρουλάκη μαζί? Θα πάρουν 17 και 12, λέω εγώ τώρα. 17 και 12 πώς θα μας κάνει?
0: Εντάξει, πήρατε ακραίο σενάριο για το σενάριο που λέτε κάτω από 25 τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα, εντάξει, δεν είναι. Πάμε για εντελώς...
2: Η Νέα Δημοκρατία πάνε από πάνω από 25, δεν κάνουν ούτως ή άλλο.
0: Για άλλο σκηνικό, πάμε εντελώς στις δεύτερες εκλογές. Το καταλαβαίνετε κι εσείς, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, αλλά η γνώμη μου είναι ότι δεν θα χρειαστούν δεύτερες.
1: Α!
2: Διότι πολύ απλά... Το τρίτο κόμμα που κατά πάσα πιθανότητα θα ή το τέταρτο, το ΠΑΣΟΚ τέλος πάντων,
0: ναι,
2: δεν θα μπορεί να πάει σε δεύτερες, γιατί θα του φύγουν και θα έχει εκροές και προς τις δύο κατευθύνσεις αν πάμε σε δεύτερες.
0: Α, άρα ναι, μάλιστα, άρα λέτε ότι για να μην εξαφανιστεί από το χάρτη το όποιο κόμμα θα κάνει συμμαχία ή αναφέρεστε μόνο στο ΠΑΣΟΚ?
2: Μόνο στο ΠΑΣΟΚ. και είναι για το Πασόκ, διότι πολύ απλά θα έχει εκροές και από τη μία και από την άλλη, από πρώτη σε δεύτερη. Το πιο πιθανό σενάριο, έτσι, εξαρτάται από το πιο
0: καλά, προφανώς για σενάρια τώρα αναλύετε εσείς.
2: Αλλά αν πάμε σε ένα τέτοιο δεδομένο, ο κύριος Ανδρουλάκης θα έχει να επιλέξει ανάμεσα σε μεγάλες εκροές, στη δεύτερη κάλπη, και ανάμεσα από το να είναι αντιπρόεδρος κυβέρνησης ή όποια θέση θα έχει, ή ένας απλός βουλευτής Ηρακλείου τα επόμενα χρόνια. Τι θα επιλέξει.
1: Βέβαια, το Πασόκ έχει σκοτώνονται μέσα στο κόμμα για να μην και να συμφωνήσουν ότι δεν θα συγκυβερνήσουν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα πάει ενωμένο και θα χρειαστεί και ενδεχομένως τρίτο κόμμα.
1: Α, δηλαδή θα είναι μια κυβέρνηση, θεωρείται Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και άλλο ένα.
2: Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ενδιαφέρουσα. Ενδιαφέρον σενάριο.
2: Αυτό είναι το βασικό σενάριο για εμένα. Δεν ξέρω αν θα βγει. Έχουμε άλλο ένα χρόνο
0: που είναι το σενάριο που είναι τέλη Μαΐου. Ένα χρόνο δεν έχουμε. Είναι κάτι λιγότερο. Κάτι λιγότερο έχουμε. Ναι, ναι, ναι. Ή κάτι αρκετά λιγότερο. Εν πάση περιπτώσει. Κύριε Πιστόλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα θα ξαναπούμε. Σίγουρα θα ξαναπούμε έτσι όπως προχωρούμε προς τις κάλπες. Να είστε καλά, χαίρετε.

0: είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Πιστόλα.
1: Πηγαίνοντας προς τις κάλπες, θα έχουμε τέτοιες συζητήσεις.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ, περίμενε να διαβάσω ένα σχόλιο πριν κλείσουμε. Η φίλη Μαρία από την Αθήνα, που νωρίτερα έγραφε και ως Ελληνίδας από τη Θεσσαλονίκη, δεν έχει αποφασίσει ακόμη ούτε που είναι, ούτε πώς τη λένε ή τον λένε. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο. Έχει κάνει τον επίθετό μου από βραχά. Επειδή με λένε και άλλη βλάχα, το έχει κάνει βλαχά.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο, μου άρεσε το λογοπαίγνιο. Την ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Χρύσα Κλησιώτη, και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Για πρώτη φορά στην καριέρα του θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο του Champions League ο προπονητής της Arsenal Mikel Arteta. Ο έτερος διεκδικητής του τίτλου, ο τεχνικός της Paris Saint-Germain Luis Enrique, φτάνει στον τελικό για τρίτη φορά στην καριέρα του, έχοντας στο παλμαρέ του δύο κατακτήσεις, πέρσι με την γαλλική ομάδα και το 2015 με την Μπαρτσελόνα. Απόψε στις 7 στη Βουδαπέστη, η Arsenal, που επιστρέφει μετά από 22 χρόνια σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Paris Saint-Germain.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Γεμάτα από πλέον τα πλοία, με 100% πληρότητα να χωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ. Επιποδώσει τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων της Πανελλαδικές Εξετάσεις. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αρνητού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Κηφισίας έως Μεταμόρφωση, στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην έξοδο για Μαρκόπουλο.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8 και ακούμε το καινούργιο τραγούδι της Ιουλίας Καραπατάκη. Είναι μία από τις αγαπημένες μου. Ωραίο τραγούδι.
1: Εντάξει, μην χάσουμε. Όχι, εντάξει, εδώ. Πρώτες εκτελέσεις.

0: Κοιτάξτε, ο τίτλος είναι «Δεν φοβάμαι τίποτα».
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τίτλος για να μπούμε στο θέμα που θα συζητήσουμε τώρα, που έχει να κάνει με τους μαθητές της τρίτης λυκείου. Δεν υπάρχει λόγος να φοβούνται τίποτα. Είπαμε, είναι εξετάσεις πολύ σημαντικές. Ξέρετε, εμείς εδώ πέρα δεν κοροϊδευόμαστε, αλλά δεν τελείωσε και ο κόσμος.
1: Όχι, δεν τελείωσε.
0: Μία στροφή είναι. Έχω να σας πω πόσες στροφές έχουν να υπάρχουν. Εμείς είμαστε ηλικιωμένοι, πόσες έχουμε κάνει. Οπότε δεν υπάρχει. Μία στροφή σημαντική, αλλά δεν τελείωσε. Μια μάχη είναι. Πολλές μάχες θα δοθούν κατά τη διάρκεια της ζωής. Η ζωή είναι πόλεμος, πολλές μάχες έχει. Μία από αυτές διεξήχθη και σήμερα και χθες, τη πρώτη ημέρα, η μάχη τη πρώτη ημέρα, που είχε να κάνει με τη νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
1: Μάλιστα.
0: Το σχολιάσαμε και νωρίτερα. Τα θέματα τα χτεσινά τι ήταν? Τρίτη ηλικία, νέα γενιά,
1: μοναξιά, υπογεννητικότητα, προσπάθεια.
0: Προσπάθεια. Και σήμερα, λέμε τα διάφορα που ήταν, όχι μόνο η έκθεση. Σήμερα ήταν τα όνειρα. Η εκπλήρωση των ονείρων. Τι πρέπει να κάνει ένας νέος για τα επάλη, σωστά?
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θέλω να πω, και με αυτό θα είναι μία πάσα για να μιλήσουμε με την καλεσμένη μας, την κυρία Θεοδώρα Χαβελέτη, φιλόλογο, ότι εγώ να συγχαρώ και πάλι τους εξεταστές στην Επιτροπή που έβαλε αυτά τα δύο θέματα, χτες και σήμερα. Ήταν πάρα πολύ ωραία, μέσα στην ψυχή και στην καθημερινότητα των νέων. Δεν ξέρω, κυρία Χαβελέ, για σας, δεν ξέρω αν είναι και ουσιαστικά μέσα, δεν λέω τυπικά ήταν μέσα στην θεματολογία και μέσα σε όλα αυτά τα οποία έχουν διδαχθεί τα παιδιά, τις θεματικές, στην ουσία του σχολείου, αν ήταν όλα αυτά τα όνειρα κλπ. Δηλαδή, αν το σχολείο δουλεύει με τα παιδιά και με την ψυχή τους. Γιατί αυτά είναι θέματα ψυχής, πέρα από το πώς είναι να τα διατάξουμε, αυτό είναι κάτι άλλο.
2: Ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι τα θέματα έχουν διδαχθεί και τα δύο, και το χθεσινό και το σημερινό, από τους περισσότερους καθηγητές.
0: Είναι από τα είναι σως μέσα, θεωρητικά.
2: Ναι, είναι από τα σως, ναι. Ειδικά η μοναξιά, την περιμέναμε χρόνια τώρα, να μπει κάποια στιγμή. Οπότε κινήθηκαν στο πνεύμα του σχολικού προγράμματος, θα μπορούσαμε να πούμε, και δεν περιείχαν ούτε αθάθειες, ούτε σημεία που θα μπορούσαν να συνειδιάσουν τους υποψηφίους γενικά. Τώρα, αν όντως αυτό, αν το σχολείο
0: δουλεύει πάνω στην ψυχή και στο,
2: ναι, ψυχή και στο, αυτό είναι,
0: είναι μεγάλη συζήτηση.
2: Είναι μεγάλη συζήτηση που θα χρειαστεί ώρες.
1: Ναι. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα, κυρία Χαβελέ. Να πάρουμε το θέμα που έπεσε χθες στα παιδιά στα γενικά λύκεια, που ήταν πολύ σύνθετο. Δηλαδή, είπαμε, ήταν και η υπογεννητικότητα, ήταν και η μοναξιά, ήταν και η προσπάθεια.
2: Η σχέση των νέων με τους ηλικιωμένους.
1: Θέματα ήταν σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές πιο βατά, πιο δύσκολα για πολύ καλά προετοιμασμένους.
2: Ήταν πιο βατά από τις προηγούμενες χρονιές, κυρίως από πέρυσι. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν άνετα να γράψουν πολύ καλά. Γιατί, εντάξει, αν το ξεκινήσουμε αναλυτικά, δηλαδή με την περίληψη, τα κείμενα ήταν πολύ εύκολα, οι ασκήσεις ήταν, ειδικά στο δεύτερο θέμα, πολύ αναμενόμενες, στόχευαν στον έλεγχο της ουσιαστικής κατανόησης του κειμένου και της λειτουργίας της γλώσσας. Οπότε, γενικά, με τις ασκήσεις αυτές κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα της ύλης που αφορά τόσο τον τρόπο οργάνωσης, όσο και τις γλωσσικές επιλογές του κειμένου, χωρίς να θεωρώ να παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα στους υποψηφίους. Τώρα, όσον αφορά το γάμα θέμα που ήταν το λογοτεχνικό.
0: Α, το ποιηματάκι ήταν λίγο περίεργο,
2: ναι,
0: έτσι όπως το
2: ήταν
0: διάβασα.
2: Λίγο περίεργο, ναι.
0: Δηλαδή, εγώ αν έγραφα, αν ήμουν μαθητής, προφανώς θα είχα τη διδάξει. Αλλά αν έγραφα εν ψυχρό, είναι δεδομένο ότι θα φεύγα εκτός θέματος.
2: Ναι, λίγο, γιατί εντάξει, μόλις και εγώ η αλήθεια είναι, μόλις είδα ότι μπήκε αυτό του Ανδρέα Εμπειρίκου το ποίημα. Λέω, θα έχουν την ψυχραιμία να καταλάβουν τι θα πρέπει να γράψουν. Αλλά ευτυχώς, εντάξει, κινήθηκαν γύρω από το θεματικό άξονα αυτό, που ήταν η διεκδίκηση της ευτυχισμένης ζωής. Πώς δηλαδή πρέπει να προσεγγίσουν, δηλαδή προσπαθούν να προσεγγίσουν την ανάγκη για να αγωνιστούν ενάντια στις δοκιμασίες, να αυτοπροσδιοριστούν, να κατακτήσει το νόημα της ύπαρξης του άνθρωπος. Οπότε το κείμενο έδωσε τη δυνατότητα προσωπικής ανταπόκρισης και κριτικού σχολιασμού, όπως χρειάζεται στο λογοτεχνικό να δοθεί ούτως ή άλλως. μπορούσαν εύκολα να βρουν κειμενικούς δείκτες. Ήταν πολύ εύκολο, όλοι βρήκαν. Δηλαδή δεν άκουσα κάποιον να σχολιάζει ότι δεν μπόρεσα να βρω αυτούς τους τρεις συγκεκριμένους που χρειάζονταν. Mm-hmm. Οπότε μετά η ερμηνευτική προσέγγιση βγήκε πολύ εύκολα για να και η κριτική τους άποψη. Έκθεση από την άλλη, ήταν πολύ, πολύ κατανοητή. Τα ερωτήματα ήταν σαφώς κατευθείαν μπορούσες να μπεις στο θέμα. Πρόκειται για το πρώτο ζητούμενο ήταν για τα αίτια της μοναξιάς, όπως είναι η οικονομική ανασφάλεια, η πολύωρη εργασία και απουσία χρόνου για κοινωνικές σχέσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε στον ανταγωνιστικό τρόπο ζωής και την ενίσχυση του ατομικισμού που υπάρχει στις μέρες μας, την κρίση στους παραδοσιακούς θεσμούς και τη διάσπαση της οικογένειας, όπως αυτό που λείπει το κυριακάτικο τραπέζι που θα λέγαμε, η υπερβολική χρήση των κοινωνικών δικτύων, εννοείται και η αλλαγή των προτύπων, η γρήγορη ρυθμή ζωή, το καταναλωτικό πρότυπο στη σύγχρονη εποχή. Είναι πάρα πολλά αυτά που μπορούσαν να γράψουν. Οι προκαταλήψεις είχαν πάρα πολλά να πούνε. Και στο δεύτερο ζητούμενο μετά θα έπρεπε να πούνε για τις, πώς πρέπει οι νέοι να συνεργαστούν με τους ηλικιωμένους για να καταπολεμηθεί αυτή η μοναξιά. Γιατί η μοναξιά δεν έχουν μόνο οι νέοι, έχουν και οι ηλικιωμένοι και οι νέοι βέβαια. Οπότε ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σίγουρα ήταν ένα πολύ σημαντικό που θα μπορούσαν να γράψουν, με τον επικοδομητικό διάλογο, οι νέοι να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους λίγο με τον να γίνουν λίγο πιο εξοικειωμένοι με τη χρήση της τεχνολογίας, συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες και κοινές δράσεις, να δημιουργηθούν προγράμματα συνεργασίας, να μπορέσουν τέλος πάντων να επικοινωνήσουν κάπως μέσω της συντροφιάς, mm-hmm. να σέβονται ο ένας τον άλλον, να υπάρχει αλληλοκατανόηση και προφανώς οικογενειακές δραστηριότητες, εκδρομές, διάβηματα, συγκεντρώσεις.
1: Αυτά κυρία Χαβελέ, να πάμε και στα σημερινό θέμα
0: στο ΕΠΑΛ.
2: Ναι.
1: Που ήταν έτσι ένα ενδιαφέρον θέμα με τα όνειρα.
2: Ναι, ήταν ενδιαφέρον. Νομίζω υπήρχαν κάποιοι μαθητές που μπερδεύτηκαν λίγο, γιατί βλέποντας το πρώτο κείμενο που είχε να κάνει με τον μπάσκετ, θεώρησαν ότι ήταν για τον αθλητισμό. Οπότε θεωρώ ότι πολλοί πέσαν εκτός θέματος.
0: Κυρία Χαβελέ, να σας ρωτήσω κάτι που θα το είχα στο τέλος. Όλα τα θέματα αυτά και χθες και σήμερα. Επειδή είναι μέσα από την καθημερινότητα των νέων, και φαντάζομαι αν είσαι νέος, μπορεί να σου προκαλέσει τον ενθουσιασμό ότι το ξέρω ή αν είναι κάτι που το ξέρω. Μπορείς σχετικά εύκολα να βγεις εκτός θέματος. Κάνω λάθος.
2: Πάρα πολύ εύκολα. Όχι, δεν κάνετε καθόλου λάθος. Και γενικά όλα αυτά
0: δηλαδή, μπορείς να πας αλλού για αλλού.
2: Ναι, πάρα πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα, δεν το συζητάω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή προετοιμάζουμε τους νέους σε συγκεκριμένα θέματα. Και συνήθως το Υπουργείο τα βάζει λίγο έτσι πιο συνδυαστικά, πιο εναλλακτικά, πιο μπορεί δηλαδή ενώ το έχουμε συζητήσει, να το έχουμε διδαχτεί, μπορεί να το πάνε αλλού τελείως. Και είναι και εντάξει, είναι και πιο γενικά, δηλαδή μπορείς να πεις κάτι άλλο ενώ κάποιος θέλει να πει κάτι άλλο, είναι εύκολο
0: να μπορεί να φύγει.
1: Κυρία Χαβελέ, πάμε λίγο τώρα όμως, γιατί το προσπεράσαμε στα σημερινά θέματα για τα ΕΠΑΛ. Μας είπατε ότι είναι αρκετά τα παιδιά που μπερδεύτηκαν, γιατί και ο αθλητισμός σαν θέμα είναι μέσα στην ύλη των παιδιών και θα μπορούσε να πέσει. Και με το κείμενο για τον μπάσκετ. Και με το κείμενο για τον μπάσκετ που τους δώσαμε στην αρχή, πολλά παιδιά μπερδεύτηκαν.
2: Πολλά παιδιά μπερδεύτηκαν, ναι. Βγήκαν πολλά που θεωρώ εκτός θέματος, γιατί έχω ακούσει και γενικά. Εντάξει, έχω και τους μαθητές μου, οι οποίοι ευτυχώς δεν. Πήγαιναν να βγουν, αλλά δεν βγήκαν. Αλλά άκουσα πολλά και άλλα παιδιά τα οποία βγήκαν εκτός
1: θέματος.
2: Ναι.
1: Συνολικά τα θέματα πώς ήταν.
2: Συνολικά ήταν βατά, θα μπορούσα να πω. Πιο απαιτητικά από ό,τι περιμένουμε στο ΕΠΑΛ γενικά όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν πιο απαιτητικά από τις προηγούμενες χρονιές. Και οι ασκήσεις και η έκθεση και το λογοτεχνικό, θα μπορώ να πω. Αλλά τώρα η έκθεση αφορούσε τα όνειρα. Τα εφόδια, τι χρειάζεται να έχει ένας άνθρωπος, τι εφόδια για να εκπληρώσει τα όνειρά του. Οπότε εδώ πέρα η αλήθεια είναι ότι με το κείμενο το πήγανε πολύ με τον αθλητισμό. Ότι επειδή πέτυχε ο συγκεκριμένος αθλητής, έπρεπε να πούνε με βάση γιατί πέτυχε αυτός ο συγκεκριμένος αθλητής και τα σχετικά. Πώς κατέκτησε αυτό το όνειρό του. Ενώ θα έπρεπε στην ουσία να πούνε γενικά, να πούνε γιατί το σχολείο πώς εφοδιάζει τους νέους με γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσουν να πετύχουν και να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Θα μπορούσαν να πούνε για τις αξίες που θα μπορούσε να έχει κάποιος για να μπορέσει να εκπληρώσει όντως τα όνειρά του. Όπου χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται να μην προχωράει δηλαδή κάποιος μόνος του. Πρέπει να σέβεται στους υπόλοιπους ανθρώπους, να ακούει, να συνυπάρχει, να συνεργάζεται, να έχει ένα ομαδικό πνεύμα, θα μπορούσαμε να πούμε, να ασχολείται με θελοντικές δράσεις, να συμμετέχει γενικά σε επιμορφωτικά, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, σεμινάρια τόσο, δράσεις πάλι επιμορφωτικές. Θα μπορούσα να πει μέσα ότι ο αθλητισμός συμβάλλει στο να αποκτήσει κάποιος τα όνειρά του, γιατί όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό έχουν το πνεύμα αυτό της συνεργασίας, της ομαδικότητας, οπότε ναι, θα μπορούσαμε να το βάλει και αυτό, αλλά όχι όμως ως βάση τον αθλητισμό. Αυτό εκεί ξεφύγαν τα παιδιά. Μετά, στην ουσία αυτά θα πρέπει να πούνε. Αξίες, τι άλλο το σχολείο, η οικογένεια, πώς θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτά θεωρώ. Ήταν ένα θέμα πολύ γενικό για το όνειρο, πώς θέλει κάποιος να κατακτήσει το όνειρό του. Πώς θα μπορούσε να το κατακτήσει.
1: Κυρία Χαβέλα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Πάρα πολύ για την πρόσκληση και τα καλύτερα σας.
0: Και καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους. Χαίρετε. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Real FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
8: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στη στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής και να σας πούμε για το διαγωνισμό αυτής της εβδομάδας του Real FM. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, Real FM και η Selecta Rent a Car θα ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξενιαστική ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και δίνουμε και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Τον Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player. Ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Τρέξτε, διότι η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Έχει πάρα πολύ κίνηση ακόμα στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκινάει μια ουρά από τα ΚΤΕΛ και φτάνει μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στο ανωδικό ρεύμα, όπως είπαμε, του Κηφισού. Και έχει και η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά. Και στο κέντρο της Αθήνας είναι δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα στην κάθοδο στο ύψος στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, στο ύψος του Ευαγγελισμού και κάτω προς Σύνταγμα, σταδίου σε όλο το μήκος και στην Αρδίτου. Αυτά.
1: Τώρα, και άμα θέλετε και τις τελευταίες ειδήσεις, όπως διαβάζω τώρα στον Ενικό, ιρανικός πύραυλος που έπληξε τη βάση των ΗΠΑ στο Κουβέιτ τραυμάτισε 5 Αμερικανούς. Είναι ένα θέμα που παίζει τα τελευταία λεπτά. Θεσσαλονίκη, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόοδο στον 38χρονο για το θάνατο του 67χρονου στον Εύωσμο. Είναι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Περισσότερο από 28.800 εκδρομής αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Και υπάρχει ένα θέμα, ένφια αντικειμενικές αξίες και νέα πραγματικότητα της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Αυτά είναι από τον Νικό.
0: Στο real.gr το πρώτο θέμα, επιχείρηση Θερισμός της Ελλάς για τη μαφία των αγροτικών επιδοτήσεων. 1.151 κατηγορούμενοι, ζημιά άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε για αυτό το κύκλωμα σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει επίσης τον τελικό του Champions League, η Paris Saint-Germain με την Arsenal στη σκηνή της Βουδαπέστης για την αναζήτηση της δόξας. Και μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε γιατί αυξάνονται, λέει το real.gr, τα πρόστιμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο. Τι ισχύει από σήμερα.
1: Λοιπόν, παιδιά, και θα κλείσουμε με ένα τραγουδάκι το οποίο είναι πετειακό. Παλιό μεν, ωραίο δε, αγαπημένο, και είναι πετειακό. Είναι Αλίκη Βουγιουκλάκη, είναι από τη Σοφερίνα. Είναι το Χαλιγκάλι. Το ξέρετε αυτό το τραγουδάκι, ε?
0: Μιχάλη μου, το χάλι μου.
1: Όχι, Χαλιγκάλι, ρε εσύ.
0: Εντάξει, παιδί μου, εγώ τι ήθελα, είπα τώρα.
1: Και το ακούμε διότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1935 ο δημιουργός του, ο Γεράσιμος Λαβράνος, Έλληνας συνθέτης της ελαφράς μουσικής. Πέθανε το 2015. Με αυτό θα σας αφήσουμε, έτσι, μουσικά. Θα φύγουμε εμείς. Θα έρθει σε λίγο
0: ο Γιώργος Χολικοτρώνης.
1: Η Χρυσή Αξιώτη για τον Αντιδίσο και μετά ο Γιώργος Χολικοτρώνης. Έχει αφιέρωμα στην Χαρούλα Αλεξίου. Είναι σε επανάληψη. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κατερίνα Βουτσά που ήταν απέναντί μας, τη Βάσια Κούτρα και τη Φράνση Παράσχη που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, τη Χρυσή Αξιώτη που θα έρθει τώρα. Και τα λέμε αύριο στις 12.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Ρωμαίος!
11: Ιουλιέτα!
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: ασύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμά.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε, αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
4: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.

0: Περισσότερα στο enikos.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Ταχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ δίνονται στους Δήμους για την ψηφιακή αναβάθμισή τους. Το πρόγραμμα Smart Cities θα βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος αστυνομικού, ο οποίος συνελήφθη σε τυχαίο έλεγχο να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Στην κατοχή του βρέθηκαν παράνομα όπλα και περίπου 8.000 ευρώ. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 3 παρα 10 στον δεύτερο αγώνα για τα ημιτελικά της Basket Link. Στις 5 και 4 παίζουν οι ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Με 1-0 στις νίκες προηγούνται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και θέλουν άλλη μία για να πάρουν την πρόκριση για τα τελικά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8, στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρώνης, με τη βοήθεια του Αντώνη Μορτάκη στη ρύθμιση του ήχου και της Φράνσης Παράσχης στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο μας για σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, παραγγελίες 211-200-8200, email studio papaki realfm.gr, SMS real και no, γράφετε αυτό που θέλετε και το στέλνετε στο 19600. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, live εδώ με ένα αφιέρωμα στην Χάρης Αλεξίου, που το είχατε ζητήσει πάρα πολύ εδώ και αρκετούς μήνες. Και επιλέξαμε με την διοίκηση του σταθμού να το κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, Χαρούλα Αλεξίου, ένα μουσικό φαινόμενο, μια πολύ μεγάλη φωνή, τεράστια φωνή, η οποία από αυτοσεβασμό, και για μένα λέει πολλά, αποφάσισε πριν κάποιο διάστημα να πει stop, γιατί είναι όπως ο ποδοσφαιριστής, ξέρετε. Για να το συνδέσω λίγο με το αντικείμενό μου. Ότι μέχρι εδώ ήταν, ότι τραγούδησα. Από εκεί και πέρα έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους τυχουργούς και συνθέτες του ελληνικού πενταγράμμου. Έχει πει αμέτρητα τραγούδια από όλα τα είδη. Τα τραγούδια της μένουν, τα τραγουδάμε πάντα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι προσφέρουν. Είναι δημιουργική, ξέρουμε τι κάνει. Εγώ θα αποφύγω τα πολλά λόγια, γιατί σημασία έχει μέχρι τις 5 που θα είμαστε μαζί να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια. Και ξεκινάω με το ταγκό της Νεφέλης. Ταγκό, εντάξει, τώρα παρενθετικά σας λέω ότι επειδή γεννήθηκε στην Αργεντινή και στην Ουρουγουάη, οι Λατίνοι το λένε τάγκο, δεν είναι ταγκό. Εμείς το λέμε ταγκό, το ταγκό της Νεφέλης δηλαδή, ο χορός της Νεφέλης, σε δική της στίχη, της Χαρούλας Αλεξίου, η Λωρίνα Μακέριντ έχει γράψει τη μουσική.

δώσω από τα σαπόλια στην Άννα. Και επίσης να πω η κυρία Φιλιό, η κυρία Ιωάννα από τον Άγιο Δημήτριο, μη μου στέλνετε για αυτά τώρα, ας πούμε, το τι γλυκό να σ' αγαπούν, όδος Αριστοτέλους, όλα σε θυμίζουν τη Διαθήκη. Μα αυτά είναι σήμα για τα τεθέν της ελέξης, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα παίξουμε. Απλά ξεκινάμε σιγά σιγά, έτσι, ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, ακολουθεί ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, Τα Σύννεφα, σε μουσική της Χαρούλας, και αμέσως μετά το Ξημερώνει, η μουσική είναι του Αντώνη Βαρδί, η στίχη της Χαρούλας Αλεξίου.

Ακολουθούν δύο τραγούδια που έχει γράψει η Λίνα Νικολακόπουλου. Το πρώτο λέγεται Μάγισσα, η μουσική είναι του Νίκου του Ατύπα, και το δεύτερο κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, η μουσική του Θάνο Μικρούτσικου.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα από πλέον τα πλοία. Με 100% πληρότητα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ. Επιποδώσει τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλία, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Ο Real Blogger, ο ταξιάρχης από την Αστόρια, δεν χρειάζεται να ευχαριστείτε, την ευχαριστείτε. Για όνομα του Θεού, ο Φώτης από το Καρπενήσι, η κυρία Αντωνία, να είστε καλά. Γιώργο μου από το Βέλγιο θα παίξει περίπου, γιατί είναι για όλες τις μανάδες αυτό το τραγούδι. Εκεί 3 και 10, 3 και 4, κάπου εκεί το έχω στη λίστα, οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε. Ο Γιώργος από την Βιέννη, ο Νίκος ο καθηγητής από το Όσλο, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ελένη, του Μπάμπη Τσικλιρόπουλου, σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου.

διαβάσω από μία συνέντευξη της Χαρούλας. Τα έζησα όλα. Ξέρω τι θα πει αγροτική ζωή, χωράφι, θερισμός, σταφύλια, τρίγος, βαμβάκια, πατάτες, όλες τέλος πάντων οι εργασίες μέσα στο χρόνο. Και απ' την άλλη τι θα πει κέντημα, στόλισμα, πάστρα, γλέντι, τραγούδι. Παρόλες αυτές τις διαφορές βέβαια, όλοι οι άνθρωποι, λίγο πολύ, είχανε την ίδια ζωή. Πόσο απλό και πόσο φιλοσοφημένο και αυτή είναι η πραγματικότητα. Από τη Χαρίκλια Ρουπάκα, όπως είναι το κανονικό της όνομα, από τη Θηβαία, Χαρίκλια Ρουπάκα. Ακολουθούν δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που συνεργάστηκε με τον Χρήστο Νικολόπουλο το 1977 τα χρόνια η Χελιδόνια και το 1988 όλα μου τα καράβια.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, ακολουθούν δύο τραγουδάρες του Λοΐζου. Το πρώτο είναι το «Τίποτα δεν πάει χαμένο» σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη το 1979 και αμέσως μετά το «Ποιος το ξέρει».

0: Real FM.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας.
6: Αλλά κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγαλύτερη.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
11: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροζούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
12: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και πως οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά από τροχαίο που έγινε μετά την έξοδο για Παιανία. Σημειώνονται καθυστερήσεις από το ύψος της Κάντζας. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών έως την έξοδο για Αχρνών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποδεχτεί συμφωνία με το Ιράν μόνο εφόσον τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του για τα πυρηνικά, έστειλε ο Λευκός Οίκος. Η Τεχεράν υποστήριξε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόδωσε τη διπλωματία για τρίτη φορά και ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει τη γλώσσα του πρέπει εδώ και 47 χρόνια. Ενώπιον του ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απαλλαγούνται σήμερα άλλα 10 άτομα από τα συνολικά 22 που κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Ρολάν Γκαρός η Μαρία Σάκαρη, που ιτήθηκε με 2-1 σετ από την Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα, η οποία προκρίθηκε στις 16 της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 ποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Λοιπόν, όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, έχουμε ξεκινήσει από τις 2, αφιερώμαστε Χαρούλα Αλεξίου. Θα ακούσουμε μια πολύ μεγάλη κομματάρα, τους Έρημους Δρόμους, του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα, μεγάλη επιτυχία το 1977.

Γερούλα Αλεξίου, εκτός από μοναδική ερμηνεύτρια, είναι και μια εξαιρετική στιχουργός. Κάποτε είχε πει ότι κανένα γεγονός ποτέ δεν με έκανε να φτιάξω ένα τραγούδι. Το τραγούδι γεννιέται όταν φοράω το μέσα έξω. Γιατί κάνω αυτή την εισαγωγή? Διότι θα ακούσουμε τώρα την μπαλάντα της Ιφηγένειας. Είναι το πιο αυτοβιογραφικό κομμάτι της κυρίας Αλεξίου. Ο θάνατος της μητέρας της το 1978 ήταν η αφορμή για να βγάλει η Χαρούλα Αλεξίου το μέσα έξω. Η μπαλάντα της Ιφηγένειας είναι το αυτοβιογραφικό τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου. Είναι η ζωή της ολόκληρο, σε στίχους και μουσική της ίδιας, μέσα από αυτό το τραγούδι αποτυπώνει τη ζωή της.

Το τελευταίο που θέλω να σας κάνω έτσι να μελαγχολήσετε, να συγκινηθείτε. Το τελευταίο, πιστέψτε με. Ξέρετε, η ζωή είναι στιγμές. Μια είμαστε στα πάνω, μια στα κάτω. Έτσι και με αυτό το τραγούδι. Πολύ μεγάλο κομμάτι, αυτοβιογραφικό. Πιστεύω εγώ προσωπικά, ως ένας απλός αθλητικός συντάκτης έτσι, ότι το τραγούδι, πολύ μεγάλο κομμάτι, αυτοβιογραφικό. Πιστεύω εγώ προσωπικά, ως ένας απλός αθλητικός συντάκτης έτσι, ότι ο καλύτερος που λέει το τραγούδι είναι ο δημιουργός. Αυτός που

0: Dial FM.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: Real FM.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα...
3: Το... Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Η γεύση του καλοκαιριού. Στο ποτήρι σου. Βαπ. Φρέστη. Πράσινο τσάι με λεμόνι. Με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Βαπ. Φρέστη. Σου δίνει ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Βαπ. Φρέστη. Από την Βαπ Παντελής Κουγιώς ΑΒΕ.
0: Σε λίγα λεπτά, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Κοσμοτέ Τέλεκο. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού λόγω ανατροπής οχήματος λίγο πριν από τη συμβολή με τη λεωφόρο Αθηνών. Σε εξέλιξη καθαρισμός οδοστρώματος από λάδια και καύσιμα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Παιανία λόγω τροχαίου μετά την έξοδο της Παιανίας. Το μήνυμα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποδεχτεί συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του για τα πυρηνικά έστειλε ο Λευκός Οίκος. Η Τεχεράν υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πρόδωσε τη διπλωματία για τρίτη φορά. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Και έχουμε ακόμα μία μισή ώρα. Λοιπόν, τέλη του Πυθαγόρα σε μουσική του Μάνου Λοΐζο και αμέσως μετά μία είναι η ουσία σε στίχους του Λευτέρη Χαψιάδη και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

Σε κάποια από τις πολλές συνεντεύξεις της, η κυρία Αλεξίου είχε πει: όταν πια συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι περιστασιακή στο τραγούδι, όπως πίστευα τα 3 πρώτα χρόνια, και ότι με αφορά αυτό το πράγμα, ήθελα να ξέρω τι γίνεται σε αυτόν τον χώρο. Ήθελα να τα μάθω όλα. Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο τι θα τραγουδήσεις εσύ, αλλά και το τι ακούς, τι παίζει γύρω-γύρω. Ζήλια μου, του Μανώλη Ρασούλη σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και αμέσως στο Μινωράκι, ένα τραγούδι του 1995, μεγάλη επιτυχία, δικό της και στίχους και μουσική.

0: Real FM.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
0: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτεύγεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στη Χαρούλα Αλεξίου. Ακολουθεί ένα τραγούδι που έχουν συνεργαστεί δύο αδέρφια. Ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος στους στίχους, ο Θάνος στη μουσική, το «Η αγάπη είναι ζάλι» και αμέσως μετά «Να ζήσω να πεθάνω» σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και η μουσική του Νίκου του Αντύπα.

Φινάλε στη δεύτερη ώρα με ένα επίσης σπουδαίο, κάτε με βέβαια πάντα, κομμάτι που έχει γράψει ο Πυθαγόρας και η μουσική είναι του Μανού Λοΐζου. Μια μεγάλη επιτυχία του 1979. Σε 5 ώρες ξημερώνει.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Σουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Σουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαρωτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
6: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

0: Ταξιδεύεται στην εντατική. Το ζευγάρι αρνήθηκε τις κατηγορίες αποδίδοντας τα τραύματα του παιδιού σε ατύχημα. Ποινική δίωξη και ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό άνδρα 67 ετών στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποδεχτεί συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του για τα πυρηνικά έστειλε ο Λευκός Οίκος. Η Τεχεράν υποστήριξε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόδωσε τη διπλωματία για τρίτη φορά και ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει τη γλώσσα του πρέπει εδώ και 47 χρόνια. Ενώπιον του ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απολογούνται σήμερα άλλα 10 άτομα από το συνολικά 22 που κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 47-44 στο ημίχρονο για το δεύτερο ημιτελικό της Basket League. Σε εξέλιξη το τρίτο δεκάλεπτο. Στις 5 και 4 παίζουν οι ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Στο ποδόσφαιρο η Λίβερπουλ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον 47χρονο Ολλανδό προπονητή Άρνε Σνότ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρροτικά. Άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα, ίσως την πιο όμορφη, την πιο μελωδική που περιμένετε πολύ. Να κάνω μια εισαγωγή, πάντα όπως θα έχει πει η ίδια η Χαρούλα Αλεξίου. Είχα κάνει πάρα πολλές συμμετοχές και από κάθε δίσκο γινόντουσαν μικρές ή μεγαλύτερες επιτυχίες. Έβλεπα ότι προχωράω, ότι πάω καλά μέσα στο τραγούδι. Ωστόσο η δουλειά που έχω ευχαριστηθεί περισσότερο από όλες τότε, από τη Μικρά Ασία, από τον Εσπερινό, από το Καλημέρα Ήλιε, ήταν η Οδός Αριστοτέλους. Ξέρεις, τότε δεν στα φέρανε τα τραγούδια, δεν έφτανε μια κασέτα ή ένα CD στα χέρια σου να τα ακούσεις. Πήγαινε στο σπίτι του συνθέτη και στα έπαιζε στο πιάνο, στην κιθάρα. Πήγα λοιπόν στα Πατήσια, στο σπίτι του Σπανού. Ήταν εκεί και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, με αυτές τις υπέροχες σελίδες δημοσιογραφικού χαρτιού που από μακριά να τις δεις πεταμένες, ξέρεις ότι είναι δικές του. Κάθεται ο Γιάννης στο πιάνο και εγώ αρχίζω να διαβάζω σιγά σιγά τους στίχους. Θυμάμαι ακόμα το βλέμμα του Λευτέρη.

Λευτέρη Παπαδόπουλο και τώρα θα ακούσουμε το αγαπημένο μου κομμάτι από την Χαρούλα Αλεξίου, «Όλες του κόσμου Κυριακές», ένα τραγούδι που είχε γράψει ο πρόεδρος για τη σύζυγό του. Η μουσική του Χρήστο του Νικολόπουλου, τεράστια επιτυχία το 1977, ακολουθεί μια ακόμα μεγάλη επιτυχία, συνεργασία Λευτέρη Παπαδόπουλου-Γιώργου Ζαμπέτα. Τι γλυκό να σε αγαπούν.

και ο Άλκης από το Ηράκλειο της Κρήτης μου χαρίσει μια μαντινάδα πολύ ωραία. Λέει, σου εύχομαι μόνο χαρές στον χρόνο αυτό να ζήσεις τόσες πολλές που να μπορείς και σε άλλους να χαρίσεις. Να είσαι καλά, τα φιλιά μου στο Ηράκλειο σε όλη την Κρήτη. Λοιπόν, όλα σε θυμίζουν. Συνεργασία Ρασούλη Λοΐζου, τεράστια επιτυχία το 1979 και αμέσως μετά ένα τραγούδι που έχετε ζητήσει πάρα πάρα πολύ. Κοιτάξτε, να διευκρινίσω ότι δεν θα προλάβω μέχρι τις 5 να... Μου έχετε ζητήσει πάνω από 35-36 κομμάτια διαφορετικά. Η Χαρούλα Αλεξίου έχει πει τα πάντα. Θα έπρεπε να έχουμε 10 ώρες πρόγραμμα για να σας ικανοποιήσω. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό. Μετά λοιπόν η Διαθήκη. Μάνος Ελευθερίου, φοβερή στίχη, μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

Και τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι που ουσιαστικά άνοιξε ο δρόμος για την τεράστια καριέρα. Την πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία της κυρίας Αλεξίου. Δεν ξέρω πώς το ξέρετε. Όταν πίνει μια γυναίκα. Το έχει γράψει ο Πυθαγόρας και η μουσική ήταν του Βασίλη Βασιλιάδη.

0: Real FM.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Και.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Καυτός Ιούνιο στο Αιγαίο». Προφυλακιστές κρίθηκαν 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 3 ετών κοριτσιού στα Χανιά. Περισσότερα στο real.gr. Στην εντατική του Πέδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται 12χρονος μετά από ατύχημα που είχε με ηλεκτρικό πατίνι στην Παιανία. Τριπλάσιο πλεώνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο ρεύματος κατέγραψε η Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των τιμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

0: Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, φτάνουμε στο τελευταίο ημίωρο. Μου λέει ο Ελισσέος, καλή χρονιά σας εύχομαι με δύναμη υγεία και να έχουν όλα τα καλά Ελλήνων τα ψυγεία. Εκεί έχουμε φτάσει. Εντάξει, υγεία πάνω απ' όλα. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέει ο Ελισσέος, ο άνθρωπος έχει απόλυτο δίκιο. Χριστίνα μου, ροκ τηλεφώνητρια, να είσαι καλά. Πάντα εδώ, στη μάχη, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Ας μιλάμε πολλά για να προλάβουμε να ακούσουμε κάποια τραγούδια. Μία από αυτά που αγαπάτε και έχετε ζητήσει πολύ είναι το Διευχόν, με τη Λίνα Νικολακοπούλη, μουσική του Νίκου Αντύπα.

Σπύρο μου, από τον άλλη μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι ένας ερασιτέχνης, αθλητικός συντάκτης, όπως η Αλεξίου γράφει και αυτά που έχει μέσα της τα βγάζει προς τα έξω. Το ίδιο κάνω και εγώ με τα αφιερώματα. Λογικό είναι να κάνω αφιερώμα σε κάποιον καλλιτέχνη που το ξέρω, που τον αγαπώ. Από εκεί και πέρα, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο, υπάρχουν επαγγελματίες στο είδος. Καταλαβαίνετε τώρα τι μου λέει ο φίλος. Λοιπόν, η νύχτα θέλει έρωτα. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια του Χρήστου του Νικολόπουλου. Το «Η νύχτα θέλει έρωτα» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και το «Αν πεθάνει μια αγάπη» σε στίχους του Μανώλη Ράσουλη.

0: Real FM.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
0: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Και έκανες.
4: Έβαλα πρωτεύγεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
7: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM, γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
10: Και να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι το οποίο υπογράφει μουσικά ο Γκόραν Μπρέκοβιτς, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες των Βαλκανίων, το «Θεός αν είναι», που έχει γράψει η Λίνα η Νικολακοπούλου. Και αμέσως μετά το «Απόψε θέλω να πιω», σε στίχους της Σοφίας Αργυροπούλου και μουσική του Αντώνη Βαρδί.

Σιγά σιγά σας αποχαιρετώ. Αυτό το είχαμε ακούσει και με το αφιέρωμα στο Σούκα. Λοιπόν, το τελευταίο κομμάτι είναι το «Φεύγω» και το επέλεξα, το έχει γράψει η ίδια η Χαρούλα στη μουσική του Αντώνη Βαρδί. Να περάσετε όμορφα απόψε, αγάπη, υγεία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ για τις ευχές. Αντεύχομαι. Να είστε καλά, ευχαριστώ τον Αντώνη Μορτάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Φράνσις Παράση στην αρχή και την Εύη Βιουγκλιώτη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
0: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apitsapong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
8: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
0: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος Φαπ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
9: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. Βαπ, φρέστη, πράσινο τσάι με λεμόνι με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Βαπ, φρέστη, σου δίνει ενέργεια, σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Βαπ, φρέστη, από την Βαπ Παντελής Κουγιώς ΑΒΕ.
10: Στη high season τρέχεις non-stop.
11: Παιδιά, την παραγγελία.
10: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλου. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Protergia Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει Protergia. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Protergia στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
13: Με 102-94 ο Παναθηναϊκός κέρδισε στη Θεσσαλονίκη τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο ημιτελικό της Basket League και με 2-0 στις νίκες προκρίθηκε στον τελικό. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι ΑΕΚ Ολυμπιακός που αγωνίζονται σε 15 λεπτά στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων με τους ερυθρόλευκους να προηγούνται με 1-0 στις νίκες. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
13: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

μοναξιά τους παγώνει. Πηγαίνουνε στο σινεμά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ

σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα. Την αγαπήσεις και την αφήσεις.

0: Real FM.
1: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Για πρώτη φορά στην καριέρα του θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο του Champions League ο προπονητής της Arsenal Mikel Arteta. Ο έτερος διεκδικητής του τίτλου, ο τεχνικός της Paris Saint-Germain Luis Enrique, φτάνει στον τελικό για τρίτη φορά στην καριέρα του, έχοντας στο παλμαρέ του δύο κατακτήσεις, πέρσι με την γαλλική ομάδα και το 2015 με την Μπαρτσελόνα. Απόψε στις 7 στη Βουδαπέστη, η Arsenal που επιστρέφει μετά από 22 χρόνια σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Paris Saint-Germain.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Για κάθε χρήση, του Ρωστικ υπάρχει λύση.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Αύριο στη Real News. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας Γιάσαρ Γιούλερ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανοθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Μιλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Αύριο στη Real News.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Στη φυλακή οδηγούνται 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 3 ετών κοριτσιού στα Χανιά. Περισσότερα στο real.gr. Στην εντατική του Παίδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται 12χρονος μετά από ατύχημα που είχε με ηλεκτρικό πατίνι στην Παιανία. Τριπλάσιο πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο ρεύματος κατέγραψε η Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των τιμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

0: Real FM.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο σαν Οπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο σαν Οπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
7: Σταύρος Τσαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, Ηλίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Μπάσης.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος Βαπ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.

0: ποτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Αυτήν την Κυριακή, 1:30, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 6.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβανής. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και πως οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Ανεβαίνουν εκ νέου οι τόνοι Ουάσιγκτον Τεχεράνης μετά από την άκαρπη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απολύτως ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο, ενώ το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόδωσε τη διπλωματία για τρίτη φορά. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η σύγκρουση Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τριπλάσιο πλεώνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο ρεύματος κατέγραψε η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ. Κορυφαίοι παράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των τιμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 3 ετών κοριτσιού στα Χανιά, το οποίο νοσηλεύεται στην εντατική. Στη σύλληψη 4 ανηλίκων, 14 έως 16 ετών, προχώρησε η αστυνομία για επίθεση και ληστεία σε βάρος 20χρονης στην Ιερά Οδό.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 102-94 ο Παναθηναϊκός κέρδισε στη Θεσσαλονίκη τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο ημιτελικό της Basket League και με 2-0 στις νίκες προκρίθηκε στον τελικό. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται 36-22, 2 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
6: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real FM.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
0: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
10: Αύριο στη Real News. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαργιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανωθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1% προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση.
11: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
12: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
13: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
12: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
14: Ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Στη σύλληψη 4 ανηλίκων 14 έως 16 ετών προχώρησε η αστυνομία για επίθεση και ληστεία σε βάρος 20χρονη στην Ιερά Οδό. Στη φυλακή οδηγούνται 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 3 ετών κοριτσιού στα Χανιά. Περισσότερα στο real.gr.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

0: Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο?
4: Τώρα είναι η στιγμή.
5: Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμόνου.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Real FM.
0: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του?
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
7: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
8: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: Ηθοποιός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και πως οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Εγκληματική οργάνωση που έκλεβε μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές Καρδίτσας και Λάρισας εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν 25 άτομα που κατηγορούνται για εκατοντάδες κλοπές, ενώ η ζημιά εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των τιμών ρεύματος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εκφράζουν κορυφαίοι παράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η Ελλάδα κατέγραψε τριπλάσιο πλεώνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο ρεύματος στο πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με πέρσι. Ουκρανικό ντρόουν φέρεται να έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρωσικής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, αναφέροντας περιορισμένες ζημιές. Περισσότερα στο ενικούς.gr. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 3 ετών κοριτσιού στα Χανιά, το οποίο νοσηλεύεται στην εντατική.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στη Βουδαπέστη ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας με 95-68 την ΑΕΚ και προκρίθηκε στο τελικό του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, που απέκλεισε στη Θεσσαλονίκη με 102-94 τον ΠΑΟΚ. Στο πόλο, το πρωτάθλημα στους άνδρες κατέκτησε ο Ολυμπιακός κερδίζοντας με 17-12 τον Παναθηναϊκό. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 0-0 στο 5ο λεπτό, Paris Saint-Germain Arsenal σε εξέλιξη, ο τελικός του Champions League. Εδώ και 5 λεπτά έχει ξεκινήσει. Πρωτόγνωρο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα ότι η UEFA από τον περασμένο Αύγουστο έχει ορίσει ο τελικός να αρχίσει 7, δηλαδή 6 ώρα Βουδαπέστης. 7 Ελλάδος. Στο μπάσκετ πριν από λίγο ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ 95-68 στα Νολιώσια. Πάμε όμως αμέσως στο Μιχάλη Φουστέρη, γιατί έχουμε γκολ για την Arsenal. Μιχάλη.
1: Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα για τους κανονιέριδες. 5ο λεπτό στο μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης και ο Κάιλ Χάβερτς, ο Γερμανός εκτελεστής, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σαφόνοφ και ανοίγει το σκορ για την Arsenal. Είναι το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα όχι μόνο για την Arsenal αλλά και όλους εμάς που περιμένουμε πώς και πώς αυτό το σπουδαίο παιχνίδι, το μεγαλύτερο παιχνίδι της σεζόν, να ξεκινάει με γκολ. Τι καλύτερο, τι πιο ιδανικό ξεκίνημα. Ήταν μια γρήγορη αντεπίθεση των Λονδρέζων. Έφυγε ταχύτατα ο Καϊλ Χάβερτς. Ο Μαρκίνιος δεν μπόρεσε να τον μαρκάρει. Μπήκε και από δύσκολη θέση, από πλάγια αριστερά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, στο γάμα της εστίας του Σαφόνοφ, που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Έτσι η Arsenal ανοίγει το σκορ στη Βουδαπέστη. Να δώσουμε, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, γρήγορα τις συνθέσεις των ομάδων.
0: Σαφώς, πάμε συνθέσεις.
1: Paris Saint-Germain με 4-3-3 έχει ξεκινήσει με τους Σαφόνοφ κάτω από το δοκάρια. Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο και Μέντες τετράδα στην άμυνα. Ρουίθ, Νέβες, Βιτίνια είναι η τριάδα στον άξονα. Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια και Ντουέ είναι η τριάδα στην επίθεση. Ο Μικέλ Αρτέτα, ίδια διάταξη για τους πρωταθλητές Αγγλίας. Ράγια κάτω από τα δοκάρια. Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ στην άμυνα. Ράις, Λιούις, Κέλι στα χαφ. Ο Έντεγκαρτ σε ρόλο επιτελικού μέσου. Η Σάκα Τροσάρ στα άκρα και ο σκόρερ, ο μοναδικός προωθημένος, ο Καϊλ Χάβερτς, ο οποίος έχει προλάβει ήδη να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να δώσει ήδη από το ξεκίνημα του τελικού μια άγρια μορφιά στο παιχνίδι. 7ο λεπτό στην Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain Arsenal 0-1. Αναφέρουμε πρώτα τους Γάλλους, γιατί η κλήρωση πριν από το μάτς έδειξε τους Παριζιάνους να είναι τύπης γήπεδούχοι. Διαιτητής της αναμέτρησης, ο Γερμανός Ζίμπερτ, μία από τις κορυφαίες σφυρίχτρες της Ευρώπης, εννοείται διαιτητής ελίτ, εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, ένας διαιτητής πολύ αυστηρός, με εξέλιξη, και δικαίως η UEFA τον όρισε για να διευθύνει αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες, δύο διαφορετικές...
0: Μιχάλη, πριν πεις τα σχόλιά σου, ήταν από πολύ δύσκολη γωνία η εκτέλεση του τερματός.
1: Σωστά.
0: Και βλέπουμε ότι από τα πρώτα λεπτά, πολύ κοντά οι γραμμές των Λονδρέζων, θέλουν να χαλάσουν το παιχνίδι των Γάλλων και τα κατάφεραν μόλις το 6ο λεπτό. Πριν συνεχίσει ο Μιχάλης Φουστέρης για το μεγάλο τελικό του Champions League, να θυμίσω εγώ έτσι σε τίτλους ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα 95-68 στο Άνω Λιώσια την ΑΕΚ. 3-0 νίκες προκρίθηκε στον τελικό. Την Τετάρτη ξεκινάει η σειρά των τελικών, όπου ο Παναθηναϊκός δύσκολα στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε κιόλας. 102-94 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. 3-0 και αυτός στις νίκες. Έτσι ξεκινάει η σειρά την Τετάρτη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την Basket League στο Πόλο. Να σας πω ότι η ομάδα του Ολυμπιακού κατέκτησε το πρωτάθλημα 3-0 στις νίκες στους τελικούς πριν από λίγη ώρα στο Παπαστράτιο, το κολυμβητήριο του Πειραιά. 17-12 τον Παναθηναϊκό. Στέφθηκε πρωταθλητής ο Ολυμπιακός για 400η φορά στην ιστορία του. Μαρία Χριστοδούλου στην τελική ρυθμίση του ήχου. Παναγιώτη Μαυράκης, Γιώργος Τζιβελεκίδης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Η Βάσια Κούτρα είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Σαφώς, κυρίως μενού, ο τελικός του Champions League. Πάντα στην παρέα μας Intervet Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Εδώ στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πάμε η Βουδαπέστη σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο του Φέρετ Πούσκας. 67.000 θεατές βλέπουν τον τελικό. Και Μιχάλη, τι έχουμε όση ώρα κάναμε αυτή την ενημέρωση για το τι συμβαίνει στη χώρα μας?
1: Όση ώρα δεν έχουμε επαφή, οι Γάλλοι προσπαθούν να συνέλθουν από αυτό το ξεκίνημα που δεν ήταν το ιδανικότερο δυνατό για εκείνους. Πολλοί θεωρούν την Paris Saint-Germain στο φαβορί απόψε, και λόγω ονομάτων και λόγω budget και λόγω ομάδας. Είναι γνωστό ότι πίσω της υπάρχουν Σαουδάραβες. Όμως να που η Arsenal έχει πάρει προβάδισμα στο σκορ, μια εξίσου δυνατή αγαπητή ομάδα, μια ομάδα που 20 χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία σε τελικό Champions League θα προσπαθήσει να το διεκδικήσει ξανά απόψε. Θυμίζουμε πριν από 20 χρόνια είχε ιτηθεί στο μεγάλο τελικό από την Μπαρτσελώνα. Αντιθέτως, η Paris Saint-Germain πέρυσι είχε δώσει σε έναν τελικό έτσι χαρακτήρα περιπάτου, είχε διασύρει την Ίντερ με 5-0 στο Μόναχο και θέλει βεβαίως να μπει στο κλειστό κλαμπ ομάδων όπως είναι η Bayern, η Real και άλλες που έχουν καταφέρει να κατακτήσει back-to-back τον τίτλο, δηλαδή αμέσως την επόμενη χρονιά από την προηγούμενη κατάκτηση. Τώρα είναι οι παίκτες της Paris Saint-Germain οι οποίοι προσπαθούν τώρα με τον Ντουέ, αλλάζουν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής πιο πίσω για τον Μαρκίνιος. Όλοι οι παίκτες της Arsenal τώρα είναι σε θέση άμυνας. Ο Κβαρασκέλια θα δώσει για τον Μαρκίνιος. Αλλάζουν οι παίκτες της Παρί την μπάλα σε ένα πανέμορφο γήπεδο που φέρει το όνομα μιας από τις ιστορικότερες μορφές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αυτή του Φέρεντς Πούσκας του Ούγκρου, ο οποίος βεβαίως είχε περάσει και από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες τώρα με τον Κβαρασκέλια έξω από την μεγάλη περιοχή, μια μπαλιά που δεν θα περάσει. Τελευταία στιγμή γίνεται λάθος στην άμυνα. Κόβουν εκεί τελευταία στιγμή σε κόρνερ μπροστά από τον Κβαρασκέλια. Εκεί ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή. Άπλωσαν εκεί το πόδι τους οι αμυντικοί. Ήταν και ο Ντέκλαν Ράις εκεί και προσπάθησε και έδιωξε την μπάλα μπροστά από τον Κβαρασκέλια. Ο Γιοργιανός ήταν σε πολύ επικίνδυνη θέση. Μια βαθιά τώρα σέντρα δεν καταφέρουν να βρουν την μπάλα. Εκεί οι παίκτες της Paris Saint-Germain θα περάσει out, αλλά θα στο 12ο λεπτό στο Ferenc Puskas της Βουδαπέστης. Και από το 5ο λεπτό η Arsenal έχει πάρει κεφάλι στο σκορ με τον γκολ του Kyle Havertz του Γερμανού. Ένα ελεύθερο τώρα που είναι έτοιμος να εκτελέσει εκεί ο Ράγια, θα την αφήσει τελικά την μπάλα για τον Σάκα. Οι παίκτες της Arsenal, οι οποίοι σιγά σιγά θα προσπαθούν να απλωθούν. Είναι γνωστός ο τρόπος που οι Λοδρέζοι αναπτύσσονται. Το build-up και το pressing είναι από τις βασικές αρετές του Μικέλ Αρτέτα. Και θα πρέπει να πούμε βεβαίως ότι και οι δύο ομάδες έχουν Ισπανούς τεχνικούς. Από τη μία ο Λουίς Ενρίκε, από την άλλη ο Μικέλ Αρτέτα. Δύο σπουδαίοι ποδοσφαιριστές που ακολούθησαν την προπονητική. Ο Αρτέτα, μάλιστα, που θεωρείται πνευματικό παιδί του Pep Guardiola. Όταν ανέλαβε την Arsenal, λίγοι πίστευαν ότι μπορεί να τις δώσουν υπόσταση και οντότητα μπροστά σε άλλα μεγάλα ονόματα της Premier League, όπως είναι η Liverpool, η Manchester United, Manchester City. Να όμως που η Arsenal κατάφερε φέτος όχι μόνο να κόψει πρώτη το νήμα του πρωταθλήματος και να στεφθεί πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της, αλλά παράλληλα βρίσκεται στον τελικό του Champions League, ούσα αίτητη στην διοργάνωση.
0: Βάλε μια τελεία στην περιγραφή. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, το σχόλιο σου πρώτο, το πρώτο σχόλιο σου, Μιλτιάδη. Μπήκε με τις μπάντες. Φορτσάτη η Arsenal, Μιλτιάδη.
2: Κάτι που αναμενόταν. Αναμενόταν δηλαδή να πίεσε ψηλά. Αυτός είναι ο τρόπος παιχνιδιού της Arsenal. Δηλαδή δημιουργεί τρεις γραμμές που ανεβαίνουν ψηλά πάνω τη μεσαία γραμμή. Οι δύο, οπότε εκεί πρέπει ο αντίπαλος να βρει τους τρόπους να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια που δημιουργούνται για να μπορέσει να βγάλει κάποιες επιθέσεις. Τη βρήκε την Paris Saint-Germain πριν να βρει ρυθμό. Και προήλθε ένα γκολ κυρίως από κόντρα. Δεν είναι οργάνωση παιχνιδιού, ξέρεις ότι βγαίνουμε, αλλάζουμε μπάλες, ανεβάζουμε ποδοσφαιριστές. Βγήκε σε μια στιγμή που έχει ανεβεί η άμυνα της Paris Saint-Germain σε μια προσπάθεια να ελέγξει, να περάσει τη μεσαία γραμμή, να αποφύγει την πρώτη ζώνη που δημιουργεί η Arsenal. Και εκεί έγινε η κόντρα, η μπάλα πήγε στον Γερμανό και αυτός έφυγε και έκανε τον γκολ. Υψηλή ποιότητα ποδοσφαιριστών, έτσι και αυτό φαίνεται.
0: Θα δούμε αντίδραση, πιστεύεις, από την Παρί?
2: 100%. Μα είναι δυνατόν να μην αντιδράσει? Ήδη τα πρώτα σημάδια τα είδαμε, ρε παιδί μου, πριν από λίγη τη φάση με τον Κουβαρατσέλια. Εντάξει, είναι υψηλό το επίπεδο, ρε Δημήτρη. Είναι ο Ντεμπελέ. Εμείς είναι να απολαύσουμε τώρα το ποδόσφαιρο. Αλλά εκεί είναι και μια τεράστια ευκαιρία για τους φίλους του ποδοσφαίρου να δουν και τις τακτικές, το πώς γίνουν οι παίκτες, πού κινούνται. Βλέπεις ότι η Arsenal όταν ανεβαίνει να πιέσει ψηλά, βγαίνει με τέσσερις παίκτες στην ευθεία και πιέζει την άμυνα της Paris Saint-Germain. Δηλαδή προσπαθεί κυρίως από τους τέσσερις άμυνες να τους αφαιρέσει οξυγόνο για να προσπαθήσουν να βγάλουν μπάλα στη μεσαία γραμμή. Είναι κάτι που το ξεκίνησε από το πρώτο λεπτό και το συνεχίζει και νομίζω έτσι θα πάει η Arsenal. Είναι και αυτό που είπε πριν από λίγο ο Μιχάλης, και θα πρέπει να το επισημάνουμε. Ότι παίζουν μια αγγλική, μια γαλλική ομάδα και έχουν κινήσει ενισταμένοι τους προπονητές.
0: Τους προπονητές δύο Ισπανία. Μάλιστα.
2: Δηλαδή με ισπανική σκέψη, γιατί εντάξει, ο κάθε προπονητής ακολουθεί μια σχολή, και ο Αρτέτα και ο Εντρίκε είναι γέννημα θρέμα Ισπανοί ποδοσφαιρικά. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που μπορούν να περάσουν είναι οι ιδέες του Ισπανικού ποδοσφαίρου.
0: Ναι,
2: μπορεί
0: ναι, ναι,
2: τα στοιχεία αυτά, ξέρω, να τα έχει αφομοιώσει περισσότερο η Παρίς Σεν-Ζερμέν στον τρόπο που κινείται ή που γίνονται οι αλλαγές λόγω του Εντρίκε. Αλλά από την άλλη πλευρά και ο Αρτέτα έχει περάσει κάποια στοιχεία δικά του, στον τρόπο κυρίως που βγαίνει και αμήνεται η ομάδα της Arsenal, αυτό το συμπαγές δηλαδή, έχει ένα 4-4-2 που θα το δεις δηλαδή να μείνεται με αυτόν τον τρόπο, είναι, δημιουργούν τις ζώνες αυτές και ξαφνικά το αλλάζουν, όλη η ομάδα έχει μια μετατόπιση προς τη μεσαία γραμμή. Δεν υπάρχει δηλαδή το κενό άμυνα μεσαία γραμμή να αφήσουν τα διαστήματα.
0: Γίνεται τα οργανωμένα, διαστήματα, τα διαστήματα δεν υπάρχουν εκεί σε αυτό το κανόνα.
2: Τα διαστήματα είναι πάντα τα ίδια. Είτε κινείται στην αμυνά της, είτε βγαίνει στην επίθεση, είναι κοντινές οι γραμμές και δυσκολεύουν τον αντίπαλο. Αλλά νομίζω ότι η Paris Saint-Germain έχει τα ταλέντο να πετύχει γκολ τουλάχιστον, έτσι δεν είναι. Εγώ δεν νομίζω να πάει ο τελικός με 0-1.
0: Ευχαριστώ τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο και αργότερα θα έχουμε τα σχόλιά του. Μιχάλη, ευχαριστούμε τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Δεν έχει αλλάξει κάτι, η Arsenal 1-0. Πάμε να μας πεις τι έχουμε χάσει και μετά θα πούμε και το στοιχείο για τον Χάρβερτς, ο οποίος πέτυχε το γκολ μέχρι στιγμής που προηγείται η Arsenal.
3: 16 λεπτά στην Βουδαπέστη παραμένει το 1-0. Πριν από ένα λεπτό διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι οι παίκτες της Παρί για χέρι στον Σάκα. Η φάση νομίζω ήταν καθαρή, ήταν μπροστά και ο Ζίμπερντ. Ήταν ακούσια η κατάσταση, η προσέγγιση του ποδοσφαιριστή της Arsenal το χέρι του και γι' αυτό νομίζω ο Ζίμπερτ σωστά έδειξε να συνεχίσει το παιχνίδι. Άλλωστε είχε και την υπόδειξη προφανώς από το VAR ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Η φάση εξετάστηκε και με χαρακτηριστικά νοήματα ο Γερμανός διαιτητής έδειξε το παιχνίδι ότι πρέπει να συνεχιστεί. Οι παίκτες τώρα της Παρί θα κρατήσουν την μπάλα, έχουν κερδίσει ένα πλάγι, όλα αυτά στο χώρο του άξονα, είναι να εκτελέσει ο Ζωάο Νέβες, όρθιοι ο Αρτέτα και ο Ενρίκε δίνουν εντολές, ζουν με τη δική τους ένταση το παιχνίδι. Ζωάο Νέβες θα γυρίσει πιο πίσω για τον αρχηγό της Παρί, τον Μαρκίνιος. Ο Μαρκίνιος ανεβαίνει τώρα, πλησιάζει το χώρο της μεσαίας γραμμής. Οι παίκτες της Arsenal μαρκάρουν με το που η μπάλα φτάνει στον άξονα. Θέλουν να εμποδίσουν με κάθε τρόπο η μπάλα να φτάνει είτε στον Ντουέ είτε στον Κβαρατσχέλια, προκειμένου να μην μπορούν οι Γάλλοι να κάνουν επίθεση. Ο Κβαρατσχέλια τώρα έχει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή, αρκετά μέτρα θα δώσει για τον Ζωάο Νέβες. Προκειμένου να μην μπορούν οι Γάλλοι να κάνουν επίθεση. Ο Κβαρατσχέλια τώρα έχει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή, αρκετά μέτρα θα δώσει για τον Ζωάο Νέβες. Ο Πορτογάλος θα κρατήσει την μπάλα, θα δώσει δίπλα του για τον Πάτσο. Αυτός και

0: κατοχή της μπάλας, όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής και έξω από την περιοχή του Ράγια. Έχει την μπάλα τώρα ο Ουσμάν Ντεμπελέ. Ντεμπελέ από αριστερά κρατάει την μπάλα. Ντεμπελέ προσπαθεί να κάνει επίθεση και κόβει όμως ο καλά τοποθετημένος Σάκα, ο οποίος συχνά πυκνά γυρίζει για να βοηθήσει την άμυνά του. Η μπάλα θα γυρίσει πιο πίσω για τον Ράγια. Ο Ράγια με ένα βαθύ βολέ ψάχνει να βρει τον Χάβερτς. Εκεί ήταν ο Μαρκίνιος που διώχνει την μπάλα. Ούτε ο Έντεγκαρντ μπόρεσε να γίνει κατοχός της. Ο Έντεγκαρντ, ο οποίος είναι ο αρχηγός της Άρσεναλ, ο Μαρκίνιος είναι για την Παρί. Ένας από τους δύο απόψε θα σηκώσει ψηλά στον ουρανό της Βουδαπέστης το βαρύτιμο τρόπαιο. Και βεβαίως υπάρχει και το οικονομικό αντίτιμο, πέραν ότι οι δύο ομάδες έχουν καταφέρει και κερδίσει πολλά χρήματα λόγω της πορείας τους. Υπάρχει μεγάλη αμοιβή για αυτόν που θα κατακτήσει τον Champions League. 22 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η ομάδα που θα το κατακτήσει. 18 εκατομμύρια ευρώ αντιστοίχως είναι η αμοιβή για τον φιναλίστ. Διόλου άσχημα και για τον έναν αλλά και για τον άλλον.
1: Για άκου τώρα, ακούστε κυρίες και κύριοι, ο Χάβερτς που σημειώνει το δεύτερο του τέρμα σε τελικό Champions League. Το 2021 ο Γερμανός είχε πετύχει το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης και είχε χαρίσει στη Τζέλσι το ευρωπαϊκό τίτλο της απέναντι στη Manchester City που είχε κερδίσει η Τζέλσι 1-0. Αυτό το έχουν πετύχει μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Manchester United και τη Real Madrid και ο Μάριο Μάτσουκιτς με την Juventus και την Bayern Μονάχου έχουν πετύχει κάτι ανάλογο. Επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουστέρη.
0: 20 λεπτά στην Βουδαπέστη παραμένει το 1-0 επί Arsenal από το 5ο λεπτό με τον γκολ του Kyle Havertz και τώρα υπάρχει ένα πλάγιο που έχουν κερδίσει οι κανονιέριδες οι οποίοι προσπαθούν εκεί, χάνουν την μπάλα που παίρνει ύψος έξω από τη μεγάλη τους περιοχή και τώρα υπάρχει πλάγιο αυτή τη φορά για τους Παριζιάνους, ένα πλάγιο που παραχώρησε ο Σαλιμπά, πιο πίσω η μπάλα για τον Μαρκίνιος. Ο Βραζιλιάνος αλλάζει πλευρά για τον Μέντες και αυτός για τον Κφαρατσκέλια. Κφαρατσκέλια από αριστερά κρατάει την μπάλα. Έχει μονίμως κοντά του τον Ινκαπιέ. Ο παίκτες της Άρσεναλ να προσπαθούν να έχουν από κοντά τους γρήγορους ακραίους της Παρί, θέλοντας με κάθε τρόπο να μην τους αφήσουν να κάνουν το παιχνίδι τους. Μαρκίνιος τώρα έχει ανέβει, ο Μαρκίνιος τον οποίο θα τον δούμε συχνά πυκνά να ανεβαίνει, τον κεντρικό αμυντικό της Παρί Σεντζερμέν. Έχει και τώρα την μπάλα, θα τη δώσει για τον Ζωάο Νέβες, μια βαθιά παλιά τον Χακίμη. Εκεί έχει καταλάβει όμως ο Ράγια τι πάει να γίνει και μπροστά από τον Χακίμη θα την μπλοκάρει. Παίχτες της Άρσεναλ τώρα με τον Χάβερτς. Ο Χάβερτς ο οποίος θα κερδίσει ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο στο 21ο λεπτό που παραχώρησε ο Πάτσο. Ο Πάτσο ο οποίος στη φάση του γκολ έχασε τον Γερμανό. Ο οποίος έφυγε ταχύτατα και όπως είπε και ο Δημήτρης από δύσκολη γωνία από αριστερά έστειλε την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Σαφόνοφ που ήταν αδύνατο να αποκρούσει αυτό το δυνατό ψιλοκρεμαστό σουτ. Έτσι λοιπόν η Arsenal έχει πάρει από νωρίς κεφάλι στο σκορ, αλλά βεβαίως όπως ακούσαμε και το σχόλιο του Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου προηγουμένως, δεν είναι δυνατόν, τουλάχιστον δεν μπορούμε να το φανταστούμε τώρα που είμαστε ακόμα στο 22ο λεπτό, ένας τέτοιος τελικός με δύο τέτοιες ομάδες με επιθέσεις φωτιά να μένει σε αυτό το σκορ. Τώρα υπάρχει ένα πλάγιο που έχει κερδίσει από τον Ινκαπιέ. Το έχουν κερδίσει τώρα οι παίχτες της Παρί Σεντζερμέν. Ένα πλάγιο που ο Χακίμη θα το αφήσει για τον παίκτη του, τον συμπαίκτη του, τον Μέντες. Ο Μέντες ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαλιά για τον Κβαρατσκέλια. Εκεί υπάρχει όμως μόνο ο Ράγια, ο οποίος με την άνεσή του θα τη στείλει με ένα.
1: Πάντα λοιπόν η Arsenal προηγείται 1-0 της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League που είναι σε εξέλιξη στη Βουδαπέστη. Κάθε μία από τις τελευταίες 11 ομάδες που προηγήθηκαν 1-0 σε τελικό Champions League κατέκτησε τελικά το τρόπαιο. Η τελευταία που δεν τα κατάφερε ήταν η Ατλέτικο Μαδρίτης το 2014 απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης που είχε χάσει με 4-1. Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στον Μιχάλη Φουστέρη για το παιχνίδι που παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Arsenal έχει δείξει τώρα ότι προσπαθεί να πιέσει και να βγάλει πράγματα, γιατί και η Παρί μετά τον γκολ έχει πιέζει αρκετά. Όμως μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάποια μεγάλη φάση ούτε από την Arsenal ούτε

0: από την Πάρη, Μιχάλη.
1: Έτσι ακριβώς είναι και θα αργήσουμε λίγο να δούμε μεγάλη φάση, Δημήτρη κύριε και κύριοι, γιατί έχουμε και το πρώτο cooling break. Έχουμε διάλειμμα στο 23ο
0: να λεπτό. Εκμεταλλευτούμε εμείς αυτό και να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι η Ντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, είναι πάντα στην παρέα μας. Παίζεται μέσω της Ντερβέτεν. Αυτή την ώρα, λοιπόν, στη Βουδαπέστη, ακούμε τον Μιχάλη Φουστέρη. Είναι το 1-0. Η Arsenal προηγείται της Paris Saint-Germain στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Και οι λόγοι, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, που το παιχνίδι αυτό, ο τελικός Champions League ξεκίνησε 7 Ελλάδος, 6 Κεντρικής Ευρώπης. Είναι πολύ απλό, είναι που η UEFA έθεσε ένα το θέμα της ασιατικής αγοράς για την Κίνα, την Ινδία, την Ασία, να μπορούν να το δουν σε βατή ώρα. Επίσης, για να μπορέσει ο κόσμος που είναι εκεί στη Βουδαπέστη να φύγει και να μην καθυστερήσει μετά, να μην πιάσουν τα μεσάνυχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες. Το ίδιο και οι πανηγυρισμοί, γιατί το παιχνίδι, αν τελειώσει 9 δικιά μας, θα είναι 8 Βουδαπέστης, θα μπορέσουν να κάνουν τα πανηγύρια τους, αλλά και να τονωθεί η τοπική κοινωνία. Και βάζει η UEFA και τα μικρά παιδιά, ότι και τα μικρά παιδιά, επειδή είναι νωρίς στο μάτς, θα κάτσουν να δουν το παιχνίδι. Φυσικά, πάνω απ' όλα, εγώ θεωρώ, Μιχάλη, ότι είναι η ιστορία της Ασίας. Εντάξει, να μην... και θεωρώ κάτι που δεν... πριν εκτελεστώ πλάγιο αυτό, κάτι που δεν το έχουν πει, όμως μπορεί να είναι στην εξίσωση, ότι οι Ούγγροι θέλανε νωρίς στο μάτς, για πολλούς και διαφόρους λόγους, και για μέτρα προστασίας και για να μην υπάρχουν επεισόδια, γιατί χθες το βράδυ είχαμε κάποια επεισόδια, και να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο μετά τα μεσάνυχτα, να φύγουν οι πτήσεις τσάρτερ ή όπως θα έχουν πάει οι φύλαφλοι από τις δύο χώρες. Μιχάλη Φουστέρης, ακούμε.
1: Πέρα από τα ηθικά διδάγματα που τυχόν η FIFA και η UEFA να περάσει με αυτή τη διοργάνωση, είναι, όπως είπες, κυρίως το ζήτημα των χωρών της Ασίας. Περισσότερες από 200 χώρες μεταδίδουν τον σημερινό τελικό, και βεβαίως, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι πολύ ακριβά για αυτούς που έχουν πληρώσει για να δείξουν στις χώρες τους αυτό το παιχνίδι. Συνεπώς, η UEFA έκρινε πάνω απ' όλα το συμφέρον της, και το συμφέρον της ήταν να δείξει το παιχνίδι σε μία ώρα νωρίτερη από αυτή που την είχαμε συνηθίσει, δηλαδή μέχρι πέρυσι στις 10 το βράδυ. Τώρα υπάρχει τραυματισμός του Σαφόνοφ σε μία ξαφνική αντεπίθεση της Άρσεναλ από αριστερά σε μία σέντρα. Βγήκε ο goalkeeper της Παρί μπροστά από τον Χάβερ.
0: Να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον τραυματισμό, να πάμε στις διαφημίσεις. Πάντα, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Real FM, τελικός του Champions League. Πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτή την ώρα στη Βουδαπέστη. Η Arsenal προηγείται 1-0 της Paris Saint-Germain. Διανύουμε το 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Τίτλοι ειδήσεων, Γρηγόρης Διβάνης, και αμέσως μετά είμαστε εδώ με τη συνέχεια του πολύ μεγάλου τελικού.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Αύριο στη Real News. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανωθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. ακόμα. Μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο στο ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Αύριο στη Real News.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Εγκληματική οργάνωση που έκλεβε μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές Καρδίτσας και Λάρισας εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν 25 άτομα που κατηγορούνται για εκατοντάδες κλοπές, ενώ η ζημιά εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο real.gr. Επίθεση στους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσιγκτον εξαπέλυσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Ζήτησε μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες και προειδοποίησε ότι επίκυνται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη.

0: Weekend στους 97,8.
1: Έχουμε συμπληρώσει 30 λεπτά πριν δύο στη Βουδαπέστη. Δεν έχουμε χάσει κάτι, γιατί είχαμε μία διακοπή για τραυματισμό του τροματοφύλακα της Παρί. Η Arsenal προηγείται πάντα 1-0 της Παρί Σεζερμέν. Και Μιχάλη Φουστέρη, την ώρα που είχαμε τον τραυματισμό του τροματοφύλακα, έδειχνε πλάνα ο σκηνοθέτης τον Μπενίτεθ, τον Βενγκέρ, προσωπικότητες του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Σ' ακούμε.
2: Είμαστε στο 30 λεπτό, παραμένει το 1-0. Δεν έχουμε χάσει πολλά, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, διότι ο Σαφόνοφ άργησε να σηκωθεί. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι καλού κακού ο Ερίκε σήκωσε τον Σεβαλιέ, τον αναπληρωματικό του τερματοφύλακα, μήπως και χρειαστεί να τον αντικαταστήσει. Τελικά ο Σαφόνοφ σηκώθηκε. Τώρα είναι ο Μέντες ο οποίος είναι στον αγωνιστικό χώρο και σιγά σιγά.
1: Και πολύ σωστά επισημαίνει η Μαρία Χριστοδούλου, από καθυστέρηση σε καθυστέρηση αρχίσαμε τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι, η αλήθεια είναι.
1: Γιατί έχουμε αρκετά πεσήματα. Ήταν μαρκάρισμα αυτό του παίκτη της Παρί.
2: Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο.
1: Δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο, αλλά.
2: Ο Ζίμπερτ ήταν κοντά και επαναλαμβάνουμε, υπάρχει ο συμπατριώτης του στο ΒΑΡ. Ο Βέγγερ, ο οποίος θα τον ενημέρωνε αν υπήρχε κάτι επιλήψιμο, με χαρακτηριστικά νοήματα. Ο Ζίμπερτ είπε ότι δεν υπάρχει κάτι και έτσι το παιχνίδι συνεχίζεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Παρί πιέζει ασφυκτικά και είδαμε πριν από λίγο στην τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα το ποσοστό κατοχής της μπάλας των δύο ομάδων είναι 73-27, 73% η Παρί, 27% η Arsenal, κάτι που σημαίνει ότι ναι μεν οι Γάλλοι έχουν κορυφώσει την επιθετική τους δραστηριότητα θέλοντας να μην βγει το ημίχρονο χωρίς να έχουν ισοφαρίσει το σκορ. Από την άλλη όμως, αυτό που λέμε μεγάλη κλασική ευκαιρία μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να βρουν στο παιχνίδι. Ο Μαρκίνιος τώρα αλλάζει.
1: Πριν συνεχίσει να πούμε ότι η Παρί κρατάει πιο πολύ την μπάλα μετά το δεκάλεπτο, αλλά ο Αρτέτα έχει αποκόψει από το παιχνίδι τον Καρβασχέλια και έτσι δημιουργούνται προβλήματα.
2: Αυτό ήταν και ο στόχος και για τον
1: Καρβασχέλια. Ναι.
2: Να μην έχουν την μπάλα ή τουλάχιστον να την έχουν όσο λιγότερο γίνεται, χωρίς να μπορούν να βρουν τον επικίνδυνο Ντεμπελέ ή κάποιο άλλο συμπαίκτη τους. Ζωάο Νέβες τώρα αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της Παρί έξω από τη μεγάλη περιοχή για τον Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ, ο οποίος ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη μέσα στη μεγάλη περιοχή των Ζωάο Νέβες. Ο Χακίμι, Μαρκίνιος που έχει ανέβει. Το σκηνικό έχει μεταφερθεί στην περιοχή της Arsenal, λίγο έξω από την περιοχή της. Όλοι οι Γάλλοι είναι έξω και γύρω από αυτήν. Ενώ οι παίκτες της Arsenal στο σύνολό τους έχουν όπιστο χωρίσει, θέλοντας να κρατήσουν όσο μπορούν το υπέρ τους σκορ και βεβαίως σε κάποια αντεπίθεση όπως έγινε στο 6ο λεπτό να βρουν ένα δεύτερο γκολ το οποίο θα τους κάνει να αισθανθούν μεγαλύτερη σιγουριά. Όλα αυτά στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης στην Βουδαπέστη με τους ποδοσφαιριστές της Παρί να ψάχνουν τον Κβαρατσχέλια, ο Ντεμπελέ θα τη δώσει για τον Χακίμι. Ο Χακίμι κρατάει την μπάλα από τη μεγάλη περιοχή για τον Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ προσπαθεί να πιάσει το σουτ, κάνει μία σέντρα και υπάρχει μόνο Ράγια όμως, ο οποίος άνετα θα μπλοκάρει την μπάλα. Δεν ήταν καλή η έμπνευση για τον Ουσμάν Ντεμπελέ και το τηλεοπτικό στιγμιότυπο δείχνει τον Ρίγε όρθιο και ανήσυχο. Προφανώς και δεν είναι ικανοποιημένος μέχρι τώρα από την ομάδα του, όχι τόσο για την επιθετικότητά της που ναι μεν είναι δεδομένη, όσο για την αποτελεσματικότητα που δείχνουν οι παίκτες τους αυτές τις πρώτες στιγμές της αναμέτρησης. Έχουν κερδίσει ένα ακόμα κόρνερ, το τρίτο αν δεν κάνω λάθος, οι Παριζιάνοι, οι πρωταθλητές Γαλλίας, ένα κόρνερ που θα φέρει πολύ κόσμο μπροστά από την εστία του Ράγια. Εκτελέστηκε με πάσα για τον Χακίμι, αυτός πιο πίσω για τον Πάτσο, έξω από την μεγάλη περιοχή ο Μέντες, μία σέντρα, κόβουν εκεί όπως οι παίκτες της Arsenal με τον Τσάκα, ο οποίος δεν μπόρεσε να την κερδίσει. Ο Ζωάο Νέβες θα ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο, ένα πλάγιο από αριστερά, όπως επιτίθεται η Παρί. Στο 34ο λεπτό, ο Ζίμπερτ μέχρι τώρα κρατάει το παιχνίδι, δεν έχει βγάλει κίτρινη κάρτα. Έχει καταφέρει να επιβληθεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε και δύσκολες φάσεις ή, εν πάση περιπτώσει, όποιες φάσεις δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του ΒΑΡ αμέσως λύθηκαν χωρίς να υπάρξουν παρατράγουδα και εκτεταμένες διαμαρτυρίες. Ένα ακόμα πλάγιο για τους Παριζιάνους με τον Χακίμι. Παραλαμβάνουμε, το σκηνικό είναι γνώριμο στα τελευταία λεπτά. Η Παρί έχει εγκατασταθεί έξω από τη μεγάλη περιοχή της Arsenal, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να βρεθεί με αξιώσεις σε θέση βολής απέναντι από τον Ισπανό τερματοφύλακά της. Για να δούμε τώρα τους παίκτες της Arsenal με τον Ødegaard, ο οποίος βγαίνει από την περιοχή, θα κρατήσει την μπάλα. Χρειάζεται αυτές τις ανάσες η Arsenal. Για τον Τσάκα. Ο Τσάκα, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του πριν από λίγα 24 ώρα με την ομάδα του, θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους κανονιέριδες. Τώρα ο Νούνο Μέντες θα κάνει ένα φάουλ στον Τσάκα. Ο Νούνο Μέντες, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε, αλλά βεβαίως ο Ζιμπερ ήταν πολύ κοντά και όντως ο Νούνο Μέντες έσπρωξε άτσαλα τον Τσάκα και τον έριξε κάτω τον Άγγλο διεθνή. Και το φάουλ είναι ένα φάουλ όχι κοντά στη μεγάλη περιοχή, ανάμεσα στον άξονα και στη μεγάλη περιοχή του Σαφόνοφ. Σε κάθε περίπτωση θα φέρει κόσμο. Ο Ντέκλαν Ράις είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ από αριστερά, όπως επιτίθεται η Arsenal. 36ο λεπτό στη Βουδαπέστη. Paris Saint-Germain Arsenal 0-1 με τον goal του Kyle Havertz από το 6ο λεπτό. Και για να δούμε αυτό το φάουλ με τον Ντέκλαν Ράις, μόνιμος εκτελεστής των ελεύθερων χτυπημάτων. Εκεί μια κεφαλιά. Όχι, δεν ήταν καλή αυτή η κεφαλιά από τους παίκτες της Arsenal. Η μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Σαφόνοφ και η μπάλα θα φύγει out. Ήταν μια κεφαλιά, ήταν πιεζόμενος εκεί ο ποδοσφαιριστής της Arsenal, δεν μπόρεσε να πιάσει με την άνεσή του αυτή την κεφαλιά και έτσι η μπάλα έφυγε out. Ήταν ο Γκάμπριελ ο οποίος είχε προωθηθεί. Να όμως τώρα οι παίκτες της Πάρη, οι οποίοι βγαίνουν στην επίθεση με τον Ζωάο Νέβε, Ντεμπελέ μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει το σούτι, μπάλα κοντράρι, παίρνει ύψος, κόβει εκεί ο Γκάμπριελ όπως απομακρύνει ο Ødegaard πιο μακριά για τον Kyle Havertz, όμως εκεί υπάρχει ο Μαρκίνιος, δεν είναι σωστή όμως η πάσα του Βραζιλιάνου και πάλι μπάλα σε πόδια ερυθρόλευκων, τα χρώματα της Arsenal, το κόκκινο και το λευκό, στα μπλε βεβαίως η κλασική φανέλα της Paris Saint-Germain. Η Arsenal η οποία έχει και πάλι την
1: είναι 8 λεπτά μετά τις 7:30 συντονισμένη πάντα στον Real FM, τελικός Champions League, η Arsenal προηγείται 1-0 της Paris Saint-Germain. Ιντερβέτερ Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Και νομίζω ότι όσο ο Γεωργιανός είναι απλός θεατής, ο Καβλατσκέλια δηλαδή, η Παρή έχει πρόβλημα. Πρέπει κάποια στιγμή να τον δούμε να κάνει κάτι, να βγει μπροστά, Μιχάλη Φουστέρη.
2: Γενικότερα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, αυτό που έχει καταφέρει ο Αρτέτα σε αυτά τα πρώτα 37.
1: Ότι τους έχει μπλοκάρει, τους έχει κόψει στη μέση.
2: Ακριβώς. Ή τους έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να τους κρατάει γύρω-γύρω και έξω από την περιοχή του Ράγια, χωρίς ωστόσο να μπαίνουν απειλητικά, γιατί βεβαίως είτε ο Κβαρατσχέλια, είτε ο Ντουέ, είτε ο Ντεμπελέ βρουν την μπάλα σε θέση βολή στη μεγάλη περιοχή. Είναι κίνδυνος θάνατος, δεν το συζητάμε αυτό. Να όμως που ο Αρτέτα έχει καταφέρει προς στιγμήν να μην τους επιτρέψει κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης η Arsenal είναι αυτή που είναι μπροστά στο σκορ. Προηγουμένως ο Γκάμπριελ έβαλε το πόδι του και έκοψε το σούτ του Κβαρατσχέλια. Αν η μπάλα είχε περάσει, δεν ξέρω κατά πόσο ο Ράγια θα μπορούσε να έχει επέμβει αποτελεσματικά σε αυτή την προσπάθεια του Γεωργιανού. Νούνο Μέντες για τον Ζωάο Νέβες, οι παίκτες της Παρή αλλάζουν την μπάλα στον άξονα, όλοι οι Arsenal είναι πίσω, ακόμα και ο Kyle Havertz είναι κάτω από τη σέντρα θέλοντας να βοηθήσει τους αμυντικούς του. Η μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή για τον Χακίμι, αυτός για τον Ντουέι, μπάλα πιο πίσω για τον Πάτσο, σιγά σιγά χτίζει την επίθεση της η Παρή για τον Μαρκίνιος, ο Μαρκίνιος πιο πίσω για τον Μέντες, ο Μέντες αυτός και πάλι για τον Πάτσο. Δεν είναι εύκολο για τους παίκτες της Παρή, προσπαθούν να ξεκλειδώσουν την αγγλική άμυνα με κοντινές πάσες, όμως οι Λονδρέζοι καλά κρατούν για την ώρα. Γίνεται τώρα μία σέντρα εκεί, η μπάλα δεν θα κοπεί κανονικά εκεί με τον Κβαρατσχέλια, ο οποίος θα τη γυρίσει πιο πίσω για τον Νούνο Μέντες. Μία σέντρα, κόβει εκεί ο Γκάμπριελ, πολύ καλός μέχρι τώρα κεντρικός αμυντικός της Arsenal, και έχουν κερδίσει εκεί ένα πλάγιο. Χακίμι εκεί, είχαμε μία προσπάθεια για τον Χακίμι και τον Χάβερτς, έτσι μια κοκορομαχία. Ο Ζίμπερντ δεν θα βγάλει την κόκκινη, δεν θα βγάλει την κίτρινη κάρτα. Οι δύο παίκτες τα βρίσκουν, δίνει εκεί τις εξηγήσεις του ο Χακίμι, χωρίς να είμαι βέβαιος ότι ο Γερμανός είναι πολύ πρόθυμος να τον ακούσει. Εν πάση περιπτώσει, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση του Ζίμπερτ, τα πνεύματα θα ηρεμήσουν. Δεν θα βγει κίτρινη κάρτα για τον Χακίμι, ήταν μια ανορθόδοξη προσπάθεια που θα μπορούσε να έχει βγει η κάρτα για πρώτη φορά από το τσεπάκι του Γερμανού. Ωστόσο και αυτός βεβαίως πιστός στην διρεκτίβα της UEFA που θέλει τους διαιτητές γενικότερα να εξαντλούν την πειθό τους πριν εξαντλήσουν αυτή την τσαυστηρότητά τους και βγάλουν κάρτες, δεν θα βγάλει κάρτα ο Ζίμπερτ. Και έχουμε την ευκαιρία για την Παρή σε μια νέα επίθεση πίσω από τη σέντρα, 40 λεπτό, πάλι Άρσεναλ 1-0 με τον γκολ του Χάβερτς. Οι Γάλλοι κρατούν την μπάλα, δεν έχουν περάσει ακόμη τον άξονα, και αυτό γιατί η Άρσεναλ έχει κλείσει πολύ καλά, το κάνει με απόλυτη επιτυχία σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και δεν έχει επιτρέψει σε μία από τις καλύτερες επιθέσεις της Ευρώπης να βρει χώρους, να βρει τα κενά που θέλει για να απειλήσει. Ντουέ θα κάνει μία σέντρα για τον Ντεμπελέ, δεν είναι καλή η προσπάθεια, αλλά δεν ήταν και καλή η προσπάθεια από τον Γκάμπριελ για να κόψει. Τελικά και πάλι οι παίχτες Arsenal θα γίνουν κάτοχοι της μπάλας, νέο λάθος από τους παίχτες όμως του Αρτέτα, και πάλι μπάλα σε πόδια παίκτων της Παρί. Όλα αυτά έξω από την μεγάλη περιοχή, με τον Χακίμι από δεξιά θα γυρίσει πιο πίσω για τον Πάτσο, και πάλι για τον Χακίμι αλλάζουν την μπάλα με τον Κβαρατσχέλια, ο οποίος έχει βγει πάρα πολύ έξω και δεν είναι στο συνηθισμένο του πεδίο δράσης, θέλοντας να πάρει μπάλα, γιατί αντιλαμβάνεται και εκείνος ότι δεν είναι εύκολο να φτάσει η μπάλα στο άκρο με το ασφυκτικό pressing των Λονδρέζων. Και τώρα έχουν κερδίσει ένα πλάγιο οι παίκτες της Παρί, όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον Πάτσο που κρατάει την μπάλα. Δεν βρίσκει ακόμα ελεύθερο συμπαίκτη, θα το κάνει τώρα στο πρόσωπο του Κβαρατσχέλια. Ο Κβαρατσχέλια, ο οποίος για να καταλάβετε έχει έρθει σχεδόν στον άξονα για να πάρει μπάλα. Ο Κβαρατσχέλια, ο οποίος συνήθως είναι ακραίος και εκεί δρά με τις επελάσεις και τις επινοήσεις του, προσπαθώντας να συγκλίνει, δεν τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα, και γι' αυτό τον βλέπουμε γενικότερα να πηγαίνει, έρχεται έξω από την μεγάλη περιοχή. Ντουέ για τον Πάτσο. Αυτός αλλάζει παιχνίδι για τον Μαρκίνιος. Ο Μαρκίνιος έχει ανέβει, ο αρχηγός θα δώσει για τον Χακίμι. Ο Χακίμι κρατάει την μπάλα. Μία συνεχή εναλλαγή της μπάλας για τους Παριζιάνους, χωρίς ουσία στα 42 λεπτά που παίζουμε στη Βουδαπέστη. Κβαρατσχέλια έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κβαρατσχέλια ετοιμάζεται για να σουτάρει. Μπροστά του όμως είναι ο Έντεγκαρντ. Δεν θα τον αφήσει, θα δώσει για τον Ντουέ. Ντουέ προσπαθεί να μπει στη μεγάλη περιοχή. Ο Ντουέ κάνει τη σέντρα. Κόβουν όπως εκεί οι παίκτες της Arsenal και θα χαθεί μία πολύ καλή ευκαιρία για τους Γάλλους. Η μπάλα έφτασε στον Ζωάο Νέβες, έστω και τυχαία μετά από την απόκρουση των αμυντικών της Arsenal. Όμως εκεί η κεφαλιά που έπιασε πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ράγια. Αυτή θα ήταν μια καλή στιγμή.
1: Πάντα η Arsenal μπροστά 1-0. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, στο σχόλιο σου για το τι έχουμε δει σε αυτό το δεύτερο, στο πρώτο 43 λεπτό που έχουμε.
3: Κοίταξε, σε ό,τι αφορά την Arsenal, να ξεκινήσουμε από την Arsenal, η οποία προηγείται από τη στιγμή που πέτυχε τον γκολ, παίρνει Όσκαρ αμυντικής λειτουργίας. Δηλαδή η οργάνωση μεγάλης περιοχής μέχρι τη μεσαία γραμμή έχει κλείσει όλους τους διαδρόμους και δεν επιτρέπει στην Paris Saint-Germain να κάνει το παιχνίδι της. Από την άλλη πλευρά, λέω για την αμυντική λειτουργία, γιατί επιθετικά αυτό που περιμένει η Arsenal είναι, όταν πιέσει κάποιες στιγμές, περάσει τη μεσαία γραμμή, να γίνει το λάθος για να πετύχει κάτι ανάλογο με αυτό που πέτυχε στο 5, αλλά δεν δείχνει να το επιδιώκει σε μεγάλα διαστήματα. Έχει παραχωρήσει δηλαδή γήπεδο στην Paris Saint-Germain, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να πάει να παίξει το παιχνίδι στα ίσια, γιατί από εκεί πέρα θα έχει πολλά μειονεκτήματα. Έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο, δίνει την αίσθηση δηλαδή. Μπορεί να βγουν κάποιοι και να πούνε ότι σε δύο τρόλε, ξέρω εγώ, ή φορτηγά στην άμυνα του Αρτέτα. Αυτή η εικόνα
1: δεν είναι έτσι, νομίζω. Όμως. Δεν είναι έτσι.
3: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Γιατί η γρηγοράδα Oscar που έχουν δεν είναι για φορτηγά και πλήμα.
3: Όχι, όχι. Είναι Όσκαρ αμυντικής λειτουργίας. Απέναντι, όταν ξέρεις ότι η αντίπαλος έχει τη δυνατότητα να σου δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα, προσπαθείς να οργανωθείς με τέτοιο τρόπο για να κρατήσεις μακριά. Και τα έχει καταφέρει, καθώς η Paris Saint-Germain μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει μια-δυο καλές προσπάθειες. Οι ευκαιρίες με τελευταία αυτή την κεφαλιά που έγινε και θα μπορούσε να φτάσει στον γκολ. Υπάρχει και από την άλλη πλευρά, τώρα να βλέπω, επιγυρεί ένα σούτο ο Ντεμπελέ. Η Paris Saint-Germain παίζει με έναν τρόπο προβλέψιμο. Δηλαδή η μπάλα δεν πηγαίνει, πήγε αρχικά στον Γεωργιανό, τον Κβαρατσχέλια, εκεί κάπου δεν τα καταφέρνει απέναντι σε δύο αντιπάλους για τον μπλοκάρουν συνεχώς, και βγαίνει με Ντεμπελέ από τις δεξιά, από τις πτέρυγες. Είναι ένας τρόπος δηλαδή να πάει μπάλα εκεί για να βγει κάποια σέντρα. Η σέντρα βέβαια ευνοεί τους Άγγλους, είναι βούτυρο στο ψωμί τους. δεν βγαίνει μπάλα στην περιφέρεια για να βγει κάποιο παίκτη να σουτάρει. Εγώ τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά δεν είπα να υπάρχει τέτοια οργάνωση παιχνιδιού που θα βγάλει κάποιου να σουτάρουν από την μεγάλη περιοχή. Εγώ δεν τα είδα αυτά τα σουτ. Πριν από λίγο είδαμε έναν Ντεμπελέ το οποίο είπε στα σύνορα και αν θυμάμαι καλά.
1: Δύο φάσεις είναι πάρει, δύο φάσεις μέχρι τώρα είναι.
3: Ναι, αυτό είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής οργάνωσης που έχει η Arsenal στην άμυνά της αλλά και στον τρόπο που έχει επιλέξει να παίζει η Paris Saint-Germain, είτε θέλοντας να μπει με την μπάλα στην περιοχή για να βγει κάποιος παίκτης να σουτάρει, είτε παίζοντας κυρίως από δεξιά με Ντεμπελέ, πολύ μακριά από την περιοχή, αλλά και με αδυναμία του να βγάλει παίκτη να σουτάρει από την περιφέρεια.
1: Μάλιστα. Θα σε ακούσουμε και μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Μιχάλη Φουστέρη, πάμε για το φινάλε του πρώτου μέρους.
2: 6 είναι τα λεπτά του επιπλέον χρόνου που διανύουμε. Είναι λογικό το διάστημα αυτό που έδειξε ο τέταρτος. Είχαμε τον τραυματισμό του Σαφόνοφ. Ο τερματοφύλακας της παρήμνη για αρκετή ώρα στο χορτάρι. Έτσι πέρασε ο χρόνος, κύλησαν τα λεπτά και δικαίως ο Ζίμπερντ υπέδειξε στον τέταρτο να δείξει 6 λεπτά. Είμαστε στο πρώτο των καθυστερήσεων, Κβαρατσχέλια. Κβαρατσχέλια από αριστερά έχει μπροστά του τον Σαλιμπά, θα το σει πιο πίσω για τον Βιτίνια. Ο Βιτίνια έχει την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή, έχει βγει ο Ντεμπελέ για να πάρει την μπάλα. Ο Ντεμπελέ ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίχτη. Ωραία πάσα μέσα στην μεγάλη περιοχή, ο Ντεμπελέ θα τη χάσει. Κόβουν εκεί οι παίκτες της Arsenal όπως και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παικτών της Παρή μετά την απόκρουση από τον Γκάμπριελ. Θα δώσει για τον Νούνο Μέντες, Νούνο Μέντες για τον Κβαρατσχέλια. Ο Κβαρατσχέλια ο οποίος γύρισε τώρα στη θέση του από αριστερά, ο ακραίος της Παρή, σε ριχά νερά, τόσο αυτός όσο και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Όχι ότι η Arsenal έχει λάμψει με το ποδόσφαιρο που παίζει, όμως το γκολ στο 5ο λεπτό του Kyle Havertz είναι αυτό που κάνει τη διαφορά και εν πάση περιπτώσει στο ποδόσφαιρο αυτό που μετράει πέρα από εντυπώσεις, καλή μπάλα, τρίμπλες κλπ. Είναι το γκολ. Και αυτό μέχρι τώρα το έχει η Arsenal. Δεύτερο λεπτό στον τελικό, στη Βουδαπέστη. Παρί Arsenal στο 0-1. Προηγουμένως η Ινκαπία έκοψε τον Ζωάο Νέβες και πάλι διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες της Παρί. Πολύ κοντά όμως ήταν ο Ζίμπερντ. Ο Ζίμπερντ ο οποίος δίνει ένα ρεσιτάλ διαιτησίας μέχρι τώρα. Όχι ότι περιμέναμε κάτι διαφορετικό, όπως είπαμε, από έναν ελίτ διαιτητή από τους πλέον διάσημους της φέτος της Ευρώπης. Έναν διαιτητή υψηλού επίπεδου. Αν θυμούνται οι ακροατές μας, είχε διαιτητεύσει και την Ελλάδα, την εθνική μας, το παιχνίδι της με την Αγγλία. Ένα διαιτητής φυσικά από το πάνω ράφι, από το υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Και η Arsenal είναι στη μεγάλη περιοχή. Ευκαιρία για την Arsenal, όμως εκεί θα κοπεί την τελευταία στιγμή ο Κάιλ Χάβερτς που παραλίγο να βρει για δεύτερη φορά στόχο εκεί, κόντρα ρε η μπάλα. Να η Arsenal, η οποία ενώ έχει καταφέρει να κοιμήσει τους Παριζιάνους, βρέθηκε σε θέση βολής πριν από δευτερόλεπτα. Εκεί όμως ο Γερμανός δεν κατάφερε να δώσει μαξιλαράκι ασφαλείας στην ομάδα του να πετύχει το 2-0. Θα κάναμε άλλη κουβέντα τώρα, όσο υπάρχει βεβαίως αυτό το 1-0 είναι έφραστο σκορ. Πολλό μάλλον απέναντι σου υπάρχει μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης με την επίθεση φωτιά όπως είναι η Παρί. Και ας μην έχουν καταφέρει μέχρι τώρα οι επιθέσεις διεκτήτης να έρθουν στο ύψος των υψηλών αποψινών περιστάσεων. Ντεμπελέ μια παλιά τώρα, νέο κόρνερ, ένα ακόμα κόρνερ που κερδίζουν οι Παριζιάνοι. Ο Χάβερτς ήταν αυτός ο οποίος πρόλαβε να απειλήσει πριν από δευτερόλεπτα και να γυρίσει ταχύτατα πίσω. Στις μεταβάσεις η Arsenal παίρνει άριστα, είτε από την επίθεση στην άμυνα είτε από την άμυνα στην επίθεση. Τώρα κάνει παρατηρήσεις εκεί ο Ζίμπερντ στον Ράγια και στον Ζωάο Νέβες, ο οποίος έχει προωθηθεί, είναι αυτά τα γνωστά μαρκαρίσματα, προσπαθεί όμως ο επιθετικός να πάρει καλή θέση, εμποδίζει τον τροματοφύλακα, εκείνος διαμαρτύρεται και πάει λέγοντας, εκτελείται το κόρνερ, κόβει εκεί ο Γκάμπριελ καλά τοποθετημένος για τον Ντεμπελέ, αυτός έξω από τη μεγάλη περιοχή για τον Βιτίνια, ο Βιτίνια ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, θα βρει τον Ζωάο Νέβες, γίνεται ένα σουτ, σέντρα σουτ εκεί ο Ράγια με δεύτερη προσπάθεια, θα μπλοκάρει την μπάλα, δεν ήταν κάτι δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει είδαμε ένα αξιόλογο σουτ από την Paris Saint-Germain μετά από ώρα, διότι όποια σουτ έχουν επιχειρήσει οι επιθετικοί της μέχρι τώρα φεύγουν out χωρίς να ενοχλήσουν τον goalkeeper της Arsenal. Τέταρτο λεπτό έχουμε ακόμα 2 λεπτά, 1,5 λεπτό πριν από το τέλος και ότι επιπλέον χρόνου και οι ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια με την Arsenal να είναι μπροστά στο σκορ. Ένα αποτέλεσμα ίσως όχι τόσο αναμενόμενο για πολλούς, όμως σε έναν τελικό δεν υπάρχουν φαβοροί, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τον τελικό του Champions League, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην ποδοσφαιρική Ευρώπη. Προηγουμένως είδαμε την κόντρα που έκανε ο Μαρκίνιος ο αρχηγός και έσωσε την Παρί, διότι αν είχε περάσει εκεί το σούτ του Χάβερτς, δεν είμαι βέβαιος ότι ο Σαφόνοφ θα μπορούσε να αποσοβήσει το μοιραίο. Ο Μαρκίνιος έσωσε την εστία του και τώρα διανύουμε το τελευταίο λεπτό και του επιπλέον χρόνου. Με την Arsenal μπροστά στο σκορ από νωρίς, όμως Κέρα αφήνει το πλάγιο τώρα για τον Declan Rice, ένα πλάγιο από δεξιά όπως επιτίθεται η Arsenal. Ο διεθνής Άγγλος δεν τρέχει έτσι, για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, κερδίζει δευτερόλεπτα, δεν βιάζεται, λογικό είναι. Ανάσες για τους συμπαίκτες του να τελειώσει το ημίχρονο, να πάνε στα αποδυτήρια και εκεί βεβαίως ο Αρτέτα θα σχεδιάσει τη στρατηγική του δευτέρου ημιχρόνου προκειμένου η Arsenal να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Τώρα υπάρχει μία φάση στην μεγάλη περιοχή. Η μπάλα έχει φύγει corner. Είναι ένα corner που δείχνει ο Ζίμπερτ, ενώ ακούει και τον διαιτητή. Εκεί διαμαρτυρήθηκε ο Χάβερτ για μαρκάρισμα στη μεγάλη περιοχή από τον Ζωάο. Ο Νούνο Μέντες ήταν εκείνος που έκανε το μαρκάρισμα. Όμως δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Το κέρδος της Arsenal είναι ένα corner. Και πιθανότητα είναι και η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο. Μία φάση είναι το πρώτο κόρνερ της Arsenal στο παιχνίδι. Μία φάση την οποία τελικά δεν αφήνει ο διαιτητής και μάλιστα τους κάνει νόημα ότι έπρεπε να έχετε κινηθεί πιο γρήγορα.
1: Έπρεπε να έχετε τελειώσει πια, αν την έχετε κάνει πιο γρήγορα τους έκανε.
2: Ακριβώς και το κόρνερ δεν εκτελέστηκε και το ημίχρονο τελείωσε, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Στο μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης, η Arsenal από το 5ο λεπτό με τον γκολ του Kyle Havertz προηγείται της Paris Saint-Germain. Άριστη αμυντικά η Arsenal και με την αντεπίθεση που έβγαλε με τον Havertz είναι μπροστά στο σκορ. Η Paris έχει την σαφέστατη εδαφική υπεροχή, αλλά από ουσία τίποτα. Βεβαίως,
1: στο τέλος η φάση καλή του Havertz στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων την κρατάμε και αυτή για την ομάδα τους του Λονδίνου.
2: Ναι, και δεν μπορούμε νομίζω να κρατήσουμε τίποτα από την Παρί πέρα από ένα κράτημα της μπάλας και μετά από μια άνυδρη δαφική υπεροχή. Τίποτα το αξιόλογο για τους Γάλλους. Σίγουρα τους περιμέναμε ανώτερους, όμως επειδή ένας τελικός δεν τελειώνει ποτέ στο πρώτο ημίχρονο και επειδή έχουμε τουλάχιστον ακόμη
1: 40
2: λεπτά, περιμένουμε ένα πιο συναρπαστικό και σίγουρα πιο αγωνιώδες δεύτερο ημίχρονο για τους ακροατές μας.
1: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστερή, Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ, πάντα στην παρέα μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πιάνω,
6: πιάλω,
5: βάζω, το κεφάλι,
6: κατεβάζω,
5: φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
7: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 3 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8, συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Η Arsenal προηγείται 1-0 της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League στο ημίχρονο στη Βουδαπέστη. Ελάχιστη κατοχή έχει η Arsenal, όμως έβαλε ένα γρήγορο γκολ με το Havertz στο 6ο λεπτό, αλλά βγάζει ουσία. Και φυσικά αυτό που επεσήμανε και ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, έχει εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία που δίνουν το πάνω χέρι στην ομάδα της Arsenal μέχρι στιγμής. Φυσικά υπάρχουν άλλα ακόμα 45 λεπτά. Μέχρι τώρα τα έχει πάει καλά η Arsenal σε όλη την προσπάθεια που κάνει και κυρίως, το επαναλαμβάνω, στην αμυντική της λειτουργία. Πρέπει η Παρή να ανέβει, γιατί μέχρι στιγμής σε αυτά τα 45 πρώτα λεπτά είναι ακίνδυνη απέναντι στους πρωταθλητές της Αγγλίας. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, να σας θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ 102-94 και ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ 95-68. Έτσι έκαναν το 3-0 στις νίκες και προκρίθηκαν στον τελικό της Basket League. Πρώτο παιχνίδι την Τετάρτη στο στάδιο Νέες Κηφιλίας σε 9 το βράδυ. Στη συνέχεια Παρασκευή 5 Ιουνίου στο ΑΚΑ στο Telecom Center στις 9 το βράδυ. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στο ΣΕΦ 9 το βράδυ. Αν χρειαστεί, τέταρτο παιχνίδι την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο ΑΚΑ 9 το βράδυ. Και η σειρά θα γυρίσει μετά στο ΣΕΦ, αν χρειαστεί, πέμπτο παιχνίδι 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Στις 3 νίκες είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Basket League. Θα πούμε για το μπάσκετ αργότερα, γιατί όπως καταλαβαίνετε τώρα προέχει το μεγάλο παιχνίδι του Champions League. Ημίχρονο λοιπόν η Arsenal προηγείται 1-0 της Paris Saint-Germain. Έρχεται ο Γρηγόρης Διβάνης για τις ειδήσεις. Εγώ σας θυμίζω πάντα Intervet Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ.
1: Real FM. Ο Αλέξανδρος Σουβέλλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω.
1: Ο αγαπημένος κομικός. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy Play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς, κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
5: ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: ηλεκτρικής ενέργειας. Αναφέρει ότι δεν υπήρξαν ζημιές στο βασικό εξοπλισμό.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Paris Saint-Germain Arsenal 0-1 στο ημίχρονο στο τελικό του Champions League που γίνεται σε Βουδαπέστη. Στο Πόλο, Ολυμπιακός κέρδισε με 17-12 τον Παναθηναϊκό και με 3-0 στις νίκες κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Α1 των ανδρών. Είναι ο 14ος συνεχόμενος τίτλος για τους Ερυθρόλευκους και ο 40ος συνολικά στην ιστορία του. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρροτικά. Άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

5 λεπτά μετά τις 8 συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Η Μίχρονο στη Βουδαπέστη, η Arsenal προηγείται 1-0 της Paris Saint-Germain με το τέρμα του Havertz στο 6ο λεπτό στον τελικό του Champions League.

0: Και τώρα τα σχόλια για το πρώτο αυτό ημίχρονο από τον παλέμαχο άσο του Παναθηναϊκού, τον Νίκο Καρούλια. Καλησπέρα κύριε Καρούλια.
1: Καλησπέρα παιδιά.
0: Όλη η ιστορία, αυτό το άρρωστο τελείωμα του Χάβετς που έγινε το 1-0, νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει όλη η κουβέντα.
1: Ναι, ήταν και η μοναδική ευκαιρία και οργανωμένη προσπάθεια. Και βέβαια, αυτό λέμε τώρα για το σούτ εκεί που έκανε. Το έκανε επί τούτου, δηλαδή επειδή ήταν κλειστά, χαμηλά δεν πέρναγε. Δεν έγινε ένα σούτ, το έκανε επίτηδες εκεί. Και μόνο υπό εκεί ήταν μπορούσε να περάσει πάλι. Κοίταξε, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι κλειστό. Η Άρσεν, αλλά ξέρουμε ότι έχει μια πολύ καλή άμυνα. Έχει βάλει τα λιγότερα γκολ σε αυτή την διοργάνωση μέχρι τώρα. Και κλείνει πολύ τους χώρους. Κρατάει την μπάλα, βέβαια. Η Παρή έχει τον έλεγχο κατά πολύ. Αλλά δεν μπορεί να φτάσει σε ευκαιρία. Ναι.
0: Ότι δεν έχει βγάλει αυτή η αντίδραση η Παρή είναι ένα πρόβλημα. Αλλά έχει μπλοκαριστεί από το παιχνίδι της Arsenal.
1: Ναι, έχει μπλοκαριστεί πολύ. Από τα πλάγια είναι κλεισμένοι του και ο Κβαρτσχέλη. Δεν μπορεί να κάνει μια.
0: Ο οποίος δεν έχει φανεί καθόλου μέχρι τώρα.
1: Καθόλου.
0: Τίποτα.
1: Κάνει μια φάση. Ακόμα και σε στιγμές που ήταν ένας προς ένας, δεν επιχείρησε να περάσει. Που είναι εύκολο γι' αυτό. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, δηλαδή δεν το βλέπω να είναι σε καλή κατάσταση. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο έτσι όπως παίζει άμυνα η λειτουργία της Arsenal να μπορείς να κάνεις ευκαιρία. Ευκαιρία καθαρή δεν μπορεί να γίνει εύκολα γιατί είναι πολύ, πολύ κλειστά. Δηλαδή, ό,τι γίνει μπορεί να γίνει από καμιά στατική, από καμιά μπουμπούλα μέσα στην περιοχή, μόνο έτσι από κάνουν ένα σκουτ μακριά. Δεν βλέπω άλλο τρόπο να μπορεί να περάσει από τα πλάγια πρέπει, αλλά και από τα πλάγια βλέπω ότι είναι καλά κλεισμένη. Δηλαδή είναι πολύ οργανωμένη η Arsenal και αν δεν μπει γκολ γρήγορα δεν συμφαρίσει.
0: Εκεί στο 15-20 βλέπω, του Δευτέρου αν δεν έχει μπει ένα γκολ μετά ναι, θα αρχίσει να γέρνει.
1: Βλέπω ότι είναι πιο κοντά η Arsenal. Ακόμα βέβαια δεν μπορούμε να δούμε τίποτα γιατί ξέρεις ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές με μια ενέργεια, μπορούν να αλλάξουν όλη τη ροή ενός παιχνιδιού.
0: Το συνολικό θέαμα που έχετε δει σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό είστε ικανοποιημένος ή περιμένατε λίγο ανεβασμένες οι μηχανές ακόμη περισσότερο?
1: Όχι, δεν είμαι ικανοποιημένος. Δεν έχει καμιά σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που είδαμε, τουλάχιστον τη Παρή με την Bayern κτλ. Είναι μέχρι τώρα ένας μέτριος τελικός και αυτό συμβαίνει γιατί έχει προηγηθεί η Arsenal και παίζει πολύ κλειστά αμυντικά. Θα ήταν άλλο παιχνίδι αν είχε προηγηθεί η Παρή.
0: Πιστεύετε κάτι τελευταίο ότι επηρεάζονται οι παίκτες από το γεγονός ότι είναι 7 η ώρα το απόγευμα Ελλάδος, 6 τοπική, ζέστη και όλα αυτά είναι ένα θέμα ή τέτοιοι παίκτες δεν καταλαβαίνουν τίποτα?
1: Όχι, εντάξει, τώρα σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν νομίζω ότι επηρεάζεται όσο πολύ η ώρα ή δεν έχει και πολύ ζέστη από ό,τι ακούω.
0: Ναι.
1: Όχι. Να δούμε. Είπα και πάλι ότι αυτό μόνο με κανένα σουτ ή με καμία, γιατί δύσκολα να περάσεις από την τόσο κλειστή άμυνα της ή από καμία να βγούλε μέσα στην περιοχή, καμία κόντρα, καμία αυτή, μόνο έτσι. Το καλό είναι ότι η Παρή αναστά γρήγορα την μπάλα, δηλαδή όταν επιτίθεται και χάνει την μπάλα, πρεσάρουν τα χαρτ της Παρή και ξανακερδίζουν γρήγορα την μπάλα. Αλλά τη στιγμή που δεν βγαίνει η Arsenal, και η Arsenal βέβαια μην ξεχνάμε ότι έκανε μια αντεπίθεση πάρα πολύ καλή και μπορώ να πω ότι η Arsenal έκανε δεύτερη καλή ευκαιρία. Αντιθέτως η Παρή δεν έχει μια ευκαιρία τέλος πάντων έτσι, μέσα από τους πολλούς εκεί παίκτες. Αλλά
0: τι πω ιδιαίτερο.
1: Η Arsenal ήταν πιο κοντά σε δεύτερο γκολ.
0: Μάλιστα. Ωραία, στο 20 λεπτό του Δευτέρου θα ξαναμιλήσουμε. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ευχαριστούμε τον Νίκο Καρούλια. Ευχαριστούμε τον παλέμαχο διεθνή άσο του Παναθηναϊκού. Μιχάλη Φουστέρη, αλλαγές δεν βλέπω. Εκτός αν έχει γίνει κάποια και δεν την έχουμε δει εδώ από το στούντιο εμείς. Δεν βλέπω κάποια. Ασπάζεσαι φυσικά αυτά που άκουγες και από τον Νίκο Καρούλια.
2: Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε την πρώτη κίτρινη στον τελικό. Ναι. Θα την αντικρίσει ο Μοσκέρα της Arsenal για καθυστέρηση. Έκανε μια ώρα να εκτελέσει ένα πλάγιο και ο Ζίμπερτ ήταν ξεκάθαρος ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές.
0: Εγώ να πω ότι διαβάζω στα γαλλικά μέσα ότι έχουμε επεισόδια συλλήψης και δακρυγόνα στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του αγώνα. αυτή την ώρα, πριν στο πρώτο ημίχρονο, οπαδοί της Paris Saint-Germain συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις στο Παρίσι και έχουμε επεισόδια εκτεταμένα. Οι αρχές προχωρούν σε συλλήψεις. Σε προσπάθεια να διαλυθεί το πλήθος, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων, με την κατάσταση γύρω από το Parc des Princes να έχει ξεφύγει. Βλέπω και εικόνες, ναι, υπάρχουν σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου έξω το Parc des Princes. Λοιπόν, συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης για το 1-0 της Arsenal στην Βουδαπέστη απέναντι στην Παρί.
2: Είμαστε στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Παραμένει το 1-0 με τον γκολ του Kyle Havertz από το έκτο λεπτό. Δεν έχουμε αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, οπότε είναι ευκαιρία να πούμε γρήγορα και πάλι τις συνθέσεις για τους ακροατές μας που τυχόν τώρα συντονίζονται στην παρέα μας. Γιατί πάρει ο Λουίς Ενρίκε έχει παρατάξει τους Αφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Φαμπιάν Ρουίθ, Νέβες, Βιτίνια, Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια και Ντουέ. Και για την Άρσεναλ, ο Μικέλ Αρτέτα, τους Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ, Ράις, Λιούις, Κέλι, Έντεγκαρντ, Σακά, Τροσάρ και το σκόρε βεβαίως τον Γερμανό, τον Kyle Havertz. Έχουμε τώρα ένα πλάγιο που έχει κερδίσει η Παρί στον άξονα. Το πλάγιο εκτελείται πιο πίσω για τον Ζωάο Νέβες, ακόμα πιο πίσω αυτός για τον Σαφόνοφ. Τώρα έχει βγει και η Arsenal να πιέσει. Ήταν σωστό το σχόλιο νομίζω του Νίκου Καρούλια που είπε ότι από τη στιγμή που προηγήθηκε η Παρί, η Arsenal έχει προσπαθήσει ουσιαστικά να καταστρέψει το παιχνίδι της αντιπάλου της, με αποτέλεσμα να μην επιλέγει να βγαίνει με αξιώσεις στην επίθεση παρά μόνο με αντεπιθέσεις. Βεβαίως στα χασομέρια του ημιχρόνου θα μπορούσε ο Kyle Havertz να έχει βρει δεύτερο γκολ και να έχει δώσει έτσι μια δραματική για τους Παρουζιάνους τροπή στο παιχνίδι. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Όμως τώρα οι Γάλλοι στη μεγάλη περιοχή με τον Ντεμπελέ κόβουν όπως η αμυντική της Arsenal και ολοκληρώνουν την επίθεση για τον Kyle Havertz, ο οποίος δεν κερδίζει φάουλ, του λέει να σηκωθεί εκεί ο Ζίμπερντ. Οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν μπει με διάθεση να πιέσουν και να βρουν γρήγορα γκολ ισοφάρισης, με τον Βιτίνια να κάνει μια σέντρα για τον Ντεμπελέ, δεν είναι καλή αυτή η σέντρα, θα περάσει out. Ο Λουίς Ενρίκε με χαρακτηριστικά νοήματα τους λέει, είναι σαν να τους λέει ηρεμήστε, είναι προφανές ότι βιάζονται οι Γάλλοι, γιατί πλέον ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός τους, είμαστε στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Άλλο Λουίς Ενρίκε βεβαίως που είναι πολύπειρος, παλιά καραβάνα στα γήπεδα της Ευρώπης, τους συνιστά να ηρεμήσουν και να συνεχίσουν με μεθοδικότητα και επιμέλεια να ψάχνουν να βρουν τον γκολ της ισοφάρισης, κάτι που δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα. Και αυτό και επειδή η μεσοεπιθετική της Παρί δεν είναι σε καλό απόγευμα, αλλά και επειδή η άμυνα της Arsenal παίρνει άριστα. Ο Βιτίνια τώρα θα γυρίσει πιο πίσω για τον Μέντες. Οι παίκτες της Παρί, δεχόμενη πλέον αυτή πίεση, φαίνεται ότι η Arsenal έχει αποφασίσει να βγει στην επίθεση και να εγκαταλείψει αυτή την κάπως παθητική αγωνιστική συμπεριφορά του πρώτου ημιχρόνου. Αλλάζουν τώρα με τον Μαρκίνιος οι Γάλλοι, με τον Κβαρατσχέλια. Κβαρατσχέλια στον άξονα, σε ρόλο επιτελικού μέσου ο Γεωργιανός. Θα κρατήσει την μπάλα, ψάχνει να βρει τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ από δεξιά κρατάει την μπάλα. Ο Ντεμπελέ ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, προσπαθεί να τριπλάρει. Δεν θα πετύχει αυτή την τρίβλα, γιατί ήταν ο Σαλιμπά ο οποίος έκοψε. Και τώρα οι Γάλλοι θα κρατήσουν για τον Ούνο Μέντες, πίσω για τον Σαφόνοφ. Τρέχει να πιέσει ο Χάβερτς, όμως ο γκολκίπερ της Παρί θα βρει εύστοχα τον Βιτίνια, αυτός πιο πίσω και πάλι στον τερματοφύλακά του για ασφάλεια. Είναι σαφής η υπεροχή των Γάλλων στο παιχνίδι με τις πάσες, αυτή η εδαφική υπεροχή, η οποία όμως, όπως επισημάναμε και στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, είναι άνυδρη για αυτούς, δεν έχει ουσία, διότι η Arsenal μπορεί να κλείνει σωστά τους χώρους, περιορίζοντας αισθητά τη δραστηριότητα των αντιπάλων της. Τώρα η μπάλα και πάλι σε πόδια της παικτών της Παρί, έξω από την άμυνά τους για τον Μαρκίνιος, ο οποίος θα δώσει για τον Χακίμι, και οι παίκτες τώρα της Παρί ψάχνουν από τον ελεύθερο συμπαίκτη. Έχει γυρίσει και ο Ντεμπελέ πίσω για να πάρει μπάλα, διότι δεν έρχεται η μπάλα εύκολα στα άκρα της επίθεσης όπου εκεί αγωνίζεται ο διεθνής επιθετικός, διεθνής μεσοεπιθετικός, με τον Νέβες να κάνει το πλάγιο για τον Χακίμι. Και έχουμε αλλαγή. Αλλαγή στο πλάγιο δείχνει ο Ζίμπερντ, ο οποίος είναι σχολαστικός και στον πειθαρχικό έλεγχο, αλλά και στην τήρηση των κανόνων του ποδοσφαίρου.
0: Μέχρι να γίνει αλλαγή, να πούμε ότι η πίεση της Παρή έχει γίνει εντονότερη. Ο ρυθμός είναι καλύτερος αυτό το δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με το φινάλε του πρώτου μέρους. Η Ντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας. Στη Βουδαπέστη, λοιπόν, είχαμε την πρώτη αλλαγή. Έλα, Μιχάλη.
2: Έχουμε τώρα τους ποδοσφαιριστές της Παρή, οι οποίοι ελέγχουν την μπάλα. Δεν έχουμε αλλαγή σε παίχτη, Δημήτρη.
0: Συγγνώμη.
2: Ήταν αλλαγή στο πλάγιο.
0: Ναι, συγγνώμη.
2: Εκτελέστηκε σωστά. Η μπάλα τώρα σε παίχτες της αγγλικής ομάδας, με τον Γκάμπριελ που γυρίζει πιο πίσω για το Ράγια. Ο Ράγια κάνει το βολέ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, πήδηξε ο Χάβερτς, εκεί όμως θα κερδίσει φάουλ ο Μαρκίνιος, ο οποίος θα είναι καλά τοποθετημένος. Ο Νέβες ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε το φάουλ από τον Γερμανό επιθετικό, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συμπαραστάτες πέρα από κάποιες σποραδικές αντεπιθέσεις με κυριότερο εκφραστή τον ίδιο. Οι υπόλοιποι μεσοεπιθετικοί της Arsenal κινούνται και αυτοί σε ρηχά νερά. Και επαναλαμβάνουμε ότι τη διαφορά κάνει το γκολ του Γερμανού και περιμένουμε οι φίλοι της Παρή, έτσι, περισσότερο περιμένουν την αντίδραση της ομάδας τους, η οποία έχει καθυστερήσει, αλλά βεβαίως όσο το παιχνίδι είναι ζωντανό, πάντα αυτή μπορεί να προκύψει. Να, όπως τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή είναι ο Βιτίνια, ο οποίος κάνει τη σέντρα, δεν είναι καλή η σέντρα του Βιτίνια, κόβουν εκεί οι παίχτες της Arsenal και θα κερδίσουν και ένα φάουλ. Ένα φάουλ, υπάρχει παίχτης πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσάκα είναι αυτός ο οποίος θα δει την κίτρινη κάρτα και είναι φάουλ για την Παρή. Υπάρχει παίχτης της Παρή, ο Ζωάο Νέβες πρέπει να είναι, που είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσάκα διαμαρτύρεται στον Ζίμπερντ. Όμως η αλήθεια ήταν αρκετά δυνατό το μαρκάρισμα, ο τρόπος που έπεσε ο Τσάκα.
0: Είναι για κάρτα όμως, ε.
2: Ναι, είναι για κάρτα.
0: Έδειξε.
2: Είναι σωστή η κάρτα του Γερμανού.
0: Έδειξε.
2: Και έτσι βγήκε η κάρτα από το τσεπάκι. Είναι η δεύτερη κάρτα που βγαίνει στο παιχνίδι. Και οι δύο είναι για παίκτες της Arsenal. Την πρώτη την είχε δει, θυμίζουμε, ο Μοσκέρα. Τη δεύτερη.
0: Κατάλαβες γιατί το λέω. Γιατί εντάξει, και στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε δώσει ούτε μία κάρτα ο Ζίμπερντ.
2: Ούτε μία κάρτα. Τώρα όμως θα βγάλει δύο μαζεμένες μέσα σε 9 λεπτά που παίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Και η Παρή έχει την ευκαιρία να απειλήσει με ένα φάουλ το οποίο είναι σε πλεονεκτική θέση, υπό την έννοια ότι δεν είναι πολύ κοντά στη μεγάλη περιοχή, αλλά έχει, να το πω έτσι απλά λαϊκά, φάτσα το τέρμα ο εκτελεστής, αυτός που θα εκτελέσει. Θα σχηματιστεί βεβαίως ανθρώπινο τείχος, το οποίο τώρα δίνει εντολή ο Ράγια να σχηματιστεί με τρεις συμπαίκτες του. Στην μπάλα είναι ο Νούνο Μέντες, είναι ο Βιτίνια, είναι ο Χακίμι.

0: αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω και πόσοι το περίμεναν, ελάχιστα έχει απειληθεί σε αυτά τα 55 λεπτά από τους Γάλλους. Όποτε χρειάστηκε πάντως να παρέμβει, ήταν σταθερότατος όπως προηγουμένως. Και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παικτών της Παρί, όλα αυτά έξω από την μεγάλη περιοχή για τον Ντουέ. Ο Ντουέ θα κρατήσει την μπάλα, έχει κοντά του τον Σαλιμπά, πιο πίσω για τον Νούνο Μέντες, αλλάζουν με το Βιτίνια. Και αυτός για τον Χακίμι, ο Χακίμι θα αλλάξει για τον Ζωάο Νέβες, ξανά οι Γάλλοι. Όλα αυτά με κοντινές πάσες έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ράγια, ψάχνουν να βρουν το ρήγμα, το διάδρομο για να μπορέσουν έτσι να τρυπώσουν στην αγγλική άμυνα, που όμως μέχρι τώρα για αυτά τα πρώτα 56 λεπτά παραμένει καλά κλειδωμένη και φυλασσόμενη από τους αμυντικούς της Arsenal. Ντουέ έξω από τη μεγάλη περιοχή θα τη βγάλει για τον Βιτίνια, εκεί όμως υπάρχει ένα πλάγιο, που έχουν κερδίσει οι Γάλλοι με τον Σέρζ Ντουέ, η μπάλα πιο πίσω για τον Ζωάο Νέβες. Αυτό είναι το παιχνίδι των Γάλλων, προσπαθούν από κάθε πτέρυγα, είτε δεξιά είτε αριστερά, με κοντινές πάσεις να ξεκλειδώσουν την άμυνα των Άγγλων. Δεν τα έχουν καταφέρει, επιμένουν, όπως τώρα που μπαίνουν στη μεγάλη περιοχή. Δεν είναι καλή η σέντα για τον Κβαρατσχέλια, κόβουν εκεί οι αμυντικοί με τον Τροσάρ. Ο Τροσάρ πέφτει κάτω, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Ζίμπερτ, και η φάση συνεχίζεται. Όμως είναι λάθος εκεί η πάσα από τον Βιτίνια. Κόβουν οι παίκτες της Arsenal, γυρίζουν για ασφάλεια στον Ράγια, και αυτός με ένα μακρινό βολέ ψάχνει να βρει τον Χάβερτς. Ο Χάβερτς, ο οποίος δεν θα βρει μπάλα, αντιθέτως θα βρει τον Πάτσο, θα τον ρίξει κάτω. Ο Πάτσο, ο οποίος δείχνει να υποφέρει. Υπάρχει φάουλ βεβαίως, επιθετικό φάουλ από τον Γερμανό σκόρερ του αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν άτσαλος ο τρόπος που μάρκαρε τον Πάτσο, τον έριξε με τα χέρια κάτω, ενώ ξαναβλέπουμε το φάουλ του Χακίμι στην τηλεοπτική μετάδοση, που βεβαίως ο Ράγια είχε και καλή θέση και σωστή αντίδραση. Κανένα πρόβλημα για τον Ισπανό τερματοφύλακα της Arsenal, που διατηρεί το απαραβίαστο της εστίας του για 57 λεπτά με σχετική άνεση. Οι παίκτες της Παρί τώρα έχουν την μπάλα στο χώρο του άξονα, θα κρατήσουν, θα δώσουν για τον Βιτίνια. Αυτός ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, θα βρει τον Κβαρατσχέλια, αυτός αλλάζει για τον Ντουέ, και πάλι Κβαρατσχέλια. Οι παίκτες της Παρί έχουν μπροστά τους όμως συνεχώς παίκτες με τα κόκκινα. Η Arsenal έχει κλείσει όλους τους χώρους, συχνά με διπλή ζώνη άμυνας που δεν επιτρέπει το παραμικρό μπροστά από την εστία του Ράγια.
1: Και αν κάποιος βλέπει το παιχνίδι τηλεοπτικά, θα καταλάβει αυτό που λες, ότι κλείνει όλους τους χώρους με ένα 4-2-2 όταν μαρκάρεται, όταν πάει η Arsenal να κάνει κάτι. Αμέσως κλείνονται όλοι οι χώροι και βγαίνουν, είναι δηλαδή και τα τρεξίματά τους τόσο καλά. Ναι. Και ειδικά ο Ράις, νομίζω, ναι, ο Ράις, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος χαφ του που έχει ο Αρτέτα, γιατί κάνει και πολλή δουλειά χωρίς την μπάλα.
0: Πολύ δουλειά ο Ντέκλαν Ράις, ένας ποδοσφαιριστής που λειτουργεί και ως κούπα αμυντικά, αλλά και ως παίχτης που μπορεί να περάσει μια κάθετη πάσα και να βρει τον Χάβερτς, ο οποίος Χάβερτς ουσιαστικά είναι ο μόνος που απειλεί από την Arsenal. Το έκανε με επιτυχία στο 5ο λεπτό, το προσπάθησε με μερική επιτυχία στο 46ο, εκεί που τον έκοψε την τελευταία στιγμή ο Μαρκίνιος. Γενικότερα νομίζω ότι ο Αρτέτα το δουλεύει με τους συνεργάτες του, τον είδαμε πριν από λίγο να συζητά με έναν από αυτούς για το τι πρέπει να αλλάξει. Ίσως η Arsenal να γίνει πιο πιεστική, διότι περιμένοντας πλέον τις επιθέσεις της Παρί, όσο καλά και αν λειτουργεί και δρά μία άμυνα απέναντι σε μεσοεπιθετικούς κλάσεις όπως είναι ο Κβαρατσχέλια, ο Ντουέ, ο Ντεμπελέ, ο Βιτίνια, δεν αποκλείεται κάποια στιγμή μετά πολλά να προκύψει το μοιραίο. Τώρα οι παίκτες της Παρί έχουν την μπάλα, προσπαθούν να πιέσουν ή της Arsenal με ωραία αλλαγή πάσας. Οι παίκτες της Παρί θα την κερδίσουν και προσπαθούν τώρα να βγουν στην επίθεση. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ εκεί από τον Τσάκα, ο οποίος διαμαρτύρεται. Δεν πρέπει να επιμείνει πολύ ο Άγγλος διεθνής. Έχει δεχτεί κάρτα. Και αυτό είναι που του λέει ο Ζίμπερτ, και σπέβδουν και οι της Παρί να το θυμίσουν με κάποιο τρόπο. Βεβαίως δεν νομίζω ότι αυτό τώρα είναι έτσι, μαρκάρισμα για δεύτερη κίτρινη και αποβολή. Όλα αυτά τα σταθμίζουν οι διαιτητές και ο Ζίμπερτ μέχρι τώρα.

0: αυτή τη μία ώρα αγώνα που παίζουμε στη Βουδαπέστη, έχει διαχειριστεί εξαιρετικά το μεγάλο τελικό. Οι παίκτες της Παρί τώρα με τον Μαρκίνιος, ο οποίος ανεβαίνει, θα βγάλει μια παλιά για τον Ντουέ. Να τώρα ευκαιρία αντεπίθεση για την Παρί. Στη μεγάλη περιοχή μια παλιά κόβει ο Γκάμπριελ, όπως ο Γκάμπριελ άριστος, αλάνθαστος. Όποτε έχει χρειαστεί ο κεντρικός αμυντικός, ο στυλοβάτης της άμυνας των Λοδρέζων. Όμως και πάλι οι Άγγλοι, οι Γάλλοι στην επίθεση θα κερδίσουν ένα κόρνερ. Αν έχω μετρήσει, σωστά είναι το πέμπτο κόρνερ για την Παρί. Δεν έχει ακόμα κόρνερ σε αυτά τα 60 λεπτά η Arsenal. Να πούμε μάλιστα χαρακτηριστικά, Δημήτρη Κυρίση, κύριε, ένα κόρνερ έχει κερδίσει η Arsenal στις καθυστερήσεις στο τελευταίο λεπτό. Άργησαν να το εκτελέσουν οι παίκτες, με αποτέλεσμα να μην εκτελεστεί ποτέ. Εκτελείται το κόρνερ, ο Ράγια κόβει με γροθιές. Η μπάλα όμως και πάλι σε πόδια παικτών της Παρί, που αρχίζουν πλέον και γίνονται ακόμα πιο πιεστική μπροστά από την αντίπαλη εστία, με τον Κβαρατσκέλια ψάχνει να βρει τον Ντουέ, κρατάει ο Γεωργιανός, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, πέφτει κάτω και ο Ζίμπερ δείχνει πέναλτι. Είναι πέναλτι για την Παρί. Ο Ζίμπερτ έχει δείξει πέναλτι, αν δεν κάνω λάθος, σε πρώτο χρόνο στην ανατροπή του Κβαρατσκέλια. Όμως ζητά, συστήνει στους παίκτες λίγη υπομονή. Είναι μια φάση που θα την δει.
1: Να την ξαναδούμε και φυσικά θα πάει VAR, ε.
0: Για να δούμε τώρα, είναι ο Ζίμπερτ ο οποίος κάτι λέει στους παίκτες της Παρί. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν εμείνει, αν θα εμείνει στο
1: καταλογισμό. Βλέπει και ο Λουίς Ενρίκε στο τάμπλετ που έχει δίπλα του.
0: Βεβαίως το βλέπουν και από τον πάγκο, ο Έντεγκαρντ, ο αρχηγός της Arsenal, και ο Μαρκίνιος, οι δύο αρχηγοί.
1: 62 λεπτά παιχνιδιού, να σε διακόψω, 62 λεπτά παιχνιδιού έχουμε.
0: Για να δούμε η ανατροπή, το θέμα είναι αν έχει πατήσει περιοχή ο Κβαρατσκέλια ή αν είναι στο όριό της, αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Είναι κάτι που εξετάζεται τώρα. Ο Κβαρατσκέλια με χαρακτηριστικό νόημα είπε στον διαιτητή ότι αυτό είναι το σωστό, δηλαδή να καταλογίσει πέναλτι. Είναι μια φάση που εξετάζεται από το VAR και σε λίγο θα έχουμε την επιλογή βεβαίως του διαιτητή, που θα ακούσει και το τι θα του πει ο Βαρίστας, ο συμπατριώτης του ο Μπέρεκ, ενώ τώρα οι δύο προπονητές και αυτοί με τη σειρά τους ενημερώνονται από τον τέταρτο διαιτητή, ενώ είμαστε ακόμα εν αναμονή της επανεξέτασης της φάσης, το on-field review που λέμε, για να δούμε αν και ο Βαρίστας θα πει πέναλτι ή έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και έχουμε πέναλτι. Έχουμε την εσχάτη των ποινών και είναι ο Χακίμη έτοιμος να το εκτελέσει, εκτός και αν θα είναι ο Κβαρατσκέλια, ο Παθών. Πράγματι, νομίζω ότι και με το δεύτερο αυτό replay που είδαμε από άλλη κάμερα, είναι ξεκάθαρη η ανατροπή μέσα στην μεγάλη περιοχή.
1: Το τελευταίο replay που είδαμε φαίνεται.
0: Ναι, σε αυτό το τελευταίο
1: και replay. Και λέγαμε τόση ώρα ότι ο Κβαρατσκέλια δεν έχει κάνει κάτι, να, που έκανε το πέναλτι.
0: Μα είπαμε, Παρί είναι αυτή. Είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να την ξεγράψει βεβαίως από το 63ο λεπτό, όσο το σκορ είναι στο 1-0. Και είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που μπορεί να τύχει σε ομάδα. Το πέναλτι, η εσχάτη των ποινών. Έχει πάρει την μπάλα ο Βιτίνια. Για να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση, αν θα είναι ο Πορτογάλος ή κάποιος άλλος. Ο κόσμος της Παρί, ο οποίος είχε συγγύσει το προηγούμενο διάστημα, τώρα έχουν και αυτοί βεβαίως αναθαρίσει, βλέποντας την ομάδα τους να απέχει μια ανάσα από το να φέρει τον τελικό στα ίσα. Τώρα ο Ζίμπερτ δίνει τις τελευταίες οδηγίες στον Ράγια για το πώς θα πρέπει να σταθεί. Θυμίζουμε ότι κατά την εκτέλεση τα πόδια του τροματοφύλακα θα πρέπει να είναι στην επανορθωτική γραμμή. Σε διαφορετική περίπτωση, αν κινηθεί γρηγορότερα, ο διαιτητής έχει το δικαίωμα να διατάξει επανάληψη. Και είναι ο Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ σουτάρει και είναι γκολ. Είναι γκολ και η Παρί φέρνει το μάτς στα ίσα. Ουσμάν Ντεμπελέ, Ουσμάν Ντεμπελέ που πανηγυρίζει μια αγκαλιά με τους συμπαίκτες του, μια αγκαλιά οι Παριζιάνοι. 1-1 νέα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Το ξέρει πόσο πολύ περίμενε αυτή την εξέλιξη. Έβλεπε την ομάδα του για 63 λεπτά να είναι πίσω στο σκορ και ο Ουσμάν Ντεμπελέ με μια υποδειγματική εκτέλεση ξεγέλασε. Δεξιά έπεσε ο Ράγια, αριστερά πήγε η μπάλα. Κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Ισπανό δεν άφησε ο Γάλλος. Και η Παρί Σεντερμέν ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Έχουμε και πάλι έναν τελικό. Έναν τελικό στα ίσα.
1: 1-1 στο 60 Πέμπτο λεπτό, Paris Saint-Germain Arsenal, ισοφάρισε η Paris. Τίτλοι δίσεων, Γρηγόρης Διβάνης και διαφημίσεις. Και αμέσως μετά έρχονται τα σχόλια από Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο και από Νίκο Καρούλια. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real FM.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Εγκληματική οργάνωση που έκλεβε μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές Καρδίτσας και Λάρισας, εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν 25 άτομα που κατηγορούνται για εκατοντάδες κλοπές, ενώ η ζημιά εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο real.gr. Επίθεση στους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσιγκτον εξαπέλυσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Ζήτησε μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες και προειδοποίησε ότι επίκυνται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη.

0: Long Weekend στους 97,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Αύριο στη Real News. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανωθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο στο ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Αύριο στη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Μιχάλη Φουστέρη, έχουμε πέσει πάνω στο time out, να το πω εγώ μπασκετικά για το νερό. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ένα-ένα. Σ' ακούμε για να πάμε στα σχόλια του Μιλτιάδη πρώτα του Παναγιωτόπουλου και του Νίκου του Καρούλια.
6: Πάμε σε ένα δραματικό 20 λεπτό πλέον. Έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί στο παιχνίδι. Η Arsenal έχει, η Paris Saint-Germain έχει καταφέρει να ισοφαρίσει το σκορ από το 65ο λεπτό με το πέναλτι του Κβαρατσχέλια. Το κέρδισε Ουσμάν Ντεμπελέ, το εκτέλεσε. Ουσιαστικά.
5: Ο Κβαρατσχέλια και ο Ντεμπελέ ήταν εξαφανισμένοι, για να τα λέμε όλα.
6: Αλήθεια είναι ότι δεν είχαν καταφέρει.
5: Δεν είχαν κάνει κάτι. Και οι πρωταγωνιστές από πλευρά τη Paris.
6: Αλλά είναι παίκτες σε επίπεδο, είναι παίκτες που ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου κάνουν τη ζημιά. Η Arsenal, έχω την εντύπωση ότι πληρώνει τρόπον την αμυντική της τακτική. Δηλαδή μετά το 1-0 ουσιαστικά στόχος της ήταν, θα έλεγε κανείς, από το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα να κρατήσει το υπέρ της σκορ και όχι να προσπαθήσει να το διευρύνει, ανεξαρτήτως του ότι βρήκε ευκαιρία στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Η Παρή πίεζε, έστω και ανορθόδοξα. Κάποια στιγμή θα γινόταν η στραβή, να το πούμε έτσι. Η Παρή έχει καταφέρει να ισοφαρίσει και πλέον τώρα τα πάντα είναι ανοιχτά. Πάμε σε ένα δραματικό τελευταίο 20 λεπτό χωρίς τις καθυστερήσεις. Η Arsenal τώρα προσπαθεί να επιτεθεί. Κόβουν εκεί όμως οι παίκτες της Παρή και θα προσπαθήσουν τώρα να βγουν στην αντεπίθεση. Έχουν κερδίσει ένα πλάγιο όμως οι αντίπαλοι τους.
5: Για να εκμεταλλευτούμε το πλάγιο, ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Μιλτιάδη, βγήκε η αντίδραση. Και η Παρή ισοφάρισε.
6: Εντάξει, αναμενόμενο ήταν. Δεν θα μπορούσε να πάει το παιχνίδι μέχρι το τέλος, έτσι. Γιατί μιλάμε για την πρωταθλήτρια Ευρώπη, την Κάτοχο. Μια ομάδα που απέκτησε στην Bayern στην πορεία, ίσως στην κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε θα έβγαζε αντίδραση κάποια στιγμή. Η Arsenal προσπάθησε να παίξει με αυτό το ποδόσφαιρο της συμπαγούς άμυνας, κοντά οι γραμμές, αλλά έχει την ποιότητα των παικτών. Είδατε πως κέρδισε το πέναλτι ο Σφαρατσχέλια, τον οποίο το Σφαρατσχέλια το άκουσα κάποια στιγμή. Όχι, το είχαν στην, όταν απέκλεισε την Παρή, την Bayern. Σε ένα από τους Έλληνες, νομίζω εκεί έλεγε Σφαραντόνα. Τον είχε δηλαδή παρομοιάσει με τον Μαραντόνα. Αλλά πας ζητώσει, έχει την ποιότητα των παικτών του Ντεμπελέ για να μπορέσει να βρει από λιγοστές φάσεις τον τρόπο να φτάσει στα δίχτυα και έφτασε με αυτόν τον τρόπο να καταφάνει στο πέναλτι, βεβαίως, στο οποίο υπέπεσε ο δεξιός αμυντικός της Arsenal. Και από εκεί και μετά τώρα η Arsenal των γραμμάτων Δημήτρη μου πρέπει να βγει. Πρέπει να βγει μπροστά. Δεν θα έχει αυτό το συμπαγές που είχε. Δεν ξέρω αν θα πάει ο Αρτέτα να δώσει εντολή να γυρίσει, να κρατήσει το παιχνίδι. Να πάει ή σε μια κόντρα να φτάσει στον γκολ. Ή θα ζητήσει να μείνει το 1-1, να πάει στην παράταση και ενδεχομένως, γιατί είπα ότι από τη στιγμή που θα αποφασίζεις να ανέβεις στη μεσαία γραμμή, να αναμετρηθείς με την Paris Saint-Germain, είσαι αρκετά ευάλωτος στο να σου βγάλει κάποιες επιθέσεις και να σου δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα η Paris. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε έναν τελικό το 1-1. Φέρνει την ισορροπία και τη δικαιοσύνη ποδοσφαιρική, θα έλεγα, γιατί εγώ θα θεωρούσα ότι θα είναι κρίμα να τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το πάρει στο τέλος η Arsenal, αλλά να τελειώσει αυτό το παιχνίδι χωρίς να έχει σκοράρει η Paris Saint-Germain. Να πάμε δηλαδή σε ένα φτωχό 0-1 για την Arsenal και μάλιστα με γκολ που μπήκε στο 5ο λεπτό. Τώρα θα δούμε και την Arsenal να βγαίνει μπροστά, αυτό είναι δεδομένο. Για να δημιουργήσει, όπως τώρα γίνει μια προσπάθεια, να δημιουργήσει τις ευκαιρίες να απειλήσει, να πάρει ένα δεύτερο γκολ για να πάρει το κύπελλο. Αλλά φαντάζομαι ότι στο μυαλό του Αρτέτα θα είναι να βασιστεί εκεί στην δυνατή μεσαία γραμμή και άμυνα, να μην δεχτεί τον γκολ και ενδεχομένως να πάει το παιχνίδι στην παράταση και ό,τι ήθελε συμβεί.
5: Ωραία,
6: πάντως αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό το γκολ έχει δώσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, έτσι.
5: Ευχαριστούμε τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουστέρη σε λίγο και ο Νίκος Καρουλιάς. Έλα, Μιχάλη.
7: 74ο λεπτό παραμένει το 1-1 και η Παρή συνεχίζει να πιέζει. Οι Γάλλοι θέλουν το δεύτερο γκολ, δεν θέλουν παράταση, δεν θέλουν πέναλτι, δεν θέλουν δράματα. Θέλουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα, πιο άμεσα να πετύχουν και ένα δεύτερο γκολ, να εκμεταλλευτούν αυτή τη σαστιμάρα της Arsenal και να καταφέρουν να σηκώσουν το βαρύτιμο τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Θυμίζουμε πέρυσι στο Μόναχο, μοναδική ποδοσφαιρική παράσταση για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, 5-0 την Ίντερ. Τα πράγματα δεν έχουν κυλήσει φέτος έτσι. Η Arsenal αποδείχθηκε σκληρό.
5: Νίκος Καρούλιας τώρα, το σχόλιο του παλέμαχου Άσου του Παναθηναϊκού. Δύο παίχτες που δεν τους είχαμε δει μέχρι τώρα, ο Καβαρασχέλια και ο Ντεμπελέ, ήταν αυτοί που πρωταγωνίστησαν για την ισοφάριση του Ισπαρή.
8: Κοίταξε, αυτοί ήταν οι παίχτες που περιμέναμε. Όπως είπα, στο πρώτο ημίχρονο του Καβαρασχέλια δεν πήρε καθόλου πρωτοβουλίες, αλλά αυτό είναι μεγάλο ποδοσφαιριστές. Μία φάση θέλουν. Ήταν πολύ, πολύ καλό το 1-2 που παίχτηκε και κέρδισε το πέναλτι. Όπως είπα, ότι έτσι θα γινόταν, ή με στατική φάση ή με κανένα μέσα στη, κανένα έτσι, μπέρδεμα μέσα στην περιοχή της Arsenal. Έγινε το πρώτο, δηλαδή με στατική φάση. Η Arsenal εξακολουθεί να θέλει να προσπαθεί να βγει στην κόντρα, αλλά βλέπω μετά τον γκολ της Παρή ότι εξακολουθεί η Παρή να έχει την πρωτοβουλία, η Arsenal, αλλά ακόμα μπορώ να θα πω ότι είναι λίγο παγωμένη. Τώρα βλέπω μία στο τελευταίο πεντάλεπτο, μία ισοδύναμη απόδοση. Θα δούμε. Είναι μία φάση είναι το παιχνίδι και να δούμε ποιος μπορεί να το ορθώσει. Δεν υπάρχουν πολλές φάσεις όπως ξέρετε. Είναι πολύ κλειστό παιχνίδι, ειδικά από πλευράς Arsenal. Αλλά όλα είναι τυχαία.
5: Ευχαριστούμε τον Νίκο Καρούλια. Σε λίγο τον έχουμε και πάλι μαζί μας. Μιχάλης Φουστέρης, συνέχεια του πολύ συναρπαστικού για το 1-1. Ξεκαθαρίζω, Μιχάλη. Πάντα στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, η Ιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino, πάντα μαζί μας, Ιντερβέτεν. Επαναλαμβάνω, το 1-1 το κάνει συναρπαστικό.
7: Στο μεταξύ τώρα προσπαθεί μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Γιώκερες. Έχει μπει και ο Σουηδός σε μια προσπάθεια του Αρτέτα να φρεσκάρει την επίθεση της ομάδας του. Και πάλι άρχισε να αλλάξει από τη μεγάλη περιοχή της Παρή. Κόβουν όπως η αμυντική της. Και τώρα ευκαιρία για την Παρή να βγει στην επίθεση. Τρέχει ταχύτατα ο Κβαρασκέλια, ο οποίος επελάβνει, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, σουτάρει και η μπάλα θα βγει. Κόρνερ, τεράστια ευκαιρία για την Παρή. Ο Ράγια είναι αυτός που σώζει την εστία του. Σε αυτό το σουτ του Κβαρασκέλια, ο Γεωργιανός, ο οποίος έχει καταφέρει στο τελευταίο δεκάλεπτο να ανακατέψει την άμυνα της Arsenal και τώρα θα βρεθεί μια ανάσα από τον γκολ. Πήρε την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή, έτρεξε ταχύτητα. Ταχύτητα δεν μπόρεσε να τον ανακόψει κανένας. Μπήκε με όλες τις δυνάμεις στη μεγάλη περιοχή, έπιασε το σουτ. Η μπάλα έχει κοντράρει, έχει βρει και το δοκάρι και έχει φύγει κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία για την Παρή για να πετύχει το 2-1 στο 78 λεπτό. Ένα κόρνερ που εκτελέστηκε γρήγορα με πάσα. Η Παρή και πάλι στην μεγάλη περιοχή. Βγαίνει εκεί ο Ράγια και έχουμε νέο κόρνερ. Ένα νέο κόρνερ από τον Γκάβριλ που το παραχωρεί. Είναι ξεκάθαρο ότι η Παρή πιέζει και η Arsenal αμήνεται. Η Arsenal, η οποία σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην παρέμβαση του Γκάμπριελ και με τη βοήθεια του δοκαριού, η μπάλα έφυγε έξω από το τέρμα του Ράγια. Η Παρή, η οποία έχει πολλαπλασιά τις επιθέσεις, εκτελείται αυτό το κόρνερ απευθείας, όμως η μπάλα θα φύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ προσπάθησε να κάνει αυτό το εξεζητημένο, να στείλει την μπάλα απευθείας στα δίχτυα, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ράγια και έτσι παραμένει αυτό το 1-1, το οποίο βεβαίως, εάν λήξει έτσι το παιχνίδι, θα μας οδηγήσει σε ημίωρη παράταση και αν και εκεί δεν αναδειχθεί νικητής, θα ακολουθήσει η ψυχοφθόρα διαδικασία της ρώσικης ρουλέτας που λέγεται πέναλτι. Τώρα όμως υπέρχεται στη Σάρσελ με τον Τσάκα στη μεγάλη περιοχή, κόβουν όπως με τον Ζωάο, με τον Μέντες έκοψαν εκεί τις Παρή, που και πάλι τώρα θα προσπαθήσουν να βγουν στην επίθεση. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η Παρή σε αυτά τα τελευταία λεπτά και πάλι μια κόντρα με τον Κβαρατσκέλια που σπρώχνει τώρα τον αντίπαλό του. Θα τον ρίξει κάτω, δεν ήταν ο Κβαρατσκέλια, ήταν ο Ντουέ ο οποίος έριξε τον Σαλιμπά. Ο Ντουέ, ο οποίος απολογείται στον Ζίμπερντ, παραδέχεται το λάθος του. Προσπάθησε και ο Σαλιμπά να κρατήσει την μπάλα, τον έσπρωξε ο Ντουέ, τον έριξε κάτω. Σωστά το φάουλ. Και μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της δραματικής, όπως εξελίσσεται, αναμέτρησης. Παρί Σεν-Ζερμέν Άρσεναλ στο 1-1. Τώρα ρίχνει τα τελευταία του χαρτιά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μαντουέκε είναι αυτός που ετοιμάζεται να μπει, αν είδα καλά, και ο Μαρτινέλη. Θα σας πω σε λίγο τις αλλαγές. Η Άρσεναλ προσπάθησε να μπει στη μεγάλη περιοχή, όμως κόπηκε εκεί μπάλα από τον Μαρκίνιος, από τους πολύ αξιόλογους ποδοσφαιριστές της Παρί σήμερα, και του πιστώνεται και η σωτήρια επέμβαση στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου στο σουτ του Χάβερτς, που διατήρησε το μάτς στα επίπεδα του 1-0. Πλέον η Παρί έχει σοφαρίσει με τον Ντεμπελέ και επιτίθεται για να πετύχει και άλλο γκολ.
5: Όποιος κάνει το λάθος, τώρα πολύ σωστά είπε ο Νίκος Καρούλιας, όποιος κάνει το λάθος, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, πάντα τελικός Champions League. Στο 1-1, η κάτοχος του τίτλου Paris Saint-Germain με την Arsenal που επιστρέφει σε τελικό Champions League μετά από 20 χρόνια. Οι πρωταθλητές Αγγλίας έχουν επιστρέψει μετά από 20 χρόνια να το διεκδικούν και πάλι. Μιχάλη.
7: Είναι έτοιμες οι δύο αλλαγές των Άγγλων, όμως ο Ζίμπερτ δεν έχει δώσει ακόμα το σύνθημα, έτσι, την εντολή για να μπουν. Μέχρι τότε το παιχνίδι παίζεται με τους ποδοσφαιριστές της Παρί στο χώρο της μεσαίας γραμμής, για τον Χακίμι να γυρίζει πιο πίσω για τον Μαρκίνιος. Όλα αυτά που σας περιγράφω στο χώρο της μεσαίας γραμμής, και ενώ όλη η Arsenal παίζει πίσω. Ένα σκηνικό που το βλέπουμε σε όλο το παιχνίδι σχεδόν. Η Παρί να επιτίθεται, η άμυνα της Arsenal να κρατάει γερά. Όμως στη φάση του πέναλτι του Κβαρατσκέλια ήταν ανορθόδοξο εκεί το μαρκάρισμα πάνω στον Γεωργιανό. Και το πέναλτι του Ντεμπελέ έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Και πάλι η Παρί μπροστά με τον Ντουέ. Ο Ντουέ, ο οποίος έχει μπει στη μεγάλη περιοχή, ο Ντουέ θα κρατήσει την μπάλα, κάνει τη σέντρα. Νέο κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ για τους Παριζιάνους. Δεν πρέπει να έχει κόρνερ η Arsenal και δεν ξέρω αν αυτό έχει επαναληφθεί σε τελικό Champions League, να μην έχει η μία από τις δύο ομάδες κόρνερ στο 82ο λεπτό. Η Παρή είναι η μόνο εκείνη που εκτελεί αυτές τις τακτικές φάσεις, τις έχει κερδίσει. Η Arsenal δεν τα έχει καταφέρει.
5: Πάμε τώρα οι αλλαγές ή όχι το κόρνερ πρώτα?
7: Έχουμε τις αλλαγές, ενώ υπάρχει και παίκτης πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο της Arsenal, με τον διαιτητή τον Ζίμπερτ να δίνει εντολές να σταματήσουν αυτά τα σπροξήματα μέσα στην μεγάλη περιοχή.
5: Ο Καβρασκέλια στο δεύτερο ημίχρονο είναι άλλος άνθρωπος, εντάξει.
7: Βεβαίως.
5: Έχει βγάλει το πέναλτι. Στο 77 τώρα είχε πάλι σούταρε το πέναλτι στον Ράγια. Βρήκε την εξωτερική ρίζα του δοκαριού. Πραγματικά το ματιού είπαμε τώρα έτσι τροματιάσαμε στο πρώτο. Στο δεύτερο όμως έχει βγάλει, είναι από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του.
7: Σωστά. Μαρτινέλη και Μαντουίκε, οι δύο ποδοσφαιριστές και οι δύο επιθετικοί. Ο Τροσάρ είναι ο πρώτος ο οποίος θα αποχωρήσει. Ο Βέλγος θα πάρει τη θέση του. Ο Σάκα είναι αυτός που βγαίνει και παίρνει τη θέση του. Ο Σάκα και ο Τροσάρ είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσουν. Ο Βέλγος και ο Άγγλος, τη θέση τους θα πάρουν ο Μαντουέκε και ο Μαρτινέλη. Είναι μια σαφής νομίζω επιλογή του Αρτέτα να διατηρήσει την επιθετική την πνοή της ομάδας, ή καλύτερα να την αναζωογονήσει. Ενώ τώρα ο Κβαρατσκέλια βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο πολύ κουρασμένος. Στη θέση του μπαίνει ο Μπαρκολά. Ο Κβαρατσκέλια, ο οποίος έκανε πολλά χιλιόμετρα και μπορεί στο πρώτο ημίχρονο να ήταν άφαντος, αλλά του πιστώνεται και η φάση που κέρδισε πέναλτι η ομάδα του και φέρει το παιχνίδι στα ίσα με τον Ντεμπελέ, αλλά και το ότι είχε το δοκάρι στην αμέσως επόμενη σχεδόν φάση. Έχει κουραστεί και εκείνος και θα πάρει τη θέση του ο Μπαρκολά. Όλα αυτά στο 83ο λεπτό. Ο Γιόκερες είναι εκείνος ο οποίος βγάζει την μπάλα πιο έξω, οι παίκτες της Arsenal, σε μία από τις λίγες στιγμές που θα την κυκλοφορήσουν έτσι με μια σχετική άνεση την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Προσπαθούν να αλλάξουν παιχνίδι μέσα στη μεγάλη περιοχή και πάλι ο Μαρκίνιος θα κόψει μπροστά από τον Γιόκερες. Να τι πήγε να γίνει σε αυτή την ωραία εναλλαγή της μπάλας από τους Λονδρέζους. Ο Μαρκίνιος όμως είναι αλάνθαστος σε όποια φάση έχει χρειαστεί ο αρχηγός της Πάρη. Έχει αποδειχθεί αξιόπιστος με αποτέλεσμα να κρατάει καλά η άμυνα του. Ντέκλαν Ράις είναι αυτός τώρα ο οποίος...
5: Τέσσερις αλλαγές έχει κάνει η Arsenal. Μία, αν μετράω σωστά, τώρα η Πάρη.
7: Ναι, έτσι είναι. Ο Ντέκλαν Ράις, ο οποίος στο μεταξύ έχει πάρει το περιβραχίνιο του αρχηγού γιατί έχει φύγει, ο Έντεγκαρντ εκτελεί το βλάγιο. Εμείς στη μεγάλη περιοχή αναμπουμπούλα εκεί κόβουν όπως οι παίκτες της Παρή, όμως η μπάλα και πάλι σε πόδια παικτών της Arsenal που θα τη χάσουν και ευκαιρία αντεπίθεσης με τον Σερζ Ντουέ. Ντουέ ο οποίος ξεχύνεται, βγαίνει μόνος του. Ο Ντουέ απέναντι από το Ράγια θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Arsenal, σώζει την αιστεία του. Ο Μπαρκολά ήταν αυτός ο οποίος ξεχύθηκε μπροστά. Σωτήρια η παρέμβαση του goalkeeper της Arsenal και πάλι όμως οι Γάλλοι μπροστά. Το παιχνίδι έχει ανάψει για τα καλά με τις δύο ομάδες πάνω κάτω η μπάλα, με τις δύο ομάδες να θέλουν να αποφύγουν την ημίωρη παράταση. 85 λεπτά παίζουμε στη Βουδαπέστη, παραμένει το 1-1. Έξω από τη μεγάλη περιοχή προσπαθεί ο Βιτίνια, η μπάλα σε πόδια παικτών της Arsenal κοντράρεται σε σώματα αμυντικών και η μπάλα ελέγχεται και πάλι από την Παρή με τον Σαφόνοφ να την δίνει για τον Χακίμη. Ο Ράγια, ο οποίος κατάλαβε προηγουμένως τον Μπαρκολά, ίσως αν είχε ο Μπαρκολά φύγει ένα κλικ πιο γρήγορα, πιθανότατα ο Ισπανός να μην τον είχε προλάβει και η Παρή να είχε πάρει προβάδισμα στο σκορ. Συμπερασματικά είναι καλύτερη η Παρή στο δεύτερο ημίχρονο, δεν το συζητάμε αυτό. Όχι μόνο έχει ισοφαρίσει, όχι μόνο έχει φέρει σε δύσκολη θέση την αντίπαλό της, ελέγχει το παιχνίδι. Το μόνο που της λείπει μέχρι τώρα είναι ένα δεύτερο γκολ για να πιστοποιήσει την σαφέστατη άνοδό της στην επανάληψη. 86 λεπτά στη Βουδαπέστη με τους Παριζιάνους και πάλι στην επίθεση έξω από τη μεγάλη περιοχή και τον Μαρκίνιος, ο οποίος έχει ανέβει για να βοηθήσει την μεσοεπιθετική γραμμή. Θα δώσει για τον Πάτσο. Αυτός αλλάζει δεξιά για τον Χακίμ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή γίνεται η σέντρα. Ένα ακόμα κόρνερ για την Παρή. Ακόμα μία ευκαιρία για να σημάνει συναγερμός μπροστά από το τέρμα του Ράγια. Το τηλεοπτικό στιγμιότυπο βλέπουμε την επέλαση του Μπαρκολά, ο οποίος φρέσκος είχε δυνάμεις, είχε μπει στο παιχνίδι, έτρεξε, αλλά ο Ράγια είχε καταλάβει τι γίνεται, ήταν πιο γρήγορος και εκεί μπλόκαρε την μπάλα και τελείωσε αυτή η φάση για την Παρή. Εκτελείται το κόρνερ έξω από τη μεγάλη περιοχή, ένα σουτ κόβεται από σώματα αμυντικών της Arsenal, που όμως τώρα έχουν την ευκαιρία να βγουν στην επίθεση. Βγαίνουν οι παίκτες της Arsenal, μια μπαλιά για το Μαντουέκε, δεν είναι καλή η μπαλιά. Θεωρώ αν ήταν πιο σωστή η πάσα στο Μαντουέκε, θα μπορούσε εκείνος να την έχει χειριστεί καλύτερα τη φάση. Συμπληρώσαμε 87 λεπτά και πάμε σε ένα δραματικό τρίλεπτο, ενώ και οι καθυστερήσεις νομίζω δεν θα είναι αρκετές. Βεβαίως είχαμε το cooling break, το διάλειμμα για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Ένα πεντάλεπτο χοντρικά, αν μπορώ να το προβλέψω.
5: Να πούμε ότι ο Αρτέτα έχει λύσεις, γι' αυτό έχει κάνει, βλέπεις, και τις αλλαγές αυτές. Ναι. Η Arsenal έχει βγει πιο ψηλά. Η Παρή άπλωσε το παιχνίδι της στο δεύτερο ημίχρονο και πλέον έχει πλέον χώρους. Και είπαμε, είναι ένα λάθος. Ποιος θα κάνει το λάθος για να μην πάνε στην παράταση και να σκοράρει η Μιχάλη Φουστέρη? Πάντα στο 1-1 η Paris Saint-Germain με την Arsenal ο τελικός του Champions League. Και άρα, Μιχάλη.
7: Έξω από τη μεγάλη περιοχή της Arsenal το σκηνικό, μια σέντρα. Εκεί προσπαθούν με κεφαλιά. Η μπάλα είναι out. Όμως ο Χακίμ ήταν εκείνος που πήδηξε, έπιασε την κεφαλιά. Κανένα πρόβλημα για τον Ράγια. Η μπάλα πέρασε μακριά από το τέρμα του και έτσι η φάση αυτή τελειώνει για τους Παριζιάνους. Έχουμε τώρα το ελεύθερο για τον goalkeeper της Παρί, ο οποίος θα το εκτελέσει για να συνεχιστεί το παιχνίδι, και ενώ είμαστε στο 28ο λεπτό, πάντα το 1-1 με τα γκολ των Χάβερτς και Ντεμπελέ με πέναλτι. Η μπάλα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, με τους ποδοσφαιριστές της Παρή να προσπαθούν να την ελέγξουν. Όμως πιο κοντά στη φάση είναι οι παίκτες της Άρσεναλ, θα κερδίσουν αυτό το πλάγιο. Και η μπάλα τώρα πηγαίνει στον Ντέκλαν Ράις. Ο Ντέκλαν Ράις, ο οποίος έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, θα γυρίσει μπάλα πιο πίσω για τον Γκάμπριελ. Πλησιάζουμε στο 21ο λεπτό, πιο πίσω για ασφάλεια στον Ράγια. Ο Ράγια, ο οποίος με ένα μακρινό σουτ ψάχνει να βρει τον Γιόκερες. Εκεί κόβει όμως ο καλά τοποθετημένος Νούνο Μέντες και προσπαθεί με τη σειρά του να βρει τον Ντουέ. Ο Ντουέ έξω από τη μεγάλη περιοχή, ευκαιρία για την Παρή, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, πέφτει κάτω ένα σουτ. Η μπάλα δοκάρει από τον Βιτίνια, τεράστια ευκαιρία για την Παρή. Ένα σουτ έπεσε στην πορεία της μπάλας, απογειώθηκε ο Ράγια, η μπάλα βρήκε το οριζόντιο, δοκάρει και έφυγε out. Ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία για την Παρή. Ο Πορτογάλος, ο οποίος ήταν σε επίκαιρη θέση από την πάσα του Ντουέ, ο Βιτίνια χωρίς να το πολυσκεφτεί έπιασε το σουτ. Η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ράγια και έφυγε out. Ένα σουτ το οποίο έγλειψε, θα έλεγε, το δοκάρι κανείς. Έγλειψε το δοκάρι, έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ράγια. Ακόμα μια καλή στιγμή για τους Γάλλους, που είναι εγκατεστημένοι σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Διακοπή τώρα, γιατί ο Ράγια είναι στον αγωνιστικό χώρο, πεσμένος σε αυτή την προσπάθειά του να βρει την μπάλα. Δεν την
5: να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή και να σας θυμίσουμε Intervention Live Casino, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας. Μιχάλη, μπήκαμε στο 90 λεπτό, σωστά, ναι.
7: Μπήκαμε στο 90 λεπτό να και σε δούμε, λίγο θα σας πω τον
5: να
7: χρόνο
5: δούμε και
7: τον...
5: τις καθυστερήσεις. 6 έχει δώσει.
7: 6 λεπτά όσα είχε δείξει και στο πρώτο ημίχρονο ο Ζίμπερντ. Τον ίδιο χρόνο δείχνει και τώρα. Ένας επιπλέον χρόνος που έχει ξεκινήσει να μετρά. Και πλέον για να δούμε κατά πόσο οι ομάδες θα επιχειρήσουν να φυλάξουν τα νότα τους κρατώντας τις δυνάμεις τους για το ημίωρο της παράτασης, ή αν θα προσπαθήσουν με όσες έτσι δυνατότητες μπορούν να βρουν το χρυσό γκολ προκειμένου να μην χρειαστεί η παράταση και να φέρουν το βαρύτιμο τρόπαιο είτε στο Λονδίνο είτε στο Παρίσι. Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, πάντα το 1-1, δεν έχουμε ακόμα δράση, περιμένουμε να σηκωθεί ο Ράγια. Στο τηλεοπτικό στιγμιότυπο βλέπουμε τον Νούνο Μέντες και αυτός έχει χρειαστεί ιδίως στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στο δεύτερο, όποτε η Arsenal βγήκε μπροστά να έχει σωστή τοποθέτηση, σηκώθηκε ο Ράγια στο μεταξύ. Δεν υπάρχει πρόβλημα για το τερματοφύλακα της Arsenal, συνεχίζει κανονικά και ο Γκάμπριελ τώρα είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν έχουμε ακόμα. Δεν βιάζεται ο Γκάμπριελ. Είναι ξεκάθαρο ότι η Arsenal θέλει να πάει το παιχνίδι στην παράταση, σε αντίθεση με την Παρή που θέλει, αν μπορεί, να βρει τώρα, αμέσως, γρήγορα, το δεύτερο γκολ. Και πάλι τώρα επίθεση της Παρή, στην επίθεση στον άξονα, κόβει με πολύ ωραίο τάκλιν εκεί ο Ντέκλαν Ράις, ο αρχηγός της Arsenal. Είπαμε ότι έχει βγει ο Έντεγκαρντ, ο οποίος το φορούσε στην αρχή. Και από τη στιγμή που βγήκε ο Έντεγκαρντ, ο δεύτερος αρχηγός των κανονιέριδων είναι ο Ντέκλαν Ράις, μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία τους, όταν αποκτήθηκε από τη West Ham. Τώρα είμαστε στο δεύτερο λεπτό του επιπλέον χρόνου. Ο Ντεμπελέ, τον βλέπουμε να κουτσένει, μπορεί να είναι κράμπες, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Είναι σαφές ότι υπάρχει κούραση, υπάρχει καταπώνηση. Είναι ένα 90 λεπτό το οποίο έχει κυλήσει, ναι μεν όχι με πολλές φάσεις, αλλά με πολλά
5: τρέξιμα. Είναι πάνω κάτω, μπορεί να μην έχει πολλές φάσεις, αλλά είναι πάνω κάτω.
7: Ένταση ακριβώς, πολλά τρεξίματα και οι 22 ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν, αλλά και οι εκείνοι που έχουν μπει ως αλλαγή, τα έχουν δώσει όλα, έχουν κουραστεί. Και βεβαίως αυτά τα τελευταία λεπτά, λογικό κάπου είναι οι δυνάμεις τους να τους εγκαταλείπουν. 3 ακόμη λεπτά για να σφυρίξει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ζίμπερτ και να στείλει τις ομάδες για να ξεκουραστούν και να έχουμε ημίωρη παράταση. Αν δεν υπάρξει κάτι δραματικό, προς τα εκεί οδεύουμε, αν και ποτέ στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει να λες ποτέ πριν σφυρίξει ο διαιτητής. Χακίμη από δεξιά κρατάει την μπάλα, αλλάζουν οι παίκτες στην Παρή, της Παρή έξω από την μεγάλη περιοχή του Ράγια. Εκείνος θα δώσει για τον Βιτίνια, για τον Μαρκίνιος. Οι παίκτες της Παρή αλλάζουν όσο μπορούν προκειμένου να βρουν διαδρόμους. Τώρα και αν έχει κλείσει τους δρόμους οι παίκτες της Arsenal, έχουν κλείσει τους δρόμους προσπαθώντας να κρατήσουν όσο πιο μακριά μπορούν τους αντιπάλους τους. Γίνεται όμως η σέντρα στη μεγάλη περιοχή, έκοψε ο Γκάμπριελ όπως. Και πάλι μπάλα σε πόδια παικτών της Παρή με τον Μπαρκολά που έχει μπει ζεστός στο παιχνίδι, με ενεργό συμμετοχή στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του, με τους Παριζιάνους να την κρατούν στο χώρο του άξονα για τον Χακίμη. Τώρα η μπάλα στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ακόμα 2 λεπτά, πολλές αλλαγές της μπάλας. Οι δύο ομάδες ίσως και να το έχουν αποδεχθεί.
5: Εντάξει, ναι, αλλά ξέρεις ότι υπάρχει η κούραση, η κόπωση και φαίνεται σε μεμονωμένα λάθη και τους μικροτραυματισμούς που έχουμε. Αλλά πρέπει τώρα, εντάξει, σίγουρα παίζει ρόλο ο Μιχάλη Φουστέρη αυτό.
7: Σίγουρα παίζει τον ρόλο του αυτό. Οι παίκτες της Παρή αλλάζουν την μπάλα. Ένα σκηνικό έξω από την μεγάλη περιοχή του Ράγια, σε ένα χώρο ανάμεσα στον άξονα και στη μεγάλη περιοχή. Εκεί αλλάζουν οι Παρισιάνοι. Με το που πλησιάζουν την περιοχή της Arsenal, δέχονται την πίεση των αντιπάλων.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
0: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
10: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: τον αγώνα στο τελευταίο δευτερόλεπτο του κανονικής διάρκειας, ενώ ο Ζίμπερτ λέει στον Μαρτινέλη ότι κρατάω επιπλέον χρόνο, η Παρή η οποία προσπάθησε να πάρει το παιχνίδι και πάλι ο Μπαρκολά έπιασε το σουτ. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή, η μπάλα έφυγε out και αυτή τη στιγμή ο Ζίμπερτ σφυρίζει για τελευταία φορά στον τελικό, ενώ ο Λουίς Ενρίκε δεν πιστεύει την ευκαιρία που έχασε ο παίκτης του. Εν πάση περιπτώσει 1-1 παράταση.
1: 1-1 παράταση σε λίγο, τα σχόλιά σου, διαφημίσεις και επιστρέφουμε πρώτα με Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Το παιχνίδι πάει στην παράταση, ο τελικός Paris Saint-Germain Arsenal 1-1.
2: Real FM.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: 4 λεπτά μετά τις 9. Ισόπαλο αποτέλεσμα 1-1 κανονική διάρκεια. Paris Saint-Germain, Arsenal. Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλε, σε ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή και εγώ και οι ακροατές.
2: Ναι, δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι, ας θα μου πεις τώρα δίκαιο, άδικο. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα 1-1, αλλά αν κάποια ομάδα θα έπρεπε να πανηγυρίσει τη νίκη, νομίζω ότι είναι Paris Saint-Germain.

0: κρατήσει ο Μαρτινέλη. Ο Μαρτινέλη, ο οποίος είναι στη γραμμή του πλαγίου, εξακολουθεί να κρατάει την μπάλα. Έχει τον Μαρκίνιος, πολύ ωραίο το τάκλιν από τον Βραζιλιάνο. Και τώρα ο Γκονζάλο Ράμος. Γκονζάλο Ράμος πέφτει κάτω και αυτό νομίζω ότι είναι κάρτα. Είναι μια κάρτα που θα βγει. Και είναι ο Ντέκλαν Ράις αυτός, αν δεν κάνω λάθος. Ή ο Γιόκερες, ο οποίος θα δει την κίτρινη κάρτα. Ο Γιόκερες, ο Σουηδός είναι, Σουηδός διεθνής, ο οποίος θα δει την κίτρινη κάρτα. Ήταν ένα έξυπνο φάουλ, θα έλεγε κανείς, διότι οι παίκτες της Παρή έφευγαν μόνοι τους και προκειμένου ο Σουηδός.
1: Ο Γερμανός ρέφερι είναι προσεκτικός στις κάρτες που δείχνει, αλλά όλες οι κάρτες του είναι σωστές μέχρι τώρα.
0: Ναι, είναι σωστές. Είναι σωστές όχι μόνο οι κάρτες, αλλά και οι υποδείξεις του. Γενικότερα, ο Γκονζάλο Ράμος ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε το φάουλ από τον Γιόκερες, ο Πορτογάλος, ο οποίος πήρε θέση του Ντεμπελέ, θυμίζουμε, λίγο πριν από την εκπνοή του αγώνα. Και πλέον αυτός είναι ουσιαστικά που θα κρατήσει, σε αυτόν που θα πέσει το βάρος των όποιων επιθετικών εμπνεύσεων της Παρή. Ο Βιτίνια, από τους μόνιμους εκτελεστές των στατικών φάσεων για την Παρή Σεν Ζερμέν, είναι έτοιμος να το εκτελέσει και τώρα. Ο Βιτίνια με σέντρα στη μεγάλη περιοχή, κόβουν εκεί όπως με τον Γκάμπριελ. Συνεχίζεται η φάση, ακόμα ένα κόρνερ που παραχώρησαν οι Άγγλοι, ένα κόρνερ το οποίο θα φέρει πολύ κόσμο μπροστά από την εστία του Ράγια. Έτοιμο λοιπόν να εκτελεστεί, όχι τελικά πλάγιο, δεν ήταν κόρνερ, ήταν κοντά στο σημαίακι του κόρνερ και μας μπέρδεψε. Με τους παίχτες της Παρή τώρα να κρατούν την μπάλα και να την έχει τώρα ο Χακίμι, ο οποίος θα τη γυρίσει πιο πίσω για τον Μαρκίνιος. Ο Μαρκίνιος, ο οποίος είναι στη γραμμή του άξονα, ανεβαίνει και αυτός, ψάχνει να βρει έναν ελεύθερο συμπαίκτη, θα βρει τον Βιτίνια, αλλάζουν οι Γάλλοι. Είμαστε στο 100 λεπτό, ακόμα 5 λεπτά για το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Πλέον οι ομάδες διατηρούν μεν την επιθετικότητά τους, αλλά εύλογα έχουν γίνει πιο προσεκτικές, πιο επιφυλακτικές. Βασικό τους μέλημα είναι να μην δεχθούν τον εφνιδιασμό του αντιπάλου, το βασικό μέλημα είναι αυτό, και βεβαίως σε δεύτερο χρόνο να προσπαθήσουν να βρουν τον γκολ, που εκτός απρόοπτου θα τις στέψει πρωταθλήτριες Ευρώπης. Ο Χακίμι τώρα σε ένα φιλόδοξο σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, όμως δεν ζήγησε καλά την προσπάθειά του. Ο Αφρικανός, η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ράγια, που δεν ανησύγησε ιδιαίτερα. Ο Ράγια, ο οποίος είναι στην εστία με τους οπαδούς της Arsenal από πίσω, το έχει φέρει έτσι το παιχνίδι, η διάταξη των ομάδων και οι εστίες που έχουν πάρει, που ο Ράγια υπερασπίζεται την εστία αυτή τη στιγμή, που πίσω του είναι η οπαδή της ομάδας του και ο Σαφόνοφ αντιστοίχως έχει τους οπαδούς της δικής του. 101ο λεπτό. Πάντα στο μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης, που στα 90 λεπτά συν τα 6 των καθυστερήσεων δεν ανέδειξε νικητή και πλέον είμαστε στην ημίωρη παράταση. Έχουμε παίξει 11 λεπτά χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, χωρίς κάποια φάση. Η Άρσεναλ ξεκίνησε πιο δυνατά στην παράταση, είχε δύο συνεχόμενα κόρνερ τα οποία πέρασαν ανεκμετάλλευτα.
1: Έχω την αίσθηση ότι τη μία φορά που θα φύγουν μπροστά της Παρή θα το κάνουν το γρήγορο γκολ. Έχω την αίσθηση από αυτά που ακούω από σένα και από αυτά που βλέπω ότι οι Λονδρέζοι φουλάρουν για να πάνε στα πέναλτι. Δεν φαίνεται ότι έχουν να καταθέσουν κάποια άλλη ιδέα τέτοια ώρα στο τέρεν.
0: Η εικόνα αυτό λέει, όμως επειδή πρόκειται για ομάδες απρόβλεπτες επιθετικά, πρέπει να κρατάμε μια επιφύλαξη. Να, όπως τώρα ο Μαντουέγκε πέφτει στη μεγάλη περιοχή, πέφτει τίποτα λέει. Ο Ζίμπερτ, ενώ διαμαρτύρονται οι παίκτες της Arsenal, έπεσε εκεί ο Μαντουέκε. Ο Ζίμπερτ του είπε ότι το παιχνίδι παίζεται. Έχω την εντύπωση ότι είναι μια φάση που θα την ξαναδεί. Τίποτα τελικά. Έγινε γρήγορα η αναψηλάφιση της φάσης από τον
1: Βάρνε,
0: που δικαιώνει τον Ζίμπερτ, ο οποίος αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Συμφώνησε και ο Βάρ μαζί του και έτσι ο Μαντουέκη έμεινε με την προσμονή ότι θα μπορούσε να έχει κερδίσει εκεί ένα πέναλτι. Η αλήθεια είναι ότι έπεσε και κάπως βιαστικά για να κερδίσει την
1: εσχάρη. Δεν μας το έχει ξαναδείξει όμως.
0: Δεν μας το έχει ξαναδείξει, αλλά ήταν πολύ γρήγορη και η υπόδειξη του Ζίμπερτ, αλλά και πολύ γρήγορο το νεύμα του ότι άκουσε τη φάση στο ακουστικό από τον Βάρ που την εξέτασε και με το χαρακτηριστικό νόημα των χεριών είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Συνεπώς σωστά και οι δύο έκραναν ότι το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί. Η Παρή τώρα στη μεγάλη περιοχή με τον Μπαρκολά κόβει όπως ο Ντέκλαν Ράις.

0: την μπάλα στον Σαφόνο, Φοράης, ο οποίος και εκείνος λειτουργεί ως αμυντικός. Ο Ζίμπερτ εξακολουθούν να διαμαρτύρονται οι Τσάρσταλ για την προηγούμενη φάση, αλλά ο Ζίμπερτ δεν καταλαβαίνει.
1: Δεν χαμπαριάζει.
0: Υπάρχει κάρτα τώρα στον Ντέκλαν Ράις που συνεχίζει να διαμαρτύρεται.
1: Δεν χαμπαριάζει.
0: Καταλαβαίνω καλά από τα νοήματα του αρχηγού της Άρσεναλ. Είναι για το γεγονός ότι δεν πήγες να ξαναδείς τη φάση, είναι σαν να του λέει. Αλλά προφανώς από τη στιγμή που ο Ζίμπερτ δεν κλήθηκε από τον Βαρίστα, πάει να πει ότι ο Βαρίστας συμφώνησε με την επιλογή του διαιτητή. Θα υπήρχε κάτι επιλείψιμο αν ο Βαρίστας είχε διαφωνήσει με τον Ζίμπερτ, με τον συμπατριώτη του.
1: Να τη δω τώρα η φάση.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Όχι, νομίζω ότι τζαρτζάρονται.
1: Τζαρτζάρονται. Τώρα από αυτό που βλέπουμε την κάμερα την μπροστά που τους δείχνει, έχουμε. Ναι, τζαρτζάρονται, αλλά ο Αρτέτα διαμαρτύρεται.
0: Ο Αρτέτα διαμαρτύρεται, ποιος δεν θα έλεγε ένα πέναλτι στο 103. Αλίμονο, όμως ο Ζίμπερ ήταν ξεκάθαρος, ήταν απόλυτος. Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι τον δικαιώνει το, και η φάση που ξαναβλέπουμε, αλλά και ο Βάρο, ο οποίος την εξέτασε. Δεν υπάρχει πέναλτι. Τώρα τα λένε ο Χακίμη με τον Έζε. Σαν να του λέει ο Χακίμη ότι μη διαμαρτύρεσαι. Ο Έζε φαίνεται να διαφωνεί. Εν πάση περιπτώσει, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 104ο λεπτό. Ένα ακόμα. Αν και έχω την εντύπωση ότι θα κρατήσει ίσως ένα λεπτό ακόμα για το πρώτο ημίχρονο της παράτασης ο διαιτητής.
1: Λογικά πρέπει να κρατήσει.
0: Ναι, είμαστε στο ένα.
1: Εγώ να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι μοναδικές στιγμές για ανεπανάληπτη δράση στο live καζίνο της Ιντερβέτεν, πάντα στην παρέα μας η Ιντερβέτεν. Λοιπόν, λογικά πρέπει να κρατήσει ένα λεπτό σε αυτό το πρώτο ημίχρονο των καθυστερήσεων της παράτασης, ένα λεπτό καθυστερήσεις ακόμα. Πάντα 1-1, η Paris Saint-Germain με την Arsenal, σε ένα παιχνίδι που έχει φουντώσει μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας και από το δεύτερο ημίχρονο φούντος όταν ισοφάρισε η Παρή και Μιχάλη Φουστέρη, τώρα είναι όλα στην κόψη του ξηραφιού, για να το πω εγώ, στις λεπτομέρειες.
0: Σωστά, από μια κλωστή πλέον κρέμεται ο τελικός, ενώ συμπληρώνουμε το πρώτο ημίχρονο της παράτασης και ετοιμάζεται για μια ακόμη διορθωτική κίνηση. Δύο θα είναι τα λεπτά του επιπλέον χρόνου. Τελικά ένα ακόμα, εμείς είχαμε προβλέψει 1-2. Δείχνει, ο διαιτητής βεβαίως είναι ο απόλυτος χρονομέτρης του αγώνα και αυτός κρίνει ότι θα πρέπει να παίξουμε 120 δευτερόλεπτα ακόμη, τα οποία έχουμε αρχίσει ήδη να διανύουμε, ενώ ο Λουίς Ενρίκε θα ρίξει ακόμα έναν ποδοσφαιριστή στον αγωνιστικό χώρο. Σε λίγο θα σας πω ποια θα είναι η αλλαγή αυτή για τους Γάλλους, οι οποίοι τώρα αλλάζουν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής χωρίς πολλή διάθεση έτσι, για κάτι το εξεζητημένο, για κάτι το βιαστικό. Πλέον οι ομάδες είπαμε ότι θα προσέξουν κυρίως σε πρώτο χρόνο να μείνουν σε αυτό το 1-1, δηλαδή να μην δεχθούν γκολ, και σε δεύτερο χρόνο να προσπαθήσουν να πετύχουν. Για να δούμε την Παρή σε μια από τις τελευταίες επιθέσεις για το πρώτο ημίχρονο της παράτασης, με τον Χακίμη, ο οποίος προσπαθεί να κάνει τη σέντρα. Τελικά υπάρχει ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο, ο Μαρτινέλη είναι αυτός ο οποίος θα το παραχωρήσει. Ο Μαρτινέλη, ο οποίος και εκείνος όταν η ομάδα του αμήνεται, οπισθοχωρεί για να βοηθήσει τους συμπαίκτες του. Ο Μαρκίνιος θα τη γυρίσει πιο πίσω για τον Νούνο Μέντες. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της γαλλικής ομάδας για τον Γκάμπριελ, ο οποίος την ελέγχει, για τον Σαλιμπά, μια βαθιά μπαλιά για τον Έζε. Κόβουν εκεί όπως όπως οι ποδοσφαιριστές της Παρή. Για τον Γκονζάλο Ράμος θα χαθεί όμως η μπάλα για τους παίχτες της Παρή και η Άρσεναλ θα την κερδίσουν με τον Έζε, ο οποίος θα την κρατήσει λίγο ακόμα, 20 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθεί και ο χρόνος ο επιπλέον και οι ομάδες να αλλάξουν τερέν για το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Τώρα συμπληρώθηκαν τα δύο λεπτά και δεν θα αργήσει ο Ζίμπερτ να στείλει τις ομάδες έτσι για μια ολιγόλεπτη ξεκούραση. Πράγματι, τέλος για το πρώτο ημίχρονο της παράτασης.
1: Παραμένει το 1-1, Μιχάλη Φουστέρη, παραμένει το 1-1 στο τέλος του πρώτου μέρους της παράτασης, στον τελικό του Champions League, Paris Saint-Germain Arsenal. Κάτι μας ενδιαφέρει και γυρίζουμε αμέσως, γιατί θα είναι συναρπαστικό το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, στον τελικό του Champions League.
2: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αύριο στη Real News. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανορθωτικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο στο ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Αύριο στη Real News.

0: Ξεκινάει στη Βουδαπέστη το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Real FM. Η Ειρήνη Κούρτη έχει πάρει τη θέση της Βάσιας Κούτρας εδώ στην υποστήριξη εκπομπής. Η Μαρία Χρυστοδούλου είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Τάκης Μαυράκης και ο Γιώργος Τζιβελκίδης έχουν ετοιμάσει τα ηχητικά που θα ακούγαμε αν το παιχνίδι έχει πάει στην τελείωνε κανονικά. Φυσικά το ρεπορτάζ όλα αυτά μπορούμε να τα ακούσουμε κάποια και αύριο που θα είμαστε πάλι μαζί από τις 7 μέχρι τις 10. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στο μικρόφωνο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Πάντα είναι η Intervention μαζί μας, Intervention Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Και θα πάμε τώρα για ένα 15 λεπτό thriller, να δούμε και να ακούσουμε εάν θα πάμε σε πέναλτι ή αυτός ο τελικός θα τελειώσει στην παράταση Μιχάλη Φουστέρη. Να δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό το παιχνίδι. Αν η Παρί πάρει το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο της ή η Arsenal πάρει τον πρώτο στην ιστορία της. Μιχάλης Φουστέρης.
1: Δύο αλλαγές για την Παρί με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης. Μαρκίνιος και ο Μαρκίνιος βγήκε και ο Βιτίνια. Ο Βιτίνια ο οποίος αποχώρησε χωλαίνοντας κιόλας από τον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Σιζαμπάρνη και Μπεράλντο. Δύο ακόμη ποδοσφαιριστές από τη φαρέτρα του Λουίς Ερίκε. 15 δραματικά λεπτά, 15 λεπτά που είτε θα στέψουν την ομάδα που θα σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον ουρανό της Βουδαπέστης, είτε θα μας οδηγήσουν στο δράμα των πέναλτι. Πέρυσι δεν είχαμε τέτοια πράγματα στο Μόναχο. Η Paris Saint-Germain είχε καθαρίσει από το πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά τον τελικό με συνοπτικές διαδικασίες. Βρήκε απέναντί της την Ίντερ, η οποία είχε κάνει την προσπάθειά της, αλλά μπροστά την υπερηχητική ομάδα του Λουίς Ενρίκε τότε τα είχε βρει πολύ σκούρα και διασύρθηκε. Σαφώς πιο διαβασμένη, πιο μυαλωμένη, ίσως και πιο τυχερή η Arsenal σήμερα, γιατί είχε, επαναλαμβάνουμε, τις ευκαιρίες της η Παρί για να πάρει το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια. Έχει καταφέρει να έχει οδηγήσει το μάτι.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Για να δούμε τώρα μια ευκαιρία στη μεγάλη περιοχή. Βγαίνει ο Ράγια με γροθιές και εδώ η Παρί θα μπορούσε να απειλήσει μπροστά από τον Γκονζάλο Ράμος. Εκεί η άμυνα της Arsenal δεν κινήθηκε γρήγορα. Σε αυτή την κεφαλιά που πήγε ο Γκονζάλο Ράμος, ο Ράγια για καλή τύχη των συμπαικτών του βγήκε έγκαιρα μπροστά από τον Πορτογάλο, διότι αν την είχε βρει εκεί ο Γκονζάλο Ράμος, νομίζω ότι πολύ δύσκολα η Arsenal θα γλίτωνε το 2-1. Και πλέον το παιχνίδι συνεχίζεται. Βλέπουμε τις ομάδες με παίκτες βεβαίως κουρασμένους από την υπερπροσπάθεια των 106 λεπτών, αλλά και αποφασισμένους για το βαρύτιμο τρόπαιο, για την πρωτιά στην Ευρώπη. Και για να δούμε αν θα έχουμε, αν θα τριτώσει το καλό για την Αγγλία. Θυμίζουμε μέχρι τώρα στις διοργανώσεις της UEFA έχουμε στις δύο διοργανώσεις ισάριθμες αγγλικές επιτυχίες. Θυμίζουμε ότι η Aston Villa επικράτησε τη Freiburg στο Europa League και στο Conference αντιστοίχως η Crystal Palace επικράτησε τη Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Γι' αυτό έχει γίνει μία φορά το 1990 όταν τρεις τελικές ομάδες, Juventus, Milan και Σαμπτόρια είχαν πάρει τους τρεις τίτλους.
1: Ναι, δεν θα έχει προηγούμενο αυτό αν τα καταφέρει και η Arsenal να τριτώσει το καλό. Η Ράγιο Βαγεκάνο που την αναφέραμε προηγουμένως ήταν η ομάδα κιόλας που απέκλεισε την ΑΕΚ από τα πρώιμη τελικά του Conference League. Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς που κατέκτησε το πρωτάθλημα έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια και στην Ευρώπη. Κατάφερε να φτάσει μέχρι τους 8. Παρότι έχασε στο πρώτο παιχνίδι 3-0, κατάφερε στο δεύτερο παιχνίδι να κάνει μια συνεπή προσπάθεια, προηγήθηκε με το ίδιο σκορ, έφερε το μάτς στα όρια της παράτασης, αλλά θυμίζουμε εκείνο το γκολ που πέτυχαν οι Ισπανοί που πλήγωσε την ΑΕΚ και την έβγαλε από τους τέσσερις. Εκεί η Ράγιο Βαγεκάνο απέκλεισε το Στρασβούργο, πήγε στο τελικό, αλλά η Crystal Palace ανώτερη σήκωσε το τρόπαιο. Για να δούμε τώρα, να αφήσουμε αυτές τις ομάδες του Conference, ασχολούμαστε με το Champions League και έχει κερδίσει ένα φάουλ η Arsenal με τον Declan Rice στο 101ο λεπτό. Ένα φάουλ από πλάγια όπως επιτίθεται η Arsenal, αλλά με αρκετό κόσμο μέσα στη μεγάλη περιοχή του Σαφόνοφ. Ο Declan Rice, φορά και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, θα το εκτελέσει στη μεγάλη περιοχή. Βγαίνει ο Σαφόνοφ με γροθιές για μεγαλύτερη σιγουριά, αφού απομακρύνει τον κίνδυνο. Ο Χακίμη είναι αυτός που θα κρατήσει την μπάλα. Ο Χακίμη, ο οποίος έχει φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού από τη στιγμή που αποχώρησε ο Βραζιλιάνος, ο Μαρκίνιος, με τους ποδοσφαιριστές.
0: Το καλύτερο σχόλιο το διαβάζω τώρα στο site Gazeta. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει: παραλίγο να μπει μέσα όλος ο πάγκος του Αρτέτα στη φάση που η Arsenal ζήτησε το πέναλτι. Στιγμές παλιού ιωνικός προοδευτική.
1: Έτσι.
0: Συνεχίζουμε να δούμε τι θα... Πάντως, εντάξει, σε παράταση τελικού τέτοιο πέναλτι δεν δίνεται.
1: Όχι. Νομίζω σωστό.
0: Σωστή είναι ο Γερμανός, σωστά.
1: Ο Ζίμπερτ, ο οποίος έχει απονείμη δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα είναι εξαιρετικός, είναι αλάνθαστος, θα έλεγα. Και σε όποια τυχόν φάση χρειαζόταν η επανεξέταση, όλες έτυχαν τις απόλυτες ουσιαστικά, ενέκριναν ουσιαστικά τις δικές του. 10 λεπτά, 110 λεπτό, 10 δραματικά λεπτά, με την κατοχή βεβαίως να είναι υπέρ της Παρίν Σεν-Ζερμέν, αλλά η Arsenal κρατάει γερά. Η Παρί, η οποία προσπαθεί σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο της παράτασης να φτάσει στο γκολ που θα τη στέψει για δεύτερη σερή χρονιά πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και τώρα έχει την μπάλα ο Χακίμη, ο οποίος αλλάζει εκεί με τον Ζωάο Νέβες, οι παίχτες της Παρί Σεν-Ζερμέν, χωρίς, επαναλαμβάνουμε, να βιάζονται, προσπαθούν σιγά σιγά έτσι αριστοτεχνικά, με κινήσεις προσεκτικές, να λύσουν το γόρδιο δεσμό που τους κρατά μακριά από την εστία του Ράγια. Να, όπως τώρα ο Χακίμη, ο οποίος θα βγάλει μια παλιά ευκαιρία για την Παρί μέσα στη μεγάλη περιοχή, γίνεται η σέντρα και έχουμε κόρνερ. Ένα κόρνερ το οποίο θα κερδίσουν οι Παριζιάνοι. Ζουμπιμέντι ήταν αυτός ο οποίος έκοψε την τελευταία στιγμή τον Μπαρκολά, ο οποίος είχε μπει στην μεγάλη περιοχή. Και οπωσδήποτε τα κόρνερ είναι εστία απειλής για κάθε ομάδα, αφορμή απειλής, απόπειρα οι ομάδες να κάνουν το κάτι παραπάνω. Ένα κόρνερ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Σερζ Ντουέ. Ο Ντουέ, ο οποίος ετοιμάζεται να το εκτελέσει, μπάλα στη μεγάλη περιοχή, κόβει ο Γκάμπριελ, πιο μακριά την μπάλα ο Μαρτινέλη. Εκείνοι οι παίκτες όμως της Παρί που θα ελέγξουν την μπάλα πίσω με ασφάλεια, για ασφάλεια στον Σαφόνοφ, ο οποίος έχει ανέβει και γύρω από τη στιγμή που βλέπει ότι η πίεση της Τάσσαλ ξεκινάει από τον άξονα και μετά, και πάλι μπάλα σε πόδια Γάλλων. 112 λεπτό, 8 λεπτά πριν από το τέλος, 8 λεπτά πριν από τον δραματικό τελικό της Βουδαπέστης, με τον Ζαϊ Εμερί, ο οποίος αλλάζει την μπάλα για τον Χακίμη, παίκτες της Παρί. Όμως οι διάδρομοι προς τον Γκονζάλο Ράμος και τον Μπαρκολά έχουν κλείσει εκεί οι παίκτες της Arsenal, και με τον Ντέκλαν Ράις να βοηθάει τον Γκάμπριελ και τους άλλους αμυντικούς, ο Σαλιμπά, έχουν κλείσει τα καρέ τους και δεν επιτρέπουν την παραβίασή τους. Και πάλι η μπάλα σε πόδια παικτών της Παρί. Τα δευτερόλεπτα κυλούν, η αγωνία μεγαλώνει. Ποιος θα σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο, θα πάει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Παρίσι ή η Arsenal με 20 χρόνια μετά τον αποτυχημένο τελικό απέναντι στην Μπαρτσελόνα, θα είναι αυτή που μετά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, την Premier League, θα καταφέρει για πρώτη φορά να γευθεί την χαρά ενός Champions League. Για να δούμε τους Γάλλους τώρα, και πάλι στην επίθεση γίνεται μία σέντρα, ο Ράγια ελέγχει την μπάλα μπροστά από τον Γκονζάλο Ράμος. Κανένα πρόβλημα για τον Ισπανό τερματοφύλακα της Arsenal, που δεν βιάζεται ούτε εκείνος, σαν να έχουν οι δύο, γιατί είδαμε και στο Σαφόνοφ προηγουμένως να μην βιάζεται ούτε ένας το άλλος, ίσως περιμένουν τη στιγμή τους οι δύο τερματοφύλακες, οι οποίοι σε λίγο, αν τα πράγματα δεν αλλάξουν στην παράταση, θα γίνουν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές των ομάδων τους, αυτοί που θα προσπαθήσουν να τις στείλουν στα ουράνια με τις αποκρούσεις τους και να τις στέψουν πρωταθλήτριες. Έχουμε όμως λίγα λεπτά μέχρι τότε, έχουμε 6 λεπτά συγκεκριμένα, με την Arsenal να κλέβει την μπάλα, με τον Ζουμπιμέντι, αυτός να δίνει για τον Γκάμπριελ, αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της Arsenal, χωρίς να βιάζονται, ο Σαλιμπά πιο πίσω, και αυτός για τον Ράγια. Ο Ράγια, ο οποίος περιμένει τον Γκονζάλο Ράμος, τώρα που πλησιάζει ο Πορτογάλος, κάνει μια βαθιά μπαλιά. Δεν υπάρχει όμως εκεί ο Γιόκερες, δεν υπάρχει ο Μαρτινέλη, δεν υπάρχει κανένας. Και υπάρχει πλάγιο για την Παρί.
0: Είναι με την μπάλα στα πόδια η Παρή. Ο Ράγια μπλόκαρε εύκολα την παλιά του Μπαρκολά πριν από λίγο. Όμως σου ξαναλέω, θέλουμε πόσο?
1: Θέλουμε 5 λεπτά. Θέλουμε 5 λεπτά χωρίς τυχόν κάποιο που ενδέχεται να δείξει ο Ζίμπερνταν, και αλήθεια δεν έχουμε κάποια.
0: Θυμίζω ότι ο Χάβετ στο 6ο λεπτό άνοιξε το σκορ για την Arsenal. Ο Ντεμπέλε με πέναλτι στο 65ο λεπτό έκανε το 1-1 και σ' ακούω. Μπαίνουν γκολ στα 5 λεπτά και στο 1 λεπτό θα δώσει καθυστέρηση. Είπαμε να περιγράψει πέναλτι.
1: Εδώ θέλω να σου θυμίσω και το αλή του μνήμου παιχνίδι τη Manchester United με την Bayern, που η Manchester τότε το πήγε στην παράταση με 2 λεπτά στο τέλο. Ένα από τα πιο δραματικά παιχνίδια που έχουμε ζήσει.
0: Μα έπιασε όμω η νύχτα. Εντάξει, τώρα εδώ μα έπιασε η νύχτα, γιατί λέγανε ότι θα τελειώσει η μέρα κλπ. Αλλά βλέπει ότι ο Θεό του ποδοσφαίρου θέλει άλλα, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίε και κύριοι.
1: Για να δούμε, θα έχουμε και πέναλτι. Έχουμε όμως λίγη ώρα ακόμα πριν από την ρώσικη ρουλέτα με τους Παριζιάνους, οι οποίοι είναι από δεξιά για τον Χακίμι, ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα, θα την γυρίσει για τον Ζαϊρ Εμερί. Για τον Μπεράλντο αλλάζουν οι παίχτες της Παρί. Προσπαθούν να βρουν κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη. Είναι όμως ερμητικά κλειστά τα καρέ της Άρσεναλ, όπως ήταν και στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Ουσιαστικά ο Κβαρατσχέλια ήταν εκείνος ο οποίος κατάφερε και δημιούργησε το μέγιστο κίνδυνο με το πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα ο Ουσμάν Ντεμπελέ. Έγινε τώρα μία σέντρα από τον Ζαϊρ Εμερί, όμως εκεί έκοψε ο Γκάμπριελ. Ξανά όμως η μπάλα σε πόδια Παριζιάνων που επιμένουν και πάλι πρωταγωνίστρια η Παρί στο μεγαλύτερο διάστημα της παράτασης. Πέρα από το καλό ξεκίνημα της Arsenal, οι Παριζιάνοι είναι αυτοί που ελέγχουν, χωρίς όμως πλέον να υπάρχει πρεμούρα, χωρίς να βλέπουμε βιαστικές κινήσεις, δεν εκβιάζουν προσπάθειες ούτε μια ούτε η άλλη ομάδα, και είναι λογικό. Αυτό είναι το βαρύτιμο τρόπαιο που διακυβεύεται, που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, προσοχή και κινήσεις λελογισμένες. Τώρα είναι οι Γάλλοι που κρατούν την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή της Arsenal για τον Ζαϊρ Εμερί, ο οποίος αλλάζει, θα δώσει για τον Χακίμι, θα κρατήσει πιο πίσω η μπάλα και πάλι σε πόδια παικτών της Παρί για τον Νούνο Μέντες. Αλλάζουν την μπάλα, αλλάζουν οι Γάλλοι, οι οποίοι όμως δεν καταφέρουν να κάνουν κάτι περισσότερο από να αλλάζει μπάλα. Αυτό είναι το σκηνικό τα τελευταία λεπτά, ένα σκηνικό χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα μου επιτρέψετε να πω. Μπορώ να καταλάβω ότι...
0: Άντε πάμε στα πέναλτι, είναι σαν να λένε.
1: Ναι. Για να δούμε όμως τώρα, λάθος εκεί και είναι στη μεγάλη περιοχή. Οι παίκτες της Παρί που κόβουν όπως ένα σουτ. Ο Ράγια θα μπλοκάρει την μπάλα. Τι πήγε να γίνει, ο Ντουέ? Ήταν μια αδράνεια της άμυνας. Λάθος, δεν ξέρω, νομίζω ήταν ο Γκάμπριελ ο οποίος έκανε το λάθος. Βρήκε τον Ντουέ στη μεγάλη περιοχή που πέρασε, έκανε τη σέντρα. Όμως οι Γάλλοι δεν κατάφεραν εκεί. Ο Νούνο Μέντες τώρα θα δει την κίτρινη κάρτα. Ο Νούνο Μέντες, εδώ βλέπουμε τον Ντουέ. Εκεί γλίστρησε ο παίχτης της Arsenal. Μπήκε ο Ντουέ στη μεγάλη περιοχή, έκανε τη σέντρα. Έκοψαν εκεί όπως οι παίχτες της Arsenal και ένα σουτ που επιχείρησε ο Γκονζάλο Ράμος δεν είχε πρόβλημα. Ένα φάουλ τώρα στον Μαντουέκε από τον Νούνο Μέντες και είναι κίτρινη κάρτα για τον Πορτογάλο αμυντικό των πρωταθλητών Γαλλίας. Και εδώ είμαστε στα 2,5 λεπτά πριν από το τέλος. 150 δευτερόλεπτα χωρίς καθυστερήσεις μας χωρίζουν από τα πέναλτι. Για να δούμε αν θα το ζήσουμε και αυτόν. Ακούτε τον μεγάλο τελικό του Champions League από τον Real FM. Καλύπτουμε όλα τα μεγάλα γεγονότα για τους ακροατές μας, όπως είναι και αυτή η υψηλότερη στιγμή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η ύψιστη στιγμή σε διασυλλογικό επίπεδο στην ποδοσφαιρική Ευρώπη. 2 λεπτά πριν από το τέλος, 1-1 Παρί και Άρσεναλ, τελευταίες προσπάθειες, τελευταίες στιγμές πριν τον Ζίμπερντ στείλει τις δύο ομάδες για την τελευταία και πιο κρίσιμη ανάπαυλα στο παιχνίδι, όπου εκεί θα οριστούν και οι 5 παίκτες από κάθε ομάδα που θα αναλάβουν την εκτέλεση των πέναλτι. Παραμένει το υψηλό ποσοστό κατοχή για τους Γάλλους στο 72-28, 72% υψηλό ποσοστό για την Παρί σε Ζερμένα, αλλά χωρίς ουσία. Η Arsenal θα προσπαθεί σε αυτή την τελευταία προσπάθεια, μήπως κλέψει το παιχνίδι στη μεγάλη περιοχή. Ο Έζε με το Μαντουέκε, μια προσπάθεια και ένα σουτ, η μπάλα θα φύγει out. Να την πήγε να είσαι αυτό το τελευταίο λεπτό. Ο Ζουμπιμέντι ήταν αυτός ο οποίος προσπάθησε να κάνει το σουτ μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ένα σουτ το οποίο όμως η μπάλα έφυγε και έστειλε την μπάλα out. Και έχουμε τώρα τους παίκτες της Arsenal να παραχωρούν ένα πλάγιο. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Ένα λεπτό αγωνίας.
0: Οι σκέψεις τους είναι στα πέναλτι. Οι σκέψεις τους, κυρίες και κύριοι, είναι στα πέναλτι. Εγώ σας θυμίζω, Inter Vetten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο τέλος, το οποίο θα πάει στα πέναλτι.
1: Ο Τίμπερ ήταν αυτός ο οποίος έχασε την ευκαιρία προηγουμένως αυτό το σούτ, που δεν κατάφερε όμως να βρει τα δίχτυα. Και τώρα οι παίκτες της Arsenal, ίσως σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις του αγώνα. Ο Τίμπερ από αριστερά, ο Τίμπερ έξω από τη μεγάλη περιοχή, κρατάει την μπάλα, θα κάνει τη σέντρα. Προσπαθούν εκεί για την κεφαλιά οι παίκτες της Arsenal, κόβουν όμως εκεί. Της παρέχει από τη μεγάλη περιοχή, ο Γιόκερες θα την κρατήσει, ο Γιόκερες πιάνει το σούτ και η μπάλα κοντράρει. Κόρνερ λοιπόν για το Γιόκερες. Και να λοιπόν που στο τελευταίο λεπτό της παράτασης διαμαρτύρονται για χέρι οι παίκτες της Arsenal και ο Αρτέτα. Με τον διαιτητή όμως να μην συγκινείται ιδιαίτερα, λέει το παιχνίδι παίζεται και δείχνει και ένα λεπτό επιπλέον χρόνου. Έγινε εκεί το σουτ, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι παίκτες της Arsenal και ο Αρτέτα στον τέταρτο. Όμως ο Ζίμπερ είπε ότι το παιχνίδι παίζεται, ότι δεν υπάρχει κάτι. Η φάση εξετάστηκε και είμαστε έτοιμοι για το κόρνερ. Ένα κόρνερ στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Ένα βήμα, μια ανάσα πριν από τα πέναλτι, ή μήπως η Arsenal επιφυλάσσει κάτι για το τέλος. Για να δούμε αυτό το κόρνερ που φέρνει όλο τον κόσμο μέσα στα καρέ της εστίας του Σαφόνοφ. Εκτελείται στη μεγάλη περιοχή, κόβουν και όπως με κεφαλιά πηδούν. Ο Σαφόνοφ δεν θα βγει καλά, κόβουν όπως οι παίκτες της Παρή. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ένα σουτ στη μεγάλη περιοχή, κεφαλιά, κόβουν όπως οι Γάλλοι. Δραματικές στιγμές και έχουμε την μπάλα να είναι out. Out λοιπόν, ενώ ζήτησαν corner οι παίκτες της Arsenal και νομίζω ότι κάπου εδώ ο Ζίμπερτ πράγματι σφυρίζει για τελευταία στο παιχνίδι, σε τελευταία φορά πέναλτι. Η ρώσικη ρουλέτα θα κρίνει τον φετινό κάτοχο του Champions League. Θα είναι η Παρί ή θα είναι η Arsenal. Αυτός που θα είναι πιο εύστοχος, πιο ψύχρεμος και σίγουρα πιο τυχερός, αυτός που θα έχει τον τερματοφύλακά του στην καλύτερη βραδιά, θα είναι ο Σαφόνοφ, θα είναι ο Ράγια.
0: Θα έχει και το πιο καθαρό μυαλό. Παίζει ρόλο και το καθαρό μυαλό στο εκτελέσει τον πέναλτι. Τον πέναλτι παίζει ρόλο και το καθαρό μυαλό.
1: Αν και τώρα, Δημήτρη, κυρίε και κύριοι, γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει πλέον και παράγοντας τύχη. Η ομάδα που θα είναι πιο εύστοχη και θα έχει την τυφλή θεά στο πλευρό της.
0: Μείνε στη γραμμή λίγο να ακούσουμε τον Νίκο Καρουλιά. Πάμε σε πέναλτι.
3: Ναι.
0: Τι σκέφτεται, επειδή το έχει περάσει αυτό, τι σκέφτεται το παίκτης πριν από το πέναλτι?
3: Προσπαθεί να είναι όσο γίνεται πιο ήρεμος και να αποφασίσει από την αρχή τη γωνία θα σημαδέψει. Δηλαδή, θεωρώ ναι, είναι το πέναλτι θέμα ψυχολογίας και από πλευρά τερματοφύλακα και από παίκτη. Δεν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο μέχρι τώρα.
0: Ναι, ναι.
3: Εντάξει, η Παρίδα ήταν πιο ομάδα, είχε περισσότερη κατοχή μπάλας. Ήταν πιο δεμένη ομάδα. Αλλά και η Arsenal με αυτή την πολύ καλή αμυντική γραμμή κράτησε αυτό το 0-0. Τώρα είναι θέμα, όπως είπα, και τερματοφύλακα βέβαια, αλλά και την ικανότητα των ποδοσφαιριστών να μπορούν να βάλουν την μπάλα στα δίχτυα. Θέλει μεγάλη ψυχραιμία. Θεωρώ αυτές τις αλλαγές που κάναμε ίσως να είναι παίκτες που χτυπάνε πέναλτι από πλευρά Παρί. Ναι, εντάξει, τώρα η ρουλέτα αυτή των πέναλτι δεν μπορεί κανένας να πει ποιος μπορεί να είναι πιο σε καλύτερη θέση.
0: Τώρα εδώ είναι ρουλέτα πια, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε κάτι.
3: Όχι.
0: Παίζει φυσικά ρόλο και οι τερματοφύλακες.
3: Ασφαλώς. Με τον πρώτο λόγο έχουν οι τερματοφύλακες. Πάντα.
0: Μάλιστα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, αφού θα έχουμε δει ποιος θα το έχει πάρει, να τα πούμε έτσι λίγο καλύτερα.
3: Ναι. Τι ώρα θέλετε?
0: Μετά τις 7.30 θα είμαστε, okay. Θα ξεκινήσουμε, γιατί τώρα εδώ καταλαβαίνετε ότι πάντως ο παίκτης που πάει να εκτελέσει το πέναλτι έχει λίγο το τρέμουλο, πώς να το πούμε ψυχολογικά.
3: Έχει την πίεση, την ψυχολογική πίεση, τώρα ειδικά σε τέτοιο επίπεδο που κρίνεται ένας μεγαλύτερος τίτλος, ευρωπαϊκός τίτλος, οπωσδήποτε είναι τα πόδια είναι πιο βαριά. Είναι θέμα ψυχολογίας παικτών. Υπάρχουν παίκτες, μεγάλοι παίκτες, οι οποίοι δεν έχουν αυτό που λέμε την ψυχραιμία, το σθένος. Δεν είναι, δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα καλών παιχτών. Έχουμε δει πολλούς καλούς παίχτες που αστοχούν στα πέναλτι. Είναι, επαναλαμβάνω, θέμα ψυχραιμίας αλλά και τραματοφύλακα.
0: Μάλιστα.
3: Και τύχη, αν θέλει.
0: Και τύχη, παίζει και η τύχη.
3: Οπωσδήποτε.
0: Ευχαριστούμε τον Νίκο Καρούλια. Ευχαριστούμε. Πάμε για τα πέναλτι. Ο παλέμαχος άσος, ο διεθνής παλέμαχος άσος του Παναθηναϊκού, ο Νίκος Καρούλιας, μας μίλησε και για το παιχνίδι που είδαμε και τώρα για τα πέναλτι, την ψυχολογία του παίκτη. Μιχάλη Φουστερή, σε παρακαλώ, μένεις εσύ στη γραμμή να ακούσουμε κάτι που μας ενδιαφέρει και επιστρέφουμε.
4: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ακούτε πάντα λοιπόν το Real FM, είναι 12 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10. Πέναλτι στη Βουδαπέστη, στο Φέρας Πούσκας, στο στάδιο προς τα 67.000 θεατές. 1-1 η κανονική διάρκεια του μεγάλου τελικού του Champions League. Μιλτιάδη!
5: Πες το, Δημήτρη μου, πες το.
0: Έλα, τώρα τι γίνεται,
5: Τώρα πέναλτι, τα πέναλτι δεν ξέρω, είναι μια λεπτομέρεια που δεν μπορεί να γνωρίζει κανένας.
0: Ναι. Εγώ δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα ότι κάποιο θα βάλει τον γκολ.
5: Ναι, ναι.
0: Αυτό που
5: εγώ
0: είπαμε.
5: Περίμενα περισσότερο την Παρίσι Σεντζερμέν.
0: Ναι.
5: Εν πάση περιπτώσει δεν μπήκε τον γκολ. Άρα πάμε στα πέναλτι. Στα πέναλτι, ξέρει, ποιοι διακρίνονται.
0: Ναι.
5: Συνήθω θερματοφύλακε είναι αυτοί που δίνουν τη λύση.
0: Η τύχη παίζει μέρο.
5: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Ένα μέρος. Και
5: όχι,
0: αυτός που είναι...
5: όχι, δεν νομίζω η τύχη, η ικανότητα.
0: Ικανότητα.
5: Η ικανότητα στο να μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο άλλο τώρα η τύχη, τι ρόλο μπορεί να παίξει.
0: Ναι.
5: Η τύχη είναι να στη ρουλέτα και να καθίσει τον μπαλάκι κάπου. Δηλαδή να είσαι τυχερό. Τώρα το άλλο που λέει η τύχη, καμία σχέση δεν έχει τύχη.
0: Απλώ
5: είναι ικανότητα, η ψυχραιμία. Αν έχει προετοιμαστεί καλά η ομάδα σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένω κάποιοι να είναι κουρασμένοι από του εκτελεστέ. Και κυρίως η ετοιμότητα μπορεί να δείξει ένας θερματοφύλακας. Δηλαδή, από το του Καντάμ θα θυμούνται οι φίλοι τη δεκαετία του 80, έχουμε δει θερματοφύλακες να αποκλούν 2 και 3 πέναλτι ή να είναι ανίκητοι, και αυτοί δίνουν συνήθως ένα τρόπαιο στην ομάδα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε δει και ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι μεγάλα ονόματα. Θυμίζω στα πέναλτι κρίθηκε ένα παγκόσμιο κύπελλο, έτσι, το 94, όταν ο Ρομπέρτο Μπάτζο έχασε εκείνο το πέναλτι του καθοριστικό. Έσυλε την μπάλα στην εξέδρα του Rose Bowl και πήρε η Βραζιλία το τρόπαιο, το παγκόσμιο κύπελλο. Άρα λοιπόν είναι σύνθετο. Αν οι παίκτες είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, αν έχουν την ικανότητα, επαναλαμβάνω, να βλέπουν δείξεις, και αν οι τερματοφύλακες έχουν χαμηλούς παλμούς. Δηλαδή δεν πηγαίνει η καρδιά 140-150.
0: Πάμε για τα πέναλτι. Ευχαριστώ, Μιχάλη Παναγιώτοπουλο. Μιχάλη Φουστέρη, ακούμε. Ξεκινάμε.
6: Κορύφωση του δράματος στη Βουδαπέστη.
0: Μετά από 10 ολόκληρα χρόνια από το Real Ατλέτικο Μαδρίτης, τελικό Champions League, οδηγείται ξανά στη ρώσικη ρουλέτα.
6: Σωστά, σωστά. Μετά από 10
0: εντάξει,
6: χρόνια.
0: Και
6: ξανά...
0: είναι η 12η φορά στην ιστορία των κυπέλων πρωταθλητριών και Champions League που ο τελικός κρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι.
6: Σωστά. Και δεν ξέρω αν έχει τη σημασία του. Τα πέναλτι θα εκτελεστούν από την εστία που από πίσω τους είναι οι οπαδοί της Paris Saint-Germain. Ο Ζίμπερ τώρα μιλάει με τους δύο τερματοφύλακες.
0: Βλέπανε στο τάμπλετ οι δύο τερματοφύλακες, τους έδειχναν εκεί οι συνεργάτες των δύο προπονητών κάποια τελευταία πράγματα.
6: Ναι, Γκονσάλο Ράμος πρώτος θα εκτελέσει, ο Πορτογάλος που πέρασε, θυμίζουμε, ως αλλαγή στη θέση του Ουσμάν Ντεμπελέ. Γκονσάλο Ράμος πρώτο πέναλτι. Πρώτο πέναλτι για την Παρί. Τελευταίες οδηγίες. Γκονσάλο Ράμος χωρίς ιδιαίτερη φόρα, με τον Ράγια απέναντί του. Γκονσάλο Ράμος απέναντι στον Ράγια, πίσω από τους οπαδούς της ομάδας του. Γκονσάλο Ράμος σουτάρει γκολ. 1-0 η Παρίσι Σεντζερμέν, άψογη εκτέλεση πέναντι από τον Πορτογάλο. Δεξιά η μπάλα, αριστερά έπεσε ο τερματοφύλακας της Άρσεναλ. 1-0 για την Παρί Σεντζερμέν και μπορείτε να καταλάβετε τι επικρατεί στη Βουδαπέστη, ειδικά για τους οπαδούς της Παρί Σεντζερμέν που είναι πίσω από το τέρμα που εκτελούνται τα πέναλτι. Και η σειρά της Άρσεναλ, γιόκερες, Ο Σουηδός, ο οποίος και αυτός ήταν αλλαγή, πέρασε στο παιχνίδι ως διορθωτική κίνηση στη θέση του σκόρερ του Kyle Havertz, είναι έτοιμος για να ισοφαρίσει. Για να δούμε ποια θα είναι η τύχη του δεύτερου πέναλτι του αγώνα. Πρώτο για την Arsenal. Σουτάρει ο Γιόκερες, γκολ από την ίδια γωνία, πιο χαμηλό αυτή τη φορά. Ο Γιόκερες στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, δεξιά η μπάλα αριστερά. Ο Σαφόνοφ, 1-1 η Arsenal. Απόλυτη ευστοχία στο ξεκίνημα της άχαρης αυτής διαδικασίας για τους ποδοσφαιριστές. Αν και για όλους εμάς το να πηγαίνει το παιχνίδι στα πέναλτι έχει έτσι μια άγρια ομορφιά, το να κρίνεται αυτός ένας τίτλος σε αυτή τη διαδικασία είναι κάτι που ιντριγκάρει, που κεντρίζει τις αισθήσεις. Μπορείτε όμως εσείς να καταλάβετε τι σημαίνει για τους ποδοσφαιριστές που ζουν το δικό τους δράμα, τη δική τους ένταση, τη δική τους αγωνία. Είναι ο Ντουέ. Ντουέ το δεύτερο πέναλτι. Ο Ντουέ, ο οποίος δεν πολύ φάνηκε σήμερα, αλλά τώρα αυτά μικρή σημασία έχουν. Ήρθε η ώρα της κρίσης για τις δύο ομάδες. Σερζ Ντουέ.
0: Από μαλλί πάντως σκίζει.
6: Από μαλλί, ναι, είναι σαν το Ζήνη, έτσι το
0: έχει κάνει. Ναι, πάμε για το πέναλτι.
6: Ντουέ, σουτάριο Ντουέ, γκολ. 2-1 για την Παρί. Είναι και τα τρία πέναλτι στη δεξιά γωνία. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μέχρι τώρα των εκτελέσεων. Και τα τρία έχουν πάει στην ίδια γωνία, δεξιά, και τις τρεις φορές οι τερματοφύλακες έχουν πέσει αριστερά. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι για τη στρατηγική του στη συνέχεια της διαδικασίας. Πάντως, ούτε οι τερματοφύλακες για κακή τους τύχη αλλάζουν τακτική, αλλά ούτε και επιθετική. Έζε για το τέταρτο πέναλτι του αγώνα και δεύτερο για την Arsenal. Προηγείται 2-1 η Παρί, απόλυτη ευστοχία μέχρι τώρα στη ρώσικη ρουλέτα. Για να δούμε, ο Έζε, από τους καλύτερους παίκτες της Arsenal στο πρωτάθλημα, πρωταγωνιστής στην προσπάθεια που έκανε για το 14ο τίτλο, για τη 14η Premier League στην ιστορία της. Για να δούμε τον Έζε απέναντί του, ο Σαφόνοφ. Λίγα δευτερόλεπτα, λίγα μέτρα φόρα, Έζε, σουτάρει και out! Out για τον Έζε! Και ψυχρολουσία για τους Άγγλους, πανηγυρισμοί έξαλλοι στην εξέδρα της Παρί, πρώτο χαμένο πέναλτι, δεν το πιστεύουν οι οπαδοί της Arsenal, δεν το πιστεύει ο Έζε, πολλό μάλλον ο Αρτέτα.
0: Να διευκρινίσουμε ότι οι παίκτες που έχουν βγει αλλαγή δεν μπορούν να εκτελέσουν πέναλτι, σωστά?
6: Έτσι ακριβώς
0: που είναι, σημαίνει ότι ο Ντεμπελέ και ο Καβρατσχέλια δεν μπορούν να εκτελέσουν.
6: Αυτοί που έχουν βγει και έχουν αποχωρήσει δεν έχουν αυτό το...
0: Ναι.
6: Το...
0: Τώρα ο Έζε, η εκτέλεση αυτή δεν ήταν εκτέλεση για έτσι πως το πήγε.
6: Και το πολυσκάλισε, να το πω έτσι.
0: Βέβαια.
6: Σταματούσε, ξανασκεφτόταν.
0: Ναι, το κούρασε. Αυτά θέλει...
6: Η Παρί έχει το προβάδισμα νίκης, αλλά έχει ακόμα δρόμο η διαδικασία. Ο Νούνο Μέντες είναι αυτός ο οποίος παίρνει λίγα μέτρα φόρας. Φόρα, αν ευστοχήσει ο Μέντες θα γίνει το 3-1 και αποκλούει ο Ράγια. Τεράστια επέμβαση από τον Ισπανό τερματοφύλακα της Arsenal, πέφτει στη γωνία του και αποκρούει αυτό το πέναλτι του Νούνο Μέντες, ο οποίος ήταν δυνατό το πέναλτι εκτέλεση, αλλά εκπληκτική επέμβαση από τον Ισπανό που πέφτει στη γωνία του και αποκρούει. Και τώρα είναι η ευκαιρία της Arsenal να φέρει τον τελικό στα ίσα. Ένα δραματικό παιχνίδι σε όλη του τη διάρκεια, παραμένει εξίσου αγωνιώδες και σε αυτή την άχαρη διαδικασία. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά ακόμα να ζήσουμε, όπως φαίνεται, σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο δεν λέει να αποκτήσει κάποιος προβάδισμα και οι δύο ομάδες τα δίνουν όλα για την νίκη. Declan Rice για να ισοφαρίσει, είναι 2-1. Προηγείται η Παρί, είναι το τρίτο πέναλτι για την Arsenal. Θυμίζουμε, έχουν χαθεί δύο πέναλτι, ένα για τον Νούνο Μέντες και ένα από τον Έζε. Για να δούμε, ο Ντέκλαν Ράις, ο οποίος όποτε το αναλαμβάνει συνήθως είναι εύστοχος, αλλά να μην λέμε μεγάλα λόγια, μέχρι να εκτελέσει ο Ράις γκολ. 2-2 για τον Ντέκλαν Ράις, έπεσε ο Σαφόνοφ σωστά, αλλά ήταν συρτό δυνατό το σουτ του Άγγλου διεθνή, κανένα περιθώριο αντίδρασης για τον Σαφόνοφ που δεν μπόρεσε να αποσοβήσει το μοιραίο. Θα έλεγε κανείς από τη στάση του σώματός του ότι έμεινε όρθιος, περίμενε ίσως στη μέση του τέρματος να δεχθεί το σουτ, αλλά η μπάλα πήγε στα δεξιά και όταν έπεσε ήταν αργά.
0: Ράμος, Ντουέ, τα γκολ της Παρί. Μέντες έβγαλε ο Ράγια. Γιόκερε και Ράις τα γκολ της Arsenal. Το έβγαλε ο Έζε.
6: Σωστά. Και Χακίμι. Χακίμι για το τέταρτο πέναλτι. Δύο πέναλτι κάθε ομάδα ακόμα. Για να δούμε ο Χακίμι που εκτελεί. Αυτή τη φορά είναι γκολ για την Paris Saint-Germain, γιατί ο Χακίμι θα ξεγελάσει τον Ράγια. Ο Ράγια έπεσε από τη γωνία που απέκρουσε το πέναλτι του Μέντες. Αλλά ο Χακίμι που προφανώς τον είχε έτσι καταλάβει στις αντιδράσεις του, έστειλε την μπάλα στην άλλη γωνία. Ωραία εκτέλεση από τον διεθνή άσο. Η μπάλα στα δίχτυα και 3-2 προβάδισμα για την Paris Saint-Germain. Και για να δούμε αν η Arsenal θα φέρει το μάτς στα ίσα. Λίγα δευτερόλεπτα υπομονή για να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα επομιστεί την εκτέλεση. Είναι ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι. Ο Μαρτινέλι, ο οποίος παίρνει λίγα μέτρα φόρα και αυτός λίγα μέτρα. Ο κύριος με το 11 στη φανέλα. Σουτάρει την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ ωραία εκτέλεση πέναλτι με τον ίδιο τρόπο που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Προηγουμένως η Paris Saint-Germain και τώρα είναι ο Μαρτινέλι που τη στέλνει αριστερά, όπως ο Χακίμι έτσι και ο Μαρτινέλι αριστερά, δεξιά έψαν τερματοφύλακες. 4-4 και από ένα πέναλτι. Τελευταίο πέναλτι για την Paris και σε λίγο τελευταίο πέναλτι για την Arsenal. Απόλυτη ισορροπία, ισορροπία τρόμου, απόλυτη ισοπαλία μέχρι τώρα και στις εκτελέσεις των πέναλτι 3-3. Και για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ακόμα το παιχνίδι. Έχουμε το πέναλτι είναι το πέναλτι τώρα είναι για την Παρί. Είναι το πέμπτο πέναλτι. Θα σας πω σε λίγο ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος θα
0: είναι
6: αναλάβει.
0: Το τελευταίο πέναλτι της κανονικής σειράς.
6: Άρη και είναι γκολ. Είναι γκολ, η μπάλα είναι στα δίχτυα του Ράγια και πλέον η αγωνία περνάει στην πλευρά της Arsenal. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Μπεράλντα αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ξεγέλασε τον Ισπανό τερματοφύλακα.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι. Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.

0: την πρόκριση, την κατάκτηση του τίτλου στα πέναλτι, το λες και διαπυρός και σιδέρος.
1: Ράμος 1-0, Γιόκερες 1-1, Ντουέ 2-1, Έζε out για την Arsenal. Μέντες έβγαλε ο Ράγια, ο Ράις 2-2, Χακίμι 3-2 για την Παρί, Μαρτινέλη 3-3, ο Μπεράλδο 4-3 και τώρα ο Γκάμπριελ το στέλνει την μπάλα out και η Παρί Σεν Ζερμέν, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, πανηγυρίζει τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του τίτλου για την ομάδα του Παρισιού με το 4-3 στα πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και η παράταση. Σύντομα παρακαλώ την κριτική σου, Μιχάλη, για να κλείσουμε.
0: Καταρχάς, δεν μπορώ να μην μεταφέρω το κοντράστ από τον τηλεοπτικό φακό, το κοντράστ συναισθημάτων, τα δάκρυα στους οπαδούς της Arsenal και την έκσταση που βιώνουν οι οπαδοί της Paris Saint-Germain, που μάλιστα είδαν έτσι, με φροσύνη τον Γκάμπριελ μπροστά τους να στέλνει την μπάλα στην πλευρά τους και όχι στην εστία του Σαφόνοφ. Έτσι έληξε αυτός ο δραματικός τελικός. Ήταν ένας τελικός ο οποίος δεν έθελξε με το ωραίο ποδόσφαιρο. Θα περιμέναμε ίσως πιο ωραίο θέαμα από δύο ομάδες οι οποίες μας έχουν συνηθίσει όλη τη χρονιά στα πρωταθλήματά τους να προσφέρουν γκολ και θέαμα, και η Παρί στη Γαλλία και η Arsenal στην Αγγλία, και οι δύο στέφτηκαν πρωταθλήτριες στη χώρα τους. Όμως ήταν ένα παιχνίδι το οποίο κύλησε κάπως μη αναμενόμενα, διότι η Arsenal βρήκε γρήγορο γκολ με το Kyle Havertz στο 6ο λεπτό. Στη συνέχεια, σε θέση οδηγού, πέρασε η Παρί, χωρίς όμως να μπορεί να μετουσιώσει την εδαφική της υπεροχή. Χρειάστηκε να περάσουν 65 λεπτά όταν ο Κβαρατσχέλια κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Ουσμάν Ντεμπελέ. Στη συνέχεια, η Παρί ήταν εκείνη η οποία απείλησε, είχε ευκαιρίες, είχε δοκάρει με τον Μπαρκολά. Δεν κατάφερε να πετύχει κάτι. Άνυδρα έληξε το παιχνίδι στο 1-1. Άνυδρα και η παράταση στα 30 της λεπτά, χωρίς να αλλάξει κάτι. Και βεβαίως, όταν πας στη διαδικασία των πέναλτι, δεν κερδίζει ο καλύτερος μόνο, αλλά κερδίζει και ο πιο τυχερός. Βεβαίως, για να πω και αυτό που είπε προς επίρρωση των λεγόμενων του Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου.
1: Ναι, ναι.
0: Το παιχνίδι. Αν κάποιος σήμερα δικαιούται περισσότερο αυτή την κούπα βάσει απόδοση, αυτή είναι η Paris Saint-Germain.
1: Αίτη τι πρέπει να πούμε, η Arsenal στο Champions League.
0: Ναι.
1: Πλήρωσε τις άστοχες εκτελέσεις τον Έζε και Γκάμπριελ.
0: Το λέω με λίγη στεναχώρια αυτό, βεβαίως, ναι. Γιατί σου έχω πει, σου έχω εκμεταλλευτεί τα αισθήματά μου για την Arsenal. Παρόλα αυτά όμως δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω το γεγονός ότι ουσιαστικά στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα η Arsenal ήταν παθητική, η Παρί ήταν εκείνη που πίεζε, μπορεί όχι με τον πλέον ορθόδοξο τρόπο, αλλά η Παρί ήταν εκείνη η οποία έχασε τις πιο κλασικές ευκαιρίες στο παιχνίδι. Φυσικά όταν ένα τέτοιο μάτς πάει στα πέναλτι, θα κερδίσει και αυτός που έχει την τυφλή θεά με το πλευρό του.
1: Επί εποχής Champions League είναι η δεύτερη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στα πέναλτι μετά την Real.
0: Προδεκαετία, σωστά, στο Real Athletico.
1: Πάμε για να κλείσουμε.
0: Η Παρί λοιπόν θα γραφτεί το όνομά της. Αυτή την ώρα γράφεται, χαράσεται το όνομα της Paris Saint-Germain στο βαρύτιμο τρόπαιο, που σε λίγη ώρα στο Ferenc Puskas της Βουδαπέστης θα σηκώσει ψηλά στον ουρανό ο Μαρκίνιος, ο αρχηγός βεβαίως, μαζί με τους συμπαίκτες του. Πανηγυρισμοί για την Arsenal δεν είναι κακή. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Πρωταθλήτρια στην Αγγλία. Έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League. Βεβαίως η πίκρα είναι μεγάλη, αλλά αυτή η ομάδα που έχει φτάσει ο Αρτέτα θεωρώ ότι έχει μέλλον μπροστά της και του χρόνου θα μπορέσει και πάλι μέσα από το League Stage, από τη League Phase του Champions League, να μπορέσει ξανά να προχωρήσει μακριά και γιατί όχι να προσπαθήσει να διεκδικήσει και πάλι το βαρύτιμο τρόπαιο.
1: Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστούμε. Αύριο τα σχόλιά σου από τις 7 η εκπομπή Real Sports θα είναι μαζί σας μέχρι τις 10. Υπάρχουν πλούσια ρεπορτάζ και για μπάσκετ και για τα υπόλοιπα και φυσικά το τρίτο ημίχρονο του μεγάλου τελικού, όπου η Paris Saint-Germain για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατακτά τον τίτλο 4-3 στα πέναλτι την Arsenal, 1-1 κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση στην Βουδαπέστη. Η Μαρία Χριστοδούλου ήταν στην τελική ρυθμίση του ήχου, ο Τάκης Μαυράκης και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, η τεχνική μας που συνεργάστηκαν για τη σημερινή εκπομπή. Η Βάσια Κούτρα και η Ειρήνη Κούρτη ήταν στην υποστήριξη εκπομπής. Από τον Δημήτρη Σταυρακάκη ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Πάντα Intervention Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, και πρωταθλήτρια Ευρώπης η Paris Saint-Germain. Καλό σας βράδυ.
2: τοπικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Cars, cars, classic cars.
2: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά classic supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτή την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
8: Μια καρέκλα να τα πω!
2: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
9: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
2: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
8: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Real Night, στους 97,8.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, το Real FM 97,8. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Με θέμα τα πρώτα τραγούδια τα οποία έγιναν επιτυχίες για γνωστούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα. Ποια ήταν λοιπόν τα πρώτα τραγούδια με τα οποία έγιναν ευρέως γνωστοί και κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στον πίνακα των επιτυχιών γνωστοί τραγουδιστές, τραγουδίστριες και συγκροτήματα. Πίσω στο 1982, στη δεκαετία του 80 λοιπόν, όπου ο Boy George με τα υπόλοιπα τρία μέλη των Culture Club ετοιμάζουν το πρώτο τους άλμπουμ με τον τίτλο Kissing to be Clever. Όλα τα μέλη του συγκροτήματος συνθέτουν τη μουσική. Η στίχη όμως είναι αποκλειστικό προνόμιο του Boy George. Μέχρι και εκείνη τη στιγμή οι Culture Club έχουν προσπαθήσει δύο φορές κυκλοφορώντας single να γνωρίσουν την επιτυχία. Δεν τα έχουν όμως καταφέρει. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν πέφτει στο τραπέζι η ιδέα να κυκλοφορήσει σαν πρώτο σίγγλ από το νέο άλμπουμ το τραγούδι Do You Really Want To Hurt Me. Ο Boy George, απογοητευμένος από τις δύο προηγούμενες προσπάθειες, στην αρχή είναι αρνητικός. Στο τέλος όμως πείθεται. Το τραγούδι κυκλοφορεί σαν πρώτο σίγγλ και γίνεται η πρώτη και ενδεχομένως μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία των Culture Club. Popularity breeds contempt.

Do You Really Want To Hurt Me από το Σεπτέμβριο λοιπόν του 1982, το πρώτο single το οποίο έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία για τους Culture Club, καταφέρνοντας να φτάσει στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας, ήταν το πρώτο single του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και εκεί κατάφερε να φτάσει μέχρι και το νούμερο 2. Όπως σας έλεγα λίγο νωρίτερα, ο Boy George είχε αντιρρήσεις στο να κυκλοφορήσει σαν single το συγκεκριμένο τραγούδι, και δεν ήταν μόνο εξαιτίας των επιφυλάξεων των προηγούμενων αποτυχιών, αλλά υπήρχαν και προσωπικοί λόγοι. Βλέπετε, το τραγούδι είναι καθαρά προσωπικό. Ο Boy George το είχε γράψει για τον drummer των Culture Club, τον John Moss. Στην ουσία περιγράφει την σχέση τους και το διάστημα το οποίο πέρασαν χώρια μετά από ένα έντονο επεισόδιο. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο τραγούδι με το οποίο σημείωσαν επιτυχία οι Culture Club. Γεια σου Βάγκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σου ζωή. Καλώς ήρθες Ελένη. Γεια σου Αργυρό, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Γεια σου Γιάννη, Ιωσήφ μου λέει Doors, Break On Through, Jimi Hendrix, Purple Haze, όποιο θέλεις βάζεις. Προς το παρόν θα πάμε στον Neil Young και στην πρώτη επιτυχία που σημείωσε στην σόλο καριέρα του. Πίσω λοιπόν στο 1970, ο Neil Young και το Only Love Can Break Your Heart, τραγούδι το οποίο έγραψε για τον Graham Nash.

Οι πρώτες επιτυχίες λοιπόν για πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Τα τραγούδια με τα οποία έγιναν ευρέως γνωστοί στο κοινό. Τα τραγούδια με τα οποία κατάφεραν να σκαρφαλώσουν για πρώτη φορά σε πίνακα επιτυχιών. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Γεια σου Μάγδα. Πολύ ενδιαφέρον μου λέει θέμα. Γεια σου Μιχάλη με τον Μωρισέη. Καλώς ήρθες Ρίτσα. Γεια σου Βαγγέλη. Χαιρετισμού στον Αποστόλη. Με τους Led Zeppelin, την αγάπη μου στην Μαριέλα και στον Στίβ. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Δεκαετία 60, 1965 συγκεκριμένα, ο Wilson Pickett θα γίνει ευρέως γνωστός με την πρώτη μεγάλη επιτυχία της καριέρας του, μια επιτυχία που του άνοιξε τον δρόμο ώστε σιγά σιγά να γίνει ένας από τους μύθους της soul μουσικής και φυσικά να φτάσει μέχρι και την είσοδό του στο Rock and Roll Hall of Fame. Το τραγούδι λοιπόν ήταν το In the Midnight Hour του 1965.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία λοιπόν για τον Wilson Pickett ήταν το In the Midnight Hour, τραγούδι μάλιστα το οποίο όταν ο ίδιος επιχείρησε να ηχογραφήσει μαζί με τον Booker T και τους MGs. Ήταν πολύ λίγοι εκείνοι στους οποίους άρεσε το τελικό αποτέλεσμα. Τελικά έπεσε μια ιδέα στο τραπέζι ώστε να αλλάξει ο ρυθμός, ώστε να μπορεί να χορεύεται κυρίως από τη νεολαία εκείνης της εποχής. Γεια σου Βάγκο, η ΝΑΚ και το Μάι Σαρώνα για παράδειγμα ανήκουν στην κατηγορία των επωνομαζόμενων σαν One Hit Wonders. Δεν είναι δηλαδή ανάμεσα στα συγκροτήματα, στους καλλιτέχνες οι οποίοι έκαναν πολλές επιτυχίες ώστε να μπορούμε να ξεχωρίσουμε την πρώτη, αλλά για παράδειγμα το Μάι Σαρώνα ήταν η πρώτη και μοναδική επιτυχία του συγκροτήματος. Οπότε αυτή είναι σε μια ιδιαίτερη ξεχωριστή κατηγορία. Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στη δεκαετία του 60, όταν στις αρχές οι Zombies θα κερδίσουν ένα διαγωνισμό για νέα ταλέντα στο κολέγιο στο οποίο φοιτούσαν. Αμέσως μετά από αυτό το βραβείο θα υπογράψουν συμβόλαιο με την Decca Records και θα κυκλοφορήσουν το πρώτο τους single, το οποίο έμελε να γίνει και η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους.

0: Η πρώτη λοιπόν και μεγαλύτερη επιτυχία για τους Zombies. Το She's Not There από το 1964, τραγούδι που ηχογράφησαν ταυτόχρονα με μια διασκευή στο Summertime του Gershwin. Φυσικά θα ακολουθήσουν και άλλες μεγάλες επιτυχίες, όπως για παράδειγμα το Time of the Season που θα φτάσει μέχρι το 3 των Ηνωμένων Πολιτειών. Βίκυ, βλέπω ότι πήγες και έψαξες. Αυτήν την ώρα, το πρώτο τραγούδι που έγινε επιτυχία για τον Bruce Springsteen ήταν το Born to Run του 1974. Γεια σου Μέρη, στη Ραφίνα. Πάμε στο 1971. John Denver και Take Me Home, το Country Roads.
1: Country Roads. Real Voice, 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Denver. Το είχαν κάνει όμως νωρίτερα τα αδέρφια Ντάνοφ, με τους οποίους μαζί έγραψαν το συγκεκριμένο τραγούδι. Κυκλοφόρησε σαν single την άνοιξη του 1971. Άργησε όμως να ανέβει στα charts, καθώς ο Denver εκείνη την εποχή δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφερε να φτάσει μέχρι και το νούμερο 13 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανωθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Αύριο στη Real News.

Γεια σου Γιάννη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναζητήσω ιδιαίτερα ποιο ήταν το πρώτο μουσικό θέμα του Mike Oldfield, το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία, και ταυτόχρονα το πρώτο του άλμπουμ. Άννα, χαίρομαι που σου αρέσει το απόψινό θέμα. Γεια σου Νίκο μου, στην Κατερίνη με τους Seeds. Λίγο νωρίτερα η Βίκη μου είχε επισημάνει τον Born to Run του Bruce Springsteen. Αυτή ήταν ενδεχομένως η τελευταία προσπάθεια του απογοητευμένου εκείνη την περίοδο Bruce Springsteen για να σημειώσει επιτυχία, έχοντας φτάσει στο 1975, έχοντας πραγματοποιήσει δύο προσπάθειες νωρίτερα, δύο άλμπουμ στα οποία είχαν κυκλοφορήσει, μην καταφέρνοντας όμως να σημειώσουν εμπορική επιτυχία. Αυτή θα έρθει λοιπόν με το άλμπουμ Born to Run και με το ομότιτλο τραγούδι, και μάλιστα θα αναδειχθεί σε ένα από τα 500 καλύτερα τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής, σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone.

Η πρώτη λοιπόν μεγάλη επιτυχία για τον Bruce Springsteen ήταν το Born to Run. Αφιερωμένο στην Βίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας φύγουμε λίγο από τα 60s και από τα 70s και ας πάμε στα Zeros. Μπαίνοντας λοιπόν στην δεκαετία του 2000, θα εμφανιστούν στο προσκήνιο η Coldplay και θα σημειώσουν την πρώτη μεγάλη τους επιτυχία με το Yellow. Αν και υπήρχαν κάποιες ενστάσεις σχετικά με το χρώμα, με το κίτρινο, επειδή αυτό μπορεί πολύ εύκολα να παραλυριστεί με τον κίτρινο πυρετό για παράδειγμα ή με την κίτρινη δημοσιογραφία, τον κίτρινο τύπο, ο Chris Martin επέμενε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το Yellow σαν τίτλο τραγουδιού, όπως είχαν κάνει πολύ επιτυχημένα χρόνια νωρίτερα οι Beatles. Παρόλο που το αγαπημένο χρώμα του ίδιου είναι το μπλε, χρησιμοποίησε το Yellow το 2000 και εκείνο τον αντάμυψε με την πρώτη μεγάλη επιτυχία για τους Coldplay.

Ο Chris Martin λοιπόν και οι Coldplay τα κατάφεραν το 2000 με το Yellow. Γεια σου Κάσπερ, καλώς βρεθήκαμε. Λίτσα, έχεις απόλυτο δίκιο, η πρώτη μεγάλη επιτυχία στην τεράστια καριέρα του David Bowie ήταν το Space Oddity. Καλό ξημέρωμα να έχεις, Χριστιανά, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Γιάννη με τους YouTube. Νάντια, μας πρόλαβες. Καλώς ήρθες Κωνσταντίνε. Βάγκο φυσικά, η Πολύς και το Ροξάν. Κάποιοι, όπως ακούσατε, μπορεί να δυσκολεύτηκαν αρκετά, όπως για παράδειγμα ο Μπρους Σπρίγκστιν. Κάποιοι άλλοι ήταν πιο τυχεροί. Με την πρώτη τους προσπάθεια δημιούργησαν μια μεγάλη επιτυχία. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει ο Chris Rea με το Full If You Think It's Over από το 1978.

Ο Chris Rea λοιπόν τα κατάφερε με την πρώτη απόπειρα. 1978, Fool If You Think It's Over. Το ντεμπούτο του κατάφερε να γίνει μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι όμως και στην πατρίδα του, όχι στην Μεγάλη Βρετανία. Το τραγούδι μάλιστα ήταν υποψήφιο εκείνη τη χρονιά και για βραβείο Grammy, έχασε όμως την πρώτη θέση από το Just The Way You Are του Billy Joel.

Θα γυρίσουμε και πάλι πίσω στη δεκαετία του 60 και μάλιστα στα τέλη της, στο 1969. Για ένα πραγματικά πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τους Guess Who. Το This Eyes αμέσως τώρα.

Guess Who και This Eyes από το 1969. Guess Who μέχρι εκείνη την περίοδο είχαν κάποιες μικρές επιτυχίες στον Καναδά, καμία όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήρθε το This Eyes για να ανοίξουν το δρόμο και φυσικά να ακολουθήσουν επιτυχίες όπως το American Woman και το No Sugar Tonight. Γεια σου Γιάννη, πολύ όμορφη επιλογή το Wuthering Heights της Kate Bush και ήρθε στην κατάλληλη ώρα για να μας πάει μέχρι και την κορυφή της ώρας. Το Wuthering Heights, τραγούδι το οποίο είναι βασισμένο φυσικά στο βιβλίο της Emily Bronte, στον τίτλο του βιβλίου, και ήταν μάλιστα το πρώτο τραγούδι το οποίο ηχογράφησε η Kate Bush για δισκογραφική εταιρεία. Κυκλοφόρησε σαν single και κατάφερε από την πρώτη στιγμή να σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Σημείωσε απροσδόκητη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Kate Bush και η Emily Bronte έχουν γενέθλια την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 30 Ιουλίου. Kate Bush και η πρώτη της μεγάλη επιτυχία, το Wuthering Heights από το 1978.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
1: Com. Real News. Η αληθινή εφημερίδα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
4: Ο ερημίτης Κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Οι περιπέτειες του Major Tom στο διάστημα από το 1969. Έναν χρόνο νωρίτερα, το 1968, ο David Bowie είχε παρακολουθήσει την ταινία του Stanley Kubrick 2001, η Οδύσσια του Διαστήματος. Αυτό αποτέλεσε την έμπνευση για να γράψει το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε σαν 7 έτσο σίγγλ στις 11 Ιουλίου του 1969. Ακριβώς 9 ημέρες αργότερα, στις 20 Ιουλίου, ο άνθρωπος θα πατούσε για πρώτη φορά στο διάστημα. Το BBC επέλεξε το Space Oddity για να ντύσει μουσικά τα πλάνα του Apollo 11. Σίγουρα ήταν ένα γεγονός το οποίο συνέβαλε στο να γίνει το τραγούδι πολύ μεγάλη επιτυχία, και αυτή ήταν η πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του David Bowie. Η επιλογή της Λίτσας για την απόψινή θεματική βραδιά, που είναι αφιερωμένη στα τραγούδια που έγιναν οι πρώτες επιτυχίες για πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Εδώ στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8, με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Πάρα πολλές οι προτάσεις σας, Άννα, βλέπω ότι είναι και αρκετές, αλλά είναι και εξαιρετικές. Έχω σημειώσει τις περισσότερες, σίγουρα ένα από αυτά που μου έχει στείλει θα ακουστούν στη συνέχεια. Γεια σου Τάσο, γεια σου Μαρία. Πολύ ενδιαφέρουσα, λέει, η σημερινή θεματική βραδιά, γιατί θα μάθουμε πολλά σχετικά με τα τραγούδια που ήταν οι πρώτες επιτυχίες για γνωστούς καλλιτέχνες. Όπως για παράδειγμα το Stranger in Paradise για τον Tony Bennett ή το As I Love You, εξίσου η πρώτη μεγάλη επιτυχία για την Shirley Bassey. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Νίκο, λίγο σπάσω κεφαλιά μου, λέει, αλλά πολύ καλή η σημερινή θεματική. Αν πέφτω μέσα, Black Sabbath με Paranoid. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Η Ελένη λίγο νωρίτερα είχε αναφέρει τους Men at Work. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία για το συγκρότημα από την Αυστραλία ήταν το 1982, όταν το πρώτο σίγγλ το οποίο κυκλοφόρησαν έμελε να γίνει και μεγάλη επιτυχία. Men at Work και Who Can Be Now από το 1982.

Who can it be now? Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τους Men at Work. Το 1982 έμεινε στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών για 15 εβδομάδες. Και φυσικά ακολούθησε το Down Under. 1991. Ο Σιλ μέχρι τότε είναι γνωστός για τα φωνητικά που κάνει στον παραγωγό Αντάμσκι. Εκείνη την περίοδο, επηρεασμένος από τα γεγονότα που μου προηγηθεί στην διετία 1989-1990 και κυρίως από την πτώση του τείχους του Βερολίνου, θα γράψει το Crazy. Η συνέχεια φυσικά γνωστή, αφιερωμένα στην Άννα.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία για το Simply Red ήταν το Money's Too Tight to Mention του 1985, μέσα φυσικά από το Picture Book. Το τραγούδι είναι διασκευασμένο. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει στους Valentine Brothers από το 1982. Οι Simply Red το διασκεύασαν. Κυκλοφόρησε σαν πρώτο σίγγλ, έγινε επιτυχία και βοήθησε το Picture Book να φτάσει μέχρι και το νούμερο 2 στον πίνακα επιτυχιών για τα albums, για να ακολουθήσει φυσικά το Holding Back the Years. Τραγούδι που φυσικά έγινε νούμερο 1 επιτυχία. Η πρώτη επιτυχία όμως του συγκροτήματος είναι το Money's Too Tight to Mention.

Egyptian. Ο Andy Gibb για τη συνέχεια. I just want to be your everything. Ο τέταρτος εκ των αδερφών Gibb.

I just want to be your everything. Αυτό είναι το πρώτο από τα τρία νούμερο ένα που κατάφερε να σημειώσει ο Άντι Γκίπ, ο τέταρτος εκ των αδερφών Γκίπ λοιπόν. Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία. Αντίστοιχα για τον Μπάρι Μανίλο, η πρώτη μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του ήταν αυτό που μόλις μπήκε.

Ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού ήταν Brandy το 1971, όταν το ηχογράφησε πρώτος ο Scott English. Σαν Μάντι λοιπόν διασκευάστηκε από τον Barry Manilow το 1974 και αυτό απέφερε την πρώτη μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του. Αν αναρωτιέστε ποια ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τον Elton John, ήταν το Your Song από το 1970 και το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ.

Μαριλού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σου Χρήστο, με τους Beatles. Στέλιο, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. George Benson για τη συνέχεια. 1976, The Masquerade. Τραγούδι του Λίν Ράσελ από το 1972. Ο George Benson, ένας πάρα πολύ καλός jazz κιθαρίστας, κυκλοφορούσε κυρίως άλμπουμς τα οποία ήταν ορχιστρικά. Εκείνη τη χρονιά, το 1976, θα κυκλοφορήσει το Breezin' και ανάμεσα στα μουσικά θέματα θα διασκευάσει το Masquerade, το οποίο θα του αποφέρει την πρώτη μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του.

Το Masquerade λοιπόν ήταν το μοναδικό τραγούδι ανάμεσα σε μουσικά θέματα για τον George Benson και το album Breezin. Αυτό όμως έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία. Η πρώτη του επιτυχία, η πρώτη είσοδός του στα charts. 1986. Ο Kenny Gorelick, γνωστός ως Kenny G, θα σημειώσει και εκείνο την πρώτη του επιτυχία με το Songbird.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

Bronski Beat και Small Town Boy 1983. Τραγούδι περίπου αυτοβιογραφικό του Jimmy Somerville. Τραγούδι ενάντια στην ομοφοβική βία. Με χαρακτηριστικό φυσικά το βίντεο κλιπ εκείνης της περίοδου, η πρώτη πάντως μεγάλη επιτυχία, η πρώτη είσοδος για τους Bronski Beat στα charts της Βρετανίας. Γεια σου Βάγκο, θα πρότεινε να μου λέει, επειδή είναι πολύ μεγάλο και ενδιαφέρον το θέμα, για να μην αδικήσουμε πολλούς καλλιτέχνες, να το συνεχίσουμε τουλάχιστον για μία εκπομπή ακόμα. Το σκέφτομαι και εγώ σοβαρά, γιατί είναι ακριβώς ο λόγος αυτός που έγραψες και εσύ στο μήνυμά σου. Μένουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες έξω και θα αδικήσουμε. Ενδεχομένως λοιπόν να συνεχίσουμε με δεύτερο μέρος. Να είσαι καλά Λιάνα, καλό ξημέρωμα και σε σένα Μάγια με τους Ροξέτ. Γιάννη, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Κωνσταντίνε, πολύ όμορφη επιλογή. Το Remember Walking in the Sun από Shangri-La's. Αυτή ήταν η πρώτη τους επιτυχία, η πρώτη είσοδος σε κατάλογο επιτυχιών το 1964, έχοντας μάλιστα στο πιάνο τον νεαρό τότε Billy Joel.

Πολύ όμορφη επιλογή, Κωνσταντίνε, το Remember Walking in the Sun. Και με τους γλάρους να ακούγονται, φυσικά στο τελείωμά του. Κατερίνα στο Παγκράτη, εγώ σε ευχαριστώ θερμά. YouTube, Brian Adams μου λες, θα φροντίσω λοιπόν για το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, στη συνέχεια του, να ακουστούν και οι πρώτες δικές τους επιτυχίες. Πάντα εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο. Το τελευταίο για απόψε θα είναι η πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Dina Washington. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1934 από την Μαρία Γκρεβέρ, την πιο επιτυχημένη στιχουργό στο Μεξικό. Μετατράπηκε με αγγλικό στίχο. Η Dina Washington το διασκεύασε το 1959, σημείωσε την πρώτη της μεγάλη επιτυχία και ταυτόχρονα κέρδισε και ένα Grammy για την καλύτερη ερμηνεία στην Rhythm and Blues κατηγορία. Dina Washington, What a Difference a Day Makes, καλό ξημέρωμα

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Real Night στους 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στη διάρκεια αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν είχαμε κάνει μια θεματική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια που αγαπούν διάσημοι από όλους τους χώρους σε όλο τον κόσμο. Εκεί είχαμε εστιάσει αρκετά σε αγαπημένα τραγούδια ηθοποιών του Hollywood. Αγαπημένα τους τραγούδια στις αυθεντικές τους εκτελέσεις. Απόψε θα κάνουμε μια παραπλήσια θεματική βραδιά. Μόνο που αυτήν τη φορά οι ηθοποιοί δεν θα ακουστούν μόνο για τις προτιμήσεις τους, αλλά θα ακουστούν και θα κριθούν για τις φωνητικές τους ικανότητες. Όταν οι ηθοποιοί λοιπόν τραγουδούν. Έτσι κι αλλιώς αυτό θα μπορούσε να είναι μέρος της δουλειάς τους, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μέρος της εργασίας τους, καθώς τις περισσότερες των περιπτώσεων πρέπει να συνδυάζουν την υποκριτική με τον χορό και με το τραγούδι. Αρκετοί όμως από αυτούς δεν περιορίζονται στον συγκεκριμένο ρόλο, αλλά κατά καιρούς έχουν δημιουργήσει συγκροτήματα, έχουν εκδώσει προσωπικά άλμπουμς και έχουν ακολουθήσει μια παράλληλη πορεία με το θέατρο και στην μουσική. Όταν λοιπόν οι ηθοποιοί τραγουδούν, πάντα φυσικά και με τις δικές σας προτάσεις και με τη δική σας συμβολή. studio@realfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις δικές σας προτιμήσεις ηθοποιών που έχουν πολύ καλά αποτελέσματα και στο τραγούδι. Πρώτο παράδειγμα για αυτήν τη θεματική βραδιά, ο Kevin Spacey.

Beyond the Sea, τραγούδι του Jack Lawrence από το 1946, βασισμένο πάνω στο Lamer του Σαλ Τρενέ. Ο Jack Lawrence μετέτρεψε τους γαλλικούς σε αγγλικούς στίχους και το 1959 ο Bobby Darin ερμήνευσε την εκτέλεση η οποία σημείωσε την μεγαλύτερη επιτυχία. Αγαπημένο τραγούδι για τον Kevin Spacey, ο οποίος δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό να το ερμηνεύσει. Ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός. Πρώτο δείγμα λοιπόν για την απόψινή θεματική βραδιά, ο Kevin Spacey ερμηνεύει Beyond the Sea, τη μεγάλη επιτυχία του Bobby Darin. Γεια σου Καλλιόπη, φυσικά ο Fred Astaire ήταν και ηθοποιός. Πέρα από χορευτής, καλησπέρα στον Γιώργο, γεια σου Μιχάλη. Η φωτογραφία υποδηλώνει την προτίμησή σου για απόψε και αυτή δεν είναι άλλη από την Σοφία Λόρεν, για την οποία έχουμε και πολλές εναλλακτικές προτάσεις. Καλώς ήρθες Βάγκο, ωραίο το θέμα μου λέει και σήμερα θα σε πάω σε ένα παλιό και διαχρονικό, το That's Amore από τον Dean Martin, και τον Dean Martin θα τον ακούσουμε. Καλώς ήρθες Κωνσταντίνε, γεια σου Μαρία, καλό μουσικό ταξίδι να έχουμε. Από τον Kevin Spacey θα πάμε στον Kurt Russell. Αμερικανός ηθοποιός, η καριέρα του οποίου ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη παιδί, παίζοντας σε τηλεοπτικές σειρές και κυρίως σε σειρές western τη δεκαετία του 60. Ο Kurt Russell, για παράδειγμα, έχει επιλέξει να ηχογραφήσει και να εκδώσει επίσημα την γνωστή επιτυχία των Archies, το Sugar Sugar.

όταν οι ηθοποιοί λοιπόν τραγουδούν. Και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Κέρτ Ράσελ τραγουδά το Sugar Sugar. Γεια σου Ρίτσα με τον Yves Montan. Καλώς ήρθες Ανδελεανέ με Dana Croyd και Jim Belushi, φυσικά οι Blues Brothers. Λογίζονται ως ηθοποιοί οι οποίοι στη συνέχεια πέρασαν στο χώρο του τραγουδιού, σημειώνοντας φυσικά τεράστια επιτυχία, και θα ακούσουμε οπωσδήποτε κάτι στην συνέχεια αυτής της θεματικής βραδιάς. Γεια σου Σόφη μου με την Barbara Streisand και το The Way We Were, φυσικά και εκείνη στις δύο όχθες του ποταμού. Μέχρι να πάμε όμως σε διαφημιστικό διάλειμμα, έρχεται η ενδεχομένως πιο δημοφιλής Ιταλίδα ηθοποιός και ένα παγκόσμιο σύμβολο του σεξ, η Σοφία Βιλάνη Σικολόνε. Η γνωστή σε όλους μας Σοφία Λόρεν. Επιλογή του Μιχάλη για απόψε, του Βοφάλ Αμερικάνο μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

Γεια σου Κατερίνα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση που έχεις κάνει για απόψε με το Baby Comeback από τους players στους οποίους συμμετείχε ο πολύ γνωστός ηθοποιός ο Ρον Μος. Ο γνωστός Ρίτς δηλαδή της τόλμης και γοητείας, απλά ήταν μπασίστας στο συγκεκριμένο συγκρότημα και έκανε και δεύτερα φωνητικά. Παρόλο όμως που δεν ήταν ο βασικός τραγουδιστής, νομίζω ότι αξίζει να συμμετέχει σε αυτή την θεματική βράδια. Κωνσταντίνε, ο David Hasselhoff, ο γνωστός υπότης της Ασφάλτου, έχει τραγουδήσει πάρα πολλά, ανάμεσα στα άλλα και το La Isla Bonita, με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Γεια σου Μαρία στον Βόλο, Νίκο μου στην Κατερίνη, να είσαι καλά. Θα κοιτάξω αυτό που μου γράφεις που με ρωτάς και θα σου απαντήσω. Μαριλού φυσικά και ο Ρίτσαρντ Τσάμπερλεν θα ακουστεί απόψε. Αλλά όχι στο συγκεκριμένο τραγούδι, σε ένα άλλο που ενδεχομένως να προκαλέσει και έκπληξη. Καλό σου βράδυ, ερετικέ, με τον Patrick Swayze. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα παραδείγματα. Καλώς ήρθες Μιχάλη, Jeff Bridges μου λέει και Kevin Costner, με τον δεύτερο μάλιστα μαζί με μπάντα, Nicole Kidman και Jennifer Lopez, αυτοί έκανε τον ίδιο δρόμο, αλλά ανάποδα τραγούδι στην ηθοποιία. Πάμε σε έναν αγαπημένο Βρετανό ηθοποιό, στον Hugh Grant, αγαπημένο φυσικά και από την ταινία «Μια βραδιά στο Notting Hill». Εδώ μαζί με την Halle Bennett, so way back into love.

Ο Hugh Grant λοιπόν μαζί με τη Halle Bennett, Way Back Into Love, τα καταφέρνουν εξίσου καλά και στο τραγούδι. Γεια σου Μαρίνα και Μαριέλα, εξαιρετική επιλογή, κοινή επιλογή σας, το Kiss of Fire από τον Hugh Laurie. Θα το ακούσουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Σχετικά με τα ερωτήματα που μου στέλνετε για τις εμφανίσεις όπως τις κάνει τουλάχιστον το Facebook, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ο Ζούκεμπερκ προφανώς έχει κάνει και πάλι τα μαγικά του. Και εγώ προσπαθώ να παρακολουθήσω τα περισσότερα από τα post τα οποία γίνονται. Εβίτα μου, καλή συνέχεια στη νύχτα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες, μέρη μου, στη Ραφίνα. Γεια σου Χρήστο στη Λάρισα, απάντησα λίγο νωρίτερα για αυτό που μου γράφεις και εσύ για το Facebook. Θα πάμε στην Scarlett Johansson, Αμερικανίδα, ηθοποιό, μοντέλο, αλλά και τραγουδίστρια. Όπως δηλώνει και η ίδια επίσημα. Όμορφη, σεξι, με εμφάνιση που έχει προκαλέσει πολλές φορές, ταλαντούχα ηθοποιός, την έχουμε απολαύσει σε αρκετές ταινίες. Συχνά πυκνά όμως πιάνει και το μικρόφωνο. Έχει ηχογραφήσει πάρα πολλά τραγούδια, έχει κάνει πολλές διασκευές. Μία εξ αυτών είναι η διασκευή που έχει κάνει στο Boys Don't Cry, τον Cure.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γεια σου Βασίλη στο Λονδίνο, μόλις γύρισα σπίτι λέει και δεν ξέρω αν έχεις ήδη αναφέρει τους Blues Brothers. Εάν όχι, βάλε ότι έχεις με προτίμηση Peter Gunn ή Minnie the Moocher. Το μήνυμα ήρθε ενώ ήδη είχε ξεκινήσει να παίζει το Sweet Home Chicago. Ίσως η πιο γνωστή και η πιο δισκογραφημένη από αυτήν την κατηγορία των ηθοποιών δηλαδή που έχουν εξίσου εξαιρετικές ικανότητες και στο τραγούδι. Ιδρύθηκαν το 1978 από τον Καναδό ηθοποιό Ντάνα Κρόιντ και τον Αλβανό Τζον Μπελούσι σαν μέρος ενός musical με τον τίτλο Saturday Night Live. Βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Μπελούσι έχει ελληνικές ρίζες καθώς η μητέρα του λεγόταν Σαμαρά και ο πατέρας του Βέλιος. Το ντουέτο δημιούργησε τους χαρακτήρες Elwood Blues και Jake Blues και στο 1980 είχαν ήδη την πρώτη τους ταινία. Δυστυχώς όμως ο θάνατος του Μπελούσι το 1982 διέκοψε μια όντως επιτυχημένη καριέρα και από τότε δισκογραφούν και περιοδεύουν με εναλλασσόμενους τραγουδιστές στην θέση του. Ίσως όμως η πιο δυνατή περίπτωση ηθοποιών που τα κατάφεραν ενδεχομένως και καλύτερα ακόμη στο τραγούδι. Γεια σου Μαρία, ωραίο λέει το θέμα απόψε, Αλέν Ντελόν, εάν έχει πει κάποιο πολύ ερωτικό κομμάτι. Φυσικά και έχει τραγουδήσει και ο Αλέν Ντελόν. Και θα ακουστεί στη συνέχεια. Λίγο νωρίτερα μου έστειλαν μια εξαιρετική επιλογή η Μαρίνα και η Μαριέλα, το Kiss of Fire του Hugh Laurie. Ο Hugh Laurie, Βρετανός ηθοποιός, συγγραφέας, μουσικός και σκηνοθέτης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος τηλεοπτικός ηθοποιός στην Μεγάλη Βρετανία. Με αμοιβή που φτάνει τις 700.000 δολάρια ανά επεισόδιο. Το τραγούδι που έχει ερμηνεύσει δεν είναι κάποιο τυχαίο, είναι το El Choclo. Τραγούδι του Αγχέλ Βιλόλντο, του Αργεντινού μουσικού. Ένα από τα πιο διάσημα τάγκο στην ιστορία της Αργεντινής. Το οποίο αναφέρεται στον ιδιοκτήτη ενός night club στο Buenos Aires. Καθώς εκείνος, ο ιδιοκτήτης δηλαδή του night club, ήταν γνωστός στην ευρύτερη πιάτσα με το προσωνύμιο El Choclo. Το El Choclo μεταφράστηκε, μετονομάστηκε στα αγγλικά σαν Kiss of Fire και μία από τις καλύτερες διασκευές είναι αυτή που όντως έχει κάνει ο Hugh Laurie. Αφιερωμένο λοιπόν αμέσως τώρα στην Μαρίνα και στην Μαριέλα.

Γεια σου, Real Blogger. Έχεις δίκιο σε αυτό που μου γράφεις. Στο μήνυμά σου σχετικά με τον Kevin Spacey είναι αυτό που ανέφερα και εγώ. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Δυστυχώς τώρα είδα το μήνυμά σας. Hugh Laurie και η δική σας επιλογή με το Kiss of Fire. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μαρίνα, στην Μασαχουσέτη. Γεια σου Γιώργο, μία περίπτωση μου λέει ηθοποιού που τραγουδά είναι και η Πάτσι Κένσιτ. Δεν ξέρω μου λέει αν ταιριάζει στο κλίμα της εκπομπής, καθώς η καριέρα της στην ηθοποιία και στο τραγούδι ήταν παράλληλες. Αν θέλεις όμως να ακούσουμε κάποιο, θα πρότεινα το I'm Not Scared, τραγούδι που της είχαν γράψει οι Pet Shop Boys. Έχεις δίκιο Γιώργο και μάλιστα σε ευχαριστώ πολύ που την θυμήθηκες, καθώς εγώ για το απόψινό αυτό αφιέρωμα την είχα ξεχάσει. Τέλη Σαβάλας για την συνέχεια. Ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ελληνοαμερικανικής καταγωγής. Υποψήφιος για Όσκαρ το 1963 για την ταινία «Ο Βαρυπινίτης» του Αλκατράζ. Έγινε όμως πάρα πολύ γνωστός σίγουρα από την τηλεοπτική σειρά «Κότζακ» και από την ταινία του James Bond «On Her Majesty's Secret Service». Ενώ εκτός από την ελληνική του καταγωγή, καθώς το όνομά του ήταν Αριστοτέλης Σαβάλας, παιδί Ελλήνων μεταναστών με καταγωγή από την Λακωνία, είναι και νονός της ελληνοαμερικανίδας ηθοποιού Τζένιφερ Άνιστον. Ο Τέλης Σαβάλας λοιπόν είχε ιδιαίτερη έφεση και στο τραγούδι, κυκλοφόρησε και ένα άλμπουμ με διασκευές σε αγαπημένα του τραγούδια, ανάμεσα σε όλα τα άλλα και το You've Lost That Loving Feeling. You never close your eyes anymore when I kiss your lips.

0: Ο Τέλης Αβάλας λοιπόν, You've Lost That Loving Feeling, διασκευάζοντας φυσικά την μεγάλη επιτυχία των Righteous Brothers.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Γεια σου Λίτσα, φυσικά και ο Μπρους Γουίλις έχει ιδιαίτερη έφεση στο τραγούδι, χαρακτηριστικά όπως το Save the Last Dance for Me που μου έχει στείλει. Πιστεύω ότι θα το ακούσουμε στο υπόλοιπο της εκπομπής. Μαριλού, εξαιρετική επιλογή, η ερμηνεία της Ρόμι Σνάιντερ μαζί με τον Μισελ Πικολή, που και αυτό θα ακουστεί. Λιάνα Ελτσόκλο, όπως αναφέραμε και λίγο νωρίτερα, ήταν το όνομα ιδιοκτήτη ενός nightclub στο Buenos Aires, ήταν το προσωνύμιο του μάλλον, για να είμαστε ακριβείς. Και χρησιμοποιήθηκε αυτό το προσωνύμιο σαν τίτλος του τραγουδιού. Γεια σου Νούλη μου, καλώς ήρθες, καλή ακρόαση. Λίγο νωρίτερα είχε αναφερθεί και το όνομα του Richard Chamberlain, ηθοποιού του κινηματογράφου, του θεάτρου, της τηλεόρασης, αλλά και τραγουδιστή. Πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες και σίριαλ που του πρόσφεραν πολλές διακρίσεις. Πιο χαρακτηριστική ήταν η συμμετοχή του στις τηλεοπτικές παραγωγές όπως το Σογκούν και κυρίως τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας. Ο Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν λοιπόν, εκτός όλων των άλλων, ήταν και τραγουδιστής και μάλιστα ήταν εκείνος που ερμήνευσε πρώτος το 1963 ένα εξαιρετικό τραγούδι των Bert Bacharach και Hal David.

πρώτη εκτέλεση λοιπόν στο Close to You των Bert Baccarat και Hal David ανήκει στον Richard Chamberlain, όπως ακούσατε. Οι Carpenters το διασκεύασαν 7 χρόνια αργότερα, το 1970, και μάλιστα μετά από παρότρινση του Bert Baccarat. Καθώς το τραγούδι με την ερμηνεία του Chamberlain δεν είχε σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία, οπότε ο Bert Baccarat πρότεινε στα αδέρφια Carpenter να το διασκευάσουν. Και έπραξε απόλυτα εύστοχα, καθώς αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα των Carpenters. Γεια σου Στρατή, Σοφία Λόρεν έχουμε ακούσει ήδη μία φορά, ενδεχομένως να ακούσουμε και δεύτερη, αλλά κρατώ μία επιφύλαξη. Βασίλη και Doris Day φυσικά θα αναφέρουμε. Μάγδα, εξαιρετική επιλογή, η ερμηνεία του Jack Nicholson στο La Vie en Rose. Γεια σου Νικολέτα, με τις άπειρες εκτελέσεις του Kiss of Fire. Φυσικά εξαιρετική αυτή του Louis Armstrong, αλλά απόψε περιοριζόμαστε λόγω θεματικής βραδιάς στις ερμηνείες ηθοποιών. Η Μαρία λίγο νωρίτερα ήθελε να ακούσει κάτι από τον Alain Delon, τον εξαιρετικό Γάλλο ηθοποιό και φυσικά εξαιρετικά γοητευτικό γυναικό κατακτητή. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το ντουέτο που έχει κάνει με την Ιταλίδα στο Παρόλε Παρόλε, ένα αγαπημένο αρχικά ιταλικό τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση από την Μίνα και τον Αλμπέρτο Λούπο, εξαιρετική διασκευή στα γαλλικά από την Ιταλίδα και τον Αλέν Ντελόν. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.

Η Νταλιντά μαζί με τον Αλέν Ντελόν. Έναν από τους πιο όμορφους άνδρες που εμφανίστηκαν ποτέ στην μεγάλη οθόνη. Με άπειρες κατακτήσεις στο γυναικείο φύλλο, ανάμεσά τους και η Ρόμι Σνάιντερ. Με την οποία μάλιστα υπήρξε αραβωνιασμένος. Μια σχέση που προέκυψε όταν συνεργάστηκαν στην ταινία «Κριστίν» του 1958. Η Ρόμι Σνάιντερ, ηθοποιός αυστριακή, γεννημένη στη Βιέννη, αλλά στη δεκαετία του 60 ξεκίνησε την καριέρα της στη Γαλλία, στην οποία εργάστηκε και απέκτησε την γαλλική υπηκότητα. Έγινε γνωστή κυρίως με το ρόλο της στην τριλογία Σίση, με θέμα τη ζωή της Ελισάβετ της Βαβαρίας ως πριγκίπισσα Σίση. Εδώ η Ρόμι Σνάιντερ ερμηνεύει μαζί με τον Μισελ Πικολί.

fin d'après-midi.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανωθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο στο ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, το Real FM 97,8. Με μια θεματική βραδιά αφιερωμένη στους ηθοποιούς με εξαιρετικές ικανότητες και στο τραγούδι. Θα μπορούσε λοιπόν η απόψινή βραδιά να έχει τον τίτλο «Όταν οι ηθοποιοί τραγουδούν». Και όπως έχετε διαπιστώσει, μετά από μία ώρα εκπομπής τα καταφέρνουν πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, αλλά ειδικότερα για τις δικές σας προτάσεις από ηθοποιούς που τα καταφέρνουν εξαιρετικά και στο τραγούδι. Γεια σου Αγαθή, θα διαβάσω με μεγάλο ενδιαφέρον το email το οποίο μου έχει στείλει. Και αν πραγματικά καταφέρω να ανακαλύψω κάτι, θα σου απαντήσω σε αυτή τη διεύθυνση. Γεια σου Λίνα, με το Εμμανουέλ. Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι στη συντροφιά μας απόψε. Όσο για την προσφώνηση, άσε να την κρατήσουμε καλύτερα μόνο για τα πρωινά. Και ελπίζω να καταλαβαίνεις τον χιουμοριστικό και καυστικό τρόπο όταν αυτή λέγεται στον αέρα. Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, πάμε στον Χάρη Μπελαφόντε. Βέβαια, εκείνος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εξ αρχής ως τραγουδιστής. Έκανε όμως πολύ μεγάλη καριέρα, ταυτόχρονα και στην ηθοποιία. Γεννημένος στην Αμερική το 1927, με καταγωγή όμως από την Καραϊβική και ειδικότερα από την Τζαμάικα και τη Μαρτινίκα, δεν θα μπορούσε να μην έχει επηρεαστεί από την μουσική της πραγματικής του πατρίδας. Έγινε λοιπόν ένας μεγάλος στάρ του καλύψου.

0: sing a little soft. Matilda, Matilda, Matilda, she got me money.
1: Ο Χάρη Μπελαφόντε λοιπόν με τη Ματίλντα και αμέσως μετά έρχεται ο Ρόμπερτ Μίτσαμ. Αμερικανός ηθοποιός του κινηματογράφου, σκηνοθέτης, συγγραφέας αλλά και συνθέτης. Με τεράστια καριέρα θεωρείται ένας από τους 25 μεγαλύτερους στάρ όλων των εποχών σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου. Και εκείνος όμως τα πήγαινε εξίσου καλά και στο τραγούδι.

και ο Ρόμπερτ Μίτσαμ. Λοιπόν, πέρα από ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και συνθέτης, τα κατάφερνε πάρα μα πάρα πολύ καλά και στο τραγούδι. Γιούλη, μόλις τώρα κατάφερα να διαβάσω ολοκληρωμένα το email σου και πραγματικά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έχω να σου προτείνω, μου λέει, κάτι διαφορετικό και εξαιρετικά σπάνιο. Μόλις πρόσφατα, ψάχνοντας για τσιγκάνικα τραγούδια από διάφορες χώρες, ανακάλυψα ότι ο Γιούλ Μπρίνερ, που ήταν ρωσικής καταγωγής, κατά τη διάρκεια του 1930 έκανε καριέρα στο Παρίσι ως ακροβάτης και τραγουδιστής σε ρωσικά κέντρα διασκέδασης και συνεργαζόταν με ένα σπουδαίο τσιγκάνο τραγουδιστή, τον Αλιώσα Ντιμητρίεβιτς. Τότε λοιπόν το 1967 ηχογράφησαν στη Βιέννη ένα δίσκο με ρώσικα τσιγκάνικα τραγούδια με τον τίτλο «The Gypsy and I». Ένα, λέει, από αυτά τα τραγούδια ερμήνευσαν μαζί στην εκπομπή «Ed Sullivan Show» και μάλιστα αμέσως μετά σε εκείνη την εκπομπή εμφανίστηκαν οι Doors. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βίντεο το οποίο μου έχει στείλει. Θα το τσεκάρω σε κάποιο διαφημιστικό διάλειμμα και αν ο ήχος του είναι καθαρός, θα το ακούσουμε και στην εκπομπή. Ο Νίκος λίγο νωρίτερα πρότεινε τη Ρίτα Χέιγουορθ, μία από τις ομορφότερες γυναίκες που πέρασαν ποτέ από τον χώρο της 7ης τέχνης και αποτέλεσε ένα από τα εμπορικότερα ονόματα του κινηματογράφου κατά την δεκαετία του 40. Η απήχηση μάλιστα που είχε στο κοινό είχε στο αποτέλεσμα να κοσμήσει το εξώφυλλο του περιοδικού Life 5 φορές ενώ βρισκόταν στο απόγειο της δόξας της. Φυσικά, η ταινία η οποία είναι χαραγμένη στη μνήμη όλων όταν ακούν το όνομα Ρίτα Χέιγουορθ είναι αυτή της Τζίλντα, που για την ιστορία όμως θα πρέπει να πούμε ότι σε εκείνη την ταινία η Ρίτα Χέιγουορθ δεν είναι εκείνη που ερμηνεύει για παράδειγμα το Αμάντο Μίο, αλλά μία άλλη τραγουδίστρια η οποία την τουμπλάρει και συγκεκριμένα η Ανίτα Κέρτ Έλις. Παρ' όλα αυτά, σε όλους έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό σαν ερμηνεία του Αμάντο Μίο αυτή της Ρίτα Χέιγουορθ.

Όταν οι ηθοποιοί λοιπόν τραγουδούν και Χρήστο και η Μέριλιν Μονρό, θα ακουστεί και εκείνη στη συνέχεια. Γεια σου Κωνσταντίνε, με τη χαρακτηριστική φωτογραφία από το ψηφιακό ραδιόφωνο και τους 97,8. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καράλαμπε, το τι είναι αυτό που το λένε η αγάπη, η ερμηνεία της Σοφία Λόρεν με τον Τόνι Μαρούδα, δεν θα ακουστεί απόψε για έναν και μοναδικό λόγο, γιατί θα το ακούσουμε σε μια τελείως διαφορετική εκτέλεση προς το τέλος της εκπομπής, που νομίζω όμως ότι θα σε αποζημιώσει. Χρήστο και τον Dean Martin δεν θα το ξεχάσουμε. Προς το παρόν θα πάμε στον Bruce Willis. Γεννημένος στην Δυτική Γερμανία το 1955, Αμερικανός όμως ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Με χαρακτηριστικότερο φυσικά παράδειγμα, το πολύ σκληρός για να πεθάνει. Το 1988, όταν με αυτή την ταινία η καριέρα του εκτοξεύτηκε. Έτσι κι αλλιώς πάντα είχε ιδιαίτερη έφεση ο Bruce Willis και στο τραγούδι και στις τηλεοπτικές σειρές στις οποίες συμμετείχε, όπως μου θυμίζει και ο Μάριος. Απόψε θα τον ακούσουμε σε μια διασκευή που έχει κάνει στο κλασικό Save the Last Dance for Me, το τραγούδι δηλαδή που έγινε μεγάλη επιτυχία από τους Drifters, αφιερωμένο στη λίτσα που το επέλεξε.

Save the Last Dance for Me, όχι από τους Drifters, αλλά από τον Bruce Willis. Εντάξει, τα ψιλοκαταφέρνει. Πάμε σε μια πανέμορφη Γαλλίδα ηθοποιό για τη συνέχεια, στην Κάτριν Τενέβη, η οποία έγινε γνωστή για ρόλους απόμακρων μυστηριωδών γυναικών που ενσάρκωσε για διάφορους σκηνοθέτες, μεταξύ των οποίων η Λουίς Μπουνιουέλ και Ρωμάν Πολάνσκι. Η Ντενέβ ήρθε για πρώτη φορά στο προσκήνιο το 1964 με την ταινία «Οι ομπρέλες του Χερβούργου», πριν γίνει στάρ τόσο του Πολάνσκι όσο και του Μπουνιουέλ. Εδώ δέχτηκε την πρόκληση του Μάλκομ Μακλάρεν να τραγουδήσουν μαζί για το αγαπημένο τους Παρίσι.

lost all my strength. But from your power.

Γεια σου Μαρίνα, χαίρομαι ιδιαίτερα εάν έχεις καταλάβει ποιος ηθοποιός που έγινε τραγουδιστής είναι εκείνος που θα κλείσει την απόψινη εκπομπή. Πάντως πρόκειται για μια εξαιρετική και σπάνια ηχογράφηση που ενδεχομένως να ξαφνιάσει πολλούς με την συγκεκριμένη ερμηνεία. Καλώς ήρθες Ρένα, με το Moon River και την Audrey Hepburn φυσικά. Γεια σου Αλέξανδρε με τον Dean Martin. Στον Dean Martin θα πάμε σε πολύ λίγο. Για εσένα και για τον Χρήστο στη Λάρισα που μου είχε ζητήσει να ακούσουμε τον Dean Martin. Τον Αμερικανό κωμικό τραγουδιστή, ηθοποιό αλλά και παραγωγό ταινιών. Έναν από τους πιο διάσημους και μακρόχρονους διασκεδαστές στα μέσα του 20ου αιώνα που του είχαν δώσει το ψευδώνυμο «Ο Βασιλιάς του Κουλ» εξαιτίας των αυθόρμητων χαρισμάτων και της αυτοπεποίθησης που είχε. Υπήρξε μέλος φυσικά του Rat Pack, ενώ ήταν οικοδεσπότης και πολλών τηλεοπτικών προγραμμάτων. Dean Martin αμέσως τώρα.

Από τον Έντιν Μάρτιν θα πάμε στην Ντόρις Μέρις Αν Κάπελχοφ, ηθοποιό γερμανικής καταγωγής, η οποία όμως πολιτογραφήθηκε Αμερικανίδα και έκανε καριέρα με το ψευδώνυμο Doris Day. Εμφανίστηκε σε 39 κινηματογραφικές ταινίες που όλες σημείωσαν μεγάλη εμπορική επιτυχία. Ταυτόχρονα όμως με την υποκριτική διέπρεψε και στο τραγούδι και μάλιστα βραβεύθηκε με βραβείο Grammy για τη συνολική της προσφορά, ενώ έχει στην κατοχή της και το βραβευμένο με Oscar και σε Rai Sara. Η Doris Day απόψε στο Quiet Nights.

Για την Norma Jean Mortensen, τα λόγια μάλλον είναι φτωχά. Norma Jean Mortensen ήταν το όνομα με το οποίο δήλωσε η μητέρα της στο ληξιαρχείο από το όνομα ενός περιστασιακού συντρόφου της, την Marilyn Monroe. Το σύμβολο του σεξ στη δεκαετία του 50. Αμερικανίδα ηθοποιός, απόψε στο I Wanna Be Loved By You, τραγούδι από το musical Good Boy του 1928.

Χρήστο, ενδεχομένως η απόψινή εκπομπή να είναι μία από αυτές που θα μεταδοθούν και σε επανάληψη το καλοκαίρι. Καληνύχτα και σε σένα, Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Πέτρο. Divine, βλέπω τέτοια ώρα. Να είσαι καλά, φίλε. Λάιζα Μινέλη. Για τη συνέχεια, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, βραβευμένη με Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για το Καμπάρε και κόρη της Judy Garland και του σκηνοθέτη Βινσέντε Μινέλη. Εξαιρετικές φωνητικές ικανότητες, το αποδεικνύει και απόψε ακούγοντάς την στο The Look of Love.

Well, it takes my breath away. I can hardly wait. Oh.

Η Μπέτι Μίτλερ, Αμερικανίδα, ηθοποιός και τραγουδίστρια, γνωστή για το ταλέντο της σε κωμικούς ρόλους. To deserve you για απόψε, επιλογή της Ναυσικάς. Να είσαι καλά, Ναυσικά, καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Γιάννη, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καληνύχτα και στη Μαρία και στον Βάγκο. Έχεις δίκιο, Βάγκο, σήμερα από την εκπομπή παρέλασαν μεγάλα αστέρια. Όπως συμβαίνει και στον πολύ γνωστό δρόμο αυτό του Hollywood. Γεια σου, Βασίλη, με το ντουέτο από το Grease. Μαριλούσα, ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καληνύχτα. Κώστα στο Μαρούσι, στην ταινία στην οποία αναφέρεσαι, έχει γίνει αναφορά σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά σίγουρα θα προκύψει και στις επόμενες. Πολλούς χαιρετισμούς στον Βαγγέλη, στον Άρη και στον Λεωνίδα εκεί στο Μόντρεαλ. Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου. Ειλικρινά χαίρομαι κάθε φορά που βλέπω μήνυμά σου. Σίρλεϊ Μπάσε για τη συνέχεια, έχοντας στο πλευρό της τον Αλ Κόρλεϊ. Αμερικανό ηθοποιό, παραγωγό, τραγουδιστή, αλλά και στη δεκαετία του 70 πορτιέρι του περίφημου Studio 54.

Remember, remember, η Σίρλεϊ Μπάση με τον Αλ Κόρλεϊ. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Λίτσα, καληνύχτα Καλλιόπη και στη Μαρία, στη Λιάννα, γεια σου Βασίλη μου. Άλλα δύο θα προλάβουμε σχεδόν μέχρι το τέλος. Το πρώτο έρχεται από έναν πολύ σπουδαίο ηθοποιό, από τον Τζακ Νίκολσον. Είναι η επιλογή της Μάγδας για απόψε. Μπορεί να γνωρίζουμε διάφορες πτυχές του, ενδεχομένως όμως όχι αυτή με το ταλέντο του στο τραγούδι. Απόψε ο Τζακ Νίκολσον και το Love and Rose.

Ιδιαίτερη πάντως. Ερμηνεία από τον Τζακ Νίκολσον στο Love and Rose. Καληνύχτα, Χαράλαμπες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Καλό ξημέρωμα, Ελένη. Καληνύχτα και σε σένα, Ελίνα. Καλό ξημέρωμα, Μάγδα. Και στον αγαπητό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταίο για απόψε, θα γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω, στο 1957 και στην ταινία «Το παιδί και το δελφίνι», όπου η Σοφία Λόρεν υποδίεται τη Φέδρα, μια φτωχή σφουγγαρού στην Ήδρα. Σε μια κατάδυσή της ανακαλύπτει ένα αρχαίο άγαλμα ενός αγοριού καβάλα σε ένα δελφίνι, το οποίο λέγεται ότι έχει μαγικές ιδιότητες. Σε αυτή την ταινία λοιπόν η Σοφία Λόρεν τραγουδά ελληνικά μαζί με τον Τόνι Μαρούδα το τραγούδι «Την αυτό που το λένε αγάπη» σε μουσική του Τάκη Μωράκη και στίχους της Δανάη Στρατηγοπούλου. Αρκετά χρόνια αργότερα ένας άλλος πολύ σπουδαίος ηθοποιός θα το ερμηνεύσει με αγγλικό στίχο και τίτλο «Boy on a Dolphin» αυτή τη φορά. Ο λόγος για τον Άντονι Πέρκινς. Ο Άντονι Πέρκινς λοιπόν θα κλείσει αυτή την εκπομπή με τον Boy on a Dolphin. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανωθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο στο ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Η μοναξιά τους παγώνει. Πηγαίνουνε στο σινεμά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και μια αγάπη. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Δυο βαλιά διούνται. Μα εγώ έχω εσένα.

Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα. Την αγαπήσεις και την αφήσεις.

0: περιφέρα. Από εδώ και πέρα.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανωθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35% έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο στο ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι